0: σωστά και σκέπτεται σωστά γύρω από τον τρόπο της σωτηρίας της ψυχής σου. Αυτό το συναντώ όπου και αν βρεθώ, και σε κήρυγμα αν βρεθώ και έξω αν βρεθώ. Εμένα θα πεις, εγώ τον Χριστό τον έχω μέσα μου. Εμένα θα πεις, δεν διαβάζεις τις εφημερίδες, τι γίνεται κλπ. Θα είναι άδικος ο Θεός εάν με βγάλει εμένα έξω. Και χίλιες άλλες δυο σκέψεις φτιάχνει ο άνθρωπος των τρόπων της θρησκείας του. Κάτω λοιπόν από αυτές τις σκέψεις που κυκλοφορούν και μεταξύ των λεγόμενων χριστιανών, σκέφτηκα με τη βοήθεια του Θεού να έκανα μία σειρά κηρυγμάτων που να είχε σχέση με το θέμα της Εκκλησίας και με το θέμα της σωτηρίας της ψυχής εν τη Εκκλησία. Διότι δεν έπεται ένας άνθρωπος ο οποίος εκκλησιάζεται ότι και θα σωθεί, ή ότι ένας ο οποίος έχει μια δικιά του φτιάξει θρησκεία μέσα στην Εκκλησία ότι θα σωθεί. Όχι, είναι ειδικός ο τρόπος του σώζεστε. Υπάρχει ειδικός τρόπος. Να μου επιτρέψετε λοιπόν από απόψε να κάνω μια σειρά μαθημάτων απάνω στα θέματα αυτά τα οποία συναντώνται μέσα σε μερίδες ανθρώπων, έστω και που εκκλησιάζονται ακόμη. Το πρώτο που θα ήθελα να θίξω σε γενικές γραμμές είναι ένα τρίπτυχο. Ποιοι οι λόγοι και ποιος ο τρόπος του εκκλησιασμού των χριστιανών. Για ποιο λόγο εκκλησιάζουμε και με τι τρόπο πρέπει να εκκλησιαστούμε. Δεύτερον, ποιος ο τρόπος του ίστασε τη εκκλησία. Πηγαίνω στην εκκλησία. Πώς πρέπει να πολιτευτώ μέσα στην Εκκλησία. Γιατί μπήκαμε στην Εκκλησία. Τι πρέπει να κάνω μέσα στην Εκκλησία. Και τρίτον, ποια η μετά την αναχώρηση Εκκλησία συμπεριφορά. Διότι πολλοί ό,τι φτιάχνουν μέσα στην Εκκλησία τα χαλούν όταν βγουν από την Εκκλησία. Και κατά συνέπεια μένουν πάλι ξυλάρμενοι, όπως θα λέγαμε. Και πρώτον, αναφορικός με την ανάγκη της Εκκλησίας, δηλαδή γιατί είναι ανάγκη να εκκλησιάζουμε. Πολλοί δεν ξέρουν αν είναι ανάγκη και πολλοί δεν το αισθάνονται για ανάγκη. Την Εκκλησία δεν την πιάνουν για ανάγκη. Ποιος αισθάνεται την ανάγκη του άρτου? Ο πεινασμένος. Ποιος αισθάνεται την ανάγκη του ύδατος? Ο υψασμένος. Για να μην πηγαίνεις λοιπόν στην εκκλησία που έχει και πόμα και βρώμα και φαγητό και ποτό για την ψυχή σου, πάει να πει ότι είσαι ζωντανός νεκρός. Ούτε διψάς, ούτε πεινάς. Και δεν ενδιαφέρεσαι από αυτά τα οποία προσφέρει κατεξοχήν αυτή η Εκκλησία. Δεν αισθάνεσαι την ανάγκη. Ένας ο οποίος είναι νεκρός αισθάνεται τίποτα? Αισθάνεται καμιά ανάγκη? Έχει καμιά επιθυμία? Οτιδήποτε κι αν προσφέρεται γύρω του. Δεν έχει, δεν αισθάνεται καμία επιθυμία. Από αυτό μπορεί να βγάλει το συλλογισμό ο άνθρωπος σε ποια κατάσταση είναι. Πώς εγώ δεν σκυρτώ, δεν ενδιαφέρομαι? Πώς αν χτυπάει καμπάνα εγώ δεν συγκινούμαι? Τι συμβαίνει με μένα? Από εκεί θα ανακαλύψει ότι δεν στέκεται καλά. Είναι ανάγκη ο άνθρωπος να εκκλησιάζεται. Πρώτα πρώτα εκεί μέσα, εκτός από το βρώμα και το πόμα, βρώσει είναι το σώμα του Χριστού και πόσει είναι το αίμα του Χριστού, είναι και ο λόγος του Θεού, ο οποίος αφενός από τον άμβονα προσφέρεται αφετέρου από το αναλόγιο προσφέρεται διά της υμνολογίας και μάλιστα της Ορθοδόξου Εκκλησίας υμνολογία κατεξοχήν του Εσπερινού και του Όρθρου είναι κήρυγμα, είναι όλος δογματική. Και εκείνοι οι οποίοι δεν εκκλησιάζονται στον Εσπερινό και στον Όρθρο γρήγορα φεύγουν από την ορθή πίστη και γίνονται αιρετικοί. Διότι από το ευλογημένη βασιλεία και έπειτα ή από το δεξολογία και έπειτα ακούς πάντοτε τα ίδια. Το δόγμα τόσο της εορτής όσον και γενικότερα της Κυριακής είναι στον Εσπερινό και στον Όρθρο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος δεν εκκλησιάζεται στον Εσπερινό και δεν εκκλησιάζεται στον Όρθρο και δεν ακούει εκείνα τα που συζητούνται εκεί, θα γίνει πολύ σύντομα αιρετικός. Θα τα εγκαταλείψει όλα και θα φύγει. Δεν τον μπορέσουν να το κρατήσουν. Είναι λοιπόν ταυτόχρονα και ένας άλλος άρτος της ψυχής που είναι ο λόγος του Θεού. Θυμόσαστε τι λέγει στον προφήτη Αμός, έχετε διαβάσει ποτέ σας? Λέγει θα έρθει εποχή κατά την οποία θα υπάρξει λοιμώσεις των κόσμων. Ουχή άρτου, ουδέ ύδατος, αλλά λόγου Θεού. Άρα ο λόγος του Θεού είναι τροφή της ψυχής που ενυπάρχει στην Εκκλησία. Και σήμερα ξέρετε πόσος πόλεμος γίνεται κατά του λόγου του Θεού εν τη Εκκλησία. Σχεδόν οι περισσότεροι άμβονες, το 80% των άμβονων των Εκκλησιών, δεν ομιλούν. Δύνασε να γράψεις επάνω με το χέρι στο όνομά σου από τη σκόνη. Όλα λειτουργούν. Το παγκάρι λειτουργεί, το αναλόγιο λειτουργεί, η Αγία Τράπεζα λειτουργεί, αλλά ο άμβον δεν λειτουργεί. Και όταν ο άμβον δεν λειτουργεί, όλα τα άλλα να λειτουργούν, αποτέλεσμα μηδέν. Διότι ο άμβον είναι εκείνος ο οποίος θα διαφωτίσει να χρησιμοποιηθούν καλώς όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ανάβω το κερί, γιατί έρχομαι εδώ, τι είναι αυτά που λένε αυτοί, τι είπε το Ευαγγέλιο, τι είπε ο Απόστολος, γιατί προσφέρεται η τράπεζα, η μυστική αυτή κλπ. Αν ο άμβον δεν τα ερμηνεύσει αυτά, μηδένει στο πηλίκον. Όπως εισέρχεται ο άνθρωπος, εξέρχεται. Εισέρχεται κόρακας και κόρακας εξέρχεται. Ο σκοπός δεν είναι αυτός. Διότι πρέπει να εισέρχεται κόραξ και να εξέρχεται περιστερά. Να εισέρχεται λύκος και να εξέρχεται πρόβατον. Πρέπει να γίνεται μία αλλαγή. Μέσα λοιπόν στην Εκκλησία προσφέρεται και ο άρτος αυτός που σας είπα, συν το βρώμα και το πόμα που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού, προσφέρεται και ο λόγος του Θεού που ο άνθρωπος δεν θα τον ακούσει στο καφενείο, δεν θα τον ακούσει στο γήπεδο, δεν θα τον ακούσει στο υπόδρομο, δεν θα τον ακούσει στη γειτονιά, δεν θα τον ακούσει στην πλάζα, δεν θα τον ακούσει έξω στο βουνό. Μόνον στην Εκκλησία θα τον ακούσει. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει να αισθάνεται την ανάγκη αυτής της επισκέψεως στην Εκκλησία. Να τύχει καμιά φορά να είσαστε απ' έξω και εδώ, να κοιτάξετε τον τρόπο που έρχονται οι πιστοί στο κήρυγμα. Εκεί θα με δικαιώσετε. Να ειδείτε ορισμένοι που νομίζουν ότι έχουν χάσει την ώρα, πώς έρχονται. Με τι λαχτάρα, πόσο γρήγορα, με τι τρόπο, για να προλάβουν να είναι από την αρχή. Χάθηκε ο κόσμος αν ακούσεις 10 λόγια λιγότερο. Όχι, θέλει να τα ακούσει όλα. Γιατί, υψάει, το θέλει, το ζητάει, νιώθει κενό, νιώθει ότι δεν έκαμε τίποτα. Άρα υπάρχουν πνευματικοί οργανισμοί οι οποίοι αισθάνονται αυτήν την ανάγκη. Να πάνε πού, σε μια αίθουσα να ακούσουν ένα κήρυγμα. Πολομάλλον εκεί που βάζει ευλογητός και κατεβαίνει το πνεύμα του Άγιον κάτω, που δεσποτάδες προσεύχονται, που παπάδες προσεύχονται, που ψάλτες ψάλουν και τόσος κόσμος λέει το Κύριε Λέσον, το παράσκου Κύριε και ούτω καθεξής. Πόσο δηλαδή διαφορά υπάρχει μεταξύ αιθούσης και ναού. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος δεν αισθάνεται αυτή την ανάγκη προς την Εκκλησία, θα μπορεί μόνος του να βγάλει το συμπέρασμα ότι δεν είναι υγιής ακόμη. Κάτι του συμβαίνει. Κάτι έχει Και πρέπει αλλιώς. Ο Δαβίδ έχει προφητεύσει σε ένα μέρος και λέγει το εξής. Πληθυσόμεθα, να πληθούμε, πληθυσόμεθα εν τες αγαθείς του οίκου σου. Να τραφούμε, να φάμε, να πληστούμε από τα αγαθά του οίκου σου. Άρα ο οίκος του έχει αγαθά. Δεν έχει μόνο κεριά και λιβάνια μέσα, έχει και άλλα πράγματα, τα οποία δεν τα πιάνουμε εμείς εκ πρώτης όψεως. Όμως ο άνθρωπος, άμα προσέξει, θα δει ότι μπαίνει κουρασμένος και σωματικός και πνευματικός και βγαίνει άλλος άνθρωπος έξω. Έστω και αν δεν κοινωνήσει, ας πάρει ένα ξηρό αντίδωρο στο χέρι του. Γίνεται μία μεταβολή κατά το διάστημα αυτό της λειτουργίας, εφόσον και αυτός κάπως παρακολουθεί. Αν δε είναι ετοιμασμένος και να κοινωνήσει, να μετάσχει δηλαδή του σώματος και του αίματος του Χριστού, πετάει καινούριος άνθρωπος, ελαφρός, διαφορετικός, φωτισμένος, με αποφάσεις, με δύναμη, να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις πονηριές του σατανά. Βλέπει λοιπόν εδώ πέρα και λέει, πληστισόμεθα λέει, εν της αγαθής του οίκου σου, Άγιος ο ναός σου, θαυμαστός εν δικαιοσύνη. Είναι ο 64ος ψαλμός, στίχος 5, που αναφέρει αυτά τα πράγματα. Και ένας προφήτης, ο Ιωήλ, προφήτης, στο γάμα κεφαλαιό του, στίχος 18, λέγει και αυτός, «Και έστε εν τη ημέρα εκείνη πηγή, πηγή, εξίκου Κυρίου εξελεύσετε και ποτιή των χήμαρων των σχήνων». Τα σχήνα τους βλέπει τους ανθρώπους και βλέπει να ποτίζονται από την πηγή του οίκου του Κυρίου. Δεν είναι λοιπόν στασίδια, δεν είναι μόνο παγκάρι, δεν είναι μόνο πολυέλαιοι και κεριά. Όχι, υπάρχει πνευματική πηγή μέσα εκεί που οι άνθρωποι αν το αισθάνονται, αν παν με λαχτάρα, αν παν ετοιμασμένοι, έχουν να πάρουν. Μια άλλη πλευρά που θα πρέπει ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να πάει στην εκκλησία, να εκκλησιαστεί, είναι ότι ή αυτή που σας είπα γρηγορότερα, η εκκλησία είναι μια άλλη κυβωτός. Τύπος βέβαια η κυβωτός εκείνη που μιλούσε για την κυβωτό αυτή. Όσοι εισήλθον εις την κυβωτόν, άνθρωποι και ζώα, και ετρέφοντο από αυτά τα οποία διέθετε η κυβωτός, ο γέρο Νόε, όλοι επέζησαν και γλίτωσαν από τον κατακλυσμό. Εν αντιθέσει, με αυτούς οι οποίοι δεν εισήλθον εις την κυβωτόν, ουδέ αυτοί που έφτιαξαν την κυβωτό. Προσέξετε μια λεπτομέρεια, η οποία πολλοί δεν την προσέχουν. Μάλιστα καυχόνται. Διότι είναι άνθρωποι οι οποίοι βόχησαν να γίνει ένα έργο αγαθών. Να γίνει μια αίθουσα. Να γίνει μια εκκλησία. Να γεωγραφηθεί μια εκκλησία. Να προσφέρουν διάφορα αντικείμενα πολύ χρήσιμα, χρυσοπίκυλτα αγία ποτήρια, αντιμίσια πράγματα στην εκκλησία. Όμως χάνονται στο τέλος αυτοί. Γιατί? Διότι συμβαίνει αυτό που συνέβη με αυτούς που έφτιαξαν την κυβωτό. Μπορείτε να μου πείτε τι έγιναν αυτοί που έφτιαξαν την κυβωτό? Δεν εσώθησαν. Πλήγησαν. Σώθηκαν ζώα πάσης φύσεως. Σώθησαν πτηνά και 8 άνθρωποι και αυτοί δεν εσώθησαν. Γιατί? Διότι είχαν τον εγωισμό ότι ο γέρον είναι κουτός. Κάνει πλοίο στη στεριά. Πράγμα ανακόλουθο για τη λογική και για την επιστήμη. Και εντούτοις αυτό το πλοίο στη στεριά τους έσωσε. Γιατί κάποτε άρχισαν οι κρουνοί και άνοιξαν οι άβυσσοι και έγινε κατακλυσμός. Και το πλοίο αυτό άρχισε να φέρεται επί της επιφανίας των υδάτων και να τους σώσει αυτούς. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απάτε να δείτε τα ονόματά τους ως δωρητέ σε θέματα εκκλησίας, σε θέματα καλά κατά κόσμον, όπως θα λέγονται. Και τούτους όμως να μην έχουν καμιά σχέση με την εκκλησία. Συνήθισα κάποτε σε ένα ταξίδι, καθόταν δίπλα μου, μια κυρία. Και την είδα ότι έκαμε κανένα δυο φορές το σταυρό της. Παρεσύρθη από μένα που έκανα το σταυρό μου που βρήκαμε εκκλησίες και δεν τον έκανε καλά. Και με ένα πλάγιο τρόπο της μίλησα για αυτό το πράγμα. Και μου είπε έτσι, σαν να της πάτησα τον εγωισμό, ότι ξέρετε, μου λέει, εγώ θρησκεύω. Λέω, δεν το ξέρω αυτό. Δεν έτυχε, λέω, να είμαι θεός ούτε προφήτης. Δεν το ξέρω αυτό. Πω, με συγχωρείτε, σας υπενθύμησα ότι το είδος αυτό του σταυρού, ο τύπος αυτός του σταυρού, δεν είναι σταυρός και δεν τον φοβάται ούτε ο σατανάς. Ξέρετε, λέω, ότι έχω φτιάξει εκκλησία εγώ. Λέω, γιατί τη φτιάξετε? Να εκκλησιάζετε, μου λέει, ο κόσμος. Εσείς, ο κόσμος να εκκλησιάζεται, μου λέει. Όχι αυτή, να μην εκκλησιάζετε αυτή. Έφτιαξε να σωθούν οι άλλοι. Και τότε της είπα αυτήνες ότι μπορείτε να μου πείτε τι έγιναν οι μαστόροι που φτιάξαν την Κιβωτό. Δεν μου απήντησε ότι ήταν φυσικό και όταν της είπα ότι πνίγηκαν, δηλαδή εκολάστησαν, λέγω, έστω και αν φτιάξαν Κιβωτό, προσέξτε κι εσείς την περίπτωση, θύμωσε. Και μου είπε λοιπόν ότι έφτιαξε τον Άγιο Νικόλαο, δεν πήγαινε όμως στην εκκλησία αυτή και θα σωθεί αυτή διότι έφτιαξε την εκκλησία. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν διότι βόχησαν. Ίσως και αποκλεμμένα καμιά φορά και αποδικημένα καμιά φορά. Και με έλεγχο της συνειδήσεως από τα κλεμμένα δώσανε για να σιωπήσουν τη συνείδηση που φωνάζει. Έδωσαν για να φτιάξουνε ορισμένα πράγματα στην εκκλησία, πιστεύουν ότι θα σωθούν. Όχι, δεν είναι έτσι το πράγμα. Διότι δεν είναι αρκετό ο άνθρωπος να μείνει έξω για να κολλαστεί, και μέσα μπορεί να είναι και να χαθεί. Διότι και αυτοί που ήσαν μέσα, εάν το εγωισμό του δεν ήθελαν να λάβουν από αυτό που προσέφερε μέσα ως τροφή, πάλι θα ήσαντε νεκροί μέσα στην Κιβωτό. Και όταν θα σταματούσε στο Αραράτ, θα είχαμε νεκρούς απ' έξω επί της επιφανίας των υδάτων και νεκρούς από μέσα, τους οποίους θα τους πετούσανε έξω. Κατά συνέπεια, και στην μην εκκλησία υπάρχουν και μέσα νεκροί και έξω νεκροί. Το θέμα μου δεν είναι αυτό. Το θέμα μου είναι να εισέλθουν όλοι μέσα και να είναι ζωντανοί μέσα στην εκκλησία. Διότι η εκκλησία είναι ένας οργανισμός, όπως θα πούμε παρακάτω, ποιος δεν επιδέχεται μέσα του σώματα νεκρά. Και είδατε, κάθε νεκρό σώμα το αποβάλλει το σώμα το ζωντανό. Πέθανε το παιδί στην κοιλιά της μητέρας, θα το αποβάλλει. Δεν το δέχεται το νεκρό σώμα μέσα, το ζωντανό σώμα. Και αν παραδεχόμεθα ότι ο Χριστός είναι σώμα, εμείς είμαστε μέλη του Χριστού και ο Χριστός είναι κεφαλή, αν εμείς είμαστε νεκροί, θα μας αποβάλλει ο Χριστός. Δεν μας δέχεται. Μας θέλει ζωντανούς. Είναι το θέμα σοβαρό, δεν ξέρω αν το πιάνετε, πως έχει. Γιατί εμείς πάμε στην εκκλησία και παίρνουμε τα αντίδρο και έχουμε τη γνώμη θα σωθούμε? Δεν σώζεται ο άνθρωπος έτσι. Υπάρχει άλλος ειδικός τρόπος που σώζεται ο άνθρωπος. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη, διότι η εκκλησία είναι κιβωτός. Και όσοι έσπευσαν, όσοι έτρεξαν στην υπακοή, όταν χτύπησε τον τάλαντο και μπήκανε μέσα, αυτοί εσώθησαν. Το ίδιο και εδώ. Δεν σώζεται ο άνθρωπος από το καφενείο. Δεν σώζεται ο άνθρωπος με τον τρόπο του από το σπίτι, όπως είπα γρηγορότερα, ούτε από την κρουαζέρα του, ούτε. Θα πάει μέσα εκεί να σωθεί με τον τρόπο που υπέδειξε ο Χριστός. Ο Θείος Χρυσόστομος, κάνοντας τον παραλληλισμό της παλαιάς εκείνης Κιβωτού και αυτής της σημερινής, λέγει το εξής. Των μελώντων τύπος τα γενόμενα είναι. Αυτά τα της Κιβωτού ήσανται τύπος των μελώντων, δηλαδή της εκκλησίας σημερινής. Ίον, η εκκλησία, η Κιβωτός. Βλέπεις την εκκλησία εδώ, είναι η Κιβωτός εκείνη. Ο Νόε, ο Χριστός. υπεριστερά, εκεί, το Πνεύμα του Άγιον. Το φίλον της ελέας που έφερε υπεριστερά, η φιλανθρωπία του Θεού. Αλλά τύπος εκείνα, τα αυτά δε αλήθεια. Εκείνα ήσανε τύπος, εδώ είναι αλήθεια. Καθά περγάρι κυβωτός, εν μέσω του πελάγους, διέσωσε τους έσω όντας, ούτω και η Εκκλησία διασώζει τους επιστρέφοντας πλανωμένους άπαντες. Όσοι λοιπόν εισήλθον εις την Κιβωτόν και υπήκουσαν εις το Γερονόε, αυτοί εσώθησαν, αυτοί επέπλησαν. Ακόμη, η Εκκλησία θα πρέπει να νοηθεί σαν μια μάντρα. Κάθε ένας που μένει έξω από αυτή τη μάντρα θα τον φάει ο λύκος. Είδατε, οι τσοπάνιδες μαζεύουν τα πρόβατά τους μέσα, τα αρνιά μέσα, απ' έξω οι σκύλοι και αυτοί φυλάτουν. Όποιος θελήσει να μείνει έξω θα τον φάει ο λύκος οπωσδήποτε. Αυτό τούτο συμβαίνει σε όλους εκείνους οι οποίοι δεν εισέρχονται εις την Κιβωτόν. Πάλι ο Θείος Χρυσόστομος δίδει μια συνταγή. Μένε εις την Εκκλησία και ου προδίδωση από της Εκκλησίας. Ου κατία η Εκκλησία. Δεν φταίει ποτέ η Εκκλησία. Μην τις βρεις σε λατώματα της Εκκλησίας και κάθεσαι έξω. Μπες μέσα στην Εκκλησία. Εάν μεν γαρ εις έσω, εάν έχεις μπει μέσα, ο λύκος ουκ εισέρχεται μέσα στη μάντρα. Εάν δε εξέλθεις έξω, θηριάλωτος γίνει. Θα σε φάει, λέει, οπωσδήποτε το θηρίο. Αλλά ου παρά την μάντραν τούτο, αλλά παρά τη σύν μικροψυχία. Δε φταίει η μάντρα γιατί δεν ήταν καλή, αλλά εσύ που δεν έμεινες μέσα και βγήκες έξω. Εκκλησίας γάρ ουδέν ίσον. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να αντικαταστήσει την Εκκλησία προκειμένου για τη σωτηρία του ανθρώπου και την ασφάλεια. Μη απέχου Εκκλησία, ουδέν γάρ Εκκλησία εις χειρότερον. Η ελπί σου η Εκκλησία, η σωτηρία σου η Εκκλησία, η καταφυγή σου η Εκκλησία, του ουρανού η ψηλωτέρα εστί, της γης πλατιτέρα, ουδέποτε γυρά, αη δε ακμάζει. Ας λέμε εμείς ότι ξέρετε η Εκκλησία δεν στέκεται καλά και ξέρετε η Εκκλησία εκτρωτά. Αυτά είναι αστεία. Αυτά τα έχουν οι άνθρωποι οι εκκλησιαζόμενοι. Η Εκκλησία όμως όχι. Ο Χριστός ποτέ, το σώμα της Εκκλησίας ποτέ. Διότι άλλο Εκκλησία και άλλο εκκλησιαστήριο, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η πραγματική πιστή του Χριστού δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Έτσι λέγει αυτός. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να λαμβάνει υπόψη του την Εκκλησία σαν μια μάντρα που θα πρέπει να τρέχει μέσα προκειμένου να γλιτώσει από τον πονηρό. Σε ένα άλλο μέρος επίσης λέγει, μη λέγε ότι προεδόθη η Εκκλησία, ούκαν προεδίδετο, μη λέγε ότι και κατέφυγε και προεδόθη, ούχε Εκκλησία αυτόν αφήκε, αλλά αυτός αυτήν κατέλειπε. Είναι μια εποχή κατά την οποία ο Ευπρόπιος έβγαλε μια διαταγή να μην καταφεύγουν οι άνθρωποι στην Εκκλησία, διότι αν κατέφευγαν και φωνήσει στην Εκκλησία, δεν μπορούσαν να τους πιάσουν, να τους συλλάβουν οι εισαγγελείς. Έβγαλε λοιπόν μια διαταγή να τους συλλαμβάνουν. Κάποτε λοιπόν αυτός ο ίδιος υπέπεσε σε σάλμα και τον εδίωξαν να τους συλλάβουν, και παρά τη διαταγή που είχε βγάλει να τους συλλαμβάνουν τους άλλους, αυτός πήγε και εκρύβει στην Εκκλησία. Και πάλι δεν τον επήραν από εκεί πέρα. Έπειτα παρεδόθη μόνος και τον απεκεφάλισαν. Και λέγει τώρα ο Θείος Χρυσόστομος εδώ, δεν του φταίει, του λέει η Εκκλησία. Φταίει αυτός ο ίδιος. Δεν τον εγκατέλειψε η Εκκλησία. Αυτός εγκατέλειψε την εκκλησία. Και αυτή είναι η αλήθεια. Η εκκλησία πάντοτε τον άνθρωπον τον σκεπάζει, πάντοτε τον βοηθάει, πάντοτε τον στηρίζει, πάντοτε τον υποστηρίζει. Αν μένει έξω εκτεθειμένος, τότε είναι έτερον εκάτερον, όπως λέμε. Ακόμη υπάρχει ανάγκη στον άνθρωπο να εκκλησιάζεται, διότι η εκκλησία είναι ταυτοχρόνως ιατρείο. Αυτοί που λένε κάτω οι εκκλησίες και να κάνουμε σχολεία και να κάνουμε δεν ξέρω εγώ τι, είναι σαν να λένε κάτω τα νοσοκομεία, κάτω οι κλινικές, κάτω οι γιατροί. Αλλά δεν άκουσα τέτοιο πράγμα να πούνε. Λένε κατά της εκκλησίας, γιατί δεν πιστεύουν ότι έχουν ψυχή μέσα τους και ότι η ψυχή αμαρτάνει και έχει έλκη και έχει ανάγκη ιατρίου και έχει ανάγκη ιατρών. Δεν πιστεύουν στο σημείο αυτό. Βλέπουν μόνο τη σάρκα τους εξωτερικώς. Δεν πιστεύουν μέσα ότι υπάρχει και ψυχή, ότι υπάρχει και νικάρις μέσα, ότι υπάρχει ζωή. Βλέπουν μόνο το βιολί. Το βιολιτζί που παίζει το βιολί, αυτό δεν το βλέπουνε. Γι' αυτό ακριβώς δεν προσέχουνε και δεν θέλουν να ακούνε περί εκκλησίας. Πολλοί μάλιστα βλασιμούν τους κληρικούς και τηλεφωνούν και απειλούν στους παπάδες όταν χτυπάνε την καμπάνα το πρωί. Γιατί αυτοί το πρωί γύρισαν ή από το χαρτί ή από την αγκαλιά, είτε και τους ανησυχούν. Και ενεργούν κατά αυτή την έννοια απειλητικά αφενός, αφετέρου ενεργούν να επιτύχουν νόμον να σταματήσει να χτυπάει η καμπάνα. Για να μην υπενθυμίζει στον άνθρωπο τίποτα ότι υπάρχει σήμερα Κυριακή, ότι υπάρχει εορτή, ότι υπάρχει ξέρω εγώ θάνατος. Γιατί άμα ακούσεις και να χτυπήσει και κάπως πένθυμα, θυμίζει και καμιά φορά θάνατο. Καταλάβατε. Είναι ταυτόχρονα λοιπόν ιατρείον. Αν ο άνθρωπος πιστεύει ότι σαν άνθρωπος μπορεί και πέφτει στα χέρια του σατανά και ο σατανάς του δημιουργεί έλκη στην ψυχή και έχει ανάγκη όπως το σώμα να πάει στο υλικό ιατρείον για τα υλικά φάρμακα, να πάει στο πνευματικό ιατρείον για τα πνευματικά φάρμακα, τότε θα τρέξει προς τα εκεί. Πόσοι άνθρωποι άλλωστε και άπιστοι πολλές φορές, οι οποίοι κατηνάλωσαν όλο το βίο τους σε ορισμένες ασθένειες και δεν επέτυχαν τίποτα, βρήκαν την ιασή τους στην εκκλησία. Ένα μπαμπακάκι με λίγο λάδι τους έλυσε υποθέσεις που δεν τους έλυσε κανένα πανεπιστήμιο, κανένας γιατρός, ούτε εσωτερικού ούτε εξωτερικού. Και τους στόλισε λίγο λαδάκι της Παναγίας, λίγο λαδάκι του Αγίου Νεκταρίου, λίγο λαδάκι των Νεοφανών Αγίων, λίγο λαδάκι της Αγίας Παρασκευής, δεν ξέρω τι, κατά αναλογία της χάριτος και της ασθενείας ενός εκάστου. Βέβαια, άλλοι ομολογούν εκ των υστέρων ότι κάτι γίνεται και άλλοι λένε σύμπτωση, λένε τύχη, λένε αυποβολή και ούτω καθεξής. Όμως, για τον πιστόν πρέπει να το ξέρει αυτό και να το πιστεύει. Ημάρτησες, δημιούργησες πληγή στην ψυχή σου. Πού θα θεραπευτεί? Θα κάνεις καλοσύνες για να εξαλείψεις τα αμαρτήματά σου, τα καρκινώματα της ψυχής σου? Θα πας στην εκκλησία. Εκεί υπάρχει το ιατρείον. Εκεί είναι η μετάνοια. Εκεί είναι η εξομολόγηση. Εκεί πουλώνονται οι πληγές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Είναι δυνατόν? Δεν μπορείς. Εκεί θα πας να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, που είναι η σάφηση αμαρτιών και ζωή την αιώνιο. Έξω της εκκλησίας δεν γίνεται καμία υπούλωση, καμιά θεραπεία. Πλήρωσε όσα χρήματα έχεις. Μία αμαρτία δεν πρόκειται να εξαλείψει από πάνω σου. Δεν φεύγουν οι αμαρτίες, δεν πληρώνονται. Χαρίζονται στους μετανοημένους και στους εξομολογημένους. Αν λοιπόν πιστέψω από την άλλη πλευρά, ας την ψυχή, πάρε το σώμα. Πόσοι άνθρωποι αρρωσταίνουν? Αν με πίστη έκαναν το μυστήριο του ευχελαίου, θα είχαν αγαθά αποτελέσματα. Εμάς συνέβη στο σπίτι μας αυτό τρεις φορές. Με αυτό το παιδί που μας έδωσε ο Θεός έπειτα από 17 χρόνια ατεκνίας. Λοιπόν, είχαμε 12 ημέρες, είχε βήχα που δεν μπορούσε να το σταματήσει κανένα. Λαλούσε με όλη τη σημασία της λέξεως. Όχι από αυτές τις παιδικές ασθένειες που λέμε κοκκίτη κλπ. Κανένα αντιβιωτικό, κανένας ιατρός. Καλέσαμε τον ιερέα. Εκάναμε ευχέλαιο. Ο μικρός ήταν συνεχώς και έβηχε. Έφτασε στην ώρα, στην ώρα που θα διαβαστεί ο πρώτος Απόστολος. Του δόθηκε και τον διάβασε αυτός τον πρώτον Απόστολο. Εκεί που ήταν στο κρεβάτι ο μικρός. Διαβάσαμε τους υπολείπους κλπ. Τον άλυψε με λάδι. Όταν έλεγε την τελευταία ευχή ο ιερεύς, αυτό σηκώθηκε. Πήρε μια μπάλα στρογγυλή μικρή που είχε και πάει στο διάδρομο και άρχισε να παίζει. Που είχε 12 ημέρες δεν είχε κινηθεί καθόλου. Πάτε. Ιδού. Ούτε βήχα, ούτε τίποτα. Το ευχέλαιο τον έκανε καλά. Όχι ότι δεν χρησιμοποιήσαμε την επιστήμη. Δεν την κάναμε στην άκρη την επιστήμη. Τη χρησιμοποίησαμε. Δεν μας προσέφερε τίποτα. Επικαλέστημεν των Θεών. Η υπόθεση τακτοποίηση. Ιδού θεραπεία σώματος. Άλλη περίπτωση που δεν μπορούσαμε επί 15 μέρες να του κατεβάσουμε τον πυρετό από 39-40. Τηλεφωνός στους νεοφανείς Αγίους της Ερμήτης Μετυλήνης. Και λέω στη Γερόντισσα. Ήταν μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη Τετάρτη βράδυ νομίζω ήταν. Λέγω, σας παρακαλώ, ανάψετε μία λαμπάδα για λογαριασμό μας στο όνομα του μικρού στους Αγίους και ή δυνατόν αύριο δώστε το όνομά του. Το ίδιο βράδυ εσταμάτησε ο πυρετός. Το ίδιο βράδυ. Έπειτα από μια ώρα σταμάτησε ο πυρετός. Και σε μισή ώρα μου τηλεφωνεί από τη Μυτιλίνη, από τη Θερμή Ηγουμένη και μου λέει, κύριε Παναγόπουλε, το παιδί θα γίνει καλά. Να μένει στη θήκη. Είδα τον Άγιο και το παιδί θα γίνει καλά και ήρθε στο σπίτι σας. Ξύπνοι ακόμη άνθρωποι. Και εγώ της λέγω εις απάντηση, ο πυρετός Γερόντισσα έπεσε. Δεύτερη φορά μετά παρέλευση 2 ετών, ξαναείχαμε ένα παρεμφερές θέμα. Καμιά επιστήμη δεν μπορούσε να το βοηθήσει. Ξανά τηλεφώνησα εκεί πέρα. Ξανά έταξα. Το ίδιο βράδυ το παιδί έγινε καλά. Σε δικές μου περιπτώσεις σας λέγω. Θέλετε να σας πω κι άλλη. Εγώ έχω 7 αρρώστιες απάνω μου. Μεταξύ των 7 ασθενειών έχω και κύλι επί 25 χρόνια. Φέτο, πρώτων Χριστουγέννων, δεν μπορούσα πλέον. Έπρεπε να πάω να εγχειριστώ. Μιλώντας ένα βράδυ κάτω, μίλησα με ένα μοναχό. Και του λέω, την άλλη Πέμπτη δεν θα είμαι. Γιατί μου λέει, του λέω, θα πάω να εγχειριστώ. Και θα παρακαλέσω τον πατέρα Μαρίνο να έρθει αυτός. Έχει το νου σου. Μου λέει, θα σου πω κάτι. Πες μου. Είχα κι εγώ, μου λέει. Υπέφερα. Και έπρεπε να πάω να εγχειριστώ. Ήμουνα καλόγερος. Και ντρεπόμουν, λέει, να πάω να εγχειριστώ. Πήγα, λέει, και παρακάλεσα τον Άγιο Αρτέμιο να με κάνει καλά. Και με έκανε, μου λέει, καλά. Και είμαι τώρα, μου λέει, χωρίς επίδεσμο, χωρίς τίποτα, γυρίζω με τα ζυμπίλια στο χέρι, οργανώνω την Αττική και είμαι καλά. Δόξα στο όνομά του. Δεν πας, μου λέει, από εκεί. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώθηκα και πήγα στον Άγιο Αρτέμιο στη Γούβα. Μιλούσα εκεί πέρα 6 χρόνια στον Άγιο Αρτέμιο. Του είπα λοιπόν, του λέγω, όπως ξέρεις, χθες το βράδυ αυτό και αυτό μου είπε ο πατήρ Ηλίας. Ο τον έχεις κάνει καλά. Εγώ ξέρω από το βίο σου ότι σου βάλανε ένα λιθάρι επάνω στην κοιλιά σου και βγήκα τα δικά σου όργανα έξω. Και όταν σκώσα το λιθάρι αυτό τον έναν τόνο που σου βάλανε επάνω, τα γεννητικά σου όργανα είσαι έξω, αλλά εσύ περπατούσες. Και έχεις, έτσι έχω διαβάσει το βίο σου, και έχεις χάρη για το θέμα αυτό. Αν θέλεις, κλείσε τις σοπές αυτές. Κλείσε τις σοπές αυτές να μην πάω να εγχειριστώ.
1: Θα πάρω λαδάκι από το καντήλι σου, εγώ θα αληφθώ. Ό,τι θέλεις κάνει. Αυτή ήταν η συζήτησή μου που έκανα. Έβαλα τις μετάνοιες μου, άναψα το κερί, ζήτησα από την νεοκόρο λάδι και το πήρα και πήγα σπίτι. Αλήφθη. Εδώ. Όμως με τον χειρουργό είχα κλείσει ραντεβού να πάω να χειρουργηθώ. Έπρεπε ή να πάω ή να μην πάω. Δεν μπορούσα να φύγω και από το λόγο μου, ήταν γνωστός μου. Είχα πάει σε αυτόν, μου λέει έτσι και έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα. Επρόκειτο να πάω να χειρουργηθώ. Ο Άγιος με είχε κάνει καλά όμως εντωμεταξύ. Εγώ δεν μπορούσα να το διακρίνω ακόμη, διότι λόγω του δέματος το οποίο φορούσα 25 χρόνια, μου κρατούσε εδώ και αυτό τώρα είχε μαλακώσει και όταν δεν φορούσα το δέμα, ένιωθα ένα πόνο. Από το, όχι από την κύλη, αλλά αυτό το κρέας, α πούμε εδώ πέρα, το τείχωμα αυτό, έπεφτε και με πονούσε. Αλλά αυτό ήταν του τειχώματος. Δεν ήταν των οπών που βγαίνει έξω το ξύγι. Και εφόσον την άλλη μέρα επρόκειτο να πάω να χειρουργηθώ, το απόγευμα, σοφία του Θεού, το απόγευμα, βγαίνοντας με τη γυναίκα μου απ' έξω στο, να πάρουμε το αυτοκίνητο, τρέξε τη λέω να πάρουμε το αυτοκίνητο. Και τρέχει αυτή και γλιστράει και σπάει το πόδι της. Και σπάει το πόδι της στον αστράγαλο. Όχι πολλές δουλειές, αλλά αρκετό όμως, εγώ να αναβάλω την εγχείρησή και να αποδειχθεί ότι είχα γίνει καλά. Και με έκανε καλά. Και δεν την έκανα την εγχείρηση. Έπειτα από 25 χρόνια. Αν ο άνθρωπος ήθελε να δει την αξία της Εκκλησίας, την αξία των Αγίων, την αξία των μυστηρίων που έχει η Εκκλησία και είχε κομμάτι τόσο εδώ πίστη, όρυθα μετέφερε. Αλλά ακούμε καμιά φορά, πήγανε, πιάνε που δεν πήγαν. Τώρα πέσαν στα εκκλησιαστικά, στα αγιωτικά. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να πάνε δεν τους έκαναν τίποτα, τώρα πέσαν στα εκκλησιαστικά. Και πάλι είναι οι Άγιοι και πάλι είναι η Παναγία μας με αυτή την περιφρόνηση, με αυτά τα δευτερεύοντα λόγια και πάλι κάνουν θαύμα. Και πάλι. Σκεφτείτε τώρα να πηγαίναμε με πίστη στην Εκκλησία. Εφόσον εκεί μας παραπέμπει και λέει ασθενή της εν ημίν, προσκαλεσάτω τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και άλλοι θέτων μέλεων. Και γεροί το κάνουν. Θαύματα. Δαιμονισμένο παιδί. Υπήρχε στο Αιγινήτιον. Και ένας γέρον είπε στον πατέρα του, έκαμε κανένα ευχέλαιο για το παιδί γέροντα? Λέει δεν έκανε. Κάνε ένα ευχέλαιο και κάνε και μια λειτουργία. Αν την κάνουμε μαζί. Στου Αγίους Αναργύρους της Χαλκίδος. Και κάμανε εκεί. Και το παιδί ήταν εδώ άρρωστο, δαιμονισμένο, στο Αιγινήτιο. Φοιτητής. Στις 9 το πρωί το παιδί φωνάει διευθυντή. Κύριε διευθυντά, τηλεφώνησε στον πατέρα μου ότι είμαι καλά και να έρθει να με πάρει. Το εξήτασε το παιδί, ήταν ο Τεπερίδης ο συγχωρεμένος τότε. Το εξήτασε το παιδί, το είδε ότι μιλάει λογικά. Με βάση την επιστήμη του, το εξήτασε και είδε ότι και τηλεφωνεί στη Χαλκίδα. Ότι να έρθείτε που σας θέλω. Και έρχεται ο πατέρας και βρίσκεται μπροστά ένα παιδί, μυαλωμένο, σόφρονα και κατά πάντα. Πότε παιδί μου, από πότε? Στις 9 το πρωί έγινε καλά. Την ώρα που γινόταν λειτουργία και το ευχέλαιο στους Αγίους Αναργύρους στη Χαλκίδα. Ξέρετε πόσα τέτοια θαύματα θα είχαμε? Και θα εφαίνεται καθαρά ότι είναι ιατρίων πραγματικών η Εκκλησία του. Και όχι σωμάτων μόνο, όχι ψυχών μόνο, αλλά και σωμάτων. Και τα δύο τα πιάνει. Και πνευματικός και υλικός. Και σωματικός και ψυχικός. Και τα δύο τα πιάνει. Αλλά εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε όπως. Δεν τη βλέπουμε έτσι. Δεν τρέχουμε πρώτα εκεί. Έχουμε παραδείγματι άλλοι έχουν 200 Αγίους μέσα στο σπίτι. Και αν συμβεί κάτι, αμέσως πρωτοβοηθειών. Ναι, αλλά γύρισε και από εδώ. Εδώ που είστε εσείς, βοηθάτε μου. Να προλάβουμε να πάμε εκεί.

τις άφησαν εκεί, έξω. Είπε ο σύζυγος, μην τις αφήνουμε εδώ, θα μας κλέψουνε. Εφόσον έχουμε ζώων, με του λέγει, θα τις φυλάξει ο Θεός. Ποιος Θεός ρε, θα τα φυλάξουμε εμείς, λέει. Πιστεύεις, λέει, σε Θεό. Θα μας τα φυλάξει ο Θεός, όσον δεν έχουμε να τα μεταφέρουμε. Πάση περιπτώσει, έμειναν εκεί, πάνε τη νύχτα και τους κλέβουν τις ελιές. Πού να σταθεί η κακομοίρα η γυναικούλα αυτή μπροστά στο θηρίο αυτό. Πού να σταθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ήταν ένας αγρίκος, με όλη τη σημασία της λέξεως. Στο σπίτι είχανε την Παναγία μας, είχανε τον Άγιο Δημήτρη και τον Άγιο Νικόλαο. Τρεις εικόνες. Σκόνεται αυτός και πάει μπροστά εκεί στις εικόνες και λέει το εξής. Στον Άγιο Δημήτρη που ήταν καβάλα στάλο. Δεν μου λες, του λέει. Τι έχουμε εδώ πέρα, λέει, στο σπίτι. Και τι λέει αυτή η γυναίκα ότι φυλάται. Καλά, αυτή είναι με παιδί στην αγκαλιά. Πού να πάει και πού να τσου βρει. Αυτός ο Νικόλας είναι γέρον. Γεροντάκι. Πού να πάει και πού να τρέξει. Εσύ, του λέει, παλικάρι, με άλογο, να τους αφήσεις να μας πάρουν, λέει, τις ελιές. Θα πάω να τις φέρεις, διαφορετικά θα σα κάψω, του λέει αυτά. Δεν πρόλαβε να τελειώσει αυτά τα λόγια τα απειλητικά προς τα εικονίσματα και ακούει έξω και έρχονται ζώα. Τρία ζώα φορτωμένα με τις ελιές. Και να σου οι δύο που είχαν κλέψει. Και έρχονται και του λένε, εκάμαμε, λέει, το λάθος, εκάμαμε, λέει, την αμαρτία, του λέει, και στα πήραν. Ήταν ανάγκη, λέει, να στείλεις, λέει, να φάμε, λέει, τόσο ξύλο. Τι τον έστειλες, λέει, αυτών των στρατιωτικών. Και μας τελείωσε, λέει, στο ξύλο. Καταλαβαίνετε. Πράγματα που φαίνονται σαν παραμύθια. Πράγματα που φαίνονται λύρος. Αστεία. Μα αστεία είναι. Αστεία είναι. Ο χριστιανισμός είναι αστεία. Είναι όμορφος ο χριστιανισμός. Και δύναμη. Σκεπάζει, τακτοποιεί τον άνθρωπο. Το πιάνει όπως πιάνει ο παππούς το μικρό παιδί και το τακτοποιεί. Αλλά εμείς δεν τη ζούμε αυτή τη ζωή. Αυτή την απλή ζωή που έχει τη δύναμη αυτή. Δεν ζούμε σαν πατέρας με παιδί, σαν εγγονάκι με τη γιαγιά. Δεν ζούμε έτσι. Τους έχουμε βάλει μακριά και τους λιβανίζουμε. Απλώς ή τους ανάβουμε κεριά για να βλέπουν να μην πέσουν τη νύχτα. Ή τους έχουμε καντήλια κλπ. Αλλά δεν τους πιστεύουμε όμως ότι είναι έτοιμοι και προθυμοποιούνται να μας βοηθήσουν. Είναι, λοιπόν, λέει, ιατρείο. Και σε μια του ομιλία ο Θείος Χρυσόστομος λέγει, ιατρείον γάρ ο οίκος ούτος εστί πνευματικών. Η Εκκλησία πνευματικών είναι άπερ αν λάβομεν έξωθεν τραύματα, ότι ζημιές πάθουμε απ' έξω ψυχικές ή σωματικές, εντάφτα θεραπεύσομεν. Ναι, στη δεύτερη ομιλία προς Ιωάννη αυτό που σας διαβάζω. Και σε ένα του λόγο στη Γένεση, στον 34ο λόγο του στη Γένεση, λέγει εκεί το εξής. Η Εκκλησία ιατρείων εστί των ψυχών και δι καθάπερις ιατρείων απαντώντας τα κατάλληλα της επικειμένης πάθεση φάρμακα λαβώντες εξιένει. Έτσι και εδώ ερχόμαστε και παίρνουμε τα κατάλληλα φάρμακα. Και θυμόσαστε αυτό που σας είπα γρηγορότερα, ότι στο πανδοχείον επήγε ή να αποθεραπευθεί ο περιπεσόνης του ληστά. Στον πανδοχέα έδωσε την εντολή, που είναι ο κλήρος, εκεί έκαμε το ελαιός του, εκεί άφησε το αίμα του, εντοήνω, εκεί άφησε παλαιάν και καινήν διαθήκην τα δύο δινάρια, εκείνη θα γίνει η αποθεραπεία ή η θεραπεία του περιπεσόντος εις τους ληστάς. Ληστέ είναι οι σατανάδες, οι οποίοι επιφέρουν στις ψυχές των ανθρώπων και στα σώματα ασθενείας. Διότι ο Θεός είναι απείραστος κακών. Ο σατανάς βάζει την ασθένεια. Έχετε διαβάσει το Ιώβ, τα περιστατικά, τι του έκανε του ανθρώπου. Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα. Μας παραδίδει σε αυτόν. Ή αν παραδώσουμε εμείς τον εαυτό μας σε αυτόν,

θα έχουμε τα επακόλουθα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Θα πρέπει λοιπόν, λέγω, να το έχουμε έτσι κάπως στο νου μας και να μην απομακρυνόμεθα ότι μας συμφέρει, διότι είναι ένα πνευματικό ιατρείο που επιλαμβάνεται και ψυχής και σώματος, να υπάρχει αυτή η επιθυμία. Ξέρετε, πολλές γυναίκες κατεξοχήν που θέλουν να φέρουν τους ανθρώπους τους στην εκκλησία ή που είναι ασθενείς κλπ, κουράζονται και στο τέλος δεν το επιτυγχάνουν και αναγκάζονται από μακριά και κρυφά να κάνουν κανένα ευχέλαιο και κρυφά να πάρουν λάδι να πάνε να τους αλείψουν και κρυφά να ζητήσουν ζέον από τον ιερέα για να του δώσουν, να του θερμάνουν δήθεν την πίστη κλπ. Κρυφά, που να πούνε φανερά ότι κάνουν αυτό το πράγμα. Κρυφά ρίχνουν αγιασμό μέσα στον καφέ ή μέσα στο νερό για να μπορέσουν να τον βοηθήσουν λιγάκι να ξεκολλήσει να μπει προς τα εκεί. Κρυφά, κρυφά, για πράγματα αιώνια ο άνθρωπος θα πρέπει να τα ξέρει και να ζητάει αμέσως. Και έρχεται στο νου μου κάτι πάλι με αυτό που ζητούσα προχθές. Λυπούμε διότι περί αυτολογώ, αλλά είναι ανάγκη ο άνθρωπος. Δεν ξέρω αν ξέρετε, έξω της Κοζάνης υπάρχει ένα μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου και εκεί υπάρχει ένα αγίασμα που όποιος έχει πυρετό και πιει από αυτό το αγίασμα, ο πυρετός αμέσως πέφτει. Που δεν μπορεί να τον πιάσει κανένα αντιβιωτικό φερρυπίν. Ο πυρετός πέφτει. Ο μικρός αυτός που σας ζητούσα γρηγορότερα, ο δικός μου, πρωιμερών παρουσιάστηκε απότομα πυρετός. Μετάσεις, η πρώτη δόση ήταν 38 και 3, μετάσεις για 40 και. Εμείς δεν το ξέραμε. Αυτός το βρήκε ό,τι έχει. Και τον βλέπω και πηγαίνει και ψάχνει τα μπουκάλια. Και ακούσε μια στιγμή και λέει τη μητέρα του, αυτό το αγίασμα του Τιμίου Προδρόμου από την Κοζάνη, πού είναι μητέρα? Τι το θέλεις παιδί μου? Να το θέλω. Δεν έλεγε ότι έχει πυρετό. Εν πάση περιπτώσει πήγε και το βρήκε και πήρε, και σε μία ώρα δεν είχε πυρετό. Καταλάβατε? Δεν είναι μόνο τι αντιβιωτικά έχει στο σπίτι, τι φαρμακείο, κινητό, υλικό έχει στο σπίτι, που χρειάζεται να έχεις από όλα και ενέσεις βοηθητικές και δεν ξέρω τι. Αλλά έχετα κι αυτά. Έχετα κι αυτά. Και πίστευε τα κι αυτά. Πίστευε τα. Πάρε και το ένα, πάρε και το άλλο. Δεν σε μαλώνει ο Θεός. Και το φάρμακο ο Θεός το φτιάξε. Αυτός φώτισε τους επιστήμονες και το φτιάξε. Αυτός έδεσε τα βότανα στη γη και τα έκανε. Αλλά έχει υπόψη και το άλλο. Και τότε θα βοηθηθεί σωστά. Γιατί και αυτοί οι γιατροί γράφουν στη συνταγή απάνω δύο σταυρούς. Ξέρετε τι πάνε να πει? Συν Θεό. Αυτό πάνε να πει. Αδιαφόρος αν δεν το πιστεύουνε, αδιαφόρος αν τον βλασιμούνε. Συν Θεό γράφει απάνω στη συνταγή του αυτοί οι δύο σταυροί που μπαίνουν από πάνω. Και στη Σοφία Σιράχ, το 38ο κεφάλαιο, λέγει Κύριος έκτισε εκ γης φάρμακα και γάρ αυτών εστί χρεία. Για δε τους γιατρούς λέγει Κύριος έκτισε δότε τόπο το ιατρό και γάρ αυτού εστί χρεία. Ο Θεός έδωσε την επιστήμη, ο Θεός έδωσε τα φάρμακα, ο Θεός έδωσε τη γνώση και στο γιατρό και στα πάντα. Δόξα στον Θεό. Φώτισε το γιατρό, Θεέ μου, να κάνει σωστή διάγνωση. Φώτισε τον να γράψει το σωστό φάρμακο. Μη μου δώσει να μου θεραπεύσει το α και μου χαλάσει το β. Γιατί έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις. Πάω για το στομάχι μου και μου βλάπτει την καρδιά μου. Πάω για το κεφάλι μου και μου χαλάει το στομάχι μου. Και τα δύο τα θέλει ο Θεός. Άμα δεν υπάρχει φάρμακο, κατευθείαν στο Θεό. Και έχει δύναμη ο Θεός. Αλλά λέγω δεν υπάρχει αυτή η πίστη που θα έπρεπε να υπάρχει. Η Εκκλησία είναι μήτυρ των οικείων τέκνων.
Είναι η μητέρα, λέει, των παιδιών. Και τούτης δεχομένη και της ξένης τους κόλπους εφαπλούσα. Και στους άλλους και σε εκείνους. Δηλαδή η Εκκλησία θέλει και τα δικά της τα παιδιά να τα σκεπάσει, αλλά και τους άλλους να τους μαζέψει μέσα. Σαν την γλώσσα να πλώσει τα φτερά της, όλους να τους πάρει από κάτω. Αλλά όταν το πουλί δεν θέλει να πάει κάτω από τις θερούγες της γλώσσας, δεν θα φυλαχτεί. Είδατε ποτέ η γλώσσα να πάει να το πιάσει το πουλί και να το βάλει από κάτω στην αμασχάλη της? Δεν πήγε. Κάνει από... φωνάζει ότι γεράκι είναι. Αυτό τρέχει και πάει και κρύβεται από κάτω. Γιατί η γλώσσα έχει 9 φωνές, όπως λένε οι φυσιοδίφε. Αλλιώς είναι όταν είναι καλά τα πράγματα. Κλοκ, κλοκ, κλοκ, πηγαίνει. Αλλιώς όταν βρει ένα σκουλικάκι, θα βλέπεις, έρχονται αυτά να φάνε. Αλλιώς όταν δει ένα γεράκι, 9 φωνές έχει. Αυτή ρίχνει το σύνθημα. Και αυτά τρέχουν, υπακούν και εξυπηρετούνται. Έτσι και η Εκκλησία έχει τα συνθήματα τα δικά της προς τον άνθρωπο. Και αν ο άνθρωπος θελήσει, τότε πράγματι έχει τα αγαθά αποτελέσματα. Αλλά εμείς ως επί το πλείστον δεν θέλουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να αισθάνεται έντονον την επιθυμία και να αισθάνεται την ανάγκη της Εκκλησίας. Έντονον την ανάγκη της Εκκλησίας. Δεν ξέρω πώς εκφράζεστε. Αν κάτι που θα με ρωτήσετε για αύριο, για μεθαύριο κλπ. Δεν πω πρώτα ο Θεός ή αν θέλει ο Θεός, νιώθω ένα κενό στον εαυτό μου. Δηλαδή από, ναι, θα συναντηθούμε. Και δεν πω, αν θέλει ο Θεός, θα συναντηθούμε. Νιώθω ένα κενό στον εαυτό μου. Όταν πω όμως, αν θέλει ο Θεός, νιώθω μια ασφάλεια στον εαυτό μου. Ο άνθρωπος αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ζει και να τα εξαρτά το παν από την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι το νοσοκομείο. Η Εκκλησία είναι το ταμείο. Η Εκκλησία είναι το τροφείο. Τι θέλει να φανταστείς για την ψυχή σου και για το σώμα σου? Είναι η Εκκλησία. Εκεί υπάρχουν τα πάντα. Εκεί είναι τα πάντα. Χαρά στους ανθρώπους που θα θελήσουν. Ορισμένοι μένουν έξω ακόμα. Οι ορισμένοι πάνε με τον τρόπο του. Ορισμένες ώρες έχουν πάρει το πρωινό του. Με τον τρόπο του. Δεν έχουν τα αγαθά αποτελέσματα που θα είχανε σε στιγμή όπου θα έκαναν το σωστό. Θα μείνουμε όμως απόψε το βράδυ εδώ και θα συνεχίσουμε στο άλλο μας Θεού θέλοντος, γιατί το θέμα, όπως καταλαβαίνετε, έχει και σοβαρότητα και είναι και χρήσιμο. Ο Θεός βοηθός.

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής.
1: Πέρι του πνευματικού αγώνος. Η τελεία εμπιστοσύνη στα χέρια του Θεού. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Η τελεία υπακοή στον Θεό, χωρίς αντίρρηση, χωρίς αντίδραση, έστω και ορισμένα πράγματα φαίνονται δύσκολα και παράλογα. Το άφημα στα χέρια του Θεού. Αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία τα λέγει όλα. Πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Το ίδιο και η ευχή που λέγεται μυστικά από τον ιερέα. Σύ παρακατηθέμεθα την ζωήν ημών άπασαν και την ελπίδα, δέσποτα φιλάνθρωπε, και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύουμεν. Σε σένα Κύριε τα αφήνουμε όλα. Αυτή είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό. Αυτή είναι η Αγία Ταπείνωση. Αυτή μεταμορφώνει τον άνθρωπο, τον καθιστά θεάνθρωπο. Ο ταπεινός έχει συνείδηση της εσωτερικής του καταστάσεως και όσο και αν είναι άσχημη, δεν χάνει την προσωπικότητά του. Γνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και θλίβεται γι' αυτό, αλλά δεν απελπίζεται, δεν εξουθενώνει τον εαυτό του. Ο έχων την Αγία Ταπείνωση δεν μιλάει καθόλου, δηλαδή δεν αντιδρά. Δέχεται να τον παρατηρούν, να τον ελέγχουν οι άλλοι, χωρίς να εξοργίζεται και να δικαιολογείται. Δεν χάνει την ισορροπία του. Το αντίθετο συμβαίνει με τον εγωιστή, τον έχοντα αισθήματα κατωτερότητος. Στην αρχή μοιάζει με τον ταπεινό. Λίγο όμως αν τον πειράξει κανείς, αμέσως χάνει την ειρήνη του, εκνευρίζεται, ταράζεται. Ο ταπεινός πιστεύει ότι όλα εξαρτώνται από τον Χριστό και ότι ο Χριστός του δίδει την χάρη του και έτσι προχωράει. Όποιος έχει την Αγία Ταπείνωση ζει από τώρα στην επίγεια άκτιστη εκκλησία. Έχει πάντα τη χαρά του Χριστού και στα δυσάρεστα. Το βλέπουμε αυτό στη ζωή των Αγίων. Ο Απόστολος Παύλος τι ήταν? Άνθρωπος σαν και εμάς. Αλλά τι έγινε? Έγινε όργανο του Θεού, σκεύος εκλογής. Τα λόγια του το μαρτυρούν. Ζω δε ουκ έτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός. Εμί γάρτος ειν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Φλεγόταν από την αγάπη του Χριστού. Η ταπείνωση τον ανέβασε εκεί. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν. Αν έχετε αγάπη στον πλησίον και στον Θεό, θα δώσει ο Θεός την ταπείνωση, θα δώσει τον αγιασμό. Αν δεν έχετε αγάπη στον Θεό και στον πλησίον, αν τεμπελιάζετε, θα σας βασανίσει ο Σατανάς, θα σας εκδικηθεί ο παλαιός άνθρωπος, θα σας στένε όλοι και όλα, θα γκρινιάζετε λέγοντας, γιατί τα άφησες αυτό εδώ, γιατί εκεί? Και θα νομίζετε ότι δήθεν φταίνε οι δουλειές, ο κόπος. Θα λέτε, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση που έφτασα? Πώς φέρομαι έτσι? Χωρίς να καταλαβαίνετε από πού προέρχεται αυτή η κατάσταση. Ενώ αυτό είναι η εκδίκηση των ενστίκτων. Όταν ο άνθρωπος ζει χωρίς Θεό, χωρίς γαλήνη, χωρίς εμπιστοσύνη, αλλά με άγχος, αγωνία, κατάθλιψη, απελπισία, αποκτάει ασθένειες σωματικές και ψυχικές. Η ψυχασθένεια, η νευρασθένεια, ο διχασμός είναι δαιμονικές καταστάσεις. Δαιμόνιο είναι επίσης και η ταπεινολογία. Το λένε και αίσθημα κατωτερότητος. Η αληθινή ταπείνωση δεν μιλάει. Δεν λέει ταπεινολογίες. Δηλαδή, είμαι αμαρτωλός, ανάξιος, ελάχιστον πάντων. Φοβάται ο ταπεινός, μήπως με τις ταπεινολογίες πέσει στην καινοδοξία. Η χάρις του Θεού δεν πλησιάζει εδώ. Αντίθετα, η χάρις του Θεού βρίσκεται εκεί όπου υπάρχει αληθινή ταπείνωση, η θεία ταπείνωση, η τελεία εμπιστοσύνη στον Θεό, η εξάρτηση από Εκείνον. Αυτό έχει μεγάλη αξία, να οδηγείς από τον Θεό, να μην έχεις κανένα θέλημα. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα, ό,τι θέλει ο Κυριός του. Έτσι και ο πιστός δούλος του Θεού. Γίνεσαι δούλος του, αλλά στον Θεό ελευθερώνεσαι. Αυτή είναι η πραγματική ελευθερία. Να καίγεσαι για τον Θεό. Αυτό είναι το παν. Το είπαμε πάλι. Αν νικηθείς από τον Θεό, υποδουλώνεσαι σε Αυτόν και ζεις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Ω γάρ της ήτητε, τούτο και δε δούλωτε. Συμβαίνει, όπως στην περίπτωση του ποτακτικού, που έχει τελεία εμπιστοσύνη στον γέροντά του και ο Θεός του δίδει την χάρη. Θυμηθείτε τον προφήτη Ελισαίο. Πήρε τη μιλωτή και χτύπησε τα νερά του ποταμού και δεν τα χώρισε στα δύο, όπως το έκανε ο προφήτης Ηλίας. Γιατί ό,τι έκανε, το έκανε με εγωισμό και όχι με ταπείνωση. Μετά που ταπεινώθηκε και είδε ότι μόνος του δεν κάνει τίποτα, εζήτησε με ταπείνωση τη βοήθεια του γέροντά του, του προφήτη Ηλία, και πήρε την χάρη. Τα νερά εσχίστηκαν στα δύο και έγινε δρόμος για να περάσει. Χρειάζεται βέβαια και λίγη προσπάθεια, αλλά η άκρα ταπείνωση δεν αποκτιέται με τις προσπάθειες και τον αγώνα μόνο. Είναι αποτέλεσμα χάριτος. Το λέω εκ πείρας. Ό,τι έχω, το έχω από την χάρη. Εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Όλα τα δίνει ο Χριστός. Να είμαστε σε όλα ταπεινοί. Στη σκέψη, στα λόγια, στη συμπεριφορά. Ποτέ να μην παρουσιαστούμε στον Θεό και να πούμε «Έχω αρετές». Ο Θεός δεν θέλει την αρετή μας. Πάντα να παρουσιάζεις τον Θεό ως αμαρτωλός, χωρίς όμως απελπισία, αλλά θαρώνεις το έλεος της εσπλαχνίας Του. Αρκεί να βρούμε το μυστικό. Το μυστικό είναι η αγάπη στον Χριστό και η ταπείνωση. Ο Χριστός θα μας δώσει την ταπείνωση. Εμείς δεν μπορούμε με τις αδυναμίες μας να Τον αγαπήσουμε. Ας μας αγαπήσει Αυτός. Ας Τον παρακαλούμε πολύ να μας αγαπήσει Εκείνος και να μας δώσει το ζήλο να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Άμα θέλεις να φιλοσοφήσεις, όλα θα τα ρίχνεις στον κακό εαυτό σου και θα ταπεινώνεσαι πάντοτε. Είναι ταπείνωση να πιστεύεις ότι όλοι είναι καλοί και αν ακούεις για κάποιον κάτι αρνητικό, να μην το πιστεύεις. Όλους να τους αγαπάεις και να μην σκέπτεσαι για κανέναν κακό και για όλους να προσεύχεσαι. Δεν θέλεις άλλη φιλοσοφία. Η καρδιά του κενόδοξου δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Όταν τον ελέγχουν ή νουθετούν, αντιλέγει έντονα, ενώ όταν τον επενούν και τον κολακεύουν, φέρεται άπρεπα. Ό,τι και να του πεις, εννοεί να υπερηφανεύεται περισσότερο. Ασχολείται και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του. Αντίθετα, ο αμαρτωλός που μετανοεί και εξομολογείται, βγαίνει από τον εαυτό του. Όταν εξομολογηθεί, δεν γυρνάει πίσω. Ο κενόδοξος στην ψυχή του την αποξενώνει από την αιώνια ζωή. Τελικά ο εγωισμός είναι σκέτη κουταμάρα. Η κενοδοξία μας κάνει κούφιους. Όταν κάνουμε κάτι για να επιδειχθούμε, καταντούμε άδειοι ψυχικά. Ό,τι κάνουμε, να το κάνουμε για να ευχαριστήσουμε τον Θεό, ανιδιοτελώς, χωρίς κενοδοξία, χωρίς υπερηφάνεια, χωρίς εγωισμό, χωρίς. Να είσαι ψάλτης στην εκκλησία, στο μοναστήρι. Να έχεις φωνή πολύ αγγελική και να ψάλεις τον Θεό, χωρίς να ξέρεις ότι τόσοι άνθρωποι σ' ακούνε, δηλαδή χωρίς να το σκέπτεσαι. Γίνεται? Δεν γίνεται εύκολα. Είναι δύσκολο αυτό. Γι' αυτό πολλοί ψάλτες επλανήθησαν. Κατά κανόνα, όλοι οι καλοί ψάλτες έχουν μεγάλο εγωισμό. Όχι βέβαια όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Όταν έχεις όμως ταπείνωση, έστω και αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία, δεν επηρεάζεσαι από εκείνους που σε ακούνε. Θα μου πεις, κι αν ψάλεις ωραία και αν διαβάζεις ωραία και τα ακούει ο γέροντάς σου? Τίποτα δεν είναι αυτό, άμα έχεις ταπείνωση. Πρέπει, πάση θυσία, να γίνομαι καλή. Αυτό προσπαθώ κι εγώ, καημένος. Αλλά έρχεται ο κόπος από εδώ, με πλακώνει η αρρώστια μου από εκεί και τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Όμως αγωνίζομαι. Θέλω να γίνω πιο καλός. Θέλω να λατρεύσω τον Θεό με αγάπη, με λαχτάρα. Και κάνω όνειρα και κάνω προσπάθεια. Αλλά δεν γίνεται τίποτα. Όμως αυτό μου δίνει χαρά και μία ικανοποίηση ότι επιτέλους προσπαθώ να αγαπήσω τον Χριστό. Δεν το έχω κατορθώσει, αλλά το επιθυμώ. Λέγει ο σοφός Σολομών ότι ο Χριστός ευρίσκεται τις μη πειράζουσιν αυτών. Οι πειράζοντες τον Θεό είναι όσοι αμφιβάλλουν, διστάζουν ή και χειρότερα ακόμη ανθίστανται στην παντοδυναμία του και πανσοφία του. Δεν πρέπει η ψυχή μας να αντιστέκεται και να λέει «Γιατί το έκανε έτσι αυτό ο Θεός? Γιατί το άλλο έτσι? Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά?» Όλα αυτά δείχνουν μία εσωτερική μικροψυχία και αντίδραση. Δείχνουν την μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, την υπερηφάνεια μας και το μεγάλο εγωισμό μας. Αυτά τα «γιατί» πολύ βασανίζουν τον άνθρωπο. Δημιουργούν αυτά που λέει ο κόσμος «κόμπλεξ». Παραδείγματος χάριν, γιατί να είμαι πολύ ψηλός ή και το αντίθετο, πολύ κοντός? Αυτό δεν φεύγει από μέσα. Και προσεύχεται κανείς και κάνει αγρυπνίες, αλλά γίνεται το αντίθετο. Και υποφέρει και αγανακτεί χωρίς αποτέλεσμα. Ενώ με τον Χριστό, με την χάρη φεύγουν όλα. Υπάρχει αυτό το κάτι στο βάθος, δηλαδή το γιατί. Αλλά η χάρη του Θεού επισκιάζει τον άνθρωπο και ενώ η ρίζα είναι το κόμπλεξ, εκεί πάνω φυτρώνει τριανταφυλιά με ωραία τριαντάφυλλα και όσο ποτίζεται με την πίστη, με την αγάπη, με την υπομονή, με την ταπείνωση, τόσο πάβει να έχει δύναμη το κακό, πάβει να υπάρχει. Δηλαδή δεν εξαφανίζεται, αλλά μαραίνεται. Όσο δεν ποτίζεται τριανταφυλιά, τόσο μαραίνεται, ξηραίνεται, χάνεται και αμέσως ξεπετάγεται το αγκάθι. Δεν είναι όμως μόνο η αντίδραση και τα γιατί που δείχνουν ότι εκπειράζομαι τον Θεό. Εκπειράζομαι τον Θεό όταν ζητούμε κάτι από Εκείνον, αλλά η ζωή μας είναι μακράν του Θεού. Τον εκπειράζομαι όταν ζητούμε κάτι, αλλά η ζωή μας δεν είναι σύμφωνη με το θέλημά Του. Πράγματα δηλαδή ενάντια στον Θεό. Άγχος, αγωνία από το ένα μέρος και από το άλλο παρακαλούμε. Δεν γίνεστε Άγιοι κυνηγώντας το κακό. Άστε το κακό. Να κοιτάζετε προς τον Χριστό και αυτό θα σας σώσει. Εκείνο που κάνει Άγιο τον άνθρωπο είναι η αγάπη, η λατρεία προς τον Χριστό, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Και προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει ασκήσεις, να κάνει τέτοια πράγματα και να καταπονεί τον εαυτό του για την αγάπη του Θεού. Κανείς ασκητής δεν αγίασε χωρίς ασκήσεις. Κανείς δεν μπόρεσε να ανέλθει στην πνευματικότητα χωρίς να ασκηθεί. Πρέπει να γίνονται ασκήσεις. Άσκηση είναι οι μετάνοιες, οι αγρυπνίες, αλλά όχι με βία. Όλα να γίνονται με χαρά. Δεν είναι οι μετάνοιες που θα κάνουμε. Δεν είναι οι προσευχές. Είναι το δόσιμο. Ο έρωτας για τον Χριστό, για τα πνευματικά. Υπάρχουν πολλοί που τα κάνουν αυτά, όχι για τον Θεό, αλλά για άσκηση, για ωφέλεια σωματική. Όμως οι πνευματικοί άνθρωποι το κάνουν για ψυχική ωφέλεια, για τον Θεό. Αλλά και το σώμα ωφελείται πολύ, δεν αρρωσταίνει. Πολλά καλά έρχονται. Μέσα στην άσκηση, τις μετάνοιες, τις αγρυπνίες και τις άλλες κακουχίες είναι και η νηστεία. Παχύ αγαστήρ λεπτών ούτη κτηνών. Εγώ το γνωρίζω αυτό από τους πατέρες. Όλα τα πατερικά βιβλία ομιλούν για την νηστεία. Οι πατέρες τονίζουν να μην τρώμε δυσκολοχώνευτα φαγητά ή λιπαρά και παχιά, γιατί κάνουν κακό στο σώμα αλλά και στην ψυχή. Λένε ότι το προβατάκι τρώει τα χορταράκια της γης και είναι τόσο ήσυχο. Είδατε που λένε σαν το πρόβατο. Ενώ ο σκύλος ή η γάτα και όλα αυτά τα σαρκοφάγα είναι όλα τους άγρια ζώα. Το κρέας κάνει κακό στον άνθρωπο. Κάνουν καλό τα χόρτα, τα φρούτα κλπ. Γι' αυτό οι πατέρες ομιλούν για νηστεία και κατακρίνουν την πολυφαγία και την ειδονή που αισθάνεται κανείς με τα φαγητά τα πλούσια. Να είναι πιο απλά τα φαγητά μας. Να μην ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτά. Δεν είναι το φαγητό. Δεν είναι οι καλές συνθήκες διαβιώσεως που εξασφαλίζουν την καλή υγεία. Είναι η Αγία Ζωή. Η ζωή του Χριστού. Ξέρω για ασκητές που νηστεύανε πολύ και δεν είχανε καμιά αρρώστια. Δεν κινδυνεύει να πάθει κανείς τίποτα από την νηστεία. Κανείς δεν έχει αρρωστήσει από την νηστεία. Πιο πολλοί αρρωσταίνουν εκείνοι που τρώνε κρέατα και αυγά και γάλατα, παρά εκείνοι που είναι λιτοδίαιτοι. Είναι παρατηρημένο αυτό. Να το πάρουμε και από την ιατρική επιστήμη. Τώρα το συνιστά αυτό το πράγμα. Οι νηστευτές νηστεύουν και δεν παθαίνουν τίποτα. Όχι απλώς δεν παθαίνουν, αλλά θεραπεύονται από αρρώστιες. Για να τα κάνετε όμως αυτά, πρέπει να έχετε πίστη. Αλλιώς σας πιάνει λιγούρα. Η νηστεία είναι και ζήτημα πίστεως. Δεν παθαίνετε με αυτή κακό όταν το χωνεύσετε καλά το φαγητό σας. Οι ασκητές μεταποιούν τον αέρα σε λεύκομα και δεν τους πειράζει η νηστεία. Όταν έχετε τον έρωτα στο θείον, μπορείτε να νηστεύετε με ευχαρίστηση και όλα είναι εύκολα. Αλλιώς σας φαίνονται όλα βουνό. Όποιοι έδωσαν την καρδιά τους στον Χριστό και με θερμή αγάπη έλεγαν την ευχή, κυριάρχησαν και νίκησαν τη λεμαργία και την έλλειψη εγκρατείας. Υπάρχουν σήμερα πολλοί άνθρωποι που δεν μπορούσαν να νηστεύσουν μια μέρα και τώρα ζουν με χορτοφαγία, όχι για λόγους θρησκευτικούς, απλώς γιατί επίστευσαν ότι αυτό θα κάνει καλό στην υγεία τους. Αλλά πρέπει να το πιστεύσεις ότι δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα που δεν τρώγεις κρέας. Όταν ο άνθρωπος βέβαια είναι ασθενής, δεν είναι αμαρτία να φάει προς στήριξη του οργανισμού και φαγητά μη νηστήσιμα. Το αλάτι χρειάζεται στον οργανισμό του ανθρώπου. Υπάρχει μια φήμη ότι το αλάτι κάνει κακό. Δεν είναι σωστό αυτό. Είναι στοιχείο που χρειάζεται. Και είναι ορισμένοι μάλιστα που πολλοί το έχουν ανάγκη. Άλλοι δεν το έχουν ανάγκη, ενώ κάποιους τους πειράζει. Είναι ζήτημα ιχνοστοιχείων του οργανισμού. Χρειάζεται μικροβιολογική εξέταση. Εγώ τι όνειρα έχω, για το Άγιον Όρος δηλαδή. Παρήγγειλα σιτάρι, για να λέθομαι, να φτιάχνουμε ψωμί στα Ρίσιου. Και σκέπτομαι να πάρουμε διάφορα όσπρια και να τα λέθομαι και να τα ανακατεύομαι, σιτάρι με ρύζι, σόγια, σογιάλευρο με φακές κλπ. Και έπειτα έχουμε και τα κολοκύθια και τις ντομάτες και τις πατάτες και όλα τα άλλα χορταρικά. Και με τον πατέρα Ησύχιο είχαμε ένα όνειρο. Μια φορά λέγαμε να πάμε να γίνουμε ερημίτες κάπου και να σπείρουμε σιτάρι και να το μουσκεύουμε και να το τρώμε. Μήπως ο Μέγας Βασίλειος εκεί στην έρημο έτσι δεν έκανε. Αλλά τώρα εμάς μας κακοφαίνεται.
0: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Χρήστου Μαριάνθη διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Βίος και Λόγοι» του γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου από την Ιερά Μονή Χρυσοπηγής.

Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του Αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

ισχυρίζονται ότι το Πατριαρχείο και η Ομογένεια αποτελούν εμπόδιο, καρφί στις ελληνοτουρκικές διενέξεις. Οι Ελλάς λένε και γράφουν «υποκύπτει στους εκβιασμούς των Τούρκων και δεν μπορεί να πατήσει πόδι επειδή εμποδίζεται τάχα από την ύπαρξη του Πατριαρχείου και της Ομογενείας στην πόλη. Αν φύγουν θα λυθούν τα χέρια της και θα τρίξει τα δόντια της. Ενώ τώρα το σκέπτεται πολύ. Σκέπτεται τις συνέπειες. Ω της υποκρισίας. Πότε υπελόγισε Πατριαρχείο και Ομογένεια το ελληνικό κράτος? Ας αφήσουμε τα παλιά και ας ασχοληθούμε για λίγο με τα νεότερα. Τους υπελόγισε το 34 με το σύμφωνο φιλίας που είχε η ημερομηνία λήξεως? Το 64? Τους υπελόγισε το 55 με τα Σεπτεμβριανά? Συγκινήθηκε με την έξοδο του 64? Διαμαρτυρήθηκε τους νόμους μυστικούς και φανερούς που άρπαζαν τις περιουσίες των Ρωμιών και που δεν τους επέτρεπαν πωλήσεις, μεταβιβάσεις, δωρεές, ουδέ και αυτό το ιερό δικαίωμα της Διαθήκης? Πότε Έλληνας υπουργός πήγε να δει, να ενημερωθεί, να ζήσει τα προβλήματα της Ομογενείας? Αρκεί μια τυπική επίσκεψη στο φανάρι και οι χαιρετούρες με τον Πατριάρχη και η έλλειψη στοιχειώδου σεβασμού προς το πρόσωπό του. Σκύψε βρε, φύλα το χέρι του Πατριάρχου, μη φοβάσαι, δεν θα κολλήσεις χολέρα. Και έρχεται η εφημερής Καθολική των Παπικών και συμβουλεύει. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, τις ημέρες αυτές τιμά την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό με την επίσκεψή του. Η πολιτεία τον υποδέχθηκε αποδίδοντάς του τιμές αρχηγού κράτους. Και εκείνος μεν δεν έχει αυτή την ιδιότητα, όμως η πολιτεία μόνο έτσι μπορεί να αποδώσει την υψίστη τιμή. Πάντως, σε αυτό το αρχηγός κράτους δόθηκε υπερβολική έμφαση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν να είναι πράγματι χαρακτηριστικό πατριάρχου. Οι δε πολιτικές αρχές το ενστερνίστηκαν τόσο πολύ, ώστε πράγματι στο αεροδρόμιο των Αθηνών υπεδέχθησαν τον πνευματικό ποιμενάρχη, όχι ως προκαθήμενο της Ορθοδοξίας, αλλά σαν αρχηγό κράτους. Κανείς κυβερνητικός ή άλλος πολιτικός δεν του φίλησε το χέρι, αλλά μόνον οι καθηγητές της θεολογικής σχολής, του πανεπιστημίου και μερικές κυρίες. Όλοι οι άλλοι αρκέστηκαν σε χειραψία, θερμή στην ψυχρότητά της. Όμως τον Πατριάρχη και μάλιστα τον Οικουμενικό δεν αρκεί η τιμή του «παρουσιάστε», οφείλεται και σεβασμός, ο οποίος εκφράζεται με το χειροφύλημα. Το κυβερνητικό του το πλημέλημα διορθώθηκε μεν εν μέρη μετά διήμερο, κατά τη λειτουργία του Πατριάρχου στη Μητρόπολη, όπου όσοι έλαβαν αντίδωρο από το χέρι του, το ασπάστηκαν. Όμως η ιδιότητα του Πατριάρχου πρέπει να αναγνωρίζεται από τους χριστιανούς παντού και πάντοτε, και όχι μόνο όταν περιβάλλεται από τα άμφια του. Στη Δυτική Θράκη μπαινοβγαίνουν ελεύθερα οι Τούρκοι επίσημοι. Ποιος υπουργός, ποιο ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος επεσκέφθη τις κοινότητες της πόλης? Πότε οι δύσμυροι κάτοικοι της Ύμβρου και της Τενέδου αισθάθηκαν τη στοργή του ελληνικού κράτους ή τη στεναρή παρουσία του? Πότε διαμαρτυρήθη σε διεθνείς οργανισμούς για την κατάφορη παραβίαση των άρθρων της Συνθήκης της Λοζάνης? Έτεινε ποτέ χείρα βοηθείας σε όλους αυτούς τους ταλαιπωρημένους, τους παραδαρμένους νησιώτες που ξεριζώθηκαν και διεσκορπίστησαν στα πέρατα της Οικουμένης? Συγγνώμη, ξέχασα την Κύπρο. Υπελόγισαν Πατριαρχείο και Ομογένεια όταν ακρίτως και ανεπικαίρως και άνευ πολιτικής οξυνίας ξεκίνησαν το Κυπριακό το 54. Όταν κάποιος τόλμησε να πει στον Παπάγο «Και τι θα γίνει με τους Έλληνες της πόλης?», απήντησε «Πόσοι δά είναι οι πολίτες? 200.000 περίπου». «Πόσοι είναι οι Κύπροι?» 600.000 ήταν η δεύτερη απάντηση. Απεφάνθη ο Πρωθυπουργός. «Θα χάσουμε 200.000, θα κερδίσουμε 600.000. Τετραγωνική λογική. Χάσαμε και τις 200 και τις 600. Και όταν έγιναν οι βανδαλισμοί του 55, κιχ η γενναία ελληνική κυβέρνηση. Τους εμποδίζει ένα δύναμο πατριαρχείο και μια χούφτα γερόντων? Φύσε Κύριε». Άλλος σοβαρός λόγος. Ο Πατριάρχης είναι Τούρκος υπήκος.
και επομένως δεν είναι ελεύθερος να κινηθεί όπως θέλει, να πει ό,τι θέλει. Είναι ουσιαστικός εχμάλωτος. Αυτός ο λόγος ηχεί καλά στα ότα. Αλλά κάθε άλλο παρά σοβαρός λόγος είναι. Πομφόληξη είναι. Πρώτον, ο Πατριάρχης δεν είναι κοσμικός άρχον. Με τη συνθήκη της Λοζάνης έχει απογυμνωθεί πάση κοσμικής ή εθναρχικής εξουσίας. Είναι μόνον ο πνευματικός ποιμήν των ρωμιών της πόλης. Σ' αυτό είναι ελεύθερος, ουδείς τον ενοχλεί. Δεύτερον, η Τουρκία, θέλοντας να δείξει τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της, φορεί το προσωπείο της δημοκρατίας. Έτσι, επιτρέπει στον Πατριάρχη να πηγαίνει όπου θέλει. Τρίτον, ποτέ ένας Πατριάρχης ή ασδήποτε υπηκότητος δεν μπορεί να λέγει ό,τι θέλει. Υπάρχει η σύνοδος, υπάρχει η σύνεσης, υπάρχει η φαναριώτικη πολιτική. Μπορείς να λέγεις αυτά που πρέπει, χωρίς να θεωρηθούν υβριστικά ή εθνικώς επικίνδυνα για τους κρατούντας. Τέταρτον, το ότι είναι ο Πατριάρχης Τούρκος υπήκος, αυτό καθεαυτό δεν είναι κάτι το κακό. Τούρκοι υπήκοοι ήσαν οι Κύριλλος ο Λούκαρης, Κύριλλος ο Πέμπτος, Γρηγόριος ο Πέμπτος. Αυτό δεν τους εμπόδισε να μαρτυρήσουν για το γένος. Τούρκοι υπήκοοι ήσαν οι Ιερεμίας ο Τρανός, Κωνσταντιος ο Αποσυναίου, Γερμανός ο Δεύτερος, Διονύσιος ο Πέμπτος. Ο Κηρύξας την Εκκλησία εν διωγμό, ο Καταθορυβήσας των Εμμοσταγή Σουλτάνων Αβδούλ Χαμίτ, ο εν τέλει Θριαμβεύσας. Ιωακήμ ο Τρίτος, Φώτιος ο Δεύτερος και η λυπή χωρία των Αηδήμων Πατριαρχών. Δεν τους εμπόδισε εις τίποτε να γίνουν φωτεινές μορφές και οι τριροί εργάτε της Εκκλησίας και του γένους. Και ρωτώ ελάχιστος εγώ. Οι αρχιεπίσκοποι της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος και προ αυτών οι Μητροπολίτες Αθηνών, όντες Έλληνες υπήκοοι, τι το γενναίον έπραξαν που δεν έπραξαν οι Τούρκοι υπήκοοι πατριάρχε? Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, αποτελούμενη από Έλληνας υπηκόους, πότε κατόρθωσε να εφαρμόσει το Συνοδικό Τόμο του 1850, ώστις ρητός απαγορεύει την ανάμειξη της κοσμικής εξουσίας εις τα εκκλησιαστικά πράγματα? Υπόδισαν μήπως τις αλλεπάλληλες απαλωτριώσεις της εκκλησιαστικής περιουσίας που κατεδίκασαν ναούς και μονάς εις εσχάτην ένδιαν? Έθεσαν φραγμούς εις τας εξουθενωτικάς φορολογίας εις μονάς και ναούς? Ποια εκλογή Μητροπολίτου Αθηνών ή Αρχιεπισκόπου έγινε άνευ επεμβάσεως της κοσμικής αρχής? Μήπως Θεοκλήτου του Πρώτου, μήπως Μελετίου, μήπως Χρυσοστόμου ή μήπως Χρυσάνθου ή Δαμασκηνού ή Θεοκλήτου του Δεύτερου ή Ιερονύμου ή Σεραφείμ? Τι δυστύχημα αλήθεια το να διαβάζει σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία της Ελλάδος? Και μετά λένε ότι η τουρκική κυβέρνηση επεμβαίνει στην εκλογή του Πατριάρχου. Η τουρκική κυβέρνηση έχει το δικαίωμα όχι να επεμβαίνει, αλλά να διαγράφει εκ του καταλόγου των υποψηφίων τους μη αρεστούς εις αυτήν. Είναι μείον πράγματι. Συνέβη επί Δημητρίου, δεν συνέβη επί Βαρθολομαίου. Αλλά μπροστά στις επεμβάσεις της ελληνικής κυβερνήσεως, οχριούν οι τουρκικές διαγραφές. Ανέβαιναν στην εξουσία οι βασιλικοί, ανέβαινε ο Θεόκλητος. Ανέβαιναν οι βενιζελικοί, κάτω ο Θεόκλητος, πάνω ο Μελέτιος. Τα ίδια και με την επαναστατική κυβέρνηση Πλαστήρα. Αριστείνθην σύνοδος εκ πέντε αρχιερέων εκλέγει τον Χρυσόστομο. Δεν άρεσε στο μεταξά ο Δαμασκηνός, τον εξορίζει και βάζει το Χρύσανθο. Αλλά τι τα σκαλίζει ο δόλιος, αφού τέλος δεν έχουν. Χώρια που καταντήσαμε μια εποχή να έχουμε περισσότερους πρώην από νυν. Και ο νυν ελευθέρως εκλεγής αρχιεπίσκοπος δέχεται τόσα μαχαιρώματα εκ μέρους των κυβερνώντων που τον βλέπω σαν τον Άγιο Σεβαστιανό, τιτροσκόμενο υποβελών. Άσε που γράφουν κάλαμοι πληρωμένοι ότι δεν δικαιούται δια να ομιλεί και ομιλεί πολύ. Η εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως έχει τα προβλήματά της. Σηκώνει το σταυρό της, ανεβαίνει το Γολγοθά της, προσδοκώσα εν ταυτό και την Ανάστασή της. Ας γίνουμε όλοι Κυριναίοι,
ας βοηθάμε όσο μπορεί ο καθής. Ας κουφίζουμε το βάρος, μη προσθέτουμε με τις ανοησίες μας και άλλα βάρη. Το Πατριαρχείον επουδενή πρέπει να φύγει από την έδρα του και ούτε θα φύγει, εκτός αν το διώξουν οι Τούρκοι, πράγμα που ούτε το θέλουν ούτε το μπορούν. Δεν το μπορούν γιατί η ύπαρξή του στην πόλη κατοχυρώνεται από τη συνθήκη της Λοζάνης. Βεβαίως, η συνθήκη αυτή δεν είναι η τελειωτέρα πασών, αλλά δεν γινόταν να είναι και καλύτερη. Δεν είναι συνθήκη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδος, είναι διεθνή συνθήκη που την έχουν υπογράψει πολλοί ενδιαφερόμενοι. Και αν έστω και ένα άρθρο της καταστρατηγηθεί, καταραίει ολόκληρη. Και μαζί με αυτήν καταραίει και η συνθήκη του Μοντρέ για τα στενά, πράγμα που δεν συμφέρει διόλου την Τουρκία. Δεν το θέλουν γιατί έχουν συμφέρον οικονομικό. Το Πατριαρχείο είναι πόλος έλξεως για χιλιάδες προσκυνητές το χρόνο και όχι μόνο από την Ελλάδα. Δεν το θέλουν γιατί η ύπαρξή του δίνει έγκλη στο κράτος τους. Αρχηγοί κρατών, πρωθυπουργοί, υπουργοί, πατριάρχοι άλλων εκκλησιών, προκαθήμενοι, πάπε, καρδινάλοι, παρελάβουν στο Πατριαρχείο. Όταν ο Πατριάρχης συνειδήθη με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι εφημερίδες του σκόμπαζαν. Ένας Τούρκος υπήκος στον Κλίντον. Ξαφνικά έγινε ο δικός τους άνθρωπος, που έφτασε τόσο ψηλά, ώστε να κουβεντιάζει ως ίσος προς ίσον με τον Πλανητάρχην. Οι Τούρκοι ένα πράγμα ήθελαν, να αποδυναμώσουν το Πατριαρχείο, να το σφίξουν στο λαιμό, να γονατίσει, να ζητήσει Περχαμέτ, έλεος, και αυτοί ως μεγαλόψυχοι να το χορηγήσουν και να το αναγράψουν στους τουριστικούς οδηγούς των. Αν το Πατριαρχείον εξέλθει των ορίων της πόλεως οικειοθελώς, θα γίνει τεκτονικός σεισμός, θα τυναχθεί στον αέρα όλο το πυραμοειδές οικοδόμημα της Εκκλησίας του Χριστού, θα αμφισβητηθεί αμέσως η οικουμενικότης του. Όταν το 1204 κατελήφθη η πόλη από τους Φράγκους, ο Αυτοκράτορ και ο Πατριάρχης κατέφυγαν στη Νίκαια της Βυθινίας. Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας ήταν ο νόμιμος διάδοχος της Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολεως. Ρωμανία η μία, Ρωμανία και η άλλη. Και όμως, και τη βιαίως εξώσθη. Αμφισβητείται η οικουμενικότης του Πατριάρχου και αμφισβητείται από ελληνικά κράτη το Δεσποτάτου της Υπήρου, την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος. Έτσι, το 1222, ο Πατριάρχης Γερμανός ο Δεύτερος εναγκάστη να προσθέσει στον τίτλο του «Αρχιεπίσκοπος Νέας Ρώμης, Κωνσταντινούπολεως και τον προσδιορισμό και Οικουμενικός Πατριάρχης». Από τα χρόνια Ιωάννου του Νηστευτού και κυρίως από το 586, απενέμετο εις τον Πατριάρχην ο τίτλος Οικουμενικός, αλλά ουδέποτε υπέγραφε ως Οικουμενικός. Ο Γερμανός ο Δεύτερος εναγκάστη να υπογράφει και ως οικουμενικός για να πολεμήσει τους αμφισβητείες. Φανταστείτε οικειοθελή μεταφορά του Πατριαρχείου σε κάποιο μέρος της Ελλάδος ή της λοιπής Ευρώπης. Ποιος θα αναγνωρίσει την οικουμενικότητά του? Οι Ρώσοι από πάνω περιμένουν. Η Τρίτη Ρώμη επιτέλους θα αναλάβει τα πρωτεία. Οι λοιποί Σλάβοι την ευκαιρία περιμένουν για να συνταχθούν με τους Ρώσους. Και αν, λέγω αν, φεύγοντας από την πόλη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης έλθει ένα καράβι από τη Ρωσία γεμάτο δεσποτάδες, παπάδες και καλογύρους και κάνουν σύνοδο και εκλέξουν Πατριάρχη και πουν αυτός είναι ο γνήσιος, ο πραγματικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως, σε αυτόν θα υπακούεται, τότε τι γίνεται? Θα έχει τη δύναμη η Τουρκία να πει όχι? Ή αργεί η Ρωσία να το κάνει? Ευκαιρία να πατήσει πόδι στην πόλη. Όνειρα τόσων αιώνων εκπληρώνονται τουλάχιστον κατά το ίμιση. Τζάμπα έχει ως έμβλημα το δικέφαλο. Και αν πάλι, υποθέτω, αν οικειοθελώς έλθει το Πατριαρχείο στην Ελλάδα, παραδείγματος χάριν, τι θα γίνει με το αυτοκέφαλον? Ποιους θα επιμένει ο Πατριάρχης? 4 ντουβάρια του νέου Πατριαρχείου? Και αν καταργηθεί το αυτοκέφαλο, τι θα γίνει ο Αρχιεπίσκοπος, Μητροπολίτης και τι θα γίνει η Αθήνα και η έδρα της Συνόδου πού θα είναι?
στην Πάτμο, στη Ρόδο ή στο Άγιον Όρος. Και τι θα απογίνουν οι ιεροί ναοί, τα αγιάσματα, τα μοναστήρια, τα ιδρύματα, τα σχολεία της πόλης. Τι θα γίνουν οι ιερές εικόνες, τα χειρόγραφα, τα Άγια Λείψανα. Οι Τούρκοι δεν θα επιτρέψουν ούτε καρφίτσα να βγει έξω από τα σύνορά τους. Τι θα απογίνει η ιστορία, η ιστορία τόσων αιώνων. Ποιος θα μπορέσει να βρει σφουγγάρι να σβήσει τον τρίτο κανόνα της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου ή τον 28ο της Τετάρτης ή τον 36ο της Έκτης. Αυτοί οι κανόνες δίδουν πρωτεία τιμής και εξισώνουν τον Κωνσταντινούπολεως με τον Ρώμης, ώστε τον ίσον απολαύνει πρεσβειών και εν της εκκλησιαστικής ως εκείνης μεγαλύνεσθε πράγμαση, δεύτερον μετ' εκείνων υπάρχοντα, δια το είναι την Κωνσταντινούπολην νέαν Ρώμην. Αν φύγει, όλα αυτά καταραίουν. Θυμηθείτε τους αντίπαπες της Αβινιών. Η μισή Θύσης ανεγνώριζε τον Πάπα της Ρώμης, η άλλη μισή των της Αβινιών. Και αυτό ονομάστη Βαβυλώνιας Αιχμαλωσία της Παπικής Εκκλησίας. Η αιχμαλωσία του Πατριαρχείου πώς θα ονομαστεί και εμείς πού θα πηγαίνουμε να δούμε τι στην πόλη, μουσεία και τζαμιά? Με τι δικαίωμα μπορούμε να στερήσουμε το λαό του Θεού από κάτι το γνήσιο, το αυθεντικό? Γιατί να στερήσουμε από τους ευλαβείς τη δυνατότητα να προσκυνούν το χέρι του Πατριάρχου δίπλα στην κλειστή πύλη, ή μήπως θα μεταφέρουμε στη νέα Πατριαρχιάδα και την κλειστή πύλη? Αφήστε αυτό το κομμάτι που λέγεται Μεγάλη Εκκλησία να είναι μεγάλο, ανώθευτο, να σηματοδοτεί τη γνήσια έκφραση της Ορθοδόξου πίστεως. Αφήστε το ήσυχο να υπάρχει εκεί που το έταξε η Θεία Πρόνοια, να μπορεί ο βουλόμενος να ξεδιψάει στα αγιάσματά της, να θεραπεύει τους πονοκεφάλους του με το αγίασμα της Μπαλουκλιώτισσας, να ξαποσταίνει στη σκιά των πεύκων της Χάλκης. Η Κωνσταντινούπολης δεν είναι μόνο η πόλη των αγιασμάτων, μα και των θαυμάτων. Δεν αναφέρομαι σε δικές μου περιπτώσεις, γιατί πιστεύω στο «οράτε μηδενή ύπητε». Έχω ακούσει πολλές διηγήσεις για θαύματα που γίνονταν και γίνονται στην πόλη. Μεταφέρω εδώ την προσωπική μαρτυρία ενός κατά πάντα σεβαστού και αξιοπίστου πρεσβυτέρου της πόλεως. Η διήγηση είναι μαγνητοφωνημένη και βιντεοσκοπημένη. Δεν προσθέτω ουδέ κεραίαν, απλώς απομαγνητοφωνώ. Προσθέτω μόνον ότι ο ναός είναι των Αγίων Θεοδόρων Βλάγκας. Έχει σημασία αυτό. Εδώ ήμασταν, ακριβώς, εμείς που ζήσαμε τη νύχτα των γεγονότων, πιο έντονα από κάθε άλλον. Εμείς ήμασταν εδώ πέρα, εδώ ήταν το κελί μου, εδώ μέσα, και μέναμε εδώ πέρα και σε μία στιγμή. Εδώ μέσα, από αυτή την πλευρά, άλλος τόσος κόσμος, μενόμενος, ρήμαζε, χτύπαγε, έσπαζε, στο τέλος βάλανε και φωτιά, βγάλανε ένα λαμπτήρα, βάλανε μια δέσμη κεριά, δημιούργησαν βραχικύκλωμα και πήραν αμέσως, οι εγκαταστάσεις ήταν παλιές. Είχαν ξεραθεί τα καλώδια, δεν ήταν σαν τα τωρινά, τα πλαστικά. Εμείς ήμασταν μέσα. Ευτυχώς, ο Πέργης εκείνη τη βραδιά ήταν στο Πατριαρχείο. Διάκονος της σειράς, μου φαίνεται ότι ήτανε. Και ήταν της υπηρεσίας. Είχε μείνει μέσα μαζί με τον Πατριάρχη. Τότε εκείνος δεν ήταν εδώ πέρα. Κατά θεϊκή σύμπτωση, δύο μέρες προηγουμένως. Πέμπτη έγιναν τα γεγονότα, Τρίτη έφυγε η κόρη μου με την πεθερά μου και δεν ήταν εδώ πέρα, ήταν μικρή τότε η κόρη μου. Ήταν 4 χρονών, 5 περίπου. Έφυγαν εκείνοι και ήμασταν εδώ πέρα ο πεθερός μου, η πρεσβυτέρα και εγώ. Η αδελφή του Αγίου Πέργης και εγώ. Λοιπόν, για μια στιγμή παραβίασαν αυτή την κάτω πόρτα. Αυτοί παραβίασαν τη σιδερένια πόρτα. Κατάφεραν και μπήκαν μέσα. Μετά ανεβήκανε πάνω και πάνω η πόρτα πραγματικά ήταν, αν και ξύλινη, από τις πόρτες της απαραβίαστες. Παλιό ξύλο χοντρό, τόσο και όμως και αυτοί την σπάσανε και μπήκανε μέσα. Αυτός που έσπασε την πόρτα κράταγε ένα τόσο κομμάτι ξύλο από γαλαζιανό.
και η πρεσβυτέρα νόμιζε ότι επρόκειται περί ανθρώπων που θα έχουν ίσως και ένα ίχνος ευσπλαχνίας κλπ. Και κοιτούσε να προστατεύσει τον, γιατί στόχος αυτών ήταν οι κληρικοί και οι εκκλησιές, κυρίως τον πατέρα της, βέβαια έστω και εμένα, και της δίνει εκείνος με εκείνο το μία στο κεφάλι. Εκείνη, ευτυχώς από Θεού, είχε την ετοιμότητα και έσκυψε, και την πήρε λίγο εδώ, την έσκυσε μόνο, δείχνει στο πλάι του λαιμού. Εγώ εκείνη την ώρα είπα στον πεθερό μου ότι πάει η Άννα. Εγώ νόμιζα ότι από το χτύπημα έπεσε, με τέτοιο χτύπημα αν έπεφτε εκεί δεν θα σηκωνόταν. Τέλος πάντων, μετά εδώ πέρα είχε μία πολύ ωραία, τώρα πώς το λέτε εσείς στην Αθήνα, ξύνει το κεφάλι, το σαλκίνι, ένα που μυρίζει που έχει στη σχολή, εκείνο που είναι στην είσοδο της σχολής. Ο πατέρας Δοσίθεος λέει, γλιτσίνια. Η Ελένη λέει, που είναι σας τα φίλια. Ένα τέτοιο είχε εδώ πέρα. Οπότε άρχισε από εδώ πέρα η φωτιά. Δείχνει μέσα στο ναό και προς τα έξω. Μεταδόθηκε σε εκείνο, δείχνει το μέρος της αυλής που ήταν το φυτό. Και αυτό άρχισε να καίει τα παράθυρα εκεί πέρα, αλλά η πυροσβεστική δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, διότι αλλού ο κόσμος ανέτρεψε τις αντλίες, για να μην πάνε στον προορισμό τους, και αλλού με το ξηράφι έσχισαν τη σωλήνα για να μην δώσουν νερό. Για μια στιγμή, από εδώ κάτω στη γωνία υπάρχει ένας φούρνος και είπαν και εμείς θα πάρουμε φωτιά και έτσι επίστηκαν να ρίξουν νερό. Η εκκλησία είχε καεί. Σε 20 λεπτά ήταν... Για μια στιγμή έπεσε και η στέγη. Τότε ήταν η Κάμινος πραγματικά που εξεκάφθη επταπλασίως. Τότε έπεσε εκείνη όλη η στέγη το βάρος των κεραμιδιών. Μία ζέστη, μία λάμψη. Τώρα εκεί τι να κάνουμε, πώς να μείνουμε, γιατί θα καιγόμαστε. Τέλος πάντων, κάπως κατεβήκαμε από εδώ πέρα, είπαμε να φύγουμε. Πού να πάμε όμως? Παντού γύρω-γύρω είχε κόσμο ακούγαμε και από όσους μένανε τριγύρω τις φωνές για βοήθεια. Σε ποιο να πας να ζητήσεις κι εσύ άσυλο? Εμείς κατεβήκαμε εδώ πέρα. Και δείχνει την είσοδο του σπιτιού του. Τώρα εγώ το αποδίδω σε θαύμα των Αγίων Θεοδόρων. Εσείς πώς το ερμηνεύετε, αυτό είναι άλλο θέμα. Μόλις βγήκαμε εδώ κάτω μενόμενοι, αυτοί με ρόπαλα στα χέρια, με σίδερα, με λωστούς, με κάτι άλλα ξύλα με καρφιά μπηγμένα στις άκρες, ό,τι φανταστείτε, ό,τι φωνικό όπλο, με τα μαχαίρων και ξύλων, αυτό ήταν πραγματικά. Ίσως αυτοί ήταν το χιλιαπλάσιο αυτών που πήγανε στο Χριστό, με τα μαχαίρων και ξύλων. Εμείς τώρα τι να κάνουμε? Φτάσαμε εδώ πέρα. Εδώ δίπλα μας ήταν ο αστυνομικός σταθμός. Να πάμε στον αστυνομικό σταθμό να ζητήσουμε άσυλο. Αν και η αστυνομία δεν μας δεχθεί, τότε θα υποστούμε αυτό που... Βγήκαμε εδώ πέρα σε αυτό

Και αυτός ο κόσμος, ο οποίος ήταν εναντίον μας και εμάς είχε στόχο, αυτοί φώναζαν και έλεγαν «Ανοίξτε δρόμο να περάσουν οι ιερείς». Και όλοι παραχώρησαν και περάσαμε και πήγαμε στην αστυνομία. Λοιπόν, εγώ λέγω ότι ήταν οι Άγιοι Θεόδωροι οπωσδήποτε. Δεν μπορούσε να ήταν άλλος κανείς. Οι Άγιοι Θεόδωροι ήταν η επέμβαση, η αποστολή των Αγίων Θεοδώρων, για να μπορέσουμε να σωθούμε και σωθήκαμε. Όταν γυρίσαμε πίσω την άλλη μέρα, το σπίτι ήταν κατεστραμμένο, λαιλατημένο, τίποτε, τα πάντα είχαν καταστραφεί. Εγώ δεν είχα ούτε παπούτσια να φορέσω, ούτε λεφτά μας είχαν μείνει, τα πάντα τα πήρανε, τα καταστρέψανε όλα. Ήμασταν και νιόπανδροι τότε και είχαμε εδώ πέρα τα γυαλικά και πατούσαμε και όσα γυαλικά είχαν μείνει γερά τα σπάγαμε εμείς, γιατί δεν μπορούσαμε, πατούσαμε εκεί πέρα. Και ύστερα από όλα αυτά, αφού καταστράφηκε όλο το σπιτικό μας, με τον Άγιο Πέργης μας έδωσαν αποζημίωση 5.000 λίρες τότες και με αυτές κάναμε από ένα παλτό. Μόνο αυτή ήταν η αποζημίωση. Γιατί λοιπόν θέλετε να μας στερήσετε τη ζωή? Φανταστείτε και κάτι άλλο. Αν αυτή η αντίληψη περί μεταφοράς επικρατήσει, τότε θα πρέπει να μεταφερθούν και άλλα δύο πατριαρχία, της Αλεξανδρίας και των Ιεροσολύμων. Και αυτά περνούν δύσκολες ώρες. Θα τα μεταφέρουν και αυτά το ένα στο μοναστήρι της Τατάρνας και το άλλο στις Τροφάδες? Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τελειώνω με το εξόλου σπουδαιότερο. Γιατί λογαριάζουμε χωρίς τον ξενοδόχο? Άκουσα παλιότερα, σε πολύ δυσκολότερες ώρες, από το στόμα ιεράρχου που αν δεν διαγράφεται από τους Τούρκους θα είχε γίνει πατριάρχης. Εμείς δεν πρόκειται να φύγουμε ποτέ, εκτός αν μας αρπάξουν και μας πετάξουν δια της βίας έξω από τα σύνορα. Το ίδιο, αλλά με άλλα λόγια, μας είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο πανηγύρι της Μουχλιώτισσας, στο προάβλιο κάτω από τον Πλάτανο. «Δεν θα φύγουμε. Θα μείνουμε εδώ με όσους απέμειναν και με τις σκιές των προγόνων μας που μας περιβάλλουν». Το ίδιο επαναλαμβάνει διαρκώς, ίσως για να το ακούσουν και οι εδώ ενδιαφερόμενοι.

στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η κυρία Στεργίου Ευγενία διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Θέλω να πιω όλο τον Βόσπορο» του αρχιμανδρίτη Δοσίθεου Κανέλου από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Τατάρνης.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Εύρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας.

αγωνίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. «Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου». Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακενουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η Αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό. Να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσον. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε το Θεό λέγοντας «άφες πάσα αμαρτίας μου», όταν έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς
το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Είπαμε, αγαπητά παιδιά, ότι το συμφέρον της ψυχής δεν συμβαδίζει πολλές φορές με το συμφέρον της τσέπης και της ύλης. Ένας φιλότιμος αγωνιστής χριστιανός, ο οποίος θέλει να ακολουθεί τα βήματα του Χριστού μας, το συμφέρον του το βρίσκει μόνο στον καθρέφτη του που είναι ο Χριστός. Και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, με πρώτα και κύρια την Παναγία μας. Το συμφέρον της ψυχής δεν είναι κάτι που μπορεί να ανακαλυφθεί τώρα. Είναι ήδη δηλωμένο ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου. Είναι να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Να ζει ουρανοπολίτης, όχι όμως κολλημένος στην γη. Πλαστήκαμε για να είμαστε με τον Θεό. Και αυτό έχει φυσικά το τίμημά του. Όποιος θέλει να ζει με τον Θεό, δεν μπορεί να συμβαδίζει με ό,τι διατείνεται σήμερα ο νέος πολιτισμός ή η μόδα ή ο σειρμός, ο οποίος φέρει έτσι το πάνω κάτω. Επειδή το θέμα αυτό είναι πολύ λεπτό και πρέπει να το αποφασίσει ο άνθρωπος σε ποιο κύριο θα δουλεύει, στο Θεό, θα δουλεύει στο Σατανά, θα δουλεύει στο Μαμονά, θα δουλεύει στη Σάρκα, θα δουλεύει πού, πρέπει να το αποφασίσει ο κάθε ένας αυτό το πράγμα και να μην προσπαθεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είσαι μια συγκροτημένη προσωπικότητα και να επιλέγεις ως τρόπο ζωής να είσαι διχασμένος. Θέλει το τίμημά του, το να είσαι χριστιανός, θέλει να αναλάβεις τον προσωπικό σου αγώνα, την προσωπική σου ευθύνη, προκειμένου να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Συνήθως τις περισσότερες φορές, πολλοί άνθρωποι και εμείς πολλές φορές όταν είμαστε σε μία μεγάλη περιπέτεια είτε με την υγεία μας είτε ενδοοικογενειακής έτσι κατάστασης θέματα τα βάζουμε το Θεό μας και λέμε τι κάνει ο Θεός και δεν μας βοηθάει. Και λέω θα είναι θράσος αυτό να το κάνουμε κάθε φορά που το λέμε διότι εάν το πάρουμε και πατριωτικά το θέμα ο Θεός είναι υποχρεωμένος δηλαδή να μας κάνει ό,τι εμείς ζητούμε από το Θεό. Εκείνος που τόσα μας έχει δώσει και τόσες επιταγές μας έχει κόψει, που πραγματικά μας έχει δώσει τις 10 εντολές μας, έχει δώσει τρόπους ζωής, μας έχει δώσει τρόπους θεραπείας της ψυχής μας. Εμείς τι προσφέρουμε απέναντι στο Θεό για να είμαστε τα γνήσια παιδιά Του. Γιατί ένα παιδάκι όταν πεινάει πάει στον πατέρα του, στη μάνα του και ζητάει φαγητό. Και ο πατέρας και η μάνα αμέσως ανταποκρίνονται, δεν υπάρχει περίπτωση ένας πατέρας, μια μάνα να μην δώσει στο παιδί το καλύτερο φαγητό. Δεν κόβει ένα κομμάτι φίδι για να δώσει το παιδί να φάει, αλλά πηγαίνει, παίρνει το καλύτερο που υπάρχει και κυκλοφορεί έξω στο κρεοπωλείο, ας πούμε. Το καλύτερο φαγητό να δώσει. Έχουμε όμως το σθένος να πάμε στο Θεό μας και να το απαιτήσουμε να μας κάνει κάτι, σαν γνήσιο παιδί του. Ή έχουμε μόνο την αίσθηση, επειδή είμαστε βαπτισμένοι χριστιανοί και γίναμε κάποτε παιδιά του Θεού, το ζήτημα είναι η διατήρηση της στολής του αληθινού παιδιού υπάρχει στη ζωή μας. Ή εμείς κάνουμε το κομμάτι μας και όταν φύγουμε από το συμφέρον μας και πούμε τώρα χρειάζεται και λίγο Θεός, πάμε και λίγο στο Θεό. Το βλέπουμε αυτό πάρα πολλές φορές που γίνεται κατά τις μεγάλες εορτές της Εκκλησίας μας. Πολλοί χαίρονται που οι εκκλησίες γεμίζουν τις μεγάλες εορτές, όπως είναι ας πούμε τις Παναγίες, όπως είναι το Πάσχα, η κορυφή όλων των εορτών, η Μάνα. Θα γεμίσουν όλες οι εκκλησίες, και θα γεμίσουν, μάλλον για να είμαι ακριβέστερος στην τοποθέτησή μου, θα γεμίσουν Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλο Σάββατο πρωί, γιατί οι περισσότεροι θα αρχίσουν να διαλέγονται με τον πνευματικό. Δώσ' μου άδεια να κοινωνήσω το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου ή το βράδυ κτλ. Ξέρετε, θα έχω ταξίδι, θα πάω εδώ, θα πάω εκεί, ή θα έχουμε μαγειρίτσα, ή θα είναι οι συγγενείς, ή θα είναι οι φίλοι. Και κάτι αδιαπραγμάτευτα πράγματα δηλαδή, μη σοβαρά. Ή τα Χριστούγεννα, θα πάμε στην εκκλησία, μας γεμίζουν εκκλησίες και λέμε: πω, πω, πω, κόσμος πολύ στην εκκλησία, αργήσαμε στην εκκλησία, έχει κόσμο πολύ. Μα έτσι θα έπρεπε να είναι κάθε Κυριακή η εκκλησία. Εάν ήμασταν συντεταγμένοι με το συμφέρον, το καλώς νοούμενο της ψυχής μας, θα έπρεπε όλοι οι χριστιανοί κάθε Κυριακή να είμαστε μέχρι τα κέρατα των εκκλησιών, δηλαδή μπροστά στο τέμπλο να ακουμπάνε ας πούμε οι χριστιανοί, να μην υπάρχει διάδρομος. Και όμως δεν είμαστε έτσι.
Γιατί επιλέγουμε ακόμα και πότε, ποια θα είναι η συχνότητα του εκκλησιασμού μας. Επίσης επιλέγουμε από μόνοι μας ποια θα είναι η συχνότητα της θείας μετάληψής μας. Μόνοι μας το αποφασίζουμε. Από κανέναν δεν περιμένουμε να μας δώσει μια νουθεσία τι θα κάνουμε. Ό,τι καπνίσει στον κάθε έναν. Έτσι είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Να αποφασίζουμε μόνοι μας για την ψυχή μας χωρίς να περιμένουμε και να προσδοκούμε κάτι να μας διδάξει ο ίδιος ο Κύριός μας. Ο θέλων εν εμή μένει, λέει ο Χριστός, πρέπει να είμαστε πάντα με τον Χριστό. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Για δείτε μια ωραία τοποθέτηση σε αυτές όλες τις σκέψεις που κάνουμε περί της τακτικής θείας μεταλήψεως ή της μη συχνής θείας μεταλήψεως. Τι λέει ο Χριστός, αν θέλεις να είμαι μαζί σου πρέπει να με τρως και να με πίνεις κάθε μέρα. Κάθε μέρα είναι ο κανόνας. Κάθε μέρα πρέπει να παίρνουμε τον Χριστό μας. Μας αρέσει πολύ τώρα η συνήθεια του αντιδώρου. Το έχουμε ξαναπεί ότι μας αρέσει κάθε πρωί που σηκωνόμαστε να παίρνουμε το αντίδωρο. Μα το αντίδωρο δίνεται σε μία βάση ότι πρέπει να υπάρχει θεία λειτουργία για να το πάρεις το αντίδωρο. Θα μου πεις εξευλαβική συνηθίας. Πού να πεις τώρα όλο αυτό το πράγμα μέσα σε μία ελληνική κοινωνία παραπορευόμενη όμως, όχι πορευόμενη, να θέλεις να στρώσεις και να φέρεις το καλό, αφού άλλος λέει αυτό ότι είναι το καλό. Λέει η γιαγιά φεύγει από την εκκλησία η ημάν και πάει στο παιδί της το αντίδωρο. Μα τι να το κάνω το αντίδωρο. Το αντίδωρο δίδεται σε κάποιον που δεν κοινώνησε, που ήταν όμως στην εκκλησία, γιατί έχει κάποιο κόλλημα και δεν μπορούσε να κοινωνήσει και η εκκλησία προκειμένου να μην τον δυσαρεστήσει, του δίνει το αντίδωρο. Για τον α ή β λόγο, ή έπεσε σε κάποιο αμάρτημα, ή έχει κάποιο κανόνα, ή έχει κάτι μπορεί να έχει, η εκκλησία δίνει το αντίδωρο. Αλλά για αυτόν που ήδη συμμετείχε στο σώμα και το αίμα του Χριστού, στην Θεία Λειτουργία δηλαδή του Χριστού, που συμμετείχε προσευχητικά, λατρευτικά, εν κοινωνία προσώπων, όχι ατομικά, βλέπεις απομονώνει το αντίδωρο του σπιτιού, απομονώνει την παρουσία σου να είσαι με τον Χριστό, με την κοινωνία των προσώπων, με τη σταυρική και θυσιαστική αγάπη που πρέπει στην εκκλησία όταν μπεις να συγχωρεθείς, να έχεις ήδη, γιατί το συμφέρον της ψυχής σου είναι να είσαι ενωμένος με όλους όσοι αποτελούν το σώμα του Χριστού που είναι άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Είναι μερικοί δε νευρικοί που δεν δέχονται την παρουσία των παιδιών μέσα στην εκκλησία γιατί τους ξεβολεύουν, λέει τρέχουν, φωνάζουν, δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Μα ποιος είπε που ήρθες για να ησυχάσεις και να βιώσεις ατομικά το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, έστω και αν δεν μεταλάβεις. Το μυστήριο είναι η κοινωνία, η ανοχή, η κατανόηση, η συμπόρευση. Δεν έχεις παιδί και κρίνεις τον άλλον που έχει παιδί. Ποια είναι η ανοχή σου και η υπομονή που δείχνεις μέσα στην εκκλησία. Μα λέει φωνάζει, δεν το μαζεύουν οι γονείς. Μα λέω μερικοί γονείς δεν έχουν ένα παιδί. Έχουν δύο, τρία, τέσσερα. Δεν είναι σαραντοχερούσες οι άνθρωποι να κρατάνε όλα τα παιδιά τους επάνω. Θα τρέξουν και μερικά γιατί είναι το σπίτι του Θεού. Είναι το σπίτι τους. Άρα το συμφέρον μας είναι να ανακαλύψουμε στους άλλους ανθρώπους ότι και αυτοί δικαιούνται να χωρέσουν μέσα στη σωτηρία που επαγγέλλεται η πίστη μας προς το Θεό. Άρα λοιπόν ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής, να είμαστε όλοι ενωμένοι, ενενή στόματι και μία καρδία. Βλέπετε οι παλιότεροι χριστιανοί που δεν είχαν τη θεολογία, που δεν κατήχαν ας πούμε αυτό το πράγμα, είχαν την πράξη θεωρίας πράξης επίβασης. Είχαν πράξη και επίβαση. Δεν είχαν θεωρία, δεν μπορούσαν να διαβάσουν. Οι παππούδες, οι γιαγιάδες είχαν άλλο θέμα, αλλά ήταν παρόντες μονίμως μέσα στην εκκλησία και εκεί βλέπετε ότι η όλη παράδοση της εκκλησίας μας ενοποιεί τους ανθρώπους, δεν τους χωρίζει, δεν παίρνεις προσκλητήριο για να πας στο μυστήριο της χαράς ή του πένθους του άλλου. Βλέπουμε και στην κηδεία στέλνουμε προσκλητήρια ή τηλεφωνούμε.
Είναι υπόθεση κοινή. Η Εκκλησία δεν χωρίζει κανέναν. Δεν υπάρχει ιδιωτικό μυστήριο μέσα στη ζωή. Γιατί το συμφέρον που βλέπει η Εκκλησία για τα παιδιά της είναι να τους ενώνει ανά πάσα στιγμή. Ενώνει ο θάνατος, ενώνει ο γάμος, ενώνει το μνημόσυνο, ενώνει η Θεία Ευχαριστία, ενώνει το Ευχέλαιο. Όλα είναι ενωτικά μυστήρια. Δεν είναι διασπασμένα ατομικά. Λέει να κάνω εγώ το κομμάτι μου και δεν με νοιάζει οι άλλοι τι θα κάνουν. Όχι. Η Εκκλησία θέλει πάντας σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Και αυτό το κάνει μέσα στην Εκκλησία. Εδώ είναι το μυστήριο το μεγάλο που συντελείται κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ιδιαίτερα αυτού του μυστηρίου, όχι όμως απορρίπτοντας και τις ιερές ακολουθίες, διότι οι ιερές ακολουθίες είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί βάζουν τον άνθρωπο στο πνεύμα της άσκησης. Να, ένα άλλο συμφέρον πολύ δυνατό είναι το ασκητικό πνεύμα, το οποίο σήμερα δεν υφίσταται έτσι. Θεωρητικά δεν το λέμε ότι η Εκκλησία έχει άσκηση. Μία άσκηση, ας πούμε, είναι η νηστεία. Διατείνεται η Εκκλησία ότι η άσκηση είναι ένας τρόπος ζωής, είναι παθοκτόνος η νηστεία. Πολλοί όμως το βλέπουν και με συμφέρον. Λέει, α, ευτυχώς που ήρθε η νηστεία, να μην τρώω τώρα κρέας, να κάνω και τις δίαιτές μου κτλ. Και να φτάσω. Χάνεται ο σκοπός για τον οποίο η Εκκλησία ορίζει την ασκητική της. Ασκητική στη συμπεριφορά, ασκητική στην όραση, ασκητική σε όλες τις αισθήσεις. Γιατί το συμφέρον της ψυχής είναι να προσέχουμε πάρα πολύ το όφελος που θα έχουμε, και είπαμε ότι η Εκκλησία μας θέλει αετούς, μας θέλει Ιωάννηδες θεολόγους, μας θέλει όλους η Εκκλησία, δεν θέλει όμως να είμαστε δεμένοι αετός που δεν πετάει και τον έχει κλεισμένο σε ένα κλουβί μέσα. Είναι σαν να είναι ένας αετός χωρίς φτερά. Είμαστε πολύ αετοί, γιατί όλοι οι άνθρωποι είμαστε πλασμένοι από τον Θεό να είμαστε ουρανοπολίτες, να πετούμε δηλαδή ψηλά και να εφορούμε επάνω από το ύψος το οποίο βλέπουμε. Μπορούμε να βλέπουμε τα αμαρτήματα και να τα αποφεύγουμε. Τους κινδύνους, γιατί ένας που πετάει ψηλά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Δεν χρειάζονται τα σκοινιά εκείνα τα οποία μας δένουν κάτω. Και ό,τι μας δένει κάτω, ξέρετε, στη γη, δεν είναι προς το συμφέρον της ψυχής μας. Διότι συμφέρον της ψυχής είναι να φας, να πιείς για να συντηρηθείς. Αλλά συμφέρον της ψυχής δεν είναι να έχεις ένα υπόγειο γεμάτο τρόφιμα και άλλοι να πεινάνε έξω και εσύ να τα έχεις σκεπτόμενος ότι αύριο μπορεί να μην υπάρχουν τροφές και πρέπει να τρώω εγώ για να ζω και οι άλλες ψοφούν έξω. Δεν μπορώ να δω, ας πούμε, το άσχημο, να βλέπω τον αδελφό μου να πέφτει και εγώ να κάθομαι και να λέω εγώ είμαι ο καλός που δεν πέφτω. Πρέπει να ασχοληθώ και με αυτόν που πέφτει. Να βγω, να θυσιαστώ για το συμφέρον της ψυχής μου. Δεν είναι να σώσω εγώ την ψυχή μου. Είναι να σωθούμε όλοι. Αν το δούμε έτσι φιλότιμα όλο αυτό το γεγονός, μπορούμε να πούμε στο Θεό ως προσευχή, να φτάσουμε στο σημείο εκείνο δηλαδή που να προσευχηθούμε στο Θεό και να πούμε «Όλοι Θεέ μου, να τους πάρεις κοντά σου και να είναι στο παλάτι σου μέσα. Εγώ ας είμαι και στην τουαλέτα, ας είμαι και στα κάγκελα του παραδείσου». Να φτάνουμε σε αυτόν τον τρόπο προσευχής. Είναι ειλικρινά ένας τρόπος για να προσελκύσουμε και τη χάρη του Θεού μας. Αλλά συναισθανόμενοι αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να επιδεικνύουμε τις ικανότητές μας, ότι εμείς είμαστε οι καλοί, οι πολύξεροι, με τους εγωισμούς μας και τα πείσματά μας, να θέλουμε με την ισχυρογνωμοσύνη μας, με τον εγωισμό μας, με την υπερηφάνεια μας, την καταδικαστική, τη φαρισαϊκή συμπεριφορά μας. Δεν μπορούμε να σωθούμε με αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται το ταπεινό φρόνημα. Βλέπετε, κατά τη διάρκεια της μεγάλης 41ου Πάσχα, κυρίως η προσευχή του Οσίου Εφραίμ που επικρατεί στις ακολουθίες της Εκκλησίας και δείχνει το πραγματικό νόημα πράξης θεωρίας επίβασης, είναι «Κύρια και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, αργολογίας, μη μη δώσει».
Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ με το σόδουλο, ναι Κύριε Βασιλέ, δώρισέ με του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να μπούμε στην ουράνια πολιτεία και να πετούμε άνετα, γιατί όποιος κατακρίνει με βάση όλη την πατερική διδασκαλία, όσοι διαβάσαμε, όσοι μελετήσαμε και όσοι μπορούμε να το κατανοήσουμε αυτό εις βάθος, ένας που κατακρίνει δεν μπορεί να πει ένα Κύριε ελέησον. Δηλαδή, αν δεις άνθρωπο στην παρέα που είστε να κατακρίνει, ανεπιφύλακτα σας συμβουλεύω, είναι καλύτερα την επόμενη φορά να μην βγείτε μαζί του. Διότι εκείνος, επηρεασμένος από τη δική σου την ανοχή και την υπομονή που έκαμενε σε αυτά που έλεγε, τον οδήγησε στον ίστρο της ακολασίας του. Να ανακατέψει την πίσα και με τα πούπουλα. Και να κατεβάσει την Άρτα και τα Γιάννενα, όπως λέει απλά ο λαός μας. Να κολλαστεί δηλαδή αυτός, και εσύ φυσικά δεν μπορείς να φύγεις ανεπηρέαστος, αισθανόμενος ότι εγώ δεν μίλησα, εγώ μόνο άκουσα. Είσαι και εσύ μέσα στην αμαρτία εφόσον άκουσες. Διότι εφόσον κατήντησε η συζήτηση εκεί, και εσύ όταν θα πήγες μετά στο κελί σου, στο δωμάτιό σου, στο ταμείον σου, όπως λέγεται ο χώρος που προσευχόμαστε, που είναι οι εικόνες μας, δεν μπορεί να πας απερίσπαστα δοσμένος στην προσευχή και να πεις στο Θεό, τώρα Θεέ μου κατέβα να συζητήσουμε μαζί σήμερα και να τα πούμε. Πώς θα κατεβάσεις το Θεό όταν είσαι σε μια κατάσταση κατακρίσεως του αδελφού σου? Και όλη αυτή η κατάκτηση των αρετών έχει και τον αντίποδά της, διότι μέσα μας πάντα υπάρχει και το κακό, το οποίο αντιστρατεύεται το καλό. Δίνει μια μάχη. Ποιο είναι το συμφέρον της ψυχής? Αν ακολουθείς τον Χριστό και έχεις ως γνώμονα, ως μόνιμο καθρέφτη στη ζωή σου, την μίμηση του Χριστού, δεν μπορείς να πεις μετά ότι δεν είσαι με τον Χριστό, αλλά να τον μιμήσει κατά πόδας. Όσα δεν θέλουν, δεν θέλεις οι άλλοι άνθρωποι να σου κάνουν, ούτε και εσύ να τα κάνεις στους άλλους. Αγαπάτε αλλήλους. Ή εμέ δίωξαν και εμάς διώξουσι. Πρέπει να μάθουμε φράσεις μέσα από την Καινή Διαθήκη, από την Νέα Διαθήκη που άφησε ο Θεός και συμπλήρωσε φυσικά το νόμο της Παλιάς Διαθήκης. Πρέπει να μάθουμε ποια είναι η διδασκαλία την οποία πιστεύουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και το τίμημα είναι να υπομένεις πολλές φορές την αδικία, να υπομένεις τη συκοφαντία, να υπομένεις την κλωτσιά, να υπομένεις τη μούτζα, όλα αυτά για την αγάπη του Χριστού, ε. Δεν το κάνεις γιατί έχεις ιδιαίτερα υπομονή, γιατί και η υπομονή είναι το χάρισμα που δίνει ο Θεός. Πολλά χαρίσματα δίνει ο Θεός στους αγωνιζομένους όμως χριστιανούς αυτού, οι οποίοι έχουν φιλότιμο και αρχίζουν, κατεργάζονται κάθε μέρα το σχέδιο της σωτηρίας. Γιατί ο φιλότιμος χριστιανός κάθε μέρα λέει, τι μπορώ να κάνω σήμερα Θεέ μου, κάτι που δεν έκανα μέχρι σήμερα, με τι να καταπιαστώ σήμερα να κάνω που δεν το έκανα ποτέ. Ας πούμε, σήμερα δεν θα δω τηλεόραση, γιατί κάθε φορά που τη βλέπω, για παράδειγμα, πέφτω σε κάποια αμαρτία. Ή θυμώνω, ή εκνευρίζομαι, ή βρίζω, ή συκοφαντώ, ή πέφτω σε μια σαρκική αμαρτία, εφόσον γίνεται ένας αγωγός όλο αυτό το πράγμα. Και λέω, ουμιφάγω κρέας εις τον αιώνα, εάν είναι να σκανδαλίσω τον αδελφό μου. Εδώ σκανδαλίζω τον εαυτό μου. Με την θέλησή μου σκανδαλίζομαι. Γιατί εγώ να το κάνω εκείνο? Εσύ Χριστέ μου τι θα έπρατες? Λέω πολλές φορές πολύ απλά. Μία απλή ερώτηση να κάνω μεταξύ μας. Σε δύσκολη περίσταση που είμαστε, σε ένα πειρασμό που έχουμε. Θεέ μου, εσύ αν ήσουν σε αυτή την κατάσταση, τι θα έκαμνες? Θα πόρνευες? Σε αυτή την κατάσταση που είμαι τώρα, που μου την πέφτει έρχεται κάποια στη δουλειά και τα λοιπά, πέφτει στον οικογενειάρχη. Θεέ μου, εσύ θα πήγαινες μαζί με αυτή τη γυναίκα ή με αυτόν τον άντρα? Μπορούμε να κάνουμε αυτό το ερώτημα? Πάντα πρέπει να λειτουργεί μέσα μας το φιλότιμο για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε το Θεό μας και να τον πλησιάσουμε για το συμφέρον μας. Ποιο είναι το συμφέρον εμάς? Να παραμείνουμε εκτός του νυμφώνος
ή να είμαστε μέσα στον νυμφώνα του Χριστού μας. Ο νυμφώνας είναι πολύ ωραίος, ε. Το νυμφώνας, ο στολισμός, όλος αυτός που έχει ο Χριστός μας. Αρκεί δηλαδή για κάτι πολύ ωραίο που δίνει ο Θεός, για ένα χάδι που μπορεί να δώσει ο Θεός, μια ζωή να προσδοκά στο επόμενο, ασχέτως αν δεν το λάβεις μέχρι να πεθάνεις. Γιατί ο άλλος ο ασκητής κάθεται και προσδοκά να έρθει η χάρη στο Θεό να τον πλησιάσει ή ας πούμε να ρίξει ένα δάκρυ μετανοίας και να αισθανθεί τη χάρη του Θεού να του δίνει μια στην πλάτη ο Θεός και να τον στηρίζει. Όλα αυτά έχουν μέσα πολύ φιλότιμο, πολύ προσευχή, πολύ κόπο, πολύ θυσία, γιατί εμείς το πρότυπο της ζωής μας και το συμφέρον μας είναι να ακολουθούμε κατά πόδας τον Χριστό. Όλοι οι Άγιοι ακολούθησαν την πορεία του Χριστού. Δεν έβαλαν τον εαυτό τους ότι είναι αυτοί οι έξυπνοι να ξεφύγουν λίγο από την νηστεία, να ξεφύγουν λίγο από την σάρκα, να ξεφύγουν λίγο κτλ. Να κάνουν ένα time out, όπως λέμε. Δεν υπάρχουν διαλύματα στην πνευματική ζωή, γιατί στην πνευματική ζωή δουλεύει ο Σατανάς με ταχύτητα φωτός. Δεν υπάρχει καλύτερος ασκητής, μεγαλύτερος των ασκητών είναι ο Σατανάς. Οι ασκητές όση άσκηση και να κάνουν κάποτε θα κοιμηθούν. Δεν αντέχει το σαρκείο. Ο Σατανάς ποτέ δεν κοιμάται. Οι ασκητές δεν τρώνε τίποτα, ένα παξιμάδι τουλάχιστον θα καταλύσουν με λίγο στο νερό βουτυγμένο. Ο Σατανάς δεν τρώει ποτέ. Είναι ανώτερος ή δεν είναι? Σε ορισμένα είναι. Για να έχουμε συνέχεια στη σκέψη μας ότι τούτο το γένος των δαιμόνων ούκ εξέρχεται, δεν απομακρύνεται, δεν φεύγει το γένος αυτού του Σατανά ημί μόνον εν προσευχή και νησία. Αυτό το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Έχω ακούσει μια φορά έναν παπά που έλεγε «Δεν είναι δυνατόν, λέει, να προσεύχεσαι κάθε...» Μα το λες εσύ αυτό το πράγμα. Και ήταν και ιερέας. Πώς είναι δυνατόν? Για να το βιώσεις αυτό πρέπει να βιώσεις καθ' ολοκληρίαν όλη την Αγία Γραφή. Δεν μπορείς να πάρεις ένα κομμάτι και να πεις «Α, ξέρεις, εμένα μ' αρέσει αυτό που διάβασα τώρα και αυτό, με αυτό το κομμάτι θα διδάσκω σε όλη μου τη ζωή». Πρέπει να μάθεις απ' άκρης άκρη όλη τη διδασκαλία του Χριστού μας, αυτή που είναι αποτυπωμένη. Οι δε οι άλλοι που δεν είναι αποτυπωμένοι, προσέξτε, γιατί υπάρχει και άλλη διδασκαλία του Χριστού, είναι της χάριτος και του φωτισμού του Θεού. Γι' αυτό και οι πατέρες, όταν φτάσαν στα ύψη της αρετής, ερμηνεύαν δυσερμήνευτα χωρία της Καινής Διαθήκης εξαιτίας του φωτισμού που παίρνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και η βάση του συμφέροντος της πνευματικής μας ζωής στηρίζεται επάνω στο τρίπτυχο αυτό, το οποίο κρατήστε αυτές τις τρεις λέξεις, μας χρειάζονται πάρα πολύ για έναν φιλότιμο χριστιανό, χρειάζονται για τους άλλους αφήστε τις μετά από αυτά μόλις τις ακούσετε: κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Σε αυτό το στάδιο βαδίσαν όλοι οι πατέρες και αγιάσαν. Όλοι οι φιλότιμοι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι, είναι ο μάρτυρες, πάνω σε αυτό, κάθαρση, φωτισμός, θέωση. Πώς είναι ο νεομάρτυρας, ο εξισλαμιστής, ο οποίος απέρριψε την πίστη του στο Χριστό και μετά να γίνει νεομάρτυρας της Εκκλησίας? Στηρίχθηκε πάνω σε αυτό. Πρώτα καθαρίστηκε, μετάνιωσε δηλαδή για την πράξη του, φωτίστηκε με τη χάρη του Θεού και θεώθηκε. Διότι ένας ένθεος άνθρωπος, ζήλο πεπειρωμένος, που μπορεί να αλλάξει μια κοινωνία ολόκληρη, ένας όμως, αλλά με ζήλο αληθινό μπορεί να αλλάξει, λέει, όλη την κοινωνία στην οποία ζει. Γιατί εμείς συνήθως λέμε «Α, φταίει η κοινωνία, φταίνε όλοι οι άνθρωποι, φταίνε όλοι οι...» Ένας να έχει ζήλο, πώς ένας ασκητής γίνεται καθοδηγητής, πώς ένας όσιος Παΐσιος στήριξε σαν άτλαντας χιλιάδες ψυχές ανθρώπων οι οποίοι πήγαιναν και δεν είχε και πετραχύλι, ε. Πήγαιναν χιλιάδες άνθρωποι και τους στήριζε. Ένας λοιπόν με πεπειρωμένο ζήλο, πολύ δυνατό ζήλο, μπορεί να αλλάξει όλη την κοινωνία. Μέσα σε μια οικογένεια θέλουμε έναν να έχει ζήλο. Ή τη γυναίκα ή τον άνδρα. Μερικές φορές δεν το έχουν το ανδρόγυνο, το έχει το παιδάκι τους. Ζήλο, ε. Λέει, τι να σας πω, λέει, πάτερ μου, λένε κάποιοι γονείς,
Αυτό το παιδί μας έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι μέσα. Λέω, τι είναι η τρόπο. Λέει, προσευχές μας, σηκωθείτε να προσευχθούμε. Κυριακή θα πάμε στην εκκλησία. Τι γίνεται. Αυτό πραγματικά είναι της χάριτος του Θεού. Δεν θέλει το ανδρόγυνο ή μπορεί ο ένας να κρατάει. Ένας να κρατήσει, αυτό μας φτάνει. Γιατί ένας μπορεί να αλλάξει όλη την οικογένεια μέσα. Με υπομονή να τρώει φάπες από το πρωί μέχρι το βράδυ κλωτσιές. Γκρίνια, φασαρία, ξεφτελισμούς. Και ένας να κρατάει έχει πολύ μεγάλη σημασία στον πνευματικό γονάς. Ένας μόνο. Δεν θέλουμε άλλο. Ένας σε κάθε οικογένεια θέλουμε. Αλλά θέλει φιλότιμο. Ποιος θα πάρει αυτόν τον ρόλο, τον δύσκολο. Στο θέατρο βλέπεις διαλέγουν οι ηθοποιοί τους ρόλους που θα πάρουν. Άλλος θέλει τον έναν, άλλος θέλει τον άλλον. Ή επιλέγονται τα πρόσωπα από τον ειδικό που γράφει εκεί το σενάριο του έργου. Λέει αυτή η φάτσα κόβει για άγριο, εκείνη κόβει για καλό, εκείνος τα κάνει τον άλλον. Για μας λοιπόν ένας χρειάζεται να παίξει αυτό το ρόλο. Ο πιο συνετός, ο πιο φιλότιμος. Και αυτό είναι για το συμφέρον της ψυχής του, να σώσει την οικογένειά του και μερικές φορές να κάνει και θέατρα προκειμένου να μπορέσει να σώσει τους άλλους. Η καλώς νοούμενη διπλωματία, η οποία κατά βάση είναι αμαρτωλή, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις καλής, θα λέγαμε, εντών, προκειμένου να σώσεις. Ο καλός λόγος πάντα, ξέρεις, δεν είναι κολακία, που θα πει, ας πούμε, ένα σύζυγος στην σύζυγό του μέσα, τι ωραία που είσαι, κι ας είναι κακομούτσονη, ας πούμε. Να της πει τι ωραία που είσαι, κι ας είναι ξεμαλιασμένη, να σηκώθηκε και να μην περιποιήθηκε, να μην βάφτηκε καθόλου. Γιατί συνήθως μερικές έχουν την εντύπωση ότι βάφονται για τους άλλους. Ξεχνούν όμως για έναν που θα έπρεπε να περιποιηθούν, που είναι ο σύζυγός τους. Ο πειρασμός φτάνει μέχρι εκεί για τους άλλους. Αφού ποτίσαν το δικό τους χωράφι, μετά θέλουν να ποτίσουν και τα άλλα. Η πλάνη του πράγματος, που δεν έχει σχέση με το συμφέρον της ψυχής. Και το ίδιο συμβαίνει και για έναν άντρα, ο οποίος δεν ποτίζει το δικό του χωράφι που τον έδωσε ο Θεός, γιατί γι' αυτό θα τον κρίνει. Έναν έγγαμο θα τον κρίνει. Α, ποιο είναι το χωραφάκι σου, η γυναίκα σου, τα παιδάκια σου. Δεν θα τον κρίνει για όλη την κοινωνία, γιατί οι άλλοι είναι. Σου λέει, αυτό σου ανέδεσα. Σου έβαλα να γίνεις αυτό. Όπως εμένα που είμαι παπάς, είμαι της ενορίας του Αγίου Ελευθερίου. Θα με κρίνει, τι θα πει. Α, τι έκανες στα όρια της ενορίας σου, από την τάδε οδό μέχρι την τάδε οδό, από την τάδε που είναι η ενορία σου. Έκανα. Άμα έκανες για τα δικά σου, κάνεις και για κανέναν άλλον. Μπήκα και λίγο υπερόρια σε κάποιες άλλες ενορίες με την εξής έννοια ότι εξομολογώ κόσμο και απαλού. Λέω, προσδοκώ λίγα για μια καλύτερη θέση να έχω. Ενώ κατά βάση δεν θα κριθείς για τις ψυχές που έχεις. Δεν θα κριθώ όμως ως επίσκοπος. Για προσέξτε. Δεν θα κριθώ για όλη την εκκλησία, θα κριθώ μόνο για την ενορία μου. Ο κάθε ένας μέσα στο σπίτι του θα κριθεί από τον Θεό. Γι' αυτό το συμφέρον της ψυχής είναι κάποιος να αναλάβει έναν ρόλο. Το συμφέρον της ψυχής είναι ένας να αναλαμβάνει τον ρόλο μέσα του συντονιστή, του πνευματικού έτσι ανθρώπου, του υπομονετικού, του κραπαζωής πράκτορα, θέλετε. Πώς να το πω έτσι, να γίνω πιο κατανοητός. Του χαζού, του ηλίθιου, του βλαμμένου. Μα τέτοιους θέλουμε εμείς. Για την αγάπη του Χριστού, αν δεν κάνεις αυτό το πράγμα, δεν σώζεσαι με τίποτα. Άμα μπουσάρεις, εκεί που σε χτυπάει, χτυπάς και εσύ, δεν πρόκειται να προκόψεις. Και δεν έχει συμφέρον να χτυπάς. Σκληρώσει προς κέντρα λακτίζει. Δεν μπορείς να χτυπάς τον ίδιο στον εαυτό. Παντρεύτηκες. Τελείωσε. Ζεις για την σύζυγό σου. Μα είναι απέσια στη συμπεριφορά. Σώζεσαι με τις υπομονές που θα επιδείξεις. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα πώς να σωθούμε εμείς οι άνθρωποι που ακολουθούμε την πορεία του διαζυγίου ως τρόπο ζωής. Τι να πεις τώρα σε έναν άνθρωπο που έρχεται να εξομολογηθεί μετά και να σου πει ήταν κακός ο άλλος, να ξεξομολογηθεί από την αρχή μέχρι τέλος για τον άλλον και δεν λέει τίποτα για τον εαυτό. Για τον εαυτό του να πει στον πνευματικό. Λέει, παιδί μου, εξομολογήθηκε άλλος. Δεν πάντα μου το φωνάξεις να τον διαβάσω και την ευχή να τελειώνουμε, γιατί είναι έτοιμος εκείνος. Αφού κάνει αυτό, εκείνο και το άλλο, τελείωσε. Το συμφέρον της ψυχής πάει με το συμφέρον που ίδιος ο Χριστός μας δίδει για να μας σώσει. Και τι μας λέει ο Θεός. Μεταξύ σας να είστε αγαπημένοι, να έχετε την ειρήνη,
Φανταστείτε να πάμε μια μέρα στην εκκλησία και να βγει ο παπάς και να πει, αντί να πει ειρήνη πάση, να πει να σκοτωθείτε όλοι μεταξύ σας. Πώς θα σας φαίνεται αυτό? Είναι όμως μια κατάσταση αυτή. Γι' αυτό ένας καλόγερος ηγούμενος ήταν ο καημένος. Μαλώναν οι καλογέροι του στο μοναστήρι του, μαλώναν. Κάθε φορά του συμβούλευε, βρε πατέρες, αυτό που κάνετε, πρέπει να έχετε την ειρήνη μέσα σας και τα λοιπά. Αυτοί, ναι γέροντα, να είναι ευλογημένο και τα λοιπά, πάλι μαλώναν. Μια μέρα γανάκτησε ο γέροντας, πηγαίνει λοιπόν, τους βλέπει την ώρα που μαλώναν. Πατέρες, λέει, ειρήνη πάση και πάντα φαγωμάρα. Δεν γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούμε να πάμε να προκόψουμε όπου και αν είμαστε. Γιατί ξέρετε, έχουμε μία εξειδανίκευση έτσι του πράγματος, ότι ξέρεις, αν είμαι μέσα στην εκκλησία θα είμαι καλός άνθρωπος. Για ρωτά λοιπόν ένα νέο κόρο, έναν ψάλτη, έναν βοηθό εκκλησίας, είναι η ιδανική θέση να είσαι μονίμως μέσα στην εκκλησία? Είναι η ιδανική θέση να είσαι μέσα σε μία ιερά μητρόπολη για να σωθείς, ενώ είναι η ιδανική θέση να πας σε ένα μοναστήρι να κλειστείς και τα λοιπά για να σωθείς? Όχι. Γιατί ο πειρασμός, αν δεν έχει φύγει από πάνω μας και το επιτρέπουμε ακόμη να μας επηρεάζει, τότε δεν υπάρχει συμφέρον ψυχικό, πνευματικό, και όπου και αν πάμε μεταφέρουμε όλο τον κόσμο που ήμασταν και πριν. Δηλαδή δεν κάνει ο τόπος την αλλαγή, ο τρόπος κάνει την αλλαγή. Γι' αυτό και μέσα στο σπίτι που είναι κατά βάση, είναι μεν θεοφρούρητο το σπίτι, όπως αντιλαμβάνεστε, κάθε οικία έχει τη φρουρά από τον Θεό. Το προστατεύει το κάθε σπίτι, το ευλογημένο. Εννοώ το νόμιμο ζευγάρι, το πνευματικά παντρεμένο, ιερολογημένο, με ιερέα, με το μυστήριο του γάμου. Τώρα δεν μιλάω για άλλου είδους λεγόμενους γάμους, γιατί γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί εμένα ο Θεός με υπαγόρευσε να διδάσκω μόνο τον ένομο γάμο, τον πνευματικό, που είναι η σύζευξη μεταξύ ανδρός και γυναικός εν τη εκκλησία και με το μυστήριο που το ερολογεί πάντα ο κληρικός. Τα άλλα για μένα δεν είναι ισχύουν, να το ξέρετε. Έρχονται μερικοί αφελείς και μου λένε, ξέρετε, τα παιδιά μας είναι στρατιωτικοί για να πάρουν τη μετάθεση και τα λοιπά, πρέπει να κάνουμε ένα πολιτικό γάμο. Εγώ θα πολύ ευχαρίστω θα το επέτρεπα, αλλά να είναι στην κατάσταση πρώτου γάμου. Δηλαδή καθένας να μένει στο σπίτι του και μέχρι να έρθει η ώρα η ευλογημένη να κάνουμε το χριστιανικό γάμο, να ενωθούν μετά τα σώματά τους. Πώς είναι δυνατόν να βάζει νηφικό και να πηγαίνει κάποιος στο δήμαρχο? Γιατί γίνεται αυτό το καραγκιόζιλίκι δηλαδή? Ή θα δεχτούμε το γάμο ως γάμο της εκκλησίας, ή θα δεχτούμε οτιδήποτε άλλο. Αφού αποδέχεσαι και εκείνο και το κάνεις, τι να πούμε εμείς τώρα από εκεί και πέρα? Εγώ αυτό το πράγμα. Ή θα πω τώρα σε κάποιον που λέει πεθαίνω και αφήνω στη διαθήκη μου, αφού γίνει η κηδεία μου στην εκκλησία, μετά να πάνε να με κάψουν, να πάρουν τη στάχτη και να πάνε να τη ρίξουν στα μούτρα της πρώην συζύγου μου και να πούν να φάε. Θέλω να πω όμως, δεν μπορώ εγώ να πω τι είδους διαθήκες είναι αυτές που πρέπει να εκτελεστούν. Εγώ είμαι παπάς. Εγώ θα πω, εφόσον αποδέχθηκε να πάει να καεί, εγώ δεν ξέρω τέτοιο τρόπο. Εγώ ξέρω τον τρόπο της ταφής. Κάνω κάθε Μεγάλη Παρασκευή τον επιτάφιο του Κυρίου μας. Το σώμα του Κυρίου μας, όχι το κουβούκλιο, γιατί αυτό που βγάζουμε εμείς είναι μια έτσι άλλη κατάσταση που θα φανεί φυσικά στους περισσότερους τώρα αυτό που θα πω, δεν θα μας αρέσει. Εμείς παίρνουμε και τον τάφο, τον γυρνάμε στη λιτανία που βγαίνουμε, γιατί παίρνουμε το κουβούκλιο. Το κουβούκλιο είναι τάφος. Κανονικά πρέπει να παίρνουμε μόνο το σώμα του Χριστού να το γυρνάμε έξω, γιατί στην κηδεία δεν παίρνει ο τάφος, δεν γυρνάει. Αλλά είναι μερικά πράγματα που δεν μπορείς να τα αλλάξεις, για παράδειγμα, εφόσον έτσι το συνδυάζει κάποιος, ότι πρέπει να είναι το κουβούκλιο, ο επιτάφιος, όλο αυτό που λέμε. Ο επιτάφιος είναι το σώμα του Χριστού. Ο τάφος είναι το κουβούκλιο. Πώς να πεις τώρα, ξέρεις, αχ, τι μας λέει αυτός Παπαθεμιστοκλής, μας τα αλλάζει λιγάκι τα πράγματα, δεν μας βολεύει. Ή να πω, ας πούμε, μια Μεγάλη Πέμπτη,
Δεν θα βγάλω τον εσταυρωμένο όπως είναι, θα βγάλω την εικόνα της σταυρώσεως του Κυρίου μας, όπως κάνουν στο Άγιον Όρος, ας πούμε, και δεν βγάζουν εσταυρωμένο που είναι κομμένος στα μέτρα το ανθρώπινα. Βλέπεις, γιατί παλιότερα δεν υπήρχε στη λατρεία της Εκκλησίας αυτού του είδους η εκφορά, η υπερηφορά, η οποία εκδυτικής επιδράσεως μπήκε στην ορθόδοξη λατρεία μας, γιατί εμείς δεν πάμε με το συνέστημα, κλαίμε εκεί πέρα. Βγαίνει ο Χριστός τη Μεγάλη Πέμπτη, κλάμα μεγάλο, σβήνουν φώτα τα πάντα, κλαίμε. Πού πάει, πού κολλάει το συνέστημα εκείνη την ώρα? Γιατί λέει, είναι δεμένο με την παράδοσή μου και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα αισθάνομαι διαφορετικά, λέει, πάω εκεί γιατί γίνεται αυτό. Η Εκκλησία δεν έχει θέατρα, παιδιά. Η Εκκλησία προσεγγίζει το μυστήριο πνευματικά. Ποιο είναι το συμφέρον? Να κλάψεις εκείνη την ώρα που βγαίνει ο σταυρωμένος και να γυρίσεις στο σπίτι σου να πατήσεις έναν καυγά? Να γυρίσεις πίσω την στιγμή που νηστεύεις από φαγητά και να μην νηστεύσεις τα μάτια σου που θα δουν οποιοδήποτε άλλο θέαμα την ίδια στιγμή που εσύ είχες μπροστά σου το κλάμα και το δάκρυ? Γι' αυτό βλέπεις το δάκρυ, αυτό που έχει σχέση με το συμφέρον της ψυχής του ανθρώπου, δεν είναι αυτό που φαίνεται, είναι αυτό που δεν φαίνεται. Ας πούμε, ένας μετανοεί για την αμαρτία του και κλαίει, αλλά το δάκρυ αυτό δεν κυλάει στο μάγουλο. Κυλάει μέσα στην καρδιά, πέφτει μέσα και το αισθάνεσαι που τρέχει μέσα στην καρδιά. Είναι κανείς που το αισθάνθηκε αυτό, να μας το περιγράψει? Δύσκολη κατάσταση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Γι' αυτό βλέπετε, μην είμαστε της επιφάνειας οι χριστιανοί που νομίζουμε ότι πλησιάζουμε το Θεό. Μα άμα τον πλησιάζεις, πρέπει όλη τη χρονιά να προσδοκάς να γίνει η αποκαθήλωση για να κλάψεις. Κάθε μέρα γίνεται η αποκαθήλωση, κάθε μέρα είναι η σταύρωση, κάθε μέρα είναι ο επιτάφιος του Κυρίου μας. Είναι ή δεν είναι η κάθε Θεία Λειτουργία όλη η ζωή του Χριστού μας? Από το ευλογημένη βασιλεία. Αλλά πώς το καταλάβουμε που πάμε στο τέλος, την ώρα που μοιράζουν το αντίδωρο? Πώς θα καταλάβω ότι έγινε η γέννηση του Χριστού? Πώς θα καταλάβω ότι το ιεραποστολικό έργο του Κυρίου ξεκίνησε ο ευαγγελισμός των ανθρώπων? Πώς θα καταλάβω ότι σταυρώνει το Χριστός? Πώς θα καταλάβω ότι ανασταίνεται? Πώς θα καταλάβω το πνεύμα της Πεντηκοστής μέσα στη Θεία Λειτουργία όταν εγώ πηγαίνω στο τέλος? Είναι λοιπόν το συμφέρον να πλησιάζουμε τα πράγματα, αλλά να τα πλησιάζουμε μέσα στην Εκκλησία μας διαφορετικά. Να φύγει αυτή η πρόσμιξη μεταλλικών ή άλλων στοιχείων τα οποία αλλάσουν, μεταλλάσσουν έτσι το πνεύμα του χριστιανού. Δείτε το λοιπόν, τη Μεγάλη Πέμπτη που θα βγει ο εσταυρωμένος. Δείτε το, πώς θα τον πλησιάσουμε? Τον ημφώνα σου βλέπω σωτήρ μου και κοσμημένον και ένδυμα ουκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την ψυχήν, φωτοδότα και σώσορμε. Λάμπρινόν μου την ψυχήν. Πώς θα αντικρίσω εγώ τον Χριστό, πώς θα τον δω? Με τα γήινα μάτια μου δεν είναι έτσι αυτό. Μένομαι μόνο στο Θεαθήνε. Πρέπει να πάμε πιο βαθιά. Ξέρεις, Πάσχα μπορεί να έχεις κάθε μέρα στη ζωή σου. Ένας ασκητής που ζει έτσι για τον Χριστό, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό πραγματικά, γιατί λέει, δεν ζω εγώ, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός, αυτός που βάζει ως προτεραιότητα τη ζωή του την παρουσία του Χριστού, να μην ομιλεί το στόμα μου, αλλά να ομιλεί από το στόμα μου ο Χριστός, το είναι πολύ δυνατό πράγμα να το πούμε. Δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Το τι βάζουμε και τι βγάζουμε στο στόμα μας δεν είναι μια εύκολη υπόθεση να το καταλάβουμε, να το κατανοήσουμε. Άρα λοιπόν οι εορτές της Εκκλησίας μας έχουν και αυτές ένα συμφέρον της ψυχής. Δηλαδή τις προσεγγίζουμε για το συμφέρον της ψυχής μας, όχι επιφανειακή προσέγγιση, αλλά μια πιο βαθιά. Μας κάνει εντύπωση ότι δεν νοείται για κάποιους μεγάλη εβδομάδα χωρίς, μου το λένε, χωρίς να είναι παρόντες μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή έρχονται από τις 7 η ώρα που θα χτυπήσει η ακολουθία του νυμφίου
και κάθε μέρα κρατούν στο χέρι τους βιβλίο. Γιατί αυτό γίνεται μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα και δεν κρατάμε ένα βιβλίο, ας πούμε, όλο το χρόνο? Ποια είναι η διαφορά αυτής της Μεγάλης Εβδομάδας? Γιατί είναι μεγάλη, θα μου πείτε. Γιατί είναι μια φορά το χρόνο η Μεγάλη Εβδομάδα, να λέγεται Μεγάλη Εβδομάδα, και έχει διαφορά από τις άλλες εβδομάδες, γιατί αυτή λέγεται Μεγάλη. Ενώ οι άλλες δεν λέγονται ούτε μικρές ούτε μεγάλες. Είναι απλές εβδομάδες. Αυτή όμως είναι μεγάλη. Γιατί λέει, σε αυτή την εβδομάδα γίνονται τα μεγάλα σημαντικά γεγονότα της ζωής του Κυρίου μας. Όμως λέω, κάθε Κυριακή θα μπορούσαμε να έχουμε την ίδια παρουσία στην Εκκλησία μας κατά τη διάρκεια της 2-3 ωρών, πόσο διαρκεί μαζί με τον όρθρο, να το ακούσουμε. Ποιο είναι το συμφέρον μας, να πάμε μια φορά το Πάσχα ή να πάμε μια φορά ένα Πάσχα, μια μεγάλη εβδομάδα, και να κάνουμε όλες τις άλλες εβδομάδες του χρόνου μίμηση της Μεγάλης Εβδομάδας? Αυτό είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Να το ανακαλύψουμε και να βρούμε ότι μα υπάρχει κάτι διαφορετικό στη ζωή της Εκκλησίας, κάτι το οποίο αποκαλύπτει ο χριστιανός μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι όταν μπαίνεις έτσι κάνοντας ένα πνευματικό αγώνα, ότι αισθάνεσαι την Εκκλησία όταν το καταφύγιό σου, το σπίτι σου που σε ηρεμεί? Το ομολογούν πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό, ότι μπαίνουν μέσα και αισθάνονται άλλοι άνθρωποι, αλλά θέλει και λίγο τον αγώνα, θέλει λίγο τη φωτιά να την έχεις μέσα της αγάπης του Χριστού. Πολύ μας βοηθάει η μελέτη και ο σωματικός σκόπος, δηλαδή ένας που θυσιάζει, που κάνει μια μικρή θυσία, ας πούμε, τι να πούμε μια μικρή θυσία, να κρατήσει μια Τετάρτη, μια Παρασκευή άλαδη, ας πούμε, να μην φάει λάδι, να πει θα κάνω έναν μικρό αγώνα. Για φαντάσου την Τετάρτη λοιπόν που έβαλε ως κανόνα στη ζωή του και εγκρίθηκε φυσικά από το πνευματικό του, την Τετάρτη στην υπηρεσία εκεί που δουλεύει να φέρουν σουβλάκι, ας πούμε, και τα λοιπά, ή να φέρουν οτιδήποτε άλλο, και τι να κάνει? Τι θα πει μέσα του? Ποιο είναι το συμφέρον να κάνω για την ψυχή μου? Σουβλάκια μπορώ να τρώω κάθε μέρα. Όμως εγώ έχω μια ιδιαιτερότητα, γιατί οφείλω να αγωνίζομαι. Ο σωματικός σκόπος που κάνει αυτή η μικρή στέρηση που στερείται κάτι, το κάνει για να έχει ένα πνευματικό αντίκρισμα. Δεν ικανοποιείται ο Θεός να μην κάτσεις να φας 10 σουβλάκια. Ο Θεός δεν ασχολείται με αυτά που εμείς ασχολούμαστε. Εμάς τι όφελος θα έχει αυτό? Λες τον άλλον, βρε παιδί μου, δεν σε ωφελεί στη δουλειά που βρίσκεσαι να πορνοβοσκάς με τα μάτια σου? Πάρ' το χαμπάρι, πάρ' το είδηση ότι όσο το βλέπεις εκ του ωραν γεννάται το εράν του πράγματος, λένε οι πατέρες. Όσο το μπανιάζεις, το βλέπεις, το ποθείς, τόσο το ερωτεύεσαι αυτό που βλέπεις. Άρα λοιπόν πρέπει να μην βλέπεις. Λέει, τι να κάνω? Λέω, πολύ εύκολο. Εκεί που είσαι θα παραμείνεις, κατέβασε τα φανάρια σου από 90 μοίρες 45. Σε βοηθάνε τα φανάρια να είναι 45 μοίρες κατεβασμένα. Γιατί τα βλέπεις τα παπούτσια. Δεν τα βλέπεις εκείνο που θέλεις να βλέπεις. Και δούλευε λιγάκι περισσότερο την προσευχή. Μην δίνεις προσοχή σε αυτό που σε επηρεάζει ο πειρασμός. Πώς θα μπορούμε να ξεπεράσουμε? Αλλά θέλει τον κόπο του. Ναι, είναι να συνηθίσει το μάτι να μην βλέπει σε 90 μοίρες. Κύριε Θανάση, άμα βλέπει σε 90 μοίρες, θάνατος. Άμα βλέπει 45 όμως, ζωή. Ποιο είναι το καλύτερο, τη ζωή, να ακολουθήσουμε? Ακόμη, τι χρειάζεται? Χρειάζεται προσευχή. Και πολλή προσευχή, ώστε να επισκιάσει τον αγωνιστή η Θεία Χάρις. Διότι εκεί που πέφτουμε οι περισσότεροι, είναι, μας δίνει ο Θεός ένα σκόλοπα, για παράδειγμα. Μας δίνει να έχουμε πάνω μας κάτι. Ας μας δίνει ένα σπυράκι που δεν ξέρω, αυτό δεν φεύγει με τίποτα. Εκεί το ξύνουμε, το βάζουμε, το πουλώνουμε, το κάνουμε, μας το δίνει αυτό κτλ. Μας το έδωσε ο Θεός για να το έχεις εκεί. Σου δίνει, ας πούμε, κάτι να έχεις στο σώμα σου διαφορετικά. Και σκέφτεσαι αυτό, πώς θα σωθείς από αυτό. Αντί να σκέφτεσαι πώς θα σωθείς από αυτό, τι βάζεις? Βάζεις πολύ προσευχή να
να ασχοληθεί ο Θεός με αυτό και εγώ, Θεέ μου, είμαι μαζί σου. Κι αν να φύγω από το σπυράκι, ας φύγω. Να, μια ένδειξη φιλοτίμου που οφείλουμε να κάνουμε για το συμφέρον της ψυχής μας. Γιατί τότε έρχεται η Θεία Χάρις σε έναν ο οποίος έχει μαθαίνει να αγωνίζεται. Και για να αποκτήσει κανείς την χάρη του Αγίου Πνεύματος, χρειάζεται μεγάλος πνευματικός αγώνας, γιατί εύκολα παρασύρεται το

τρεις μέρες, τέσσερις, δέκα, είκοσι, τριάντα, σαράντα, 49 μέρες τελειώνει η νηστεία. Έλα βρε παιδί, πώς πήγες? Μια χαρά. Έπεσε όμως την Πεντηκοστή. Μα τι έγινε? Γιατί δεν συνέχισε ο αγώνας ο ίδιος? Γιατί λέει, σκέφτηκα, λέει, τελείωσε τώρα νηστεία, τώρα μπορώ να πέφτω. Δεν πάμε έτσι. Δεν πάμε έτσι. Πάμε με το φιλότιμο, πάμε με αγώνα. Και ξέρεις, άμα πέσει ο άνθρωπος, για προσέξτε, να το κάνουμε ένα ψυχογράφημα. Άμα πέσουμε, εγώ να σας πω πώς το αισθάνομαι. Άμα πέσουμε, δεν πάμε από τη βάση που ξεκινήσαμε. Είναι όπως πέφτει ένα μήλο. Αν πέσει ένα μήλο από το δέντρο από πάνω, θα πέσει ακριβώς κάτω από εκεί που ήταν στο κλαρί? Μπορεί να επεκλεινές το έδαφος, μπορεί να πέσει πιο πέρα. Λοιπόν, όταν πέφτει ο άνθρωπος από την αμαρτία, δεν πάει στον τόπο από τον οποίο ξεκινάει, τον παραζαλίζει η πτώση του και τον αποπροσανατολίζει, δεν τον αφήνει να βρει εύκολα την αρχή. Γιατί βλέπετε, ένας που πέφτει στην αμαρτία αμέσως, δεν πάει να σηκωθεί αμέσως. Έπεσες. Ο Σάκης αν πέσει έγειρε και σωθήσει. Το λέει η διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Έπεσες, είσαι άνθρωπος. Δικαιολογείσαι, έπεσες. Πήγες αμέσως όμως στον πνευματικό? Όχι. Τι έκανες όλο αυτό το διάστημα? Λέει, σκεφτόμουν να πάω, να μην πω, αξίζει να γυρίσω? Θα με αγαπάει τώρα ο Θεός? Τι μπορεί να σου βάλει ο Σατανάς δηλαδή για να μην βρεις την αρχή σου, να μην ξεκινήσεις? Μα αυτό είναι το σπουδαίο, να βρεις εκείνη τη στιγμή που πέφτεις το θάρρος. Λέει ο άλλος, έπεσα, δεν πήγα ούτε εκκλησία, ούτε έκανα την νηστεία, τίποτα. Μα από εκεί που έπεσες ξεκινάς πάλι. Γιατί έτσι έρχεται η χάρις του Θεού. Στην καρδιά, λέει, του ανθρώπου υπάρχει το καλό και το κακό. Από τον αγώνα το δικό μας θα εξαρτηθεί ποιο από τα δύο θα επικρατήσει. Αν αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, χωρίς να τον βιάσουμε, θα επικρατήσει το κακό. Να, οι περισσότεροι που δεν θέλουμε να υποταχτούμε, δύσκολο πράγμα να είσαι υποτακτικός. Μα γι' αυτό και δεν είναι όλοι για όλα. Ξέρετε πόσοι έχουν περάσει από τα μοναστήρια να γίνουν καλόγεροι? Κατομμύρια άνθρωποι. Κατομμύρια. Δω, λέει, άλλος έχει ερωτική απογοήτευση, θα πάω να γίνω καλόγρη. Και τη βλέπεις μετά από 3 μήνες παντρεύεται. Τόση επιθυμία του μονήρους βίου. Δεν είναι έτσι. Ο δυνάμενος χωρεί τον. Αλλά αν αφήσουμε τον εαυτό μας ελεύθερο, που αυτό κατά βάση θέλει ο Σατανάς, τότε μας ρίχνει. Πάμε με το κακό. Πάντα πρέπει να έχουμε το συντονισμό, αυτή την επαφή, την πνευματική χειραγωγία που είπαμε και λέμε. Αυτή χρειάζεται πάρα πολύ στον πνευματικό αγώνα. Δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Παιδιά, είναι μεγάλη ευεργεσία να έχεις σήμερα μέσα σε αυτήν την κοινωνία του χάους να έχεις έναν άνθρωπο να σε στηρίξει και τίποτα να μην σου πει. Μια ευχή να σου διαβάσει, όσο αμόρφωτος και ντενεκές να είναι. Αλλά έχεις μια στήριξη, έχεις ένα πετραχύλι να στηριχτείς εκεί και να ξεκινήσεις τον αγώνα σου. Γιατί ο αγώνας είναι σκληρός. Θα πέσεις και θα ξανασηκωθείς. Και πάλι θα πέσεις και πάλι θα ξανασηκωθείς. Είναι αγώνας ισόβιος. Γιατί ο Σατανάς δεν μας αφήνει ανενόχλητους ούτε μια στιγμή. Μια στιγμή αμελίας όμως την περιμένει ο Σατανάς, την αμέλειά μας. Μία αμέλεια. Γι' αυτό και η παρότριση εσωτερική είναι, κάντο λιγάκι, όποιο αμάρτημα δηλαδή, κάντο λιγάκι, δεν πειράζει, δεν παθαίνεις τίποτα, άλλωστε δεν θα πέσεις εξ ολοκλήρου. Έτσι. Αλλά γρασάρι γερά, ε! Γρασάρι γερά! Και μετά πας, σούμπιτο, πώς πάει ακριβώς η τσουλίδρα, πας πέφτεις. Αμέσως. Μια στιγμή, λέει, αμελίας περιμένει για να την εκμεταλλευτεί και να κάνει ζημιά στην ψυχή μας. Όπως είπαμε, στον πνευματικό αγώνα χρειάζεται ταπείνωση. Να, αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Γιατί μόνο την προσευχή των ταπεινών ακούει ο Κύριος. Ταπεινός ποιος είναι? Και αυτός που πέφτει. Αλλά το ομολογεί στο Θεό, ταπεινά, σεμνά, όχι εγωιστικά, γιατί εγωιστής είναι εκείνος που δεν ξανασυμπτύσσει.

0: σηκώνεται. Έχει μέσα πείσμα του. Λέει, αφού έπεσα, γιατί με επέτρεψε ο Θεός να πέσω? Μα δεν σε επέτρεψε ο Θεός να πέσει. Εσύ επέτρεψες τον εαυτό σου να πέσει. Ο Θεός σου έδωσε την δύναμη και τη δυνατότητα να φύγεις από αυτή την πτώση και εσύ πέφτεις. Άρα λοιπόν, η προσευχή του ταπεινού εισέρχεται, λέει, στα ότα του Κυρίου, στα αυτιά. Η οφθαλμή του Κυρίου εισήν επί τους ταπεινούς κατά την καρδία. Το με ταπεινό φρόνημα φώναξε δυνατά προς τον Κύριο και πες του, Κύριε ο Θεός μου, σύ, εάν θέλεις, μπορείς να φωτίσεις το σκότος της ψυχής μου, για να επανέβρω έτσι το έλαιό σου και την χάρη σου. Και αυτό προσευχόταν και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έλεγε ως προσευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισόν μου το σκότος. Μα δεν είναι τα σκότη όλη την ημέρα αυτά που έχουμε τα αμαρτήματα, τα σκότη είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει το σκότος. Γιατί όπου έρχεται το φως, φεύγει το σκότος. Όπου μπαίνει ο Χριστός, φεύγει η αμαρτία. Αυτό να κρατούμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο συμφέρον της ψυχής μας. Νομίζω, παιδιά, ότι εάν δούμε όλη μας τη ζωή, θα ανακαλύψουμε ότι το συμφέρον της ψυχής είναι να είμαστε πάντα κοντά στο Θεό. Κάθε απομάκρυσή μας είναι τόσο επιζήμια που φέρει σε κάποιον την δυνατότητα της επιστροφής, την κάνει, ας πούμε, μετά από χρόνια. Δεν σας κάνει τυχαίο? Έχω ακούσει την εξομολόγηση ανθρώπους που λένε, έκανα έκτρωση και βλέπεις γυναίκα, ας πούμε, 70 χρονών και δεν εξομολογήθηκε στην αμαρτία σου. Όχι, λέει, δεν πήγα 40 χρόνια να κοινωνήσω. Μα γιατί κανόνισες τόσο πολύ τον εαυτό σου? 40 χρόνια επέβαλε στον εαυτό της κανόνα να μην κοινωνήσει, να μην πάει στην εκκλησία, να μην εξομολογηθεί, γιατί έβαλε μόνη του. Και αν πέθαινες, πώς θα έπαιρνες μαζί σου την αμαρτία? Τι μας βάζει ο Σατανάς? Μου έλεγε μια καλή ψυχούλα σε ένα ταξίδι που έκανα τελευταία για κάποιες ομιλίες πάνω στον Εύρο, λέει, δεν ήρθε η ώρα, παππούλη, ακόμα να εξομολογηθώ. Λέω, πόσα χρόνια περίπου σκέπτεσαι ακόμα να ζήσεις? Όταν έφυγα από τη Θράκη την άφησα, ας πούμε, ήταν γύρω στα 60. Τώρα βάλε και καμιά 25-30 χρόνια παραπάνω. Λέω, πόσο σκέφτεσαι ακόμα να ζήσεις? Όσα μου δώσει ο Θεός. Μα ο Θεός μπορεί να μην σου δώσει αύριο την αναπνοή. Πόσοι άνθρωποι δεν πεθαίνουν ακαριέως? Μην αναβάλουμε την δυνατότητα που έχουμε για να σωθούμε. Μας συμφέρει να είμαστε μετανία και με αμαρτία, παρά να είμαστε στην κατάσταση της αμετανοησίας και χωρίς αμαρτία. Προσέξτε, το καταλάβατε αυτό που είπα? Γι' αυτό ο αγώνας μας είναι κάθε φορά που πέφτουμε. Το συμφέρον της ψυχής μας είναι να πάμε να βρούμε τον πνευματικό μας, να του πούμε, ξαναέπεσα και ξεκινώ από το μηδέν. Γενναία απόφαση, δυναμική. Προχωρούμε και η χάρη του Θεού, να ξέρετε ότι θα βρίσκεται δίπλα μας, θα μας συνοδεύει, θα μας ενισχύει. Εγώ το αισθάνομαι πολλές φορές αυτό στη ζωή μου, ότι ο Θεός μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε ουρανοπολίτες πολύ εύκολα. Κάθε φορά που εξομολογούμαστε, είμαστε σε μια πολύ ωραία κατάσταση. Δεν είναι ωραία η κατάσταση να τελειώσεις την εξομολόγησή σου και να βγεις να χαρείς αυτό που άνοιξες την καρδιά σου, που είπες τα πάντα, πήρες μια συμβουλή, πήρες έναν μικρό κανόνα ή ελάχιστο ή πολύ, δεν έχει σημασία ο κανόνας, αλλά εκείνο που περισσότερο έχει μεγάλη σημασία για όλους μας είναι να ξέρουμε ότι ο Θεός, παιδιά, δεν έχει μεζούρα αμαρτημάτων, έχει μεζούρα μόνον μετανοίας. Μόνο τη μετάνοια μετράει με τη μεζούρα. Την αμαρτία δεν τη μετράει, γιατί αν τη μετρούσε, παιδιά, χανόμασταν. Εύχομαι λοιπόν αυτό να το πάρουμε εργολαβία έτσι στην πνευματική μας ζωή και να ασχοληθούμε περισσότερο με την ψυχή μας. Δυστυχώς πολλές φορές εντοπίζω ότι η ψυχή παραμένει σε νηπιώδη κατάσταση από ότι το σώμα μας. Μεγαλώνει το σώμα, αισθανόμαστε τις ρητίδες, αισθανόμαστε όλα αυτά που έρχονται, αλλοιώνεται το σώμα του ανθρώπου, έχει μια φυσική φθορά, βλέπεις τους γονείς σου, τρέχουν στους γιατρούς κάθε μέρα, άσε αυτό το χόμπι των φαρμάκων και και τον επισκέψεων στους γιατρούς σε βγάζει πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου, αλλά να ξέρει σήμερα σε αυτούς, αύριο και σε σένα. Για να μην έχεις λοιπόν τέτοιου είδους καταστάσεις, συμφέρον της ψυχής σου είναι την ψυχή να προσέχεις, γιατί το σώμα πάει ανάλογα με τη θεραπεία της ψυχής. Εάν η ψυχή είναι θεραπευμένη και το σώμα, παρότι μπορεί να βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση, μπορεί όμως να συγκεράσει τα πράγματα και να είναι ένας άρρωστος γεμάτος φως. Οι περισσότεροι όμως ασθενείς που πάμε είναι ψυχοπλακωτικοί. Δύναται να σε τεινάξουν στον αέρα. Γι' αυτό μόλις έρχεται μία ασθένεια, δεν την αντέχει κανείς. Λέει, δεν μπορώ να ξαναπάω να δω τη μάνα μου στο νοσοκομείο κτλ. Γιατί με φέρνει ψυχοπλάκωμα. Γιατί γίνεται αυτό? Η απάντηση είναι γιατί δεν έχει καλλιεργημένη ψυχή ούτε η μάνα, αλλά ούτε και ο επισκέπτης της μάνας, ο γιος ή η θυγατέρα. Γιατί είναι αθεράπευτη και οι δύο. Γιατί αν ήταν θεραπευμένη η ψυχή της μάνας, θα μπορούσε να στηρίξει τα παιδιά της από το κρεβάτι του πόνου. Πόσοι ασθενείς, ευλογημένοι άνθρωποι μας διδάσκουν. Γι' αυτό είναι δυστεράπευτα ορισμένα θέματα. Δεν μπορείς να μπεις, να καταλάβεις τι γίνεται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή τα περισσότερα, όταν κάθεσαι και τα ερμηνεύεις δηλαδή στο τέλος, λες είναι τρελή η κοινωνία μας. Όχι, δεν είναι τρελή. Είναι απομακρυσμένη από το Θεό. Γι' αυτό μακράν του Θεού άνθρωπος γίνεται και κτηνώδης και δαιμονιώδης. Δηλαδή ούτε ο σατανάς θα μπορούσε να σκεφτεί τέτοιους τρόπους που μετέρχεται ένας άνθρωπος που δεν έχει ψυχική συγκρότηση, πνευματική δηλαδή, μπορεί να σε τεινάξει τον αέρα, να σε βγάλει δηλαδή εκτός τόπου και χρόνου. Γι' αυτό ας προσέχουμε ότι το συμφέρον για τη ζωή μας είναι να έχουμε μία ψυχή αναλόγως του σώματός μας, αναπτυγμένη σωστά, πνευματικά, κοντά στο Θεό, με στήριγμα το Θεό, το Χριστό, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, την εξομολόγηση που είναι βασικότατο μυστήριο και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ σταματώ στην αγάπη σας, γιατί είναι και πολλά και θέλουν την εξήγησή τους.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, γέροντος Εφραίμ, με θέμα «Αμφιβολία του ανθρώπου».
3: Σκεφτόμουν τι να σας πω σήμερα και πραγματικά έτσι είχα στη σκέψη μου αυτά τα οποία διαλαλούνται τώρα, οι αμφιβολίες για την Ορθοδοξία, οι αμφιβολίες για την Εκκλησία, οι αμφιβολίες για τη Θεία Κοινωνία και όλα αυτά, ξέρετε, συμβαίνουν γιατί αφιβάλλουμε για την πίστη μας. Αφιβάλλουμε για την δύναμη της πίστεως. Αφιβάλλουμε για την αληθινή παρουσία του Χριστού μας. Και δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να έχουν μια ψηλή, με γιώτα ψηλή πίστη, αλλά δεν αγαπούν τον Χριστό. Και έτσι με συγκίνησε ένας νέος που ήρθε να με δει και μου λέει: «Ξέρεις, πιστεύω στον Θεό Γέροντα, αλλά δεν τον αγαπώ τον Χριστό». Και έτσι με συγκίνησε η ειλικρίνειά του, γιατί δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα δεν αγαπούμε τον Χριστό, γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του. Και δεν κάνουμε το θέλημά του, γιατί δεν κάνουμε το θέλημά του. Γιατί έχουμε χλιαρή πίστη. Η πίστη μας είναι πάρα πολύ χλιαρή. Και ακριβώς αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες δηλαδή, έρχεται έτσι, φέρνω πολλές φορές έτσι στο νου μου, στη σκέψη μου, στην καρδιά μου αν θέλετε, τις συναντήσεις που έκανα με τον Άγιο Παΐσιο. Και δεν ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος, πολύ ευλογημένος, πολύ χαριτωμένος, πολύ πιστός άνθρωπος, όπως λέει ο Χριστός μας, «Ευδούλη αγαθέ και πιστέ». Ήταν ένας πολύ αγαθός και πιστός δούλος Ιησού Χριστού. Και όταν πήγα μια φορά, και έτσι και εγώ μαστιζόμουν από την αμφιβολία, διότι ξέρετε ο άνθρωπος, ιδιαίτερα στην εφηβεία, περνά ένα στάδιο αμφιβολίας. Άρα για αυτά που μας λένε είναι σωστά. Άρα για αυτά που μας διδάσκουν είναι επινοήσεις κάποιων ανθρώπων. Άρα για αυτά μήπως τα υπερβάλλουν. Άρα για μας τα λένε αλλιώτικα. Άρα για μα όλοι οι άλλοι που πιστεύουν στον Θεό, τόσοι άνθρωποι, άλλοι στον Αλλάχ, άλλοι στον Βούδαν, άλλοι στους 12 θεούς του Ολύμπου κλπ. Καλά, δεν έχουν για αυτοί ένα δίκαιο. Ξέρετε, όλα αυτά εγύριζα στο νου μου όταν είμαι φοιτητής και πολλές φορές ενοχλούμε και ήμουν έτσι σαν μπερδεμένος, αν θέλετε σαν ζαλισμένος. Τα έλεγα βέβαια στους πνευματικούς μου στον κόσμο. Μου έλεγαν οι πνευματικοί, παιδί μου, μη δίνει σημασία, και όντως έτσι ήταν εκ των υστέρων που το είδα, έτσι ήταν. Αλλά όμως ξέρετε, όταν βασανίζεται κάποιος νέος, όταν έχει λογισμούς που λέμε, έτσι δεν ξέρει, φτάνει σε ένα αδιέξοδο. Και τότε ακριβώς πήγα τότε στον Άγιο Παΐσιο, είμαστε 5 φοιτητές, το 1975. Και τον είδα κατηδίαν και του είπα, ξέρεις Γέροντα, είμαι σαν άπιστος, αφιβάλλω. Που τη μία ακολουθώ τη θεολογία, που την άλλη έχω αμφιβολίες, που την άλλη ξέρω εγώ είμαι σε καλό δρόμο, που την άλλη δεν ξέρω αν είμαι. Και τότε μου άνοιξε η καρδιά του Άγιος Παΐσιος και απλώς σας μεταφέρω τον διάλογό μας για να ωφεληθείτε κι εσείς όπως ωφελήθηκα κι εγώ. Μου λέει, παιδί μου, μου λέει, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου και πιο μικρός ακόμα, είχα έτσι έναν πολύ ενθουσιασμό από μόνος μου. Χωρίς να μου πει κανείς τίποτε, η μόνη δασκάλα μου και κατηχήτριά μου και πνευματικός μου ήταν η μητέρα μου, η Ευλογία. Αυτή μου έλεγε τον Χριστό και μου έλεγε για τον Άγιον Αρσένιο, τον Καπαδόκη, που έγραψε ο ίδιος ο Πατυπαΐσιος στο βίο του, και μας έλεγε διάφορες ιστορίες που πραγματικά με ενθουσίαζαν εμένα, που δίναν πολύ ενθουσιασμό, πολύ ζήλο, και ακριβώς έτσι άρχισα να ενθουσιάζομαι και ήθελα να προσεύχομαι. Και όταν ήμουν ξυλουργός, διότι όπως ξέρετε ο Άγιος Παΐσιος όταν ήταν έφηβος ασχολείται με τη ξυλουργική, Πελεκάνος που λέμε στην Κύπρο, πήγαινε εκεί σε έναν κατάστημα ξυλουργικό για να μάθει τη ξυλουργική, και ο λόγος που ήθελε να γίνει ξυλουργός, ξέρετε όπως μου είπε, ήταν γιατί ήταν και ο Κύριος μας ως τότε έφηβος και ως τέκνον της Παναγίας και του Θετού του Πατρός Ιωσήφ, ήταν ξυλουργός, διότι και ο Ιωσήφ ήταν, αυτό ήταν το επάγγελμά του. Και ακριβώς επειδή ήταν το επάγγελμα του Χριστού, μας ήθελε και ο Άγιος Παΐσιος να γίνει ξυλουργός. Παρόλο που φαίνεται και το είδα και εγώ και ο ίδιος το απέδειξε ότι ήταν χρυσοχέρης άνθρωπος και ό,τι έπιανε το χέρι του το έκανε. Μου λέει τότε που πήγαινα να μάθω ξυλουργός, ήμουν περίπου 16 ετών. Οι γονείς μου όταν με είδαν και πήγαινα στα χωράφια να προσεύχουμε μόνος μου μετά που σχόλανα, άρχισαν να ανησυχούν. Ξέρετε, όταν δουν κάποιον νέον και πηγαίνει έτσι να προσεύχεται, να απομονώνεται, να αποσύρεται. Θυμάμαι τότε ήμουνα στο σχολείο. Έκανα και ένα διάστημα δάσκαλος, καθηγητής δηλαδή στην μέση παιδεία. Τώρα μπαίνω παρενθετικά το λεφτό για να σας πω πώς και να δείτε την ψυχολογία των ανθρώπων. Ξέρετε, υπήρχε ο επαγγελματικός προσανατολισμός τότε και μας είδε ένα φυλάδιο και λένε να γράψετε τι θα γίνετε. Τότε ένα παιδί, καλό παιδί, συμμαθητής μου, έγραψε εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Τότε αναστατώθηκε όλος ο καθηγητικός σύλλογος. Τον κάλεσαν κατηδία, τον κάλεσαν ο διευθυντής, τον κάλεσαν η φιλόλογος, η καθηγήτριά μας, τον κάλεσαν διάφοροι άλλοι καθηγητές, τι σου συμβαίνει, γιατί να θέλεις να γίνεις μοναχός, μήπως έχεις διάφορα προβλήματα. Τότε κάλεσαν και ψυχολόγο. Τότε θυμάμαι στο γυμνάσιο, είμαστε πέμπτη γυμνασίου τότε, να εξεταστεί το παιδί αυτό που έγραψαν ότι εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Έτσι λοιπόν και με τον Άγιο Παΐσιο, Αρσένιος λεγόταν τότε, και όλοι άρχισαν να σχολιάζουν, θα χάσουμε τον Αρσένιο. Ξέρετε, υπάρχει μια διάδοση δυστυχώς σήμερα και ακόμα και στους πιστούς ανθρώπους, ότι όταν κανείς αφοσιώνεται στον Χριστό, τον λέει το χάσαμε. Μα δεν το χάσαμε, τον κερδίσαμε στην ουσία. Ότι θα φύγει από τον κόσμο, θα πάει να γίνει μοναχός, κρίμα στο παιδί. Έρχονται διάφοροι άλλοι, λέει, έλα στον κόσμο, εκεί θα σε δούμε αν είσαι σωστός και αν μπορεί να πολεμήσεις τους πειρασμούς και διάφορα άλλα. Και τότε, όπως μου έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, πήγαινε και αυτός, του έγραμμα είναι ανάγκη κάθε μέρα να πάει σε πήγαινε, ας πούμε, προς τη δύση του ίδιου του καλοκαίρι και ερχόταν αργά το βράδυ πίσω και έπαιρνε διάφορα ψαρτήρια, διάφορα αυτά και προσευχόταν. Και τότε ήθελε να... Όπως μου έλεγε ο ίδιος, τότε το έγραψε βέβαια και στο βίο του, το είδα. Ένας φιλόλογος συγγενής τους, τότε οι φιλόλογοι το καιρό του Γερου Παΐσιου, ήταν σε ψηλή περιοπή. Τους εσέβονταν. Εγώ θυμάμαι ότι δύο πρόσωπα εσεβόμεθα στο χωριό μας. Τον δάσκαλο και τον παπά. Γι' αυτό και του παπά του φωνάζαμε δάσκαλε, από σεβασμό, δάσκαλε. Και στην Κύπρο ακόμα μέχρι τώρα, οι παλιές, οι γιαγιάδες μας, οι θείες μας κλπ, που μερικές ζουν ακόμα, δάσκαλε, όταν δουν τον παπά του φωνάζουν δάσκαλε. Ήταν ο θείος του αυτός ο καθηγητής, φιλόλογος, οι οποίοι είπαν τον πόνο του στο δάσκαλο, πού να πάνε αλλού. Ξέρετε, ο Αρσένιος πάει και προσεύχεται και είναι φανατικός και είναι υπερβολικός, όπως συνήθως λέμε, και παρόλο που οι γονείς του ήταν ευλογημένοι άνθρωποι, ιδιαίτερα η μητέρα του, η ευλογήτα Αγία γυναίκα, όμως από το συνέστημα που είχε όπως και κάθε μητέρα, ανησυχούσε για να μην πάει μοναχός και έτσι να μην το βλέπει το γιο της. Λέει, φέρτε μου τον εμένα και θα τον τακτοποιήσω, θα του μιλήσω, θα τον βοηθήσω και θα δεις ότι θα υποτονηθεί αυτός ο φανατισμός του. Λοιπόν, τον κάλεσαν τον Αρσένη, του λέει, άκου να δεις Αρσένη, επαινώ τον ζήλο σου, επαινώ τον ενθουσιασμό σου, επαινώ την καλή σου διάθεση που έχεις για να λατρεύεις τον Χριστό, αλλά να ξέρεις Αρσένη, εγώ μελετώ, του λέει, έχω μελετήσει αρκετούς τόμους από βιβλία, είναι η βιβλιοθήκη μου είναι μέχρι τον τοίχο, έχω πολλά, έχω διαβάσει πολλά και αυτό που σου λέω είναι ότι ο Χριστός μεν ήταν μεγάλος άνθρωπος, αλλά δεν ήταν όπως νομίζεις Θεός. Ο Χριστός ήταν όπως ο Βούδας, όπως ο Μωάμεθ, ήταν μεγάλος άνθρωπος, φιλόσοφος, πολύ μεγάλη προσωπικότητα όσο σπάνει στον κόσμο, αλλά δεν είναι όπως νομίζεις. Και θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου είπε, ξέρεις μου, λέει, με επηρέασε. Με επηρέασε και περίπου 5 μέρες δεν πήγα να προσευχηθώ. Μετά όμως δεν μπορούσα, έμαθα και μου άρεσε να προσευχόμουν στον Χριστό και όταν σταμάτησα να προσεύχομαι άρχισε κάτι να με ελέγχει συνείδησης και άρχισα να πηγαίνω σε 5 μέρες. Επήγαινα όμως, αλλά μέσα μου είχα αυτή την αφιβολία. Άραγε έχει δίκιο ο Θείος μου. Άραγε αυτά που μου είπε. Εγώ είμαι αγράμματος, δεν ξέρω πολλά πράγματα. Μου λέει, έχασα τον ύπνο από τις σκέψεις. Και τελικά αποφάσισα και έτσι είναι ο Χριστός. Θα είναι ένας υψηλός άνθρωπος, διακεκριμένος άνθρωπος, ιδιαίτερος άνθρωπος. Εγώ θα προσεύχομαι σε αυτό. Συνέχισε την προσευχή του, αλλά μέσα του ήταν το σκουλίκι της αμφιβολίας. Του το ενέσπηρε αυτός ο άνθρωπος και δεν μπορούσε να ησυχάσει. Τότε μια φορά λοιπόν προσευχήθηκα πάρα πολύ, αλλά μέσα μου είχα, δεν ήμουν βεβαιωμένος, δεν ήμουν καλυμμένος, ο λογισμός μου με πολεμούσε, δεν ήξερα τι να κάνω, είμαι σε πλάνη, είμαι σε λάθος, δεν ξέρω. Και τότε είδα μια εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας σε έναν εξοκλήσιν εκεί που προσευχόμουν, ήταν κοντά και πήγα να ανάψω το καντήλι. Και τόσο πολύ μου έλεγε ο Άγιος, τόσο πολύ θλίψη είχα μέσα μου, τόσο πολύ πόνο είχα μέσα μου, που λέω, Αγία μου Βαρβάρα, σε παρακαλώ. Εγωνάτισα μπροστά εκεί, μόνος μου ήμουν, στη μέση της εκκλησίας, γονάτισα κάτω, έκλαιγα, σε παρακαλώ Χριστέ μου, βοήθησε με, δεν είμαι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ήμουν όπως προτού να μιλήσω με αυτόν τον καθηγητή. Και τότε ενώ μου γονατιστός μου λέει, ανοίγει η ωραία πύλη του ιερού μόνη της και εμφανίζεται στο φως ο Χριστός. Και μάλιστα μου λέει, εμφανίστην ο Χριστός και κρατούσε και το Ευαγγέλιο και αυτό που μου είπε με το στόμα του, Αρσένιε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει, ζήσετε. Και αυτό που μου το είπε, ακριβώς το είχε γραμμένο και στο Ευαγγέλιο που κρατούσε στα χέρια του. Τότε μου λέει, τόση χαρά ένιωσα, τόση αγαλία ένιωσα, τόση συγκίνηση ένιωσα, τόση βεβαιότητα ένιωσα μέσα μου, που αυτό το πράγμα έτσι με κάλυψε και πόσο έτσι γελούσα τον άκου όταν σκεφτόμουν αυτά που μου είπε ο θείος μου ο καθηγητής και μου έλεγε έτσι μηδιώντας που ήταν έτσι άνθρωπος έτσι πολύ ευχάριστος ο Άγιος Παΐσιος, ας έρθει οποιοδήποτε να μου πει δεν υπάρχει ο Χριστός και δεν είναι ο Χριστός ο αληθινός Θεός. Γιατί σας το είπα αυτό νομίζετε? Γιατί σήμερα μέσα σε αυτόν τον δικαιώνα που ο καθένας θεολογεί, ο καθένας αποφαίνεται, ο καθένας διατάζει, ο καθένας θέλει να μιλά αυθεντικά. Δεν είναι έτσι. Εμείς αδελφοί μου πρέπει να ακούμε τους Αγίους Πατέρας. Πρέπει να δίνουμε σημασία στους Αγίους. Και το Ευαγγέλιο πώς επαληθεύεται? Το επαληθεύουν οι Άγιοι. Και μια μοναχή με ρώτησε προχθές που μιλούσαμε, τι αισθανόσουν όταν ήσουν κοντά σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους? Σας λέω και εσάς, αισθανόμουν ότι το Ευαγγέλιο είναι η αλήθεια. αισθανόμουν μία ασφάλεια μέσα μου, ότι βαδίζω την αλήθεια, ότι λατρεύω την αλήθεια, ότι πρέπει να βιώσω την αλήθεια, και έβλεπα σε αυτούς τους ανθρώπους που ήταν τόσο πιστοί, και ξέρετε, ήταν πιστοί με την προαίρεσή τους, διότι μην ξεχνάμε ότι ο Χριστός είπε και στον Απόστολο Θωμά, «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Είναι μεγάλο πράγμα να αποδεχόμεθα τα λόγια των Αγίων Πατέρων. Και θυμίστηκε στην παραβολή του Πλουσίου και του Λαζάρου, που του έλεγε ο Λάζαρος, στείλε κάποιον από τους, ο Πλούσιος, στείλε κάποιον, έτσι του Λαζάρου, στείλε κάποιον να τους πει κάποιον εκ των προφητών, να τους πει να πιστέψουν τα αδέλφια μου. Και ο Χριστός απέδειψε αυτό το πράγμα. Υπάρχει ο Μωυσέας και οι προφήτες, ακουσάτωσαν αυτό. Είναι μεγάλο πράγμα να υπακούμε με καλή διάθεση εις τις ρήσεις των Αγίων Πατέρων, εις τις ρήσεις των Ιεροκηρύκων Πατέρων, οποίοι πραγματικά μας θέλουν να μας μεταγγίσουν την εχριστό ζωή. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος, ο οποίος όντως ήταν αυτός που ελάτρευσε με όλον το ίνετο τον Χριστό, και δεν θα ξεχάσω πάλι αυτό που μου είπε, και να ξέρετε ήταν τέτοια ευλογία όταν κάνει συναντούσε αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τον Άγιο Παΐσιο. Μου λέει, ερχόταν στιγμή που αγάπησα τόσο πολύ τον Χριστό, που όταν ερχόταν αυτός ο θεουργικός έρωτας μέσα μου, μπορούσε να λιποθυμήσω. Και μια φορά μου λέει, περπατούσα και προσευχόμουν, γιατί ξέρετε οι Άγιοι δεν έχουν ειδική ώρα προσευχής, συνεχώς προσεύχονται, διότι συνεχώς αγαπούν τον Χριστό και δεν μπορούν ούτε μία στιγμή, ούτε ένα δευτερόλεπτο να το ξεχάσουν. Και πολλές φορές οι Άγιοι Πατέρες λένε, για να μας έτσι με ειδικά ανθρώπινα παραδείγματα, μπορεί κάποιος που είναι ερωτευμένος μία κοπέλα να την ξεχάσει λεπτό. Γι' αυτό και πολλές φορές εμείς που εξομολογούμε, μας λένε διάφορα παράπονα οι κοπέλες, οι άντρες. Λέει, γέροντα, παίρνω μήνυμα η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 2 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 1 μετά τα μεσάνυχτα, η ώρα 5 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς, με αγαπάς, με αγαπάς. Και μου λέει, δεν με αφήνει και με ζαλίζει συνεχώς για να του πω αν τον αγαπώ, και του λέω 100 φορές την ημέρα και δεν ευχαριστιέται. Θέλει συνέχεια να του λέω ότι τον αγαπώ. Και ακριβώς αυτόν το παράδειγμα το φέρνουν οι Άγιοι Πατέρες και μας λένε για την αγάπη του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα να αγαπά κανείς τον Χριστό. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος αγαπούσε τον Χριστό συνεχώς. Αλλά ερχόταν μερικές στιγμές που η χάρη τον ευρωθούσε πιο πολύ και μου λέει, μια φορά που περπατούσα στον δρόμο, ήρθε αυτή η χάρη του Θείου Έρωτος, διότι πρόκειται περί χαρίσματος, και έπεσα κάτω, μου λέει, κάτω. Δεν μπορούσα να σηκωθώ, διότι έλεγα, Χριστέ μου, πάυσε λίγο τη χάρη σου, γιατί θα πεθάνω, δεν αντέχω. Και από τη Λάρνην έλεγα, μήπως και έρθει κάποιος και με δει και να μου πει ότι τρελάθηκα. Δεν είναι έτσι όμως. Και θυμούμαι, αδελφοί μου, που μου είπε, αυτό το πράγμα μου συνέβαινε μέχρι το 1974. Μετά το 1974, αυτή η αγάπη για τον Χριστό, η μεγάλη που είχα, μετεβλήθη χωρίς να εξαλειφθεί ως αγάπη για τους ανθρώπους. Και μου λέει, αν τα πω αυτά τα πράγματα σε μερικούς ανθρώπους που δεν γνωρίζουν, θα μου πούν ότι είμαι τρελός. Και προσευχόμουν, μου λέει, στο κελί μου με πόθο για τους κλέφτες, για τους πονεμένους, για τους φωνιάδες, για αυτούς οι οποίοι είναι στα ψυχιατρία, για αυτούς οι οποίοι είναι στα νοσοκομεία. Και μου λέει, τι μου συνέβη. Ενώ προσευχόμουν, με άρπαζε το πνεύμα του Άγιον και πήγαινα στο Σίδνεϊ, πήγαινα στη Γαλλία, πήγαινα στο Παρίσι, πήγαινα στη Λευκοσία, πήγαινα στην Αθήνα και αοράτω σε σταύρωμα τους αρρώστους και σηκωνόντουσαν και γινόντουσαν καλά. Και ακόμα η χάρη του Θεού ήταν όταν προσευχόμουν θα για να έχουν αγάπη οι σύζυγοι μεταξύ τους, με έστελε στους στα σπίτια ενώ τσακώνονταν οι σύζυγοι και αοράτως έμπαιναν μπροστά τους και τους εσταύρωνα και ημέρευαν αμέσως χωρίς να καταλάβουν ότι εγώ ήμουν ανάμεσά τους. Ακριβώς αυτά τα πράγματα, αδελφοί μου, τα ακούαμε από τους εναρέτους ανθρώπους. Και αυτό το οποίο έτσι μας συγκινούσε, μας εντυπωσίαζε, μας δημιουργούσε έναν θαυμασμό, ότι αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, και ενώ ο Γεροπαΐσιος ήταν ένας απλός άνθρωπος, κατά κόσμον όχι και πολύ, αφού τέλειωσε το δημοτικό σχολείο και μόνο. Κι όμως ήταν ο σοφός, ήταν ο πεφωτισμένος, ήταν ο θεοφόρος, ήταν τόσο γλυκός, ήταν τόσο χαρούμενος, ήταν τόσο πεπληρωμένος, ήταν ολοκληρωμένος. Και ότι ακριβώς μια φορά που είπα και άλλη φορά, με ρώτησε ο ίδιος όταν πήγαινε τότε στη Μονή Κουτουρμουσίου και το έπαιρνα λίγο φαγητό κάθε Κυριακή, μου έλεγε «Ποιος είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος κατά τη γνώμη σου?» Και εγώ έτσι αισθανόμουν έτσι μηχανικά, δεν το απάντησα, θυμούμαι, και με πρόλαβε και μου απάντησε ο ίδιος και μου λέει «Ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο Άγιος». Γι' αυτόν, αδελφοί μου, είναι μεγάλη ευλογία να πλησιάζει κανείς Αγίους. Και όπως ακριβώς ο Αββάς Ποιμήν ο Μέγας, όταν το ρώτησε κάποιος, μέσα στο γεροντικό είναι γραμμένο, πώς θα αποκτήσω, Αββά, του λέει, φόβον Θεού. Και όταν λέμε φόβον Θεού, δεν εννοούμε τρόμον του Θεού, να τρομάζουμε τον Θεό, αλλά να ευλαβούμεθα τον Θεό. Και αυτός ο Μέγας καθηγητής της διακρίσεως του είπε, κολλήθητη ανθρώπο φοβουμένο των Θεών, και τότε έξις φόβον Θεού. Δηλαδή πλησίαζε, προσκολλήσου, έχεις συχνές σχέσεις πνευματικές με άνθρωπον που φοβείται τον Θεό. Ποιος είναι ο άνθρωπος ο φοβούμενος τον Θεό? Ο Άγιος. Αυτός είναι ο φοβούμενος τον Θεό. Και τότε μόνον που θα το συναντήσεις. Αλλά εγώ λέγω όχι να το συναντήσεις, μόνον που θα το σκεφτείς. Όπως έλεγε ο Άγιος Αθανάσιος ο Αλεξανδρίας ο Μέγας, που επήγαινε στον Αββά Αντώνιο, ότι ήταν ο πνευματικός του. Και ο Άγιος Αθανάσιος έλεγε, όχι μόνον ωφελούμουν όταν επήγαινε στο ασκητήριο του πνευματικού μου πατρός, του Μεγάλου Αντωνίου, αλλά όταν άκουα, ενώ ήμουν στον κόσμο, στη Μητρόπολη μου, όταν άκουα το όνομα Αντώνιος, άμεσως κυρτούσε η ψυχή μου και η καρδιά μου, και η ψυχή μου πήγαινε με το μυαλό μου στο ασκητήριο του γέροντός μου, και τότε χαιρόμουν, τότε αισθανόμουν αγαλίαση, τότε πραγματικά ανεπτερόμουν, γιατί πράγματι ένιωθα τη σκέπη και τις ευχές και τις ευλογίες και τις πρεσβείες του πνευματικού μου πατρός. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, διαβάζοντας τους βίους ιδιαίτερα αυτών των συγχρόνων Αγίων, που ευτυχώς η Εκκλησία μας εχάρισε αρκετούς Αγίους τον τελευταίο καιρό, και το Σεπτόν Οικουμενικό Πατριαρχείο μας έδωσε πολλούς Αγίους, που και εμάς χαιρόμεθα για τη συνοδεία μας, γιατί αγιοκατατάχθηκε ο Όσιος Ιωσήφ ο Ισυχαστής, αυτός ο Μέγας Γίγαντας, αυτός ο Μέγας Άνθρωπος, που όπως τον αποκάλεσε ο Άγιος Σοφρόνιος, όταν τότε το συνείδησα και μου είπε, όταν το συνάντησα τον Γέροντα Ιωσήφ τον Ισυχαστή, είχα την εντύπωση ότι είχαν μπροστά μου έναν πνευματικό στρατηγό. Και αυτός ο Ιωσήφ ο Ισυχαστής, και ο Άγιος Εφραίμ ο Καντουνακιώτης, και ο Άγιος Δανιήλ ο Καντουνακιώτης, ο οποίος είχε σχέσεις με τον Άγιο Νεκτάριο. Ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε στο Άγιον Όρος, εγύρισε όλο το Άγιον Όρος και έριξε άγκυρα στα καντουνάκια, στην αδελφότητα των Δανιηλαίων. Δεν έριξε άγκυρα εκεί, διότι ακριβώς ήταν καλό το μέρος, ιδηλιακό που είναι και ωραίο, και δηλιακό το μέρος, έριξε άγκυρα γιατί ένιωσε ενωμένος πνευματικά με τον Όσιο Δανιήλ τον Καντουνακιώτη, και τότε είχα μια πνευματική σχέση, και τότε του παρέδωσε τις κορασίδες αυτές που ήταν μοναχές στο ησυχαστήριο της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα, και τότε ακριβώς του έδωσε την δυνατότητα και την ευλογία να του στέλνει επιστολές και να τις κατοικεί και να τις καθοδηγεί, διότι όντως του είχε εμπιστοσύνη, διότι είδε και βίωσε ότι μπροστά του ήταν κάποιος πνευματικός άνθρωπος. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, η χάρη των Αγίων είναι πολύ σημαντική, γι' αυτό και εσείς οπωσδήποτε να μελετάτε τα έργα των Αγίων, να μελετάτε τις συμβουλές τους, να μελετάτε τους τρόπους που μας εισηγούνται πώς να αναπαύσουμε τον Θεό, διότι πράγματι όταν μελετούμε τα λόγια των Αγίων, που δεν είναι διανοητικά λόγια, αλλά είναι εμπειρικά λόγια, είναι λόγια που είναι βγαρμένα από τη ζωή τους, από την πείρα τους, και εξών έπαθον μας έμαθον, όπως λέει και το ψαλμικό, διότι πράγματι εμείς χρειαζόμαστε ανθρώπους που έχουν πείραν του Θεού, που εχόρτασαν από Θεόν, και θέλουμε ανθρώπους να μας εμπνεύσουν, θέλουμε ανθρώπους να μας μεταγγίσουν, να μας φροντίσουν με τις ευχές τους, ώστε πραγματικά και εμείς να έχουμε σταθερή πίστη, να μην κλονιζόμαστε, να μην υποχωρούμε, να μην στρεφόμεθα στα οπίσω, αλλά πάντοτε να κρατούμε τη δάδα της πίστεως, και η πίστη να μην μένει ούτε στάσιμη, αλλά να αναβαίνουμε από δόξη εις δόξα, διότι πράγματι θέλουμε να ερευνήσουμε τα βάθη του Πνεύματος, θέλουμε να αναπαύσουμε τον Θεό, θέλουμε να πάρουμε τους καρπούς του Πνεύματος, διότι έτσι ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, έτσι πραγματικά βιώνουμε το Πνεύμα το Άγιον και προχωρούμε και δεν δίνουμε σημασία σε αυτές τις φλιαρίες, σε αυτές τις ανοησίες, σε αυτά τα πορίσματα τα οποία λένε διάφοροι που νομίζουν ότι ειδικοί και θέλουν να μειώσουν την ορθοδοξία μας, θέλουν να κατεβάσουν από τη συνείδησή μας στο ύψος που βρίσκεται η Εκκλησία μας, διότι η Εκκλησία μας, αδελφοί μου, είναι αυτός τούτος ο Χριστός, και μέσα στην Εκκλησία ήμεθα και εντασσόμεθα με το μυστήριο του βαπτίσματος, και να μπορέσουμε να βιώσουμε τον Χριστό, διότι Αυτόν ποθούμε, Αυτόν προσδοκούμε, Αυτόν αγαπούμε. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ήταν Θεός επί της γης, και όταν κάποτε ρώτησα τον Άγιο Παΐσιο, γιατί αυτός γέροντο, ο γέρον Πορφύριος που ζούσε ακόμα, ακούμε, έχει τόσα χαρίσματα, έχει διόραση, έχει προόραση, έχει προφητεία, έχει, αυτός ο άνθρωπος είναι ως Θεός επί της γης. Και τι μου απάντησε, νομίζετε? Παιδί μου, ο γέρον Πορφύριος επερκίστη με σπάνια χαρίσματα, γιατί έχει πολλή ταπείνωση και πολλή καθαρότητα. Ας παρακαλούμε τον Χριστό μας μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας, μέσα στην εξομολόγηση, να παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, που είναι φάρμακον και πηγή αθανασίας, είναι πηγή αθανάτου ζωής, ώστε να κρατούμε μέσα μας τον θησαυρό, τον αιώνιο θησαυρό, και να προχωρούμε, και ώστε μαζί με τον Απόστολο Παύλο να λέμε ότι πάντα δυνάμεθα, πάντα μπορούμε να το ενδυναμούνται μας Χριστό. Διότι ο Χριστός, αδελφοί μου, δεν είναι ένας φανταστικός Θεός, είναι ένας συγκεκριμένος Θεός. Και μάλιστα ο Άγιος Παΐσιος, όπως μου έλεγε, μιδιώντας έτσι με μια βεβαιότητα, εγώ τον Χριστό δεν πιστεύω, παιδί μου, στον Χριστό απλώς, ότι ο Χριστός τον είδα και ο Χριστός μου μίλησε και ο Χριστός με παρηγόρησε και ο Χριστός ήταν εκείνη την ώρα που ήμουν μπερδεμένος και με έδωσαν αυτήν την δύναμη και αυτήν την εξουσία, όπως λέει και στο Ευαγγέλιο του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, να ευχαριστούμε τον Θεό που είμαι θα μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνουμε τα αιώνια ανάματα και προχωρούμε μέσα στον αγώνα αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν. Αμήν.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου γέροντος Εφραίμ με θέμα «Αμφιβολία του ανθρώπου».
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Ευχαριστούμεν Σοι Κύριε ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα συνδεθούμε με τον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου, Λαρίσης, από όπου θα παρακολουθήσουμε το πολυαρχαιρετικό συλλήτουργο επί τη μνήμη του Αγίου Αχιλλείου, Πολιούχου Λαρίσης.
1: Στον λόγο αυτού, ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού, ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιών σου παζών, ότι κατεδίωξεν εχθρός της ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν έπε με το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς ετασχήρας μου η ψυχή μου ως για ανιδρώσει, ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου επί μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιώσω ότι επισήλπισα. Γνώρισα με Κύριε τον ενή πορεύσω με ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς εκατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύεις πάντας τους σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύ και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημον στρατού του Κυρίου δεχθώμεν. Της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και το πίστη κούτων εν αυτές του Κυρίου δεχθώμεν.

0: αμνό των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών κυρίου δεηθούμεν. Υπέρτουνε στην εμά από πάση λήψεω, οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου
1: δεηθούμεν.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον εμά ο Θεό τη συγχαρητή. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτήν.

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν, σιγαρή Θεός ημών εκτός σου άλλων ουκείδαμεν, το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλει απ' εμού. Απότος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στήριξών με. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε στη σία ανέδοκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.

δόξων και κατάπεψον εφημάς, τα ελέησου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Πρόφητου Προδρόου και Μαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων και ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου, Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού, του και προστάτου και πολιούχου πάντων

0: Σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών.

0: εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτησε θεάσατο του της Σαφίας είδωρσε, όπου της θύστατα ψηλός, βασιλείαν την άνωθον εκκληρώσατο, αιωνίως η αείδημος.

0: εν δόξου δεσποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Η Κύριε.
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, εσύ τη δόξα να

0: άγγελος εκ των τρόπων εν το κόσμο εφάνης Αχίλλη Εσωφαίη Ιεράρχα, και νυν αγγέλων δήμη συνών των της τριάδος εν τρυφάς ελάμψεων, διόν πυρσεύεις άπαντας τους εκβόντας ή τι αυτά. Χαίρε το άστροντο της Αιωάς, χαίρε το φέγκος της Θεσσαλίας, χαίρε της Λαρίσης ποιμήν εν Θεότατος, χαίρε Εκκλησίας Φωστήρ τη Λαβιέστατος, χαίρε κήρυξο πολύφωνος της Θεότητος Χριστού, χαίρε ξύφος το αμφίστομον της απάτης του εχθρού, χαίρε ότι καθήλες του Αρίου το θράσος, χαίρε ότι παρέχεις ορθοδόξης το κράτος, χαίρε λαμπτήρ της πίστεως πάμφωτος, χαίρε πιστών ο θείος διδάσκαλος, χαίρε πολλών αυτουργέ θαυμασίων, χαίρε λιμών δωρεών ουρανίων. Χαίρεις Πάτερ Αχίλλιε.
1: Χαίρεις Πάτερ Αχίλλιε.
0: Τη 15η του αυτού μηνός, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Αχιλίου Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού. Λαλήν Λάρισα σας αριστείας ξένας, μνήμην έχουσα και φθανόντος σου Πάτερ, 5η και 10η νοές ήραν ένθεν κύρα Αχιλίου. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ο Παχώμιος λεπτίνων σαρκός πάχος, ψυχή συνήγε πριν μεταστήν εστέαρ, 5η και 10η Παχώμιον ένθεν άειραν. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βαρβάρου του Μυροβλήτου. Βάρβαρον ουχή ευγενή δε δεικνύει, η μυρόβληση εκτάφου του σου Πάτερ. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αδελφοί, τι ούτως ημίν έπρεπε να αρχιερεύσει, όσοι ως άκακος αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος, όσου και έχει καθημέρα ανάγκη, ως περί αρχιερείς, πρώτερον υπέρ των ιδιών αμαρτιών,

Ax εαυτόν ανενέγκος, ο νόμος γαρ ανθρώπους καθίστησιν αρχιερείς έχοντες ασθένειον.

κεφάλαιον δε επί της λεγόμενης, τι ούτων έχομεν αρχιερέαν, ως εκάθισεν εν δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν της ουρανής, των Αγίων Λειτουργός και της κοινής της αληθινής,

Ιερονίμου του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος του και Προέδρου αυτής, Ιερονίμου Αρχιερέως του και Θεοφιλός ποιμένοντος την Ιερά Μητρόπολη ταύτην, των αδελφών και συλλειτουργών Καλλινίκου, Κυρίλου, Τιμοθέου και Αλεξίου των Αρχιερέων, των Πρεσβυτέρων και των Διακόνων και Πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Πάντων ημών των συνελθόντων εις την Θείαν και Ιεράν μυσταγωγίαν ταύτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιών των ψαλών των Θεοφιλώς εργαζομένων και των μεμνημένων των πενιτών, των διδασκόντων και διδασκομένων εν της καθηγητικής και ημερησής σχολής της επαρχίας ταύτης, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν.

μακαρία τη λήξη γενωμένων αηδήμων προκατόχων ημών, νεοφύτου Αμβροσίου Αρσενίου, Δωροθέου Δημητρίου Ιακώβου, Θεολόγου Σεραφείμ και Ιγνατίου, των αρχιερέων, των ιερέων των ιερατευσάντων εν τότε το πανσέπτο ναό και εν πάση της ιερής ναής της καθημάς Θεός ως του επαρχίας, των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων, των πατέρων και αδελφών ημών, των εν της ιερής αγώση του έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαίως πεσόντων, πάλετε και επεσχάτων, και όν τα ονόματα εμνίστημεν εν τη Αγία και ιερά ημών προθέσει, και ον έκαστος κατά δία

τα ουπίθεντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, προδημάς τους ανθρώπους και την ημετέραν σωτηρία, πατερφόντα εκ των ουρανών, σαρκοφέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθένετε υπέρ ημών εκ Ποντίου Πιλάτου και Παλαφόντα και Ταφέντα, και αναστάτε την τρίτη ημέρα κατά γραφάς, και ελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Εις το πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, και από του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία.

εισαγωγικός θεολόγος Νικόλαος Καβάσιλας χαρακτηρίζει τους Αγίους της Εκκλησίας μας ως τους φίλους του Θεού και τους Υιούς του Χριστού. Δίνοντας ακριβώς και νοηματοδοτώντας μία ιδιαίτερη σχέση που έχουν αποκτήσει οι Άγιοι με τον Χριστό και με τον Θεό, μία σχέση η οποία εκφράζεται μέσα από την εκδήλωση της εμπιστοσύνης απέναντι στο Θεό. Εμπιστοσύνη τόση που θυσιάζουν ακόμα και τη ζωή τους για αυτήν ακριβώς τη σχέση τους. Ακριβώς επειδή αυτή η σχέση των Αγίων της Εκκλησίας μας με το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι μία οποιαδήποτε σχέση φιλική που ίσως κατανοούμε κάτω από τον όριο φίλια σχέση. Αλλά η σχέση αυτή έχει μία ιδιαιτερότητα. Μία ιδιαιτερότητα η οποία προέρχεται όχι από το Θεό προς τον Άγιο, αλλά κυρίως από τη στάση, τον αγώνα, το δρόμο και τις θυσίες του Αγίου απέναντι στο Θεό. Γιατί ο κάθε Άγιος, ως βαπτισμένος μέλος της Εκκλησίας του Χριστού, καθιστάμενος χριστιανός, λαμβάνει την προϋπόθεση της υιοθεσίας απέναντι στο Χριστό, μέσα από το βάπτισμα, το χρίσμα και τη Θεία Ευχαριστία. Και αυτή την ιδιότητα της υιοθεσίας καλείται με την επιγής παρουσία του να την επιβεβαιώσει αλλά και να την εδραιώσει με έναν τρόπο που εκείνος επιλέγει να ζει και που με βεβαιότητα αυτός ο τρόπος τον οδηγεί στην κατάσταση της εν Χριστώ καταξίωσης, δηλαδή της Βασιλείας του Θεού. Και ο τρόπος τον οποίο επιλέγει ο κάθε Άγιος για να μπορέσει να εμπεδώσει και να εδραιώσει στη ζωή του αυτή την εμπιστοσύνη απέναντι στο Θεό και συγχρόνως τη σχέση υιοθεσίας που έχει αποκτήσει μαζί του, ακολουθεί ο καθένας σύμφωνα με τις δυνατότητές του, σύμφωνα με τα χαρίσματά του, σύμφωνα με τις επιθυμίες του, αλλά κυρίως σύμφωνα με την αποκάλυψη μέσα από το Ευαγγέλιο και την παράδοση της Εκκλησίας το δικό του δρόμο. Το δικό του δρόμο που όμως θα τον οδηγήσει στην Βασιλεία του Θεού. Μία πορεία που είναι διαφορετική στους κάθε Αγίους, στον κάθε Άγιο, αλλά που εν τούτης έχει ένα κοινό στόχο, ένα κοινό τέλος και μία κοινή προοπτική. Διαβάζοντας λοιπόν τον συναξαριακό λόγο, τον αναφερόμενο στον ένδοξο πατέρα, προστάτη και έφορο αυτής εδώ της πόλεως και της περιοχής, τον επίσκοπο και αρχιεπίσκοπο Λαρίσης Αχίλιο, διακρίνει κανείς τα στοιχεία εκείνα με τα οποία η πορεία του προς την αγιότητα έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό και τον διακρίνω. Γι' αυτό και διακρίνεται. Γι' αυτό και ξεχωρίζει. Και δεν ξεχωρίζει μόνο για τον εαυτό του, για το όνομά του, αλλά κυρίως για αυτό που είναι και για αυτό το οποίο πέτυχε να είναι. Άγιος της Εκκλησίας μας. Δοξασμένος και χαριτωμένος στον χώρο της Βασιλείας του Θεού. Ποια είναι αυτά τα δύο στοιχεία με τα οποία νοηματοδοτείται η ζωή του Αγίου Αχιλίου? Πρώτον, είναι ο αγώνας τον οποίον έκανε για να στερεωθεί η πίστη του Χριστού στα χρόνια τα οποία ζει. Χρόνια αμφισβήτησης, χρόνια στα οποία όλα τα πάντα τίθεται κάτω από μία κριτική, τα πάντα ακόμα και η πίστη δοκιμάζεται και η δοκιμασία αυτή δεν είναι απλά σε ένα επίπεδο ιδεολογικό όπως μπορεί να είναι στη σημερινή εποχή.
αλλά είναι μια δοκιμασία η οποία έχει να κάνει με θυσία και προσφορά και αίμα και μαρτύριο. Και ο Άγιος Αχίλλειος αγωνίζεται ως ποιμένας και διδάσκαλος της Εκκλησίας να εδραιώσει αυτή την πίστη του Χριστού. Γιατί? Γιατί πίστευε, γιατί ζούσε, γιατί θεωρούσε, αλλά κυρίως γιατί εξωτερήκευε το βαθύτερο και ουσιαστικότερο περιεχόμενο αυτής της πίστεως στο όνομα του Χριστού, που δεν ήταν μια απλή ιδεολογία, ένα συνέστημα ή μια ψυχολογική κατάσταση στον άνθρωπο, αλλά ήταν μια ιδιαίτερη στάση ζωής μέσα από την οποία απεκαλύπτεται η αλήθεια του μηνύματος του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Και ποια ήταν αυτή η στάση? Τι ήταν αυτό το οποίο καθόριζε το περιεχόμενο της ορθής πίστεως, της ορθής δόξας του Αγίου? Ήταν η ορθή πράξη του, η ορθοπραξία του. Ότι αυτό το οποίο ομολογούσε με τα χείλια του και γι' αυτό το οποίο αγωνίστηκε να εδραιώσει μέσα από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είχε να κάνει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και μια ιδιαίτερη στάση ζωής. Πού? Απέναντι στους συνανθρώπους του. Απέναντι στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι αποτελούσαν τα μέλη της τότε τοπικής εκκλησίας. Γι' αυτό και μας λέγει χαρακτηριστικά ο υμνοδός της εκκλησίας, υμνογραφών και υμνοδών, το βίο και την πολιτεία του Αγίου Αχιλλείου, ότι είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ήταν πιστός οικονόμος των αναγκών του λαού του. Ήταν εκείνος ο οποίος προσέτρεχε για να θεραπεύσει κάθε δοκιμασία. Ήταν εκείνος ο οποίος διακονούσε τον συνάνθρωπο στην κάθε του ανάγκη. Ήταν εκείνος ο οποίος προσέτρεχε στους φτωχούς, στους κατατρεγμένους, σε εκείνους όλους οι οποίοι αναζητούσαν ένα στήριγμα απέναντι σε αυτόν. Ήταν ακριβώς ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος στη ζωή των συνανθρώπων του προσωποποιούσε με τον καλύτερο και δυναμικότερο τρόπο αυτό το οποίο ο ίδιος ο Χριστός έκανε πάνω στη γη. Να σταυρωθεί, να προσφερθεί, να θυσιαστεί, όχι για τη δική του καταξίωση, αλλά κυρίως για να μπορέσει μέσα από αυτήν τη σταυρική θυσία και την προσφορά να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να απολαύουν τον αγαθό της σωτηρίας. Το ίδιο έκανε ο Άγιος Αχίλλειος. Θυσιαζόταν για τον άλλον, χωρίς να κάνει διακρίσεις, χωρίς να κάνει αποκλεισμούς, χωρίς να οδηγείται σε μια διακριτική διαφοροποίηση από κάθε τι το οποίο ίσως ήταν κάτι το διαφορετικό από αυτό που αναζητούσε και επεδίωκε η τότε κοινωνία. Ήταν αυτός ο οποίος εδέχεται τον αμαρτωλό χωρίς να υιοθετεί την αμαρτία. Ήταν εκείνος ο οποίος απεδέχεται τον άλλον χωρίς να ζητάει από τον άλλον τίποτα. Γιατί αυτό έκανε ο Χριστός ερχόμενος πάνω στη γη. Και αυτό είναι το πρότυπο το οποίο μας υπέδειξε ο Χριστός, αλλά και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, για το ποιος είναι ο ορθός τρόπος, η ορθοπραξία, η οποία προέρχεται μέσα από μία σωστή και νυφάλια έκφραση ορθοδοξίας. Πολλές φορές θεωρούμε ότι μπορεί να γίνουμε Άγιοι επειδή φωνάζουμε για την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, χωρίς όμως αυτή η φωνή να έχει μια αναφορικότητα προς τον συνάνθρωπό μας, χωρίς αυτή η φωνή να γίνεται πράξη, χωρίς αυτή η φωνή να λαμβάνει σάρκα και οστά, όχι στη δική μας μόνο ζωή, αλλά και στη ζωή των συνανθρώπων μας. Και να γίνουμε εμείς αυτό που η Εκκλησία ζητάει από μας
από την πρώτη στιγμή της βαπτίσεώς μας. Να γίνουμε εικόνες της εικόνος του Θεού πάνω στη γη για τους άλλους ανθρώπους. Να τους δώσουμε το πνεύμα της ελπίδας, της προσδοκίας, της ανατολής ενός νέου τρόπου και μιας νέας μεθόδου καταξίωσης της ανθρωπιάς μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα. Πολλές φορές διερωτώμεθα, μα είναι δυνατόν ο άνθρωπος να θυσιαστεί για τον άλλον άνθρωπο? Είναι δυνατόν κάποιος να προσφέρει τα αγαθά τα οποία έχει αποκτήσει από τη δική του δουλειά και τα χαρίσματα τα οποία έχει αποκτήσει από τον ίδιο τον Χριστό να τα προσφέρει στους άλλους ανθρώπους? Μα αυτό το έκαναν οι Άγιοι. Γι' αυτό και έγιναν Άγιοι. Όχι μόνο γιατί πίστευαν, αλλά γιατί έμπρακτα εξωτερήκευαν αυτή την πίστη τους στους άλλους ανθρώπους. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο Άγιος αγωνιζόταν στη ζωή του για να επιτύχει την εν Χριστώ μετάλλαξή του, την εν Χριστώ μεταβολή του, ξεπερνώντας τα όρια του ατομισμού του, ξεπερνώντας τα κλειστά όρια της φιλαυτίας του. Γιατί λένε χαρακτηριστικά οι πατέρες της Εκκλησίας με προεξάρχοντα τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ότι η φιλαυτία είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο στον άνθρωπο. Η αποκλειστική αγάπη προς τον εαυτό του αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για να φτάσει κανείς στην αγιότητα. Ο εγωισμός είναι ο κατεξοχήν τρόπος που λειτουργεί αποτρεπτικά ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να πορευτεί στο δρόμο που βεβαιότητα τον οδηγεί, με βεβαιότητα τον οδηγεί στην κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Τι σημαίνει να έχω τα χαρίσματα κλεισμένα στο δικό μου εαυτό? Πώς είναι δυνατόν να καταξιωθώ μέσα στην κοινωνία την ανθρώπινη όταν τα χαρίσματα τα οποία έχω και οι δυνατότητες δεν εξωτερικεύονται και δεν αναφέρονται στους συνανθρώπους μου? Πώς μπορώ να θεωρηθώ ότι είμαι άνθρωπος εάν πρώτα δεν δώσω στον συνάνθρωπό μου το πνεύμα της ζωής και της προσδοκίας? Πάντα χρησιμοποιώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτό το άνοιγμα του εαυτού μας και η προσφορά των χαρισμάτων μας και των δυνατοτήτων μας στον συνάνθρωπο ως μια διαδικασία καταξίωσης δικής μας αλλά και της ζωής μας και της δράσης μας. Ο γιατρός, όσα πανεπιστήμια και να τελειώσει, όσα πτυχία και να πάρει, όσες εξειδικεύσεις και αν αποκτήσει, εάν αυτά τα οποία απέκτησε δεν τα προσέφερε ιαματικά απέναντι στους συνανθρώπους του, τότε από κανέναν δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως γιατρός. Θα είναι ως ένας από όλους τους λοιπούς ανθρώπους και αναγνωρίζεται ως γιατρός όταν καλείται και ανταποκρίνεται προς αυτήν την ιατρική, προς αυτήν τη θεραπευτική προσφορά του απέναντι στον άνθρωπο για να τον απαλλάξει από τα δεινά και να του δώσει την προοπτική της ζωής. Δυστυχώς, στην κοινωνία την οποία ζούμε, όλα αυτά ακούγονται ίσως ως ένα αφήγημα, ως μία ιστόρηση, ως μία διήγηση. Και πολλές φορές αναζητούμε να βρούμε τη ρίζα, το βάθος όλης αυτής της κατάστασης της αγιότητος που σας περιέγραψα. Αναζητούμε να βρούμε και θεωρούμε ότι όσο είμαστε τυπικοί απέναντι σε ορισμένες καταστάσεις μπορεί να πετύχουμε την αγιότητά μας χωρίς να ενδιαφερόμεθα για τον συνάνθρωπό μας. Και πρέπει να ξέρετε ότι οι δύο μεγάλοι πειρασμοί τις οποίες διέρχεται η σημερινή κοινωνία έναντι της αγιότητος έτσι όπως σας περιέγραψα είναι ο πειρασμός του ατομισμού, ότι ο καθένας από μας πιστεύει ότι έχει μία αυτάρκεια δυνατοτήτων

Τέλεσμα. Νομίζω ότι γίνεται καθημερινά μια πραγματικότητα την οποία ζούμε. Ο άνθρωπος απομονωμένος καθορίζει τη δική του ζωή εις βάρος των άλλων συνανθρώπων του. Ή καθορίζει τη ζωή του εκμεταλλευόμενος τους άλλους ανθρώπους προς δική του ικανοποίηση με ένα πνεύμα καθαρά χρησιμοθυρικό. Αντίθετο ακριβώς από αυτόν το πνεύμα που ο Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αχίλιος, υπέδειξε στην εποχή του. Ο άνθρωπος διστάζει να ανοιχτεί προς τον άλλον άνθρωπο, να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση στη ζωή του, να ανοίξει τα χέρια του και να δεχθεί στην αγκαλιά του τον συνάνθρωπό του. Γιατί δεσμεύει τα χέρια του και τη ζωή του από την ατομικιστική ευδαιμονία και τη φύλαυτη διάθεση που έχει μόνο για τον εαυτό του. Και έρχεται ο δεύτερος πειρασμός αυτής της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητος που επιτείνει, ενδυναμώνει και κατοχυρώνει πολλές φορές θεωρητικά αυτήν την έννοια της ατομικής φυλαυτίας και του ατομικού ευδαιμονισμού. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία έρχεται και οδηγεί κυρίως τους νέους ανθρώπους σε αυτό το πνεύμα της απομόνωσης. Παρεμβάλλεται μεταξύ της σχέσης των ανθρώπων. Παρεμβάλλεται μια μηχανή για να επικοινωνήσουν πλέον οι άνθρωποι μεταξύ τους. Κάνει τον άνθρωπο υποχείριο των δικών της δυνατοτήτων. Του υποδεικνύει πώς και γιατί πρέπει να ζει. Γίνεται η ίδια η μηχανή, η ίδια η τεχνολογία μέσω επιβεβαίωσης του ατομισμού και τον απομακρύνει από αυτό που ονομάζεται ανθρώπινη σχέση. Δεν σημαίνει με αυτά που λέω ότι η Εκκλησία διακηρύττει ότι πρέπει να είμαστε αντίθετοι προς την ανάπτυξη της τεχνολογίας, ούτε αντίθετοι προς την ανάπτυξη της επιστήμης. Η Σοφία Σιράχ το λέει ξεκάθαρα. Ακούστε, συμβουλευτείτε και πράξτε αυτό το οποίο σας λέει ο επιστήμον γιατρός, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι τα πάντα η Εκκλησία σέβεται και αποδέχεται, αρκεί αυτά να μην λειτουργούν εις βάρος της ανθρώπινης πραγματικότητας, προσωπικότητος και κυρίως να μην είναι αποτρεπτικά των ορίων της ανθρωπιάς που είναι η αγάπη και η ελευθερία. Η αγάπη ως θυσία και προσφορά και η ελευθερία ως πράξη σεβασμού και αποδοχής του άλλου ανθρώπου. Η Εκκλησία στέκεται με κριτική διάθεση όχι απέναντι στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά απέναντι στη χρήση, την μη ορθή χρήση και την κατάχρηση της τεχνολογίας, η οποία οδηγεί τελικά σε μία απάνθρωπη κοινωνία. Ο Άγιος Αχίλιος μέσα από τη μνήμη του έρχεται να μας υπομνήσει ποια είναι τα στοιχεία εκείνα με τα οποία τελικά ο άνθρωπος μπορεί να γίνει εν Χριστώ αναγεννημένος άνθρωπος και εν Χριστώ πολίτης της Βασιλείας του Θεού. Και αυτά είναι να πιστεύουμε ορθά και να πράττουμε ορθά. Και πράττουμε ορθά όταν κατανοούμε ότι ο διπλανός μας είναι αδελφός και φίλος και όχι εχθρός. Όταν κατανοήσουμε ότι χρειάζεται να τον αγαπήσουμε θυσιάζοντας πολλά κεκτημένα από τη δική μας προσωπική ζωή. Όταν μάθουμε να τον σεβόμαστε και να τον υποδεχόμεθα, όχι όπως ίσως εξυπηρετούσε τις δικές μας διαθέσεις, αλλά έτσι όπως είναι. Και αν μεν βρίσκεται στην πορεία της αμαρτίας, να του δώσουμε τη δυνατότητα μέσω της μετάνοιας και της μεταβολής να τύχει και αυτό της δικής του θέσεως μέσα σε αυτή την πορεία προς την αγιότητα. Γι' αυτό λοιπόν οι Άγιοι δεν είναι μόνο πρότυπα ζωής. Αυτό είναι το δεδομένο. Αλλά είναι κυρίως τα πρότυπα εκείνα
μέσα από τα οποία

δοκιμάζετε, κριτικάρετε, αξιολογείτε το δικό μας ανθρώπινο ήθος. Εάν δηλαδή μέσα από τη ζωή μας επιβεβαιώνουμε ότι είμαστε μαζί τους και επιδιώκουμε μαζί τους να γίνουμε πολίτες της Βασιλείας του Θεού, άγιοι και χαριτωμένοι, ή μέσα από τη δική μας ζωή γινόμαστε αρνητές, μη αποδέκτες του μηνύματός τους. Αλλά η Εκκλησία πάνω στον κόσμο έρχεται να δείξει το πνεύμα της αλήθειας, της ελπίδας και της προσδοκίας, ότι όλοι πρέπει τελικά να οδηγηθούμε σε αυτήν την ενότητα που μας καλεί ο Χριστός, όπως και οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, και συν πάση της Αγίας να γίνουμε κι εμείς πολίτες της Βασιλείας του Θεού. Αμήν.

Σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επισήφη πειθώτας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείψιμά Σου ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη το κόσμο Σου δώρησε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό Σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντα όρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και σοι την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και

0: Αγία Κυρίου και Έλεος έλθει εφ' ημάς. Δι' αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάσεις εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίες ντυμένων επουρανίων δυνάμεων.

0: Πάνες μας. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Ο Άγιος να είναι σε όλους σας πρεσβευτής προς τον Κύριο. Να σας δίνει δύναμη, υγεία, ευτυχία, πρόοδο και ευημερία προσωπική και οικογενειακή. Θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μας διερμηνεύοντας και τα αισθήματα, τα φιλικά και φίλια, αισθήματα τιμής, αγάπης, σεβασμού και αποδοκής και των λοιπών σεβασμιωτάτων Αγίων Αρχιερέων προς τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο, για την τιμητική πρόσκληση που μας απίφθινε να έρθουμε το διήμερο αυτό συμπροσκυνητές, συνέκδημοι, συνοδοιπόροι σε αυτήν την εόρτιο μνήμη του πολιούχου και προστάτου της πόλεως της Λαρίσης αλλά και ολοκλήρου της Θεσσαλίας, και να βιώσουμε τα αισθήματα θρησκευτικού σεβασμού και ήθους το οποίο υποδεικνύεται απέναντι στον Άγιο αλλά και απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού, την τοπική Εκκλησία. Ο Επίσκοπός σας είναι ένα από τα εκλεκτά μέλη της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, για το οποίο καυχόμεθα. Και καυχόμεθα όχι μόνο για τις γνώσεις του, αλλά κυρίως για τη δυναμικότητα των έργων, για την προσφορά του προς την Εκκλησία, για την αγάπη του προς το πίμνιο, για τη διακονία ώστε να θεραπεύσει τα ελείποντα που δοκιμάζουν αυτές οι ελλείψεις το πίμνιό του. Του ευχόμεθα ο Θεός να του δίνει δύναμη, μακρότητα ημερών, ενδυνάμωση και πάνω απ' όλα κουράγιο. Ένα κουράγιο που πρέπει να λαμβάνει και να ενισχύει μέσα του από εσάς τους ίδιους, από τον τρόπο με τον οποίο εκφράζετε την αποδοχή σας και την αναγνώρισή σας. Γιατί πάντα τα μάτια του πιστού λαού είναι ο καθρέφτης για τον Επίσκοπο, μέσα στα οποία καθρεπτίζεται η καταξίωση του αγώνος του. Να ζήσετε σεβασμιότατε, χρόνια πολλά σε όλους σας, χρόνια πολλά στην πόλη σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Αχιλλείου, από όπου παρακολουθήσαμε το πολυαρχιερατικό συλλήτουργο επί τη μνήμη του Αγίου Αχιλλείου, πολιούχου Λαρίσης.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 15 Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αχιλλίου, Επισκόπου Λαρίσης. Ο Όσιος Πατήρ ημών Αχίλλιος γεννήθηκε στην Καπαδοκία από ευσεβείς και ευγενείς γονείς που του εξασφάλισαν καλή μόρφωση στις θύραθεν επιστήμες και κυρίως στην Αγία Γραφή. Με την νηστεία και τις αγρυπνίες διέθετε αναβάσεις εν την καρδία αυτού, κατά τρόπον ώστε να φυλάγει το πνεύμα του απρόσιτο στις ταραχές και τις μέρημνες του κόσμου τούτου, ώστε σύντομα έγινε άξιο κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Είχε όψη αγγελική, στη συμπεριφορά του ήταν απλός και προσινής, ενώ τα λόγια του που είχαν άφατη γλυκύτητα οθούσαν όσους τον πλησίαζαν να μιμηθούν τις αρετές του. Οι γονείς του πέθαναν ενώ ήταν ακόμη νέος και τότε μοίρασε την περιουσία του και ξεκίνησε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Διαμένοντας τον Πανάγιο Τάφο, τον οποίο έλουσε με τα δάκρυά του και όπου έκανε θαυμάσιες προόδους στην προσευχή, πήγε να επισκεφθεί τα μοναστήρια που βρίσκονταν στην έρημο κοντά στην Ιερουσαλήμ, προκειμένου να βρει εκεί παραμυθία ο φλογερός πόθος που τον έκαιγε βλέποντας τους ανθρώπους του Θεού. Οθούμενος από τη Θεία Πρόνοια, μετέβησε προσκύνημα και στη Ρώμη. Την ώρα που προσκυνούσε τον τάφο των Αγίων Αποστόλων, έλαβε έφνη στην χάρη του Αποστολικού Κηρύγματος και άρχισε να διαδίδει το Ευαγγέλιο με τέτοια δύναμη που οδήγησε στην αληθινή πίστη πλήθος εθνικών, ενώ ταυτόχρονα επιτέλεσε πολλές ιάσεις. Διέτρεξε χώρες πολλές ως νέος Απόστολος και έφτασε τελικά στη Λάρισα της Θεσσαλίας, όπου το κήρυγμα και τα θαύματά του τον έφεραν στο επισκοπικό αξίωμα. Διεύθυνε την επισκοπή του με μεγάλη ποιμαντική φροντίδα τόσο στις πνευματικές υποθέσεις όσο και στην αρρωγή προς τους φτωχούς, τους ασθενείς και τους ξένους. Με την προσευχή του έκανε να σταματήσει η ξηρασία, προείδε εισβολές βαρβάρων και έγινε τα πάντα της πάση προκειμένου να οδηγήσει το πείμνιο στη Βασιλεία των Ουρανών. Η φήμη του έφτασε έως τον Αυτοκράτορα και κλήθηκε στην Αγία και Μεγάλη Πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας 325, όπου υπερασπίστηκε με γενναιότητα την Ορθόδοξη πίστη και αφού προκάλεσε τους Αριανούς, έκανε με την προσευχή του να αναβλήσει από την πέτρα πηγή ελαίου. Ο Αυτοκράτορας Άγιος Κωνσταντίνος, εις ένδειξη θαυμασμού του, έκανε πλούσια δώρα, τα οποία ο Άγιος έσπευσε να μοιράσει στους φτωχούς. Μετά από 35 χρόνια επισκοπίας, ο Όσιος Αχίλλιος εκοιμήθη εν ειρήνη στη Λάρισα και οι αιώνες έτοιμά του ως πολιούχος της πόλης. Ο τάφος του, από τον οποίο καθώς λέγεται ανάβλιζε μύρο παρόμοιο με εκείνο του Αγίου Δημητρίου, υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα προσκυνήματος της Ελλάδος έως την εισβολή των Βουλγάρων το 985, οι οποίοι μετέφεραν τα τίμια λείψανά του στην πρωτεύουσά τους Πρέσπα, στην Δυτική Μακεδονία. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Βαρβάρου. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ο Όσιος Βάρβαρος ήταν στρατιώτης του Ρωμαϊκού στρατού, ο οποίος αφού νίκησε σε μονομαχία τον πρώτο πολεμιστή του στρατού των Φράγκων, αρνήθηκε να θυσιάσει στους θεούς και υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Μπροστά στα θαύματα του Αρχάγγελου Γαβρίλ που τον διαφύλαξε σώο και αυλαβή, δύο στρατιώτες, ο Καλίμαχος και ο Διονύσιος, μεταστράφηκαν και αποκεφαλίστηκαν επί τόπου. Την επόμενη ημέρα ο Βάρβαρος υποβλήθηκε στο μαρτύριο του τροχού και της φωτιάς, από όπου βγήκε άθικτος. Μετά και από άλλα θαυμάσια που φανέρωναν την εύνοια του Θεού, αποκεφαλίστηκε στη Μεθόνη στις 8 Μαΐου 361. Σύμφωνα με άλλους, ο Όσιος ήταν βάρβαρος από την Αφρική που είχε στρατολογηθεί από τους Άραβες κατά τη μεγάλη επίθεσή τους εναντίον των παραλιακών πόλεων του Ιωνίου Πελάγους επί βασιλείας Μιχαήλ Δευτέρου, 820-829. Μετά τη μεγάλη ήττα του Δραγαμέστου, ήταν μεταξύ των λίγων που κατόρθωσαν να σωθούν και έγινε ληστή, σκορπώντας παντού το θάνατο και διαπράττοντας τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα. Φτάνοντας μία ημέρα στο ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ίσα, παραμόνεψε τον ιερέα για να τον ληστέψει καθώς θα έβγαινε. Τη στιγμή όμως της μεγάλης εισόδου είδε τον Χριστό με μορφή μικρού παιδιού, συνοδευόμενο από δύο λαμπρούς αγγέλους. Το ουράνιο αυτό όραμα μεταμόρφωσε την ψυχή του και ζήτησε αμέσως να κατηχηθεί στις χριστιανικές αλήθειες. Μετά τη βάπτισή του εξέφρασε την επιθυμία να επιδοθεί σε βίο ασκήσεως και μετανοίας και μετά από αίτημά του ο ιερέας Ιωάννης του έβαλε σίδερα στα χέρια και τα πόδια και γύρω από τον αυχένα αλυσίδα συνδεδεμένη με τα χέρια η οποία τον ανάγκαζε να κρατά το κεφάλι χαμηλωμένο. Αφού έγινε έτσι, αυτοπροαίρετα εχμάλωτος του Χριστού εγκαταβίωσε στο βουνό, ανάμεσα στα αγρίμια, εκτεθειμένος στη δρυμύτητα των καιρικών συνθήκων και τρεφόμενος με χόρτα. Τρία χρόνια σκληραγωγείτο με τον τρόπο αυτό, όταν κυνηγοί από την Νικόπολη, κοντά στην Πρέβεζα, τον τόξευσαν νομίζοντας ότι σημαδεύουν θηρίο. Θανάσιμα πληγωμένος, ο Βάρβαρος ζήτησε να φέρουν τον πατέρα Ιωάννη.
Όταν όμως εκείνος έφτασε στον τόπο εκείνο, ο εν μετανοίας κληραγωγούμενος είχε ήδη απέλθει προς συνάντηση του καλού ληστού στον Παράδεισο. Θέλησε να μεταφέρουν το σώμα του στην Νικόπολη για να το τιμήσουν, αλλά ο Κύριος το μετέθεσε και εξέφνησε έγινε άφαντο ως νέος Ενόχ. Στον τόπο εκείνο ανηγέρθη παρεκκλήσιο, το οποίο αργότερα επεκτάθηκε και εξοραίστηκε. Από το χώμα ανέβληζε θαυματουργό μύρο που θεράπευε πολλές ασθένειες και κατέστησε τον Όσιο Βάρβαρο έναν από τους πιο ονομαστούς μυροβλήτες Αγίους, προσελκύοντας πλήθη προσκυνητών στο ναό του.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παχωμίου του Μεγάλου. Ο Όσιος Πατήρ ημών Παχώμιος γεννήθηκε περί το 292 στην Άνω Θηβαΐδα από γονείς εθνικούς, αλλά από παιδί ακόμη ένιωθε έντονη αποστροφή για την ιδρολατρία και επέδειξε έμφυτη κλίση προς το αγαθό. Στρατολογήθηκε δια της βίας κατά την εκστρατεία του Μαξιμίνου Δάια εναντίον του Λυκινίου, 312 μετά Χριστόν, όπου συγκινήθηκε βαθιά από την αγάπη που έδειξαν οι χριστιανοί των Θηβών απέναντι στους νεοσυλλέκτους που τους έσερναν με σκληρότητα προς τα στρατόπεδά τους σαν να ήταν εχμάλωτοι. Σύντομα απολύθηκε ο Παχώμιος και βαπτίστηκε στο χωριό Χινοβοσκίων, όπου την επόμενη νύχτα είδε δρόσο να κατέρχεται από τον ουρανό και να καλύπτει την κεφαλή του, εν συνεχεία δε συγκεντρώθηκε στο δεξί του χέρι, συμπυκνώθηκε και έγινε μέλι που έτρεχε στη γη. Άρχισε παρευθύς να διάγει βίο ασκητικό με οδηγό τη συνείδησή του και να υπηρετεί τους ανθρώπους του τόπου, ιδιαίτερα όταν ενέσκυψε επιδημία πανούκλας. Μετά τρία έτη, στενοχωρούμενος από τον συγχρονισμό με κοσμικούς και κινούμενος από σφοδρή αγάπη για το Θεό μόνο, έγινε μαθητής ενός Άγιου Γέροντα του Παλάμονος, που ήταν τραχής και αυστηρός και ζούσε στην ερημία έξω από την πόλη. Αφού τον δοκίμασε σκληρά, ο Γέροντας τον ενέδισε το μοναχικό σχήμα και του δίδαξε να αγρυπνεί όπως ο ίδιος τη μισή, συχνά δε ολόκληρη τη νύχτα, απαγγέλλοντας στίχους της Αγίας Γραφής, να νηστεύει το καλοκαίρι καθημερινά μέχρι το βράδυ και το χειμώνα να μην γεύεται τίποτα μία στις δύο ή τρεις ημέρες, δίχως να καταλύει ποτέ λάδι, κρασί ή μαγειρευμένη τροφή. Η ακολουθία που τελούσαν αποτελεί το από 50 ομάδες ψαλμών με κατακλείδα μία ευχή κατά τη διάρκεια της νύχτας και 60 την ημέρα, πέρα από τη διαρκή μνήμη του Θεού που διατηρούσαν στο νου και την καρδιά τους, σύμφωνα με την παρένεση του Αποστόλου. Για να προσπορίζονται τα χρειώδη για τη διαβίωσή τους και κυρίως για την φροντίδα των πτωχών, έπλεκαν σάκους και καλάθια από νήμα, τρίχες ή φύλλα φοινικιάς και εργάζονταν ακόμη και τη νύχτα, απαγγέλλοντας το λόγο του Θεού για να αντιμάχονται τον ύπνο. Αν παρά τη χειρονακτική εργασία τους κατέβαλε ο ύπνος, τότε σηκώνονταν και πήγαιναν να μεταφέρουν άμμο με την σπυρίδα από το ένα μέρος της ερήμου στο άλλο. Κάποτε, ανήμερα το Πάσχα, ο Παχώμιος έριξε λίγο λάδι στο τριμμένο αλάτι που ήταν η συνηθισμένη τροφή τους. Ο Παλάμων, χτυπώντας το πρόσωπό του, άρχισε τότε να κλαίει λέγοντας: «Χθες ο Κύριος εσταύρωτε και εγώ να φάγω σήμερα λάδι». Ο Παχώμιος δεν υπέμενε μόνο με προθυμία την αυστηρή τάξη του γέροντα, αλλά φρόντιζε κυρίως να διατηρήσει την καρδιά του καθαρή δια της φυλακής των λογισμών, εξαντλώντας όλες τις νοητικές του δυνάμεις για την αποστήθηση των λόγων του Θεού προκειμένου να γίνουν κτήμα του. Συνήθιζε να αποσύρεται στην έρημο για να προσευχηθεί ή να σταθεί όρθιος καθ' όλη τη νύχτα μέσα στους τάφους, με τα χέρια υψωμένα προς τον ουρανό σαν να ήταν σταυρωμένος και ο υδρότας που κυλούσε έκανε λάσπη το χώμα στα πόδια του. Κατά τη διάρκεια των νυχτερινών αυτών προσευχών, οι δαίμονες μένονταν εναντίον του και του επιτίθεντο διαρκώς. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού τους κατέσχυνε, δοξολογώντας τον Θεό και χλεβάζοντας τις μάταιες μηχανεύσεις τους. Καθώς οι επιθέσεις τους γίνονταν ακόμη πιο πιεστικές, κληραγωγούσε ακόμη περισσότερο το σώμα του και ζητούσε από τον Θεό να του διώξει τον ύπνο μέχρι να φτάσει στην οριστική νίκη. Εισακούστηκε τότε και έκτοτε απέκτησε τόση παρησία με τον Θεό, ώστε το σώμα του απολάμβανε ήδη εν μέρη την αυθασία που υποσχέθηκε ο Κύριος στους εκλεκτούς και έτσι μπορούσε να περπατά ακίνδυνα πάνω σε έρπετα και σκορπιούς και να περνά τον ήλιο ανάμεσα σε κροκοδίλους. Μετά από 4 χρόνια αγώνων, το όραμα της ουράνιας δρόσου επαναλήφθηκε, περίμενε όμως ο Παχώμιος άλλα 3 χρόνια πριν αποσυρθεί μόνο στην έρημο. Φτάνοντας σε έναν τόπο που ονομαζόταν Ταβένησης, στη βορειοανατολική όχθη του Νείλου, άκουσε φωνή εξ ουρανού που τον διέταζε να παραμείνει εκεί και να ιδρύσει κοινόβιο. Αφού έλαβε την άδεια του Αγίου Παλαμόνος λίγο πριν το θάνατό του, ο Παχώμιος εγκαταστάθηκε εκεί και επιδόθηκε μόνο σε μεγάλη άσκηση, μέχρι που ήλθε να ζήσει μαζί του ο μικρότερος αδελφός του Ιωάννης. Έχοντας τα πάντα κοινά, ζούσαν με μεγάλη αυταπάρνηση και μοίραζαν στους πτωχούς τους κραπούς της εργασίας τους, κρατώντας μόνο τα απολύτως αναγκαία, 2 ψωμιά και λίγο αλάτι την ημέρα. Τελειώνοντας την καθημερινή αγρυπνία τους, αναπαύονταν λίγο, καθισμένοι δίχως να στηρίζουν τη ράχη στον τοίχο. Κατά την ημέρα έμεναν εκτεθειμένοι στον καύσωνα, έχοντας κατά νου το πάθος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και τις δοκιμασίες των Αγίων Μαρτύρων. Μία ημέρα, Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε στον Παχώμιο κατά την αγρυπνία του και του είπε 3 φορές: «Παχώμιε, το θέλημα του Θεού είναι να διακονείς το γένος των ανθρώπων για να τους συμφιλιώσεις μαζί του». Από τότε, άνθρωποι από τα γειτονικά χωριά συγκεντρώθηκαν γύρω του για να διάγουν από κοινού τον ασκητικό βίο.
Ο καθένας ζούσε χωριστά κατά το δοκούν και συνεισέφερε το μερίδιό του στις υλικές ανάγκες της αδελφότητος. Ο Παχώμιος έθετε τον εαυτό του ταπεινά στην υπηρεσία τους, ετοιμάζοντας την τροφή που επιθυμούσαν, δεχόμενος τους επισκέπτες και φροντίζοντας τους αδελφούς όταν ασθενούσαν, ενώ ο ίδιος αρκεί το πάντα σε ψωμί και αλάτι. Οι αγρίκοι αυτοί άνθρωποι δεν έδειχναν ωστόσο απέναντί του κανέναν σεβασμό και μάλιστα τον κορόιδευαν κιόλας. Ο άνθρωπος του Θεού έκανε υπομονή 5 χρόνια, μέχρι την ημέρα που, έχοντας λάβει εντολή από το Θεό κατά τη διάρκεια μιας ολονύχτιας προσευχής, τους επέβαλε έναν κανόνα κοινής ζωής και έδιωξε με απόφασή του όλους εκείνους που δεν ήθελαν να συμμορφωθούν. Νέοι υποψήφοι για το μοναχικό βίο παρουσιάστηκαν και ο Παχώμιος, αφού τους δοκίμασε επαρκώς, τους επέβαλε να ζουν κατά τα σγραφάς, έχοντας τα πάντα κοινά σε πλήρη ισότητα κατά το παράδειγμα της Αποστολικής Κοινότητος. Υπηρετώντας όλους, όπως και προηγουμένως, τους δίδαξε να βαστάζουν το σταυρό τους για να ακολουθούν τον Χριστό και να έχουν μοναδική μέρημνα στο νου τους τα λόγια του Κυρίου. Λέγεται πως άγγελος με μοναχική περιβολή του υπέδειξε τον τύπο της ενδυμασίας τους και του παρέδωσε μια πλάκα στην οποία ήταν χαραγμένος ο κανόνας της αδελφότητος. Όριζε να δίνεται φαγητό και νερό στον καθένα ανάλογα με την κράση του και την εργασία του, δίχως να εμποδίζονται εκείνοι που επιθυμούσαν να εγκρατεύονται περισσότερο. Όφυλα να ζουν σε ξεχωριστά κελιά χωρισμένοι κατά οίκους, σύμφωνα με τον χαρακτήρα τους ή τις ενασχολήσεις τους, και να συνατρίζονται 3 φορές την ημέρα για να αναπέμπουν στο Θεό 12 ευχές, που αποτελούνταν από ψαλμούς και προσευχές. Όταν ο Παχώμιος αντέτεινε ότι οι προσευχές δεν ήταν πολλές, ο άγγελος αποκρίθηκε: «Όλα όσα ορίζω διασφαλίζουν ότι ακόμη και οι μικροί θα μπορούν να τηρούν τον κανόνα δίχως να αποθαρρύνονται. Όσο για τους τέλειους, αυτοί δεν έχουν ανάγκη νόμου, αφού στο κελί τους αφιερώνουν όλη τη ζωή τους στη θεωρία του Θεού».

0: Όταν οι αδελφοί έφτασαν τους 100, ο Παχώμιος τους έκτισε ναό μέσα στο μοναστήρι και την Κυριακή καλούσε έναν ιερέα από το χωριό να τελέσει τη Θεία Λειτουργία, διότι αρνούνταν να χειροτονηθεί κληρικός κάποιος από τους μοναχούς από φόβο μήπως διαταραχθεί από ματαιοδοξία και αντιζηλία η επιτευχθής αρμονία τους. Λίγο μετά την ενθρόνησή του, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας Άγιος Αθανάσιος επισκέφθηκε το μοναστήρι της Σταβενήσεως, αλλά ο Παχώμιος, μαθαίνοντας ότι ήθελε να τον χειροτονήσει πρεσβύτερο, κρύφθηκε μέχρι την αναχώρηση του ιεράρχη. Καθώς η αδελφότητα, την οποία ονόμασε κοινωνία, γινόταν πολυπληθής, ο Όσιος Παχώμιος όρισε αδελφούς στερεωμένους στην αρετή να τον βοηθούν. Έναν ως οικονόμο μαζί με έναν δεύτερο και άλλους ως υπευθύνους των οίκων. Άλλοι πάλι ήσαν επιφορτισμένοι με τη φροντίδα των ασθενών, τη φιλοξενία ή την πώληση των εργοχείρων που φτιάχνονταν στο μοναστήρι. Τρεις φορές την εβδομάδα ο Όσιος Παχώμιος δίδασκε ο ίδιος το σύνολο της αδελφότητος, ερμηνεύοντας τις γραφές και κατά τις δύο νηστίσιμες ημέρες οι επικεφαλείς των οίκων κατηχούσαν με τη σειρά τους τους μοναχούς τους. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

0: 15 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 392, ο Θεοδόσιος ο πρώτος ο Μέγας αναγορεύεται σε μόνο αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Σαν σήμερα, το 1618, ο Γερμανός μαθηματικός και αστρονόμος Johann Kepler διατυπώνει τον τρίτο νόμο για την κίνηση των πλανητών. Σαν σήμερα, το 1773, γεννιέται ο πρίγκιπας Clemens von Metternich, αυστριακός πολιτικός και διπλωμάτης που κυριάρχησε στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή από το 1814 έως το 1848, δια της Ιεράς Συμμαχίας, της οποίας υπήρξε εμπνευστής, αντιτάχθηκε στην Ελληνική Επανάσταση. Στις 15 Μαΐου του 1786 γεννιέται ο Δημήτριος Πλαπούτας, ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης, στρατηγός και πολιτικός μετά την ανεξαρτησία. Σαν σήμερα, το 1822, ο τουρκικός στρατός υπό τον Χουρσίτ Πασά εκστρατεύει εναντίον των Σουλιωτών. Θα ιτηθεί στις μάχες Ναβαρίκου, Χωνίων και Κιάφας και θα αποσυρθεί. Σαν σήμερα, το 1854, γεννιέται ο Ιωάννης Ψυχάρης, δημοτικιστής, φιλόλογος και συγγραφέας. Στις 15 Μαΐου του 1866, Κρήτες επαναστάτες υποβάλλουν αναφορά προς την πύλη και τις εγκύτριες δυνάμεις Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία, με την οποία ζητούν περισσότερες φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα αποστέλουν μυστικό υπόμνημα προς τις τρεις μεγάλες δυνάμεις, το οποίο αποτελεί έκκληση για ένωση με την Ελλάδα. Μουσική 15 Μαΐου 1911 παραδίδεται στην Ελλάδα το νέο θωρυκτό Αβέροφ, πλοίο θρύλος του πολεμικού μας ναυτικού, από τα πιο σύγχρονα πολεμικά της εποχής του. Το Αβέροφ, σε επιχειρησιακό επίπεδο, άλλαξε τις ισορροπίες στο Αιγαίο. Με κυβερνήτη τον Άβαρχο Παύλο Κουντουριώτη, ηγήθηκε των ελληνικών ναυτικών δυνάμεων στους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13. Οι νικηφόρες ναυμαχίες της Έλλης και της Λίμνου, κατά του τουρκικού στόλου, διέλυσαν τις προσδοκίες του Σουλτάνου και της Υψηλής Πύλης για τον έλεγχο του Αιγαίου. Τον Οκτώβριο του 1918, το Αβέροφ ύψωσε την ελληνική σημαία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς η χώρα μας ήταν μία από τις νικήτριες δυνάμεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το Αβέροφ συμμετείχε στη Μικρασιατική Εκστρατεία, μεταφέροντας στρατεύματα και παραλαμβάνοντας τους πρόσφυγες μετά την καταστροφή. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και γερασμένο, το Αβέροφ συμμετείχε σε νιοπομπές στον Ινδικό Ωκεανό. Σήμερα είναι πλωτό μουσείο και ναυλοχή στο Φάληρο. Σαν σήμερα, στις 15 Μαΐου του 1944, ισχυρές βουλγαρικές δυνάμεις, μετά από επιτυχή αντίσταση Ελλήνων ανταρτών, αναγκάζονται να διακόψουν τις εκαθαριστικές επιχειρήσεις που είχαν αρχίσει από τις 6 Μαΐου βόρεια της γέφυρας Παπάδων της Δράμας, εγκαταλείποντας πολλούς νεκρούς και τραυματίες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Γεροντός Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική ζωή του ανθρώπου».
2: Εγώ χαίρομαι που σας συναντώ. Ήταν μια σκέψη να συναντηθούμε εδώ ατύπως, χωρίς καμία επίσημη προδιαγραφή. Θα πούμε μερικά λόγια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια όλων μας, γιατί εμείς εκεί στο Άγιον Όρος βλέπουμε ότι ο κόσμος όλο και όλον αφίσταται από την Εκκλησία. Δυστυχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν μεγάλο κακό και όπως κάποιος τα ονόμασε, δυστυχώς έχουν γίνει ως δημοσιογραφική τρομοκρατία. Κάποιος ήρθε στο Άγιο Όρος και μου το είπε αυτήν τον όρο και μου άρεσε να σας πω. Και βλέπετε ότι οι άνθρωποι σήμερα, επηρεαζόμενοι από το δυτικό τρόπο ζωής, διότι δυστυχώς είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε γίνει μια επαρχία της Ευρώπης και μπορεί βέβαια η Ελλάδα να ωφελείται στον οικονομικό τομέα, αν ωφελείται, που και αυτό το αφιβάλλω, διότι μου κάνει εντύπωση ότι μετά την παρουσία του ευρώ άρχισε μια οικονομική κρίση, η οποία όλο και φαίνεται και επεκτείνεται εντονότερα και δεν ξέρουμε πού θα καταντήσουμε. Παρόλα τα αυτά, εμείς μεριμνούμε και τριβάζουμε περί πολλά. Ο άνθρωπος τον ενδιαφέρει τι θα φάει, γι' αυτό και γίνονται τόσα τσακώματα μέσα στο γάμο, γιατί δεν μαγείρεψε η γυναίκα το φαγητό που ήθελε ο άντρας, γιατί το παιδί δεν έχει το φαγητό που επερίμενε και μαγείρεψε ένα άλλο φαγητό, και γίνονται καυγάδες τρικούβερτοι που λέμε. Και βλέπετε, οι άνθρωποι σήμερα συνεχώς απασχολούνται πώς θα αναγνωριστούν από τον άλλον, συνεχώς τους απασχολεί πώς θα προεξάρχουν, πώς θα κυβερνούν, πώς θα φαίνονται. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε και μέσα στην Ευρώπη, όπως κάποιος ήρθε και μου είπε εκεί, σήμερα δεν γίνονται οι σωστές προδιαγραφές σύμφωνα με τις ανάγκες, σύμφωνα με το τι κανείς ποθεί και επιθυμεί, αλλά σου λέει θα σπουδάσεις αυτό που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή δημιουργούν τον κόσμο σε ένα μεγάλο εργοτάξιο και του λένε ότι εσύ θα πας εκεί, εσύ θα πας εδώ σαν ένα ρες. Και ακριβώς λησμονείται δυστυχώς από την πλειονότητα των ανθρώπων η πνευματική μας καταγωγή, το ότι ο άνθρωπος επλάσσει την κατοικώνα Θεού και καθομοίωση. Αυτά δεν τα ξέρουν οι άνθρωποι σήμερα. Όχι μόνο δεν τα ξέρουν, αλλά οι άνθρωποι σήμερα τα κοροϊδεύουν. Οι νέοι, μόλις τους πεις κάτι τέτοιο, αμέσως σου λέει: μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λες, δεν τα καταλαβαίνω, δεν τα ξέρω, δεν τα έχω ακούσει ποτέ. Σήμερα δυστυχώς τα ελληνικά εκπαιδευτήρια γίνονται παραμορφωτήρια αντιμορφωτήρια. Όπως έχετε γνώση, σήμερα των ναρκωτικών έχει επεκταθεί πάρα πολύ και σε μικρότερες ηλικίες. Και φαντάζεστε ότι περνούμε μία. Εγώ δεν θέλω να διατραγωδήσω ή να σας τρομάξω, αλλά βλέπω σαν έναν ουδέτερο πρόσωπο που δεν είμαι μέσα στην οικογένεια σαν οικογενειάρχης, αλλά όμως είμαι πίσω και ακούω πολλούς από εσάς και αφουγκραζόμεθα τον πόνο σας, τον προβληματισμό σας, την ανησυχία σας, την αφιβολία σας. Σήμερα βλέπετε δεν υπάρχει επικοινωνία μέσα στο γάμο, λόγω του ότι οι άνθρωποι εργάζονται με έναν αρρωστημένο τρόπο. Ήρθε μια κυρία στο Κονάκι και μου είπε το εξής. Μου λέει: Γέροντα, έρχεται ο άντρας στο σπίτι. Είναι με το κινητό. Θα φάμε με το κινητό. Σαν τρώμε, μιλά στο κινητό. Πάμε να μιλήσουμε λίγο, μιλούμε 5 λεπτά. Μετά μιλάει 20 λεπτά, μισή ώρα στο κινητό. Και αυτό γίνεται κάθε μέρα και κάθε ώρα. Άρα λοιπόν η έλλειψη επικοινωνίας είναι ένα σοβαρό πράγμα, σοβαρό πρόβλημα. Το οποίο δυστυχώς δεν το εντοπίζουμε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βλέπετε, έρχεται αυτό το κουτί που λέγεται τηλεκόλαση, τηλεόραση δηλαδή. Λοιπόν, έρχεται εκεί πέρα και είναι στο σπίτι μας και συνεχώς καθήμεθα εκεί βουβή. Λοιπόν, έρχεται ας πούμε ο πατέρας, λέει στον γιο του, τι κάνει Γιαννάκη, μπαμπά το έργο, σιωπή, θα τελειώσει. Έρχεται η μητέρα, τι κάνει γιέ μου, σιωπή μητέρα, το έργο είναι. Και εντωμεταξύ το έργο αυτό τελειώνει και αρχίζει άλλο. Λοιπόν, δεν είναι ότι τελειώνει και τέλος πάντων τέλειωσε σε μισή ώρα και εντάξει. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μια σιωπή και μάλιστα ήρθε κάποιο ψυχίατρος στο μοναστήρι μας και μου είπε ότι και όντως το πιστεύω κι εγώ, ένα λόγο σήμερα που τα παιδιά είναι ψυχοπαθή και έχουν ψυχολογικά προβλήματα είναι διότι δεν μαθαίνουν από μικρά να έχουν σωστή επικοινωνία. Και ακριβώς τα παιδιά σήμερα δεν μαθαίνουν καταρχήν επικοινωνία με τον Θεό. Όταν ήρθε ένα παιδί το οποίο είναι 18 χρονών και μου λέει γέροντα στο σπίτι μου ο Θεός δεν ακούστηκε. Εγώ Θεό έμαθα από κάποιον συμφοιτητή μου. Και ήρθα τώρα στο Αγίωνος και αρχίζω να καταλαβαίνω, αρχίζω τι είναι ο Θεός και ποια σχέση πρέπει να έχω μαζί Του. Βλέπετε οι άνθρωποι σήμερα, και αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ και εμένα προσωπικά, αλλά και πολλούς έτσι μέσα πατέρες, ότι σήμερα πραγματικά δεν ξέρω πού θα βαδίσουμε, πού θα πάμε. Η αμαρτία, βλέπετε, θεωρείται μια φυσιολογική κατάσταση. Δεν υπάρχει τύψεις. Μα μου πείτε προηγουμένως δεν αμάρτανε ο κόσμος. Αμάρτανε. Αλλά τουλάχιστον ντρεπόταν. Μετανοούσε. Άλλο είναι ο θεσμός της Εκκλησίας. Εάν εγώ είμαι μοναχός και είμαι ασυνεπής στο Ευαγγέλιο, δεν μειώνω εγώ το Ευαγγέλιο. Μειώνομαι εγώ ενώπιον του Ευαγγελίου. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, έτσι, θέλω έτσι να σας μεταφέρω έναν προβληματισμό, να σας φέρω σε έναν πνευματικό συναγερμό, διότι πρέπει εμείς, σαν βεβαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος, πρέπει να προσπαθήσουμε δια του αγώνας μας να πείσουμε τη χάρη του Θεού να έρθει κοντά μας, να μας συμπαρασταθεί για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Διότι ο Άγιος Ρώσος ο Παλαμάς, ο οποίος ξεκίνησε από τη μολύβα του πεδίου, ως μοναχός κοντά στον γέροντά του που το έκαμε να διάκριτον τον υπακοή, στον Άγιο Νικόδημο τον ησυχαστή, εκεί διδάχθην από αυτόν τον Άγιον, τον Άγιο Νικόδημο, και ο ίδιος μετά το μετέφερε στους μαθητές του και έλεγε: «Νους αφιστάμενος του Θεού γίνεται χτινώδης ή δαιμονιώδης». Γι' αυτό έτσι πρέπει ο καθένας να προβληματιστεί, διότι πολλές φορές βλέπω ότι ζούμε έναν τυπικό τρόπο ευλαβίας και εντάξεως στην Εκκλησία. Δεν αποδίδει αυτός ο τυπικός τρόπος. Πρέπει να έχουμε έναν συστηματικό τρόπο ώστε να μπορέσουμε να ενταχθούμε στην Εκκλησία. Δεν μπορεί, μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, και σας το λέω και το είπα και αλλού κάποτε. Κάποιος γέροντας με πλησίασε εκεί και μου μοιάζαμε και μου είπε το εξής. Εγώ, λέει, έρχονται εδώ και με βλέπω διάφοροι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χριστιανοί. Για να συζητήσω μαζί τους, τους ρωτώ, εκκλησιάζεσαι κάθε Κυριακή? Εάν μου πουν όχι, δεν συζητώ μαζί τους. Εγώ, βέβαια, σας πω, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Λέω, και αν δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, δεν πρέπει να συζητήσει κανείς μαζί του. Και όμως βλέπω ότι έχει δίκιο. Διότι όταν μου εξηγά και μου λέει, γέροντα, εάν ένας χριστιανός δεν εκκλησιάζεται κάθε Κυριακή, σημαίνει ότι αυτός ο χριστιανός δεν έχει χωνέψει ότι πρέπει να υποστεί με ένα συστηματικό τρόπο την πνευματική θεραπεία που προσφέρει η Εκκλησία. Όπως ένας γιατρός. Εάν πάσεις σε έναν γιατρό και σου λέει, έχω ας πούμε διαβήτη, όπως έχω εγώ ας πούμε, και σου λέει θα πίνεις τα δύο χάπια την ημέρα. Θα πίνεις κάθε 8 ώρες ένα χάπι. Εάν εγώ πίνω κάθε 15 ώρες θα θεραπευτώ? Δεν θα θεραπευτώ. Πόσο μάλλον στον πνευματικό τομέα. Γι' αυτό έτσι πολλές φορές ξέρετε πόσο λυπούμε όταν ρωτώ, πηγαίνει στην Εκκλησία κάθε Κυριακή και μου απάντα σχεδόν. Τι σημαίνει σχεδόν? Ή πηγαίνω ή δεν πηγαίνω. Δηλαδή πρέπει να χωνέψουμε μέσα μας ότι πρέπει να υποστούμε την πνευματική θεραπεία που ο άνθρωπος μετά την πτώση είναι ασθενής. Και όχι μόνο ασθενής μετά την πτώση φέροντας το προβληματικό αμάρτημα, αλλά και εμείς με τις διάφορες απροσεξίες που έχουμε επετείναμε την ασθένεια και είμαστε σοβαρά ασθενείς. Και πρέπει να μπούμε μέσα στην Εκκλησία αντιμετωπίζοντας την Εκκλησία ως θεσμόν. Δεν απορρίπτεται η ιατρική επιστήμη επειδή υπάρχουν μερικοί κακοί γιατροί. Δεν απορρίπτεται η Εκκλησία διότι ο τάδε δεσπότης και ο τάδε παπάς και ο τάδε μοναχός έχουν κάνει μια απροσεξία 2 ή 15 ή 30. Πρέπει αυτό να το καταλάβουμε, αδελφοί μου. Πρέπει να το προσέξουμε. Βλέπετε ότι μεριμνούμενοι έχουμε τόσες εργασίες, έχουμε τόσα καθήκοντα μέσα στην οικογένεια, μέσα στην κοινωνία. Το πρώτο καθήκον είναι η πνευματική ζωή. Και γι' αυτό βλέπω έτσι και εγώ, σαν λόγω της ιδιότητός μου, σας λέγω ότι πολλές φορές επειδή ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους να πούν τον πόνο τους και του συμπαθώ και καταλαβαίνω ότι βρίσκονται σε μια δοκιμασία. Βλέπω ότι οι άνθρωποι σήμερα, παρόλο που έχουν υλικά αγαθά ακόμα, δεν ξέρω στο μέλλον, αυτή τη στιγμή υπάρχουν υλικά αγαθά. Και βλέπω ότι οι άνθρωποι δεν είναι ευτυχεί σήμερα. Δεν έχουν ευτυχία. Δεν έχουν χαρά οι άνθρωποι σήμερα, το ξέρετε. Υπάρχει μια επίπλαστος υποκριτική ευγένεια που θέλουμε να καλύψουμε την κόλασή μας και την ταραχή μας με μια εξωτερική ευγένεια. Διότι ακριβώς δεν υπάρχει αυτή η ανάπαυση που επαγγέλλεται ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Βλέπετε τι λέει ο Χριστός. Μάθετε απ' εμού. Και όταν το έλεγε αυτόν ο Χριστός, έλεγαν, έβλεπε τους μαθητές του που διερωτούν το και έλεγαν, μα τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο οποίος ανασταίνει νεκρούς. Μετά έρχεται, το βλέπουμε να κουράζεται. Το βλέπουμε να πεινά και θέλει να φάει φαΐ. Το βλέπουμε να κοιμάται. Το βλέπουμε από την άλλη να αγρυπνεί. Το βλέπουμε από την άλλη μεριά να περπατά πάνω στα είδα. Τέλος πάντων, ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ως διδάσκαλος μας έχει μπλέξει, μας έχει μπερδέψει. Έτσι στην ουσία έλεγαν οι Απόστολοι μεταξύ τους. Και ο Χριστός ως καρδιογνώστης τους πρόλαβε και τους λέει: μη συζητάτε μεταξύ σας ποιος είμαι. Μάθετε από μένα. Μάθετε από πρώτο χέρι ότι εγώ είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία και ευρύσετε ανάπαυση της ψυχής ημών. Δεν ξέρω αν έχετε διαρωτηθεί τι σημαίνει ανάπαυση της ψυχής. Τι σημαίνει ανάπαυση της καρδίας του ανθρώπου. Τι σημαίνει ανάπαυση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου. Ακριβώς αυτή η ανάπαυση που λέει ο Χριστός είναι η συγκρότηση όλων των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου που συγκροτούνται μόνο με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε έρχονται οι Άγιοι Πατέρες και λένε ότι για να θεραπευθείς, Χριστιανέ, πρέπει να θεραπεύσεις τον νουν. Βλέπετε, ο νους του ανθρώπου πρέπει να θεραπευθεί. Και πώς θα θεραπευθεί ο νους του ανθρώπου? Εάν ο άνθρωπος στηρεί τις εντολές, παίρνοντας τη χάρη, και ο νους ο χαριτωμένος αρχίζει να έχει ανάγκη της κοινωνίας μετά του Θεού, γι' αυτό και οι πατέρες εφεύρω θεοπρεύσως κινούμενοι τη λεγόμενη νοερά προσευχή. Τι είναι η νοερά προσευχή? Ακριβώς είναι ο τρόπος που μας δίδαξαν και παρέδωσαν οι πατέρες πώς θα κοινωνεί ο νους μας με τον Θεό. Διότι αν δεν έβρει αυτόν το πράγμα ο άνθρωπος να αισθάνεται την ανάγκη να κοινωνεί μετά του Θεού, τότε έβγαλε μια τρύπα στο νερό που λέμε. Δεν μπορεί να επιβιώσει, δεν μπορεί να αναπαυθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Σήμερα, ξέρετε, η αγάπη και η ειρήνη είναι της μόδας. Τα λέμε σήμερα, κάθε Χριστούγεννα, κάθε πολιτική, διάφορη, αγάπη, ειρήνη. Ποια αγάπη? Αγάπη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει, αδελφοί μου. Ειρήνη χωρίς το Θεό δεν υπάρχει. Ο Χριστός είναι ειρήνη ημών. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει ειρήνη αν πραγματικά δεν γίνει η καρδία του καθέδρα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και πρέπει να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές. Και όταν ρωτούνται οι Άγιοι Πατέρες ποιες εντολές, απαντούν ήδη και λένε πάσε εντολέ. Πρέπει όλες τις εντολές. Και πρέπει να πάρουμε την πνευματική ζωή στα σοβαρά. Πρέπει να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την εξομολόγηση. Μα όταν ένας άνθρωπος έρχεται και λέει, δεν είμαι έτοιμο να εξομολογηθώ. Ξέρετε γιατί είναι έτοιμος? Επειδή έχει μερικά κουσούρια λίγο μεγάλα και νομίζει ότι θα τα κόψει. Δεν θα τα κόψει. Εάν δεν αυτοεξευτελιστεί, διότι ακριβώς η εξομολόγηση είναι αυτοεξευτελισμός. Πω εκεί στο μεραβευτό και το λέω, είμαι παλιάνθρωπος, είμαι πόρνος, είμαι μοιχός, είμαι φωνιάς, είμαι κλέφτης. Αυτό ακριβώς είναι αυτοεξευτελισμός. Αυτή είναι μια πρακτική ταπείνωση. Και ακριβώς βλέποντας εδώ σε αυτήν την πρακτική ταπεινοφροσύνη, τότε μας δίνει τη χάρη του, διότι στην εξομολόγηση δεν λαμβάνουμε μόνο άφεση αμαρτιών. Λαμβάνουμε και χάρη του μικέτη αμαρτάνη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν θα βάλουμε και τη δύναμη αυτήν ώστε να κόψουμε μερικά πάθη που σαν άνθρωποι έχουμε. Και έτσι ζούμε τη ζωή της μετανοίας. Διότι βλέπετε η μετάνοια αυτή είναι που έφερε το έλεος του Θεού. Βλέπετε από την Παλαιά Διαθήκη μέχρι σήμερα η μετάνοια είναι εκείνη η οποία πραγματικά φέρνει το έλεος του Θεού. Διότι η μετάνοια δεν είναι απλώς αλλάζεις μυαλά. Ακριβώς βλέπεις ότι εντάσσεσαι σωστά μέσα στην Εκκλησία και προσδοκείς συνεχώς το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικούς συμβούλους, αδερφού μου. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πνευματικό. Πρέπει να έχουμε κάποιον καθοδηγητή. Διότι ο άνθρωπος αυτοσίγουρος, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι καθεαυτού πολέμιος. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Γι' αυτό σήμερα βλέπουμε αυτός ο εγωισμός. Ήρθε και στην Αθήνα ήμουνα, ήρθε ένα ζευγάρι που είχαν διαφορές μεταξύ τους. Μου λέει, ξέρεις γέροντα, μπροστά στην γυναίκα του τώρα, παίξε τον έξυπνο. Θέλω, γέροντα, ένα θέλω, θέλω να με αγαπάει η γυναίκα μου και να με εκτιμά. Τον άκουγα εγώ εκεί πέρα, έτσι. Του λέω, βρε βλάκα, βρε βλαμμένε, του έλεγα, του είχα το θάρρος του. Αν ήσουν έξυπνος και ήθελες αυτή η γυναίκα σου να σε αγαπά και να σε εκτιμά, δεν θα της έβαζες όρους, αλλά θα πεις, αγάπη μου, εγώ θα σε αγαπώ και θα σε εκτιμώ. Να τη σκλαβώσεις με την αγάπη σου. Αυτό ακριβώς. Και βλέπετε ότι και σήμερα οι σχέσεις παρακολουθώ, επειδή ακούω πολλούς, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, χτυπά το τηλέφωνο η ώρα 12. Το κινητό, τώρα τα κινητά. Με αγαπάς? Ναι. Η ώρα 3 μετά τα μεσάνυχτα. Με αγαπάς? Λοιπόν, η ώρα 5. Λοιπόν, μετά πρέπει να με εξολογηθείς, με αγαπάς, να μου πεις όλη σου τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος και οι αποδείξεις αγάπης. Μα αυτά είναι αρρωστημένα πράγματα. Είναι αρρωστημένα πράγματα αυτά, αλλά σήμερα είναι ψουμωτήρι ή στις διάφορες σχέσεις του ανδρογίνου. Δεν είναι έτσι, αδελφοί μου. Εάν ένας γάμος, εάν μια σχέση η οποία πορεύεται προς το γάμο, δεν έχει πνευματικά θεμέλια, εις μάτιν κοπιώμαι. Μα σας λέω εγώ, από τη μικρή μου πείρα σαν πνευματικός, μα αυτοί που είναι με τον Χριστό και με τον ζόρι να βγάζουν πέρα. Σας το λέω υπεύθυνο αυτό. Εάν δεν είναι με τον Χριστό, τι θα κάνουν? Διότι δεν βλέπετε τα πάθη των ανθρώπων? Δεν είναι εύκολα πράγματα. Όταν ο άνθρωπος είναι εγωιστής, όταν είναι υπερήφανος, δεν είναι εύκολο πράγμα αυτό. Γίνεται σκληρός ο άνθρωπος. Μόνο η χάρη του Θεού είναι αυτή που μαλακώνει την καρδιά. Μόνο η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία πραγματικά έρχεται και φέρει στον άνθρωπο μια ταπείνωση. Ξέρετε τι λέει ένας μεγάλος ασκητής, ο Βάης Αΐας. Λέει, βλέπεις δύο και συζητούν για ένα θέμα. Ο κόπτον το θέλημα του είναι μίζο. Αυτά σήμερα δεν τα ξέρουν οι σημερινοί άνθρωποι. Μα για να κόψεις το θέλημά σου, θέλει δύναμη. Να επιβάλλεις το θέλημά σου, το πιο εύκολο. Είναι το πιο εύκολο. Γι' αυτό σήμερα, επειδή δεν υπάρχει ανάπαυση στους ανθρώπους, δεν υπάρχει ταπείνωση. Δεν υπάρχει ταπείνωση. Διότι η εκκοπή του θελήματος ακριβώς είναι μια απόδειξη ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό βλέπετε στον μοναχισμό, που είναι ένας τρόπος που κανείς μπορεί να βρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος εν το πληρώματι αυτής, η πρώτη βάση είναι η εκκοπή των θελημάτων. Βλέπεις, ήρθε εκεί ένας, ας πούμε, ήρθε να γίνει δόκιμος στο μοναστήρι μας, έχει 2-3 χρόνια. Το μίλησα, είχε κάτι με κάποιον εκεί πέρα και του να πει συγγνώμη. Ευλόγησον που λέμε εμείς. Λέμε, ούτε στη μάνα μου είπα συγγνώμη. Εγώ, και θα πω αυτό συγγνώμη. Λέω, παιδί μου, πήγαινε στο καλό. Δεν κάνεις για μοναχός. Δεν έμαθες τον δρόμο ακόμα. Βλέπετε ότι το συγγνώμη, το ευλόγησον, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πούμε ανα πάσα ώρα. Διότι ακριβώς το ευλόγησον είναι αυτό το οποίο μας σώζει. Διότι ακριβώς η πρακτική ταπείνωση του ανθρώπου είναι εκείνη που ελκύει την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε, πολλές φορές ο άνθρωπος αισθάνεται μια αντίθεση, αισθάνεται μια δυστυχία για κάποιον, αισθάνεται πολλές φορές ένα μίσος. Μπορεί να τα αισθανόμεθα αυτά λόγω του ότι είμεθα κι εμείς φορείς του παλαιού ανθρώπου. Αλλά όμως, όπως λέει και αυτός ο σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνης στο Έσεξ, αυτός ο μεγάλος γέροντας, κάπου λέει ότι και να αισθάνεσαι κάτι για κάποιον, μην το εκφράσεις εξωτερικά. Να του κάνεις αγάπη εξωτερικά και σε αισθάνεσαι εσύ την εσωτερική αντίθεση. Και τότε, βλέποντας ο Θεός ότι εσύ δεν το θέλεις αυτό, σε λυτρώνει δια της χάριτός του και σε αισθάνεσαι και εσωτερική αγάπη για τον κάθε άνθρωπο. Όλα αυτά όμως χρειάζεται ένας αγώνας. Διότι η πνευματική ζωή, αδελφοί μου, την ονόμασαν οι πατέρες τέχνη τεχνών και επιστήμην επιστημών. Και αυτό χρειάζεται μία έτσι επαγρύπνηση, μία εγρήγορση. Πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά την πνευματική ζωή. Διότι σήμερα δεν επιτυχάνει αυτός ο οποίος προάγεται κοινωνικά, οικονομικά ή επαγγελματικά. Αυτά δεν είναι τίποτα.

0: είναι η ουσιαστική προσφορά. Γι' αυτόν ουδέποτε απέρριψαν οι πατέρες τα πρόσωπα ποτέ. Διότι ακριβώς είτε είναι υγιής, είτε δεν είναι υγιής στο σώμα, αυτοί οι άνθρωποι προσφέρουν. Και ακριβώς η προσφορά μας, η πρώτη προσφορά στην κοινωνία, είναι να προσπαθήσουμε να γίνουμε εμείς άνθρωποι κατά Θεόν, να αναπαύσουμε τον Θεόν και στο περιβάλλον μας, στην οικογένειά μας, στο επάγγελμά μας, στους συναδέλφους μας, να δώσουμε αυτή την καλή μαρτυρία, την οποία πραγματικά πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Χριστού. Και αυτό θα το επιτύχουμε εάν πράγματι πολεμούμε τον παλαιόν άνθρωπο για τη σωσή εντάξεώς μας στην Εκκλησία. Και βλέπετε το κακό όλο και μεγαλώνει, η αμαρτία όλο και επεκτείνεται, και πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Γι' αυτόν, αδελφοί μου, όσο μπορούμε να στραφούμε στην Εκκλησία, όσο μπορούμε να αγαπήσουμε την προσευχή, να αγαπήσουμε την νηστεία. Βλέπετε σήμερα η νηστεία επιτρέπεται να κάνουν δίαιτα. Κάνουν δίαιτα. Για δίαιτα δεν απορρίψατε και η δίαιτα. Και από την άλλη να μην νηστεύουμε. Γιατί πολλές φορές εγώ δεν το χωνεύω. Ήμουνα εκεί στην Κύπρο και ήρθε, πήγα εκεί να δω λίγο τη μητέρα μου και ήταν μια και η κοπέλα, η οποία την ήξερα. Μας κέρασε εκεί η μάνα μου και μόλις επίσης αυτή λέει, η θεία λέει, δεν είναι η ώρα μου. Λέω, είσαι άρρωστη, τι έχεις, εγώ κατάλαβα τι κατάλαβα. Λέει, κάνω δίαιτα. Λέει, γιατί κάνεις δίαιτα, κόρη μου? Για να χάσω ακόμα 3 κιλά. Λοιπόν, να τα χάσεις. Λοιπόν, νηστεύεις, κόρη μου? Όχι, λέει, κάνω δίαιτα. Η δίαιτα, αδελφοί μου, δεν απορρίψεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η νηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη. Το ευλεμμένο το σώμα, είτε είναι 60 κιλά, είτε 90, δεν θα λιώσει. Και όμως βλέπετε πόσες φορές ας πούμε δαπανούμε τόση ενέργεια, τόση δράση για αυτόν το σώμα το οποίο οπωσδήποτε θα λιώσει. Και ξεχνούμε το εν ουέστη χρία που είναι ακριβώς η σωτηρία της αθανάτου ψυχής.
1: Ακούσαμε την ομιλία του γέροντος Εφραίμ με θέμα «Η πνευματική ζωή του ανθρώπου».
2: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανδρίτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισάκ.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τι συνέβη και άλλαξα γνώμη οι άνθρωποι της άθεης εξουσίας? Στο Τουρουχάνσκ κάποιος αγρότης αρρώστησε και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος γιατρός και ο άνθρωπος πέθανε αβοήθητος. Όλοι θυμήθηκαν τον επίσκοπο Λουκά. Αν ήταν εκεί ο αγρότης δεν θα έχανε τη ζωή του. Οι κάτοικοι της πόλης εξοργίστηκαν. Οπλίστηκαν με δίκρανα και τσεκούρια και απείλησαν να γκρεμίσουν και να ελαλατήσουν τα κτίρια του Δημαρχείου. Και τις αρχές της πόλης τρομοκράτησαν τόσο πολύ που αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Ο ίδιος ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών που εξόρισε τον επίσκοπο στην άκρη του κόσμου έστειλε στο πλάκινο ένα έλκυθρο και ένα γράμμα για τον επίσκοπο στο οποίο του πρότεινε ευγενικά να γυρίσει πίσω. Ο επίσκοπος Λουκάς δόξασε το Θεό, ετοιμάστηκε, αποχαιρέτησε τους χωρικούς του πλάχινο και ανεχώρησε. Αν και ήταν αρχή της άνοιξης, ο χειμώνας συνεχιζόταν, πέρα από τον μπολικό κύκλο. Η άνοιξη αργεί πολύ να έρθει. Το κρύο είναι ακόμα αδρυμύτατο. Το θερμόμετρο κολλημένο δεκάδες γραμμές κάτω από το μηδέ και το ταξίδι με ένα έλκυθρο είναι μια φοβερή δοκιμασία. Από ό,τι διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς, έχοντας δοκιμάσει τόσες ταλαιπωρίες, το ταξίδι της επιστροφής δεν είχε τις δυσκολίες του πρώτου ταξιδιού. 6 τεράστια σκυλιά Σιβηρίας έσερναν το έλκυθρο που χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να καλύψουν την απόσταση. Ο επίσκοπος διηγείται και ένα επεισόδιο που συνέβη στη διαδρομή. Στην αρχή τα σκυλιά έτρεχαν καλά, αλλά ξαφνικά το ένα δάγκωσε το άλλο. Άρχισαν να δαγκώνονται μεταξύ τους και σε λίγο είχαν γίνει ένας σωρός. Ο αμαξάς κατέβηκε γρήγορα και άρχισε να τα χτυπάει με ένα ξύλινο κοντάρι, το οποίο χρησιμοποιούσε για να κατευθύνει τα σκυλιά. Η τάξη επανήλθε. Τα σκυλιά πειθάρχησαν. Συνέχισαν το ταξίδι και φτάσαμε στον τόπο του προορισμού μας. Ήταν αρχές Απριλίου του 1925, όταν έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Όλοι οι κάτοικοι χάρηκαν. Ο πρώτος που τον συνάντησε ήταν ο αστυνομικός που τον είχε συνοδεύσει μέχρι τον τόπο της εξορίας. Τον υποδέχθηκε με ειλικρινή χαρά και τον ασπάστηκε συγκινημένος. Η διαδρομή που έκαναν μέχρι το πλάχινο ήταν αρκετή για τον αστυνομικό να καταλάβει τι θησαυρός ανεκτίμητος ήταν ο επίσκοπος Λουκάς. Αλλά και ο εκπρόσωπος, μεταμελημένος ίσως, χαιρέτησε με εξαιρετικά ευγενικό τρόπο τον βασανισμένο επίσκοπο. Το ρωτούσε για την υγεία του, για το πώς πέρασε στο πλάχινο κλπ. Είτε από φόβο, είτε από ανοχές, η στάση του είχε πλέον αλλάξει. Ο επίσκοπος ξανάρχισε πάλι να λειτουργεί, να πηγαίνει στο μοναστήρι με το έλκυθρο, να κηρύττει και παράλληλα να εργάζεται στο νοσοκομείο, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Κάποια μέρα ο εκπρόσωπος διευθυντής της τοπικής αρχής τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο για κάποια προσωπική του υπόθεση. Την ώρα που συζητούσαν, μπήκαν στο γραφείο του μια ομάδα ντόπιων του Γκούσι με τα χέρια σταυρωμένα και ζήτησαν από τον επίσκοπο να τους ευλογήσει. Ο επίσκοπος Λουκάς σηκώθηκε και τους ευλόγησε όλους. Ο εκπρόσωπος έκανε πως δεν είδε τίποτα. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε γνωριστεί με αρκετούς φημισμένους επιστήμονες της εποχής του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διάσημος φυσιολόγος ακαδημαϊκός Ιβάν Παυλόφ. Ο Παυλόφ γεννήθηκε το 1849 και πέθανε το 1936. Καταγόταν από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήταν εξαίρετος επιστήμονας και ακέραιος άνθρωπος. Έγινε διάσημος για τις επιστημονικές μελέτες του και τη συμβολή του στη φυσιολογία της πέψης και τη φύση της ενέργειας του εγκεφάλου. Το έργο του επηρέασε βαθύτατα την πειραματική ψυχολογία και τη θεωρία της προσαρμογής. Το 1904 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Ο Παυλόφ ήταν βαθύτατα πιστός άνθρωπος, κάτι που η προοδευτική διανόηση αποφεύγει επιμελώς να σημειώσει. Το 1924 γιορτάστηκα τα 75 χρόνια του Παυλόφ και τα 200 από την ίδρυση της Ακαδημίας. Κάπως καθυστερημένα, ο επίσκοπος Λουκάς έγραψε συγχαρητήρια επιστολή στον Παυλόφ και ο δεύτερος του απάντησε. Σώζονται και οι δύο επιστολές τις οποίες παραθέτουμε.
αγαπητέ Χριστό αδερφέ και συνάδελφε Ιβάν Παύλοβιτς, διωγμένος δια το λόγο του Θεού και δια τη μαρτυρία Ιησού Χριστού, στην άκρη του κόσμου επί τρεις μήνες έζησα 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, σχεδόν αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις έμαθα για τον εορτασμό της 75ης επετείου σας και για τα 200 χρόνια της Ακαδημίας, δεχθείτε και τα δικά μου, αργοπορημένα ίσως, συγχαρητήρια. Δοξάζω τον Κύριο, ο οποίος σας έδωσε τόσα χαρίσματα και ο οποίος ευλόγησε τα μεγάλα έργα σας. Εκτός από το βαθύ σεβασμό που σας στρέφω, δεχθείτε την αγάπη μου και την ευλογία μου για την ευλάβειά σας, για την οποία μου μίλησαν όσοι σας γνωρίζουν καλύτερα από κοντά. Λυπάμαι που τα συγχαρητήριά μου δεν θα προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως για τον εορτασμό των 200 χρόνων της ίδρυσης της Ακαδημίας. Πάνω στο γράμμα ο επίσκοπος είχε βάλει και ένα σταυρό. Έπειτα από ένα διάστημα ήρθε και η απάντηση του Παυλόφ. «Σεβασμιότατε, με συγκίνησε βαθιά η συγχαρητήρια επιστολή σας και από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για αυτή. Στους δύσκολες καιρούς γεμάτους ατέλειωτη θλίψη για όσους σκέφτονται και αισθάνονται ως άνθρωποι, ένα είναι το στήριγμα. Να εκπληρώσει ο καθένας από εμάς στο μέτρο του δυνατού το χρέος του. Με όλη μου την καρδιά συμμετέχω μαζί σας στο μαρτύριό σας». Παυλόφ. Ο επίσκοπος Λουκάς στην εξορία όπου βρισκόταν πονούσε και αγωνιούσε για τα πνευματικά του παιδιά, αλλά δεν λησμονούσε και τα 4 σαρκικά του παιδιά. Η αγωνία του ήταν τα παιδιά του να μείνουν κοντά στο Θεό και να μην παρασυρθούν από το κλίμα της αθείας. Έγραφε στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ, που τότε βρισκόταν σε κρίσιμη ηλικία. «Ανησυχώ για σένα, παιδί μου. Στην ηλικία που βρίσκεσαι χρειάζεσαι κάποιο δίπλα σου να σε καθοδηγεί και εσύ είσαι τόσο μακριά από μένα. Είσαι και μόνος. Ποτέ πριν η διαφθορά του περιβάλλοντος δεν ήταν τόσο άσχημο όπως τώρα. Ποτέ οι αδύνατες ψυχές των νέων δεν δέχονται τέτοιους πειρασμούς. Κι εγώ δυστυχώς πρέπει να σου πω ότι από όλα τα παιδιά μου σε θεωρώ πιο αδύνατο στην πίστη και μπορείς να περαιοπατήσεις και να υποκύψεις τους πειρασμούς. Δεν ξέρω, ίσως αυτά που πέρασα και περνάω τώρα σε έχουν κάνει έτσι και σε έχουν επηρεάσει. Να δώσει ο Θεός να μην είναι έτσι». Σε ένα από τα γράμματα της γιαγιάς διάβασα λόγια που με πλήγωσαν, ότι ο Μιχαήλ είναι μάλλον αδιάφορος, δεν δείχνει ευαισθησία. Αυτό το ξέρω κι εγώ ίδιος και πάντα με βασάνισε. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις όλη τη φρίκη αυτής της σύντομης φράσης. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη αλήθειας και το ψέμα δεν σε πληγώνει στην καρδιά. Δεν σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπει κάτι ανήθικο και φοβερό. Δεν φλέγεται η καρδιά σου από ιερή αγανάκτηση να αγωνιστείς κατά της κακίας. Δεν χαίρεται η καρδιά σου όταν ακούς για κάτι όμορφο, για κάτι καλό, για κάτι υψηλό. Με άλλα λόγια, μήπως είσαι πλημμυρισμένος από εγωισμό. Έχεις πολλά τέτοια στοιχεία στα γράμματά σου. Η ματαιοδοξία είναι πολύ κοντά στον εγωισμό. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε σένα, δηλαδή αυτό το αίσθημα που πάντοτε μπορεί να βγει από τον άνθρωπο που δεν είναι εγωιστής και δεν ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά τον άνθρωπο που νιώθει τον πόνο του άλλου, που συμμερίζεται τη θλίψη και τα προβλήματα της ζωής του. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι είσαι γιος ενός αρχιερέα, ενός ομολογητή του Ιησού Χριστού, που πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό σου δημιουργεί μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό. Ο επίσκοπος Λουκάς ποτέ δεν ξεχνούσε τα λόγια του Χριστού. «Οφειλών πατέρα, η μητέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος, και οφειλών ιών η θυγατέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος». Πάνω απ' όλα ήταν η αγάπη του για τον Χριστό. Θα μπορούσε για χάρη των παιδιών του να υποχωρήσει, να κάνει κάποιες βαβαρίες και να αποφύγει την εξορία. Δεν το έκανε. Είπε μάλιστα κάποτε στο μικρότερο γιο του, «Ο διάκονος του Θεού δεν μπορεί να σταματήσει τη διακονία του, ακόμη και αν πρέπει να αφήσει τα παιδιά του».

Η δεύτερη παραμονή του στο Τουρουχάνσκ διήρκησε 8 μήνες, από τη γιορτή του Ευαγγελισμού ως τον Νοέμβριο. Ήδη από το καλοκαίρι είχε μια ακόμη πληροφορία από το Θεό ότι η εξορία του θα τελείωνε σύντομα. Περίμενε με ανυπομονησία να εκπληρωθεί το θεϊκό μήνυμα. Οι μέρες περνούσαν και η ανυπομονησία μεγάλωνε. Καμιά κίνηση, καμιά είδηση, καμιά ελπίδα διηγείται ο ίδιος για τη συνέχεια. Έπεσα σε απόγνωση. Απαγοητεύτηκα. Κάποια μέρα πήγα στην εκκλησία. Γονάτισα μέσα στο ιερό και άρχισα να προσεύχομαι με δάκρυα στον Ιησού. Η προσευχή μου είχε και ένα παράπονο. Γιατί καθυστερεί ο Κύριος και δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή Του. Ξαφνικά βλέπω στην εικόνα του Ιησού, τον Ιησού Χριστό ζώντανο, να αποστρέφει το πρόσωπό Του από μένα. Δεν με κοιτούσε πια. Τρόμαξα. Δεν μπορούσα και δεν τολμούσα να ξανακοιτάξω την εικόνα. Βγήκα σαν βρεγμένη γάτα από το ιερό στον εξονάρθηκα. Εκεί βρήκα τις πράξεις των Αποστόλων. Το άνοιξα μηχανικά και διάβασα το πρώτο κείμενο που έπεσε στα μάτια μου. Δεν θυμάμαι, δυστυχώς, ποιο ήταν το κείμενο που διάβασα. Αλλά μου έκανε εντύπωση διότι κατέκρινε τους ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή. Βιάζονται και δεν περιμένουν την ώρα που ήρεμα θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του Κυρίου. Αυτό το κείμενο με επηρέασε κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Αποκάλυπτε την απερισκεψία μου και το θράσος μου, ενώ συνάμα επιβεβαίωνε την υπόσχεση της απελευθέρωσής μου, την οποία περίμενα να εκπληρωθεί τόσο ανυπόμονα. Επέστρεψα τότε πάλι στο ιερό και με χαρά είδα πως πάλι στην εικόνα ο Κύριος με κοίταξε με το φωτεινό και ήρεμο βλέμμα Του. Ήταν ένα θαύμα. Πλησίαζε το τέλος της εξορίας μου στο Τουρουχάνσκ. Στις όχθες του ποταμού Γεννησέη καθημερινά έρχονταν και σταματούσαν τα πλοία που μετέφεραν εξορίστους. Πολλοί επέστρεφαν στο Κρανσνογιάρσκ. Όλοι σχεδόν οι εξόριστοι που είχαν εκτοπιστεί μαζί με τον επίσκοπο Λουκά, αφού έπαιρναν τα χαρτιά τους από τα γραφεία, επιβιβάζοντας τα πλοία και επέστρεφαν στους δικούς τους. Ο επίσκοπος περίμενε υπομονετικά τη δική του σειρά. Δεν τον καλούσαν όμως. Έβλεπε τα πλοία με τους συντρόφους του να φεύγουν και περίμενε το επόμενο. Είχε βγει απόφαση να παραταθεί εξορία του άλλο ένα χρόνο. Ο ίδιος όμως δεν το γνώριζε. Στις 19 Αυγούστου το βράδυ ήρθε και το τελευταίο πλοίο που έπρεπε να σαλπάρει τα ξημερώματα. Η ψυχή του αναστατώθηκε. Περίμενε με αγωνία να τον ειδοποιήσουν. Μάταια όμως. Το πρωί της 20 Αυγούστου, όπως κάθε μέρα, άρχισε την ακολουθία του όθρου. Το πλοίο ετοιμάζεται για την αναχώρηση. Ακούγεται το πρώτο μακρόσυρτο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει το τέταρτο κάθισμα του ψαλτηρίου. Ακούγεται το δεύτερο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει τον 31ο ψαλμό. Οι τελευταίοι στίχοι κρύβουν ένα μήνυμα. Τους επαναλαμβάνει συγκινημένος, γιατί τους θεωρεί ως φωνή του Θεού απάντηση στην προσμονή και αγωνία του. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη, υπορεύσι, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεσθε ως ύπος και ημίωνος, Ιησού και στην σύνεσης εν κοιμώ και χαλινώ τασί αγώνας αυτών, άξε στον μη εγγυζόντων προσέ. Και ξαφνικά, όπως διηγείται, γαλήνεψε η ανάστατη ψυχή του. Το πλοίο σφυρίζει για τρίτη φορά και σαλπάρει σιγά σιγά. Ο επίσκοπος Λουκάς το παρακολουθεί από το παράθυρό του με χαμόγελο, γαλήνιος και χαρούμενος. Απομακρύνεται από το λιμάνι και βλέποντάς του να χάνεται ψιθυρίζει. Ναι, φύγε, φύγε, δεν σε χρειάζομαι. Ο Κύριος μου ετοιμάζει μια άλλη οδό, έναν άλλο δρόμο, όχι το δικό σου, αλλά το φωτεινό δρόμο του αρχιερέα. Τα πλοία σταμάτησαν τα δρομολόγια τους. Ο χειμώνας στην περιοχή έρχεται σύντομα και τα ποτάμια παγώνουν. Οι μέρες περνούν. Για τον επίσκοπο Λουκά δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες. Θα πρέπει να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Το σχέδιο των ανθρώπων της άθεης εξουσίας ήταν, όπως είδαμε, η παράταση της εξορίας για ένα ακόμη χρόνο. Όμως το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Μετά από 3 μήνες παρουσιάστηκε μια μικρή πληγή στο γόνατο με μόλις γύρω της. Δεν μπορούσαν εκεί να τον αντιμετωπίσουν. Θα έπρεπε να τον στείλουν στην Κρασνογιάρσκ. Έτσι ετοιμάστηκε για την αναχώρηση. Μαζί του θα ταξίδευε και ο εξόριστος εσέρος Τσούντινοφ.
Αυτός και ο επίσκοπος είχαν μείνει από το μεγάλο πλήθος των εξόριστων. Στην εξορία του τον είχε ακολουθήσει και η γυναίκα του με τη 10χρονη κόρη του, η οποία πρόσμενα πέθανε στο Τουρουχάνσκ. Ο Τσούντιν Φον τελευταία παρακολουθούσε τα κηρύγματα του επισκόπου και τον εκτιμούσε βαθύτατα. Ο ποταμός Γεννησέ είχε πλέον παγώσει. Το μόνο μεταφορικό μέσο ήταν το έλκυθρο. Οι πιστοί ετοίμασαν ένα έλκυθρο κλειστό για να κάνουν το ταξίδι του επισκόπου πιο υποφερτό. Την ημέρα της αναχώρησης πέρασε από το μοναστήρι, όπου όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσε και κήρυτε. Έξω από την εκκλησία τον περίμενε ο ιερέας με το σταυρό στο χέρι και ένα πλήθος πιστών που ποικιλότροπα είχαν ευεργετηθεί από τον ομολογητή επίσκοπο. Μπήκε στο ναό στον οποίο φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρα Βασιλείου του Μαγκαζέισκ. Ασπάστηκε τα ιερά λείψανα, τις εικόνες, αποχαιρέτησε τον ιερέα και το λαό του Θεού. Ήταν τόσο συγκινητική η στιγμή. Τους ευλόγησε με δάκρυα στα μάτια και αναχώρησε. Το έλκυθρό του, όπως και το έλκυθρο του Τσούντινοφ, ακολούθησαν τον ποτάμιο δρόμο πάνω στον παγωμένο Γεννησέη. Ήταν Νοέμβριος του 1925. Τη συνέχεια την αφήνουμε στον επίσκοπο. Το δύσκολο ταξίδι στο Γεννησέη ποταμό ήταν εκείνη η φωτεινή οδός του αρχιερέα που ο ίδιος ο Κύριος μου μίλησε με τα λόγια του 31ου ψαλμού. «Θα σου δείξω την οδό που θα βαδίσεις και εσύ μην επιμένεις να ανέβεις το πλοίο σαν άσουνας είναι το άλογο το οποίο χρειάζεται να το κατευθύνουμε χαλινάρι». Ο δρόμος κατά μήκος του Γεννησέη ήταν στα αλήθεια δρόμος ενός αρχιερέα, διότι σε όλες τις εκκλησίες που λειτουργούσαν και σε όσες ακόμη δεν λειτουργούσαν, με υποδέχθηκαν με καμπανοκρουσίες. Σε αυτούς τους τόπους είχαν πολύ καιρό να δουν αρχιερέα. Σε πολλές εκκλησίες λειτουργήσα και κήρυξα. Το ταξίδι συνεχιζόταν ομαλά. Σοβαρό πρόβλημα όμως παρουσιάστηκε σε ένα μεγάλο χωριό 400 χιλιόμετρα πριν την πόλη Γεννησέης. Ο πάγος στον ποταμό είχε σπάσει και στις όχθες το νερό κάλυψε την επιφάνεια του πάγου, σχηματίζοντας τις λεγόμενες παραόχθες. Ο άλλος δρόμος μέσω της Ταϊγκά δεν υπήρχε. Οι κάτοικοι του χωριού που γνώρισαν την κατάσταση και τους κινδύνους που έκρυβε ο ποταμός τους συνέστησαν να μην συνεχίσουν. Ήδη αποφάσισαν να συνεχίσουν. Έφτασαν στην τεράστια ρογμή του πάγου κατά πλάτος του ποταμού, η οποία είχε φάρδος πάνω από ένα μέτρο. Ένα άλλο έλκυθρο που επιχείρησε να περάσει κινδύνεψε άμεσα. Το άλογο έπεσε στο νερό μαζί με το έλκυθρο. Μια γυναίκα προσπαθούσε να τα σώσει. Ο επίσκοπος με τους συνταξιοδιώτες του έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να σώσουν το άλογο και το έλκυθρο. Το γεγονός αυτό τους ανέκοψε. Κάθισαν λίγο για να σκεφτούν τι θα κάνουν. Οι δυο αμαξάδες πήραν την απόφαση να τολμήσουν αψηφώντας τον κίνδυνο. Σηκώθηκαν ολόρθιοι και φώναξαν στους επιβάτες τους. «Κρατηθείτε γερά». Αγρίεψαν τα άλογα και τα μαστίγωσαν. Τα άλογα ξεκίνησαν ορμητικά με όλες τις δυνάμεις τους. Τα έλκυθρα τσούλησαν στον πάγο. Πλησίασαν τη ρογμή. Η στιγμή ήταν κρίσιμη. Οι καρδιές χτύπουσαν δυνατά. Τα άλογα με υπερένταση πήδησαν πάνω από τη ρογμή. Τα κατάφεραν. Τα έλκυθρα ακολούθησαν. Το άκρος επικίνδυνο εμπόδιο ξεπεράστηκε και το ταξίδι συνεχίστηκε. Η τεράστια απόσταση από το Τουρουχάνσκ στο Κρασνοιάρσκ καλύφθηκε σε 1,5 μήνα. Κάθε μέρα κάλυπταν περίπου 40 με 50 χιλιόμετρα. Διανυχτέρευαν σε όποια πόλη ή χωριό συναντούσαν. Το κρύο ήταν δρυμύτατο. Ο επίσκοπος και οι συνταξιδιώτες του φορούσαν χοντρά ρούχα. Μια φορά διηγείται, ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω το χαλινάρι όσο θα έβαζε τα άλογα να φάνε. Φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου από τη γούνα για να πάρω το χαλινάρι, ένιωσα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Σε αρκετά μέρη όπου διανυκτέρευσαν, τον επισκέπτονταν ασθενείς που είχε χειρουργήσει στο Τουρουχάνσκ. Με πολύ χαρά έβλεπε τους ασθενείς του να μην έχουν πλέον πρόβλημα. Ιδιαίτερα συγκινήθηκε από την επίσκεψη του γέρου του Γκούς, σχεδόν τυφλού από το τράχωμα, στον οποίο έκανε τη μεταμόσχευση του χιλικού βλενογόνου. Τα αποτελέσματα της επέμβασης ήταν τόσο καλά, που ο ηλικιωμένος αυτός άνθρωπος κυνηγούσε τους σκίουρους,
δίχως να λαθεύει το στόχο του. Οι μέρες περνούσαν. Η τεράστια απόσταση δύσκολα να καλυφθεί. Αρχές Δεκεμβρίου έφτασα στο Γενισέικσκ, την πόλη όπου ο επίσκοπος Λουκάς έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο και μετέστρεψε τους ιερείς και πιστούς στην κανονική εκκλησία. Η είδηση της άφηξής του σήμανε συναγερμό. Στην εκκλησία του έκαναν επίσημη υποδοχή, έψαλαν ευχαριστήρια δέηση. Έμεινε για λίγο μαζί τους. Τους ενίσχυσε με θερμούς λόγους και τους αποχαιρέτησε. Οι γιορτές πλησίαζαν και έμεναν άλλα 330 χιλιόμετρα ως το Κρασνοιάρσκ. Το ταξίδι συνεχίστηκε για μερικές ακόμη μέρες. Τρεις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με το παλαιό ημερολόγιο, ο επίσκοπος Λουκάς έφτανε στο Κρασνοιάρσκ. Ο πιστός λαός της πόλης περίμενε στις αρχές του φθινοπόρου τον επίσκοπο. Καθημερινά πλήθος ανθρώπων κατέβαιναν στο λιμάνι για να τον προϋπαντήσουν. Τα πλοία αποβίβαζαν συνέχεια εξορίστους. Ο επίσκοπος δεν φαινόταν πουθενά. Απογοητεύθηκαν όταν δεν τον είδαν και στο τελευταίο πλοίο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ερχόταν μέσα στο χειμώνα με το έλκυθρο. Σαν έφτασα στο Κρασνοιάρσκ, επισκέφθηκαν αμέσως τον επίσκοπο Αμφιλόγιο. Η συνάντηση των δύο επισκόπων ήταν άκρως συγκινητική. Πόσα δεν είχαν να πούν. Ένας υποτακτικός του επισκόπου Αμφιλοκίου, ο μοναχός Μελέτιος, είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι λόγω παρουσίας κεντρικού λευκώματος στον κερατοειδή και έπρεπε να γίνει περιφερική ιρδεκτομή. Ο επίσκοπος διέγνωσε την πάθηση, έγραψε ένα σημείωμα και το έστειλε με το μοναχό Μελέτιο στον αρχίατρο του νοσοκομείου. Ζητούσε την άδεια να χειρουργήσει το μοναχό. Ο αρχίατρος έδωσε την άδεια. Την άλλη κιόλας μέρα ο επίσκοπος με το μοναχό πήγα στο νοσοκομείο για την εγχείρηση. Ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει ως εξής το γεγονός. Όταν ήρθαμε με τον πατέρα Μελέτιο στο νοσοκομείο, είδα στο οφθαλμογιατρικό τμήμα μια ομάδα γιατρών που ήρθαν να δουν πώς θα έκανα την εγχείρηση. Τέλειωσα γρήγορα με την ιρδεκτομή και εξέφρασα στους γιατρούς τη λύπη μου που δεν μπόρεσα να τους δείξω πώς γίνεται η εγχείρηση εξαίρεσης του δακρυϊκού ασκού, κάτι που θα τους ενδιέφερε περισσότερο. Μου είπαν πως υπάρχει στο νοσοκομείο ένας ασθενής ο οποίος περιμένει αυτή την επέμβαση. Τον ετοίμασαν σύντομα και εξήγησα στους γιατρούς πώς κάνω αυτή την εγχείρηση. Ξεκίνησα με τη λεπτομερή περιγραφή της τοπογραφικής ανατομίας του δακρυϊκού ασκού. Τους εξήγησα τη δική μου μέθοδο της τοπικής αναισθησίας και όταν άρχισα την επέμβαση, βήμα-βήμα τους επιδείκνυα αυτά που μόλις τους εξήγησα. Η εγχείρηση ολοκληρώθηκε ανώδυνα και σχεδόν ανέμαχτα. Η επόμενη μέρα ήταν κρίσιμη για τον επίσκοπο γιατρό και τον συνταξιδιώτη του Τσούντιφνοφ. Έπρεπε να παρουσιαστούν για ανάκριση στα γραφεία. Κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει τι θα γινόταν εκεί και ποιες ήταν οι διαθέσεις των εκπροσώπων. Ήταν τέτοια η αυθαιρεσία που όλα ήταν δυνατά. Οι δύο εξόριστοι παρουσιάστηκαν και περίμεναν στο διάδρομο του δεύτερου ορόφου για να τους καλέσουν. Πρώτα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά. Ανέβηκε στον τρίτο όροφο. Ένας νεαρός στέλεχος άρχισε ευγενικά την ανάκριση. Σε λίγο μπήκε μέσα ο βοηθός του διοικητή. Διέκοψε την ανάκριση, έδιωξε τον νεαρό ανακριτή και την ανέθεσε σε άλλον. Ο δεύτερος ανακριτής έβγαλε τα έγγραφα της ανάκρισης και άρχισε να ρωτά τον επίσκοπο για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Τουρουχάνς και τις προστριβές με τον εκεί εκπρόσωπο. Ο επίσκοπος απάντησε θαρελαία, χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δικαιολογηθεί για τη στάση του. Αντίθετα, μάλιστα, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο ανακριτής που κατέγραφε τις απαντήσεις ήταν πολύ ταραγμένος. Δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους απαντήσεις. Ίσως να πίστευε πως ο επίσκοπος καταδικάζει τον εαυτό του και τον προετοιμάζει για νέες περιπέτειες. Σε κάποια στιγμή ξαναμπήκε βλοσιρός ο βοηθός του διοικητή. Στάθηκε όρθιος πίσω από τον ανακριτή. Διάβασε τις σημειώσεις, τις άρπαξε και τις ξαναπέταξε στο γραφείο. Ο επίσκοπος εξεπλάγει. Τον κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο απορία. Αυτός γύρισε στο παράθυρο. Απέναντι ήταν ένας ναός που τον είχαν καταλάβει οι ιερείς της ζωντανής εκκλησίας, οι άνθρωποι που προσκύνησαν το άθεο καθεστώς και πρόδωσαν την εκκλησία του Χριστού. Ο βοηθός του διοικητή άλλαξε τον εξή τόνο της φωνής του που είχε πριν, έδειξε με το χέρι του το ναό των σχισματικών και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολόγησε: «Κάτι τέτοιους τους περιφρονούμε, ενώ εσάς σας σεβόμαστε».
τον αληθινό άνθρωπο τον αναγνωρίζουν και το σέβονται ακόμη και εχθροί του. Ο βοηθός έμεινε για λίγο σκεπτικός. Έπειτα γύρισε και ρώτησε: «Πού σκοπεύετε να πάτε?» «Νέα έκπληξη για τον επίσκοπο. Εννοείται ότι μπορώ να πάω που θέλω?» «Ναι, βεβαίως». Απίστευτο φαινόταν. Τόλμησε πάλι να ρωτήσει: «Και στην Τασκένδη?» «Βεβαίως και στην Τασκένδη. Μόνο σας παρακαλώ, κάντε σ' όποιο γρήγορα μπορείτε». Ο επίσκοπος αναθάρισε: «Μα αύριο είναι μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και πρέπει να είμαι οπωσδήποτε στην εκκλησία». Στο σημείο αυτό δύσκολα συμφώνησαν. Ο βοηθός διοικητής τελικά το δέχτηκε, παρακαλώντας τον να φύγει αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια του είπε: «Θα παραλάβετε τα εισιτήρια για το τρένο και θα σας πάμε εμείς με το αυτοκίνητο της υπηρεσίας στο σταθμό». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε «Ας το βρουν από το Θεό». Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον Παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφεσε αυτής ούγαρ είδαση τυπιούση. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να του συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό, ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί? Γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείται. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από στρατοδικείο στην Αύπαχτο. Η άλλη είπα στο διοικητή, «Βρήκες άνθρωπο να τον παραδώσει». Ήταν από την Ήπειρο καημένος, οργανοπαίχτης, φτωχός, παντρεμένος με παιδιά και είχε κατηγορηθεί ότι αυτοτραυματίστηκε για να γλιτώσει τον πόλεμο. Σου λέει, «Καλύτερα να είμαι με ένα πόδι παρά να σκοτωθώ». Κατεβήκαμε στο Αγρίνιο. Είχε κάποιους γνωστούς εκεί. «Να πάμε να τους δω», μου λέει. «Να πάμε», του λέω. «Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί». Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω, «Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλει σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου». Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς, είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου, είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν, «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστο στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη 2 αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα,
και στο τέλος μου λέει: «Αν χρειάζεται, Πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου: «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα, σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν και πείνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνε οι Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους. Αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, κρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώ τους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική
Είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικη, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή.

Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει, φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξε νερό 1, 2, 3 φορές, αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μούσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ό,τι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν, και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει «Έμεινα μόνος μου, τόσο πολύ». Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασε στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της επαγγελίας.

Άγιας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Ισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδώρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Πατρός Σιμών Αχιλίου, αρχιεπίσκοπου

Ένα από τα θαύματα της Εκκλησίας είναι οι Άγιοι που ζουν σε κάθε εποχή και παραμένουν ζωντανή απόδειξη ότι υπάρχει Θεός. Ένα μεγάλο θαύμα Θείας Παρουσίας είναι και ο Άγιος Αχίλλιος, ο Μυροβλήτης και Θαυματουργός, που για αιώνες τώρα παραμένει η καρδιά και η ψυχή της Λάρισας, διακηρύττοντας την αέναη παρουσία του τρισυπόστατου Θεού, πεποίθηση την οποία αγωνίστηκε να επιβάλλει στους γύρω του και με παρησία διατράνωσε κατά την πρώτη οικουμενική σύνοδο.

0: Γεννήθηκε στην Καπαδοκία από γονείς πλούσιους και ευγενείς, μα προπάντων ευσεβείς. Ανέθρεψαν το παιδί τους με φόβο Θεού και φρόντισαν να του δώσουν, εκτός από το θησαυρό, της Αγίας Πίστης και μία μεγάλη μόρφωση από την ανθρώπινη σοφία. Συγχρόνως όμως, ο νεαρός Αχίλλιος, με την νηστεία και τις αγρυπνίες, προέκοπτε στην αρετή και στην εν Χριστώ τελείωση. Είχε όψη αγγελική, στη συμπεριφορά του ήταν απλός και προσινής και τα λόγια του είχαν τέτοια γλυκύτητα, ώστε έκαναν όσους τον πλησίαζαν να τον μιμηθούν στις αρετές του. Όσο ακόμη ο Αχίλλιος ήταν πολύ νέος, συνέβη να χάσει και τους δύο γονείς του. Τότε μοίρασε την περιουσία του στους φτωχούς και ξεκίνησε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Από εκεί έρχεται για προσκύνημα στη Ρώμη. Την ώρα που προσκυνούσε τους τάφους των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έλαβε το χάρισμα του Αποστολικού Κηρύγματος και αμέσως άρχισε να κηρύττει το Ευαγγέλιο με τέτοια δύναμη και χάρη, ώστε οδήγησε στην αληθινή πίστη πλήθος ειδωλολατρών. Συγχρόνως έλαβε και το ιαματικό χάρισμα με το οποίο τέλεσε πολλές ιάσεις. Κηρύττοντας και θαυματουργώντας, πέρασε από πολλές χώρες, ώσπου έφτασε στη Θεσσαλία. Το φλογερό του κήρυγμα και τα πολλά του θαύματα τον ανέβασαν στον επισκοπικό θρόνο της Λάρισας. Από τότε αφοσιώθηκε στο λογικό του πίμνιο. Με τη δυνατή προσευχή του έκαμε να σταματήσει η ξηρασία και να έρθει άφθονη βροχή. Ακόμη με το προορατικό του χάρισμα προείδε εισβολές βαρβάρων και συνέστησε στους πιστούς να μείνουν γερά δεμένοι με το Χριστό για να τους διαφυλάξει. Για 30 χρόνια ο επίσκοπος Λαρίσης Αχίλλιος αγωνιζόταν να οδηγήσει το πίμνιό του στη Βασιλεία των Ουρανών. Το 325 έρχεται στη Νίκαια της Βυθινίας μαζί με τους άλλους θεοφόρους πατέρες για να υπερασπιστεί την ορθόδοξη πίστη από τις κακοδοξίες του Αρίου. Με τέτοια γενναιότητα ο θείος Αχίλλιος υπερασπίστηκε την ορθοδοξία, ώστε προκαλώντας τους αιρετικούς, έκανε με την προσευχή του να αναβλήσει από την πέτρα πηγή ελαίου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος θαύμασε τον φλογερό ιεράρχη της Λάρισας Αχίλλιο, γι' αυτό και τον γέμισε με πλούσια δώρα, τα οποία ο Άγιος μοίρασε στους φτωχούς. Ο Άγιος Αχίλλιος ανεδείχθη για την Εκκλησία, όπως ψάλλει ο υμνογράφος, η έβηχος σάλπιγγα που κηρύττει στους αιώνες το του Ιού ομοούσιον. Σαν επέστρεψε στο λογικό του πίμνιο και πάλι δόθηκε σε έργα πνευματικής οικοδομής.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, επάξιον Θεομήτων της εισαγνίας.
0: Μετά από 35 έτη επισκοπίας, κοιμήθηκε ειρηνικά στη Λάρισα και από τον τάφο του ανέβλησε θείο Μύρο, δια του οποίου εγίνοντο πολλά θαύματα. Οι Λαρισαίοι τον ανέδειξαν πολιούχο και προστάτη τους και ο ναός του ήταν ένα από τα σπουδαιότερα προσκυνήματα του χριστιανικού κόσμου των Βυζαντινών χρόνων. Το 985 όμως, με την εισβολή των Βουλγάρων, τα ιερά και χαριτόβρετα λείψανα του Αγίου Αχιλλείου μεταφέρθηκαν στην Πρέσπα, που τότε ήταν η πρωτεύουσα των Βουλγάρων. Εκεί, προς τιμήν του, χτίστηκε μεγαλοπρεπής και επιβλητικός ναός. Οι Λαρισαίοι στερήθηκαν τον πολιούχο τους, όχι όμως τη χάρη και την προστασία του, γιατί ο Θεοφόρος πατέρας της Εκκλησίας ποτέ δεν έπαυσε να δέεται για το λογικό του πίμνιο. Το 1981, κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου Πρεσπών, βρέθηκαν τα τίμια λείψανα του Θεοφόρου Πατρός. Τότε, με κάθε λαμπρότητα και τιμή, μεταφέρθηκαν στη Λάρισα και κατατέθηκαν στον Μητροπολιτικό Ναό της πόλης. Έτσι, ύστερα από τόσα χρόνια αποδημίας, ο Σεπτός Ποιμενάρχης και της Ορθοδοξίας ο Πρόμαχος επέστρεψε και πάλι κοντά στα πνευματικά του τέκνα να τα ενδυναμώνει με τα αναρρύθμιτα θαύματά του και να τα στηρίζει με τις θείες πρεσβείες του. Εφόσον, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι μόνο τα οστά των Αγίων, αλλά και οι τάφοι και οι λάρνακες πολλήν βρίουσι την ευλογίαν, και η θήκη των Αγίων

Το σωτήριο έτος 1953 άφησε για πάντα τον μάτιο του το κόσμο και σαν πουλάκι πέταξε στα ουράνια η μακαρία και τρισευτυχισμένη ψυχή του Ιγνατίου Μοναχού, αδελφού της κοινοβιακής Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου. Την αρετή και πνευματική προκοπή κάθε ανθρώπου μόνο ο Θεός γνωρίζει. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να φαινόμαστε διαφορετικοί από εκείνο που είμαστε. Δηλαδή, τρόποι ευγενικοί, τίτλοι, αξιώματα, καλή εξωτερική συμπεριφορά, φαινομενικές καλοσύνες ή και ελεημοσύνες ακόμη, όλα αυτά μπορούν να εξαπατήσουν τον άνθρωπο και ο αμαρτωλός να λογιστεί για δίκαιος, ενώ ο ενάρετος και καλός να λογιστεί για κακός. Αλλά τα μεταθάνατον φαινόμενα είναι η καρπή του καλού δένδρου και η πληρωμή του καλού ή η τιμωρία του κακού που κατά το διάστημα της προσκέρου αυτής ζωής διέπραξε. Έτσι και στον γέροντα Ιγνάτιο Διονυσιάτη, τα μεταθάνατον σημεία που ο Πανάγαθος Θεός ευδόκησε να δείξει μας πληροφορούν για την αγία και ενάρετη ζωή που είχε ο ευλογημένος αυτός μοναχός, ο οποίος για αντιμισθία της υπακοής και των πολλών πνευματικών του κόπων έλαβε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, προείδε και προείπε την κοίμησή του και από τη συνεχή και αδιάλειπτη επανάληψη της μακαρίας και ζωτικής αυτής ευχής του «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελέησόν με», η οποία είχε κολλήσει και είχε γίνει ένα με την αναπνοή του, έλαβε την αγιαστική χάρη, τα οστά και η Αγία Κάρα του, κατά την ανακομιδή, να ευωδιάζουν και να εκπέμπουν πνευματική και άρρητη ευωδία τόσο που όλοι οι μοναχοί της κοινοβιακής αυτής μονής έδωκαν δόξα στο Θεό, ο οποίος και στον μοναχό αυτό επιβεβαίωσε τα ιερά λόγια του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος που λέγει «Όπου ενδυμίσει ο υπερφύσιν Θεός, υπερφύσιν λοιπόν και τα πράγματα γίνονται». Ο ευλογημένος αυτός μοναχός δεν είναι από την χωρία των παλαιών εκείνων μεγάλων αβάδων, αλλά είναι ένας από τους σύγχρονους πατέρες και μοναχούς, διότι με τη χάρη του Θεού κοιμήθηκε τον Ιούνιο του 1953 και κατέταξε αυτόν ο Θεός στη χωρία των οσίων αγιοριτών πατέρων για να δοξάζει με τους Αγίους Αγγέλους και όλους τους Αγίους τον Πανάγαθο Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, τον οποίον από νεότητος αγάπησε και ελάτρευσε. Ο σεβαστός και αγαπητός μου Διονυσιάτης μοναχός Γέρον Λάζαρος κοιμηθεί στον αιώνιο ύπνο πριν από λίγα χρόνια και βρισκόμενος τώρα στη μακαρία χωρία των αγιοριτών πατέρων παρά το αθανάτο και αιωνίο βασιλεί και Θεό ημών, μου διηγήθηκε κάποτε για τον πατέρα Ιγνάτιο ότι με τρόπο πολύ ταπεινό ρωτούσε τον ευλογημένο αυτό γέρο Ιγνάτιο λίγο καιρό πριν τον πάρει ο Κύριος στα ουράνια θεία σκηνώματα για την αρχή της πνευματικής ζωής. Ο γέρο Ιγνάτιος ήταν πολύ φιδωλός, σοβαρός και λιγόλογος. Ο δε γέρο Λάζαρος, σαν το διψασμένο ελάφι, ζητούσε και αυτός να μάθει και γι' αυτό του είπε μια μέρα «Πατέρ Ιγνάτιε, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να μου πεις πώς και με ποιον τρόπο μπορεί ο άνθρωπος γενικά και ιδιαίτερα ο μοναχός να μπει στην πνευματική ζωή και από πού θα πρέπει να αρχίσει». «Πάτερ μου, με ρωτάς για πράγματα που δεν μπόρεσα ποτέ να ζήσω ο ίδιος και εφόσον δεν τα δοκίμασα με την πράξη, πώς μπορώ να τα πω και να τα διδάξω στους άλλους?» Τούτο έλεγε ο ευλογημένος από υπερβολική ταπείνωση και αυτογνωσία, διότι, όπως στη συνέχεια θα δούμε, ο ίδιος αυτά τα είχε δοκιμάσει και είχε προχωρήσει αρκετά στην ταπείνωση που αποτελεί το καλύτερο δάσκαλο της αρετής. «Μα γέροντα», επανέλαβε ο πατήρ Λάζαρος, «τόσα χρόνια που έχεις την καλογερική ζωή, είμαι βέβαιος ότι ο Θεός θα σου φανέρωσε ασφαλώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο άνθρωπος και πολύ περισσότερο ο μοναχός να μπει στο δρόμο της αρετής, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού των λογισμών του». Ο γέρο Ιγνάτιος απάντησε «Ναι, πατέρ Λάζαρε, εγώ όπως σας είπα δεν γνωρίζω από δική μου πείρα, αλλά καθώς έχω ακούσει από εργάτες της αρετής, οι οποίοι είπαν ότι εκείνο που μπορεί να ανοίξει την πόρτα για την ενάρετη ζωή, και το πιστεύω κι εγώ, πρέπει να είναι η άρνηση του εαυτού μας. Όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είπε «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη, και ο εμέ ακολουθών ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής». Δηλαδή, εκείνος που μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του, αυτός μπορεί εύκολα να σηκώσει το σταυρό του, και όταν μάθει να σηκώνει το σταυρό του, τότε αυτό είναι σημείο πως μπορεί να ακολουθήσει και να βαδίσει στα ίχνη και στα βήματα της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Εκείνος λοιπόν, πατέρ Λάζαρε,
που θα κατορθώσει έστω και για λίγο να δοκιμάσει και να μπει στα ίχνη και να βαδίσει στα βήματα της ζωής που μας δίδαξε και μας έδειξε ο Κύριος. Αυτός νομίζω πως έχει αποκτήσει την ταπείνωση του Κυρίου και δεν του χρειάζεται άλλη διδαχή και θα έχει ασφαλώς αποκτήσει το πρώτο χάρισμα του Θεού που είναι η υπομονή. Η υπομονή φέρνει στον εργάτη αυτόν το δεύτερο κατά σειρά θείο δώρο που είναι η διάκριση. Η δε διάκριση φέρνει τη δύναμη του ελέγχου των λογισμών, της αυτοκυριαρχίας και του περιορισμού. Αλλά συγχώρεσέ με, πάτερ μου, που εγώ εμπαθής και αμαρτωλός σου κάνω το δάσκαλο. Η οσιότητά σου έχει αρκετά χρόνια στην καλογερική και εκείνα που δεν μπόρεσα να τα καταλάβω εγώ, ασφαλώς θα γνωρίζεις καλύτερα από εμένα και με την πράξη θα έχεις μπει στο νόημα της πνευματικής ζωής και θα μπορείς πιο καλά να διδάξεις και άλλους αδελφούς και να τους οδηγήσεις σαν καλός χειραγωγός στην εργασία της αρετής και της μακαρίας προσευχής. Με τον τρόπο αυτό και με τη δύναμη της χάριτος και δωρεάς του Παναγίου Πνεύματος θα συνομιλεί ο άνθρωπος με τον Θεό πρόσωπο με πρόσωπο και μόνος με μόνο τον τρισυπόστατο και τρισήλιο Θεό μας, είτε μοναχός είναι, είτε απλός χριστιανός, είτε άλλος με οποιαδήποτε ιδιότητα και αξίωμα. Διότι όπως πολύ καλά γνωρίζεις, αδελφέ, η Εκκλησία μας καθημερινά τιμάει και γιορτάζει Αγίους οι οποίοι προέρχονται από όλες τις τάξεις των ανθρώπων, πτωχούς όπως είναι ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Πρόδρομος και Βαπτιστής, ο Ιωάννης, πλούσιος όπως είναι οι Πατριάρχες Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, διάφοροι βασιλείς, στρατηγοί, στρατιώτες, άρχοντες του λαού, βουλευτές και άρχοντες της Εκκλησίας, από καντιλανάφτη, ψάλτη μέχρι αρχιερείς και πατριάρχες. Όλοι αυτοί, οι προφήτες, απόστολοι και το πλήθος των μαρτύρων, των οσίων και των άλλων ταγμάτων της τριαμβεύουσας Εκκλησίας, της Άνω Ιερουσαλήμ, συνέχισε να λέγει ο Γερο Ιγνάτιος, το δρόμο του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, πιστά ακολούθησαν, όπως ο μακάριος Απόστολος με παρησία πολύ έλεγε, τον αγώνα των καλών ηγόνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρικα, λοιπόν, αποκυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, ον αποδώσιμοι ο Κύριος εν εκείνη τη ημέρα, ο δίκαιος κριτής, ο μόνον δε εμή, αλλά και πάση της ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Έτσι, σύμφωνα με τα ιερά αυτά λόγια του Αποστόλου Παύλου, στεφανώθηκαν και ανταμείφθηκαν όλοι οι Άγιοι, τους οποίους όλος ο χριστιανικός κόσμος επικαλείται για βοήθεια και προσκυνάει τα Άγια και Ιερά τους λείψανα και τις εικόνες τους ως θεράποντες του Κυρίου. Αλλά πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε ότι αν δεν αρνηθούμε τον εαυτό μας, δηλαδή να υποταχθούμε και να νεκρώσουμε το θέλημά μας, αν δεν σηκώσουμε το σταυρό μας, δηλαδή με χαρά και ευχαρίστηση να υπομένουμε τα βάσανα, τους πειρασμούς και τα σκάνδαλα του κόσμου τούτου, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το αρνίον και να κερδίσουμε τον Χριστό όπως έκανε και ο μακάριος Παύλος και όλοι οι Άγιοι που έλεγε «Διόν τα πάντα εζημιώθην και ηγούμε σκύβαλα είναι ή να Χριστόν κερδίσω». Δηλαδή όλα τα ιδέα και ειδύνοντα ημάς, αυτά τα πράγματα που μας γλυκαίνουν και μας ευχαριστούν, αν δεν τα μισήσουμε και σαν σκουπίδια να τα λογαριάσουμε, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να επιθυμήσουμε τα αιώνια αγαθά του άλλου κόσμου, της άλλης ζωής, της αιωνίου βασιλείας των ουρανών. Αν λοιπόν δεν κάνουμε και εμείς έτσι, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό εκεί που αυτός πήγε, δηλαδή στο Σταυρό, και αν δεν τον ακολουθήσουμε στο Σταυρό, δεν θα αξιωθούμε να δούμε Ανάσταση. Αλλά, εξακολούθησε να λέγει ο Γερο Ιγνάτιος στο Γερο Λάζαρο, και αν όλες αυτές τις πνευματικές αρετές αποκτήσουμε και στο Σταυρό να ανεβούμε, αν δεν έχουμε την αληθινή ταπείνωση και την επίγνωση να λέμε και να το πιστεύουμε ότι αχρίοι δούλειες μεν και ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν, τίποτε δεν ωφελούμαστε. Διότι αν δεν σκεπτόμαστε έτσι, δεν μπορούμε να μπούμε στη χώρα της πραγματικής αρετής, αλλά και νοερά καρδιακή προσευχή, αληθινή, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε. Αν πρώτα δεν μπούμε στην περιοχή του άκρου αγαθού, στην κορονίδα των αρετών, και να αποκτήσουμε και εμείς την αρετή εκείνη που λέγεται αγάπη, η οποία είναι αυτός ο ίδιος ο προαιώνιος Θεός. Και διότι χωρίς αγάπη πραγματική αρετή δεν υπάρχει. Και κανείς χωρίς αυτή δεν θα αξιωθεί να ειδεί τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιον Πνεύμα, τη μόνη αληθινή αγάπη. Αμήν.
Στιγμές και Λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το παρόν στην ιστορική ομιλία του Κύπρου Προέδρου στη Βουλή έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας. Η Ευρώπη χρειάζεται να οικοδομήσει πραγματική στρατηγική αυτονομία. Δένδιας από Αγαθονήσι. Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν στη Λευκάδα. Με 130 σπίτια ξεκινά το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο. Νέα τμήματα και έργα υποδομής στα κημητήρια της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Εκδήλωση μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων στη Θεσσαλονίκη. Τελευταίος γύρος συνομιλιών Τραμπ-Σι στο Πεκίνο. Μήνυμα για το Ιράν. Η Γερμανία σχεδιάζει την κατάργηση του 8ωρου έως και 73,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εκτινάσει τον πληθωρισμό στην Τουρκία και ο καιρός στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελλάδα και Κύπρος δεν συνδέονται μόνο με κοινή ιστορία και αγώνες, αλλά και με δεσμούς βαθιά ανθρώπινους και αδελφικούς. Η παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελληνική Βουλή αποτελεί ζωντανή επιβεβαίωση των άρρηκτων δεσμών που μας συνδέουν, με κοινές μνήμες, αγώνες και θυσίες. Με αυτά τα θερμά λόγια, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης καλωσόρισε στην Ολομέλεια του Σώματος τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις τιμημένες στήλες των μνημείων μας σε Κύπρο και Ελλάδα είναι χαραγμένα τα ονόματα των ηρώων μας που έπεσαν στους ένδοξους αγώνες από αρχαιωτά των χρόνων μέχρι σήμερα και είναι οι αρμοί που ενώνουν τους κοινούς μας αγώνες, ήταν η απάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη. Στην ειδική συνεδρίαση της Ελληνικής Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, υπουργών και βουλευτών όλων των κομμάτων, οι δύο άνδρες επιβεβαίωσαν πως συνεχίζονται σταθερά η εθνική συμπόρευση και ο κοινός προσανατολισμός Ελλάδας-Κύπρου, καθώς και η κοινή αντίληψη ευθύνης απέναντι στις προκλήσεις του ελληνισμού, της περιοχής και της Ευρώπης. Η τελευταία φορά που ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απευθύνθηκε προς το σώμα της Ολομέλειας της Ελληνικής Βουλής ήταν πριν από 16 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2010, από τον τότε Πρόεδρο Δημήτρη Χριστόφια, με αφορμή τα 50 χρόνια ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Ελλάδα και Κύπρος αποτελούν ένα ακλόνητο σημείο αναφοράς σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας και γεωπολιτικών ανακατατάξεων, υπογράμμισε ο κύριος Κακλαμάνης, δίνοντας έμφαση στην πορεία των εξάμηνων εργασιών της Κυπριακής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προώθηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα συνεργασίας με την υπευθυνότητα και τη διορατικότητα με την οποία ασκεί τα καθήκοντά της, δήλωσε ο κύριος Κακλαμάνης. Ταυτόχρονα επανέλαβε τη σταθερή θέση της Ελλάδας για το Κυπριακό, υπογραμμίζοντας πως «Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι σταθερά στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζοντας πάντα μια δίκαιη, βιώσιμη και λειτουργική λύση βάσει των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου». Είναι μεγάλη τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι εδώ, στο Άχεν, μια πόλη που φέρει τόσες πολλές αναμνήσεις της Ευρώπης. Το Άχεν μας υπενθυμίζει πως η Ευρώπη δεν υπήρξε ποτέ απλώς μια γεωγραφική κατασκευή. Ήταν πάντοτε μια ιδέα και κάτι περισσότερο από αυτό. Ήταν μια επιλογή. Μια επιλογή που έκαναν ξανά και ξανά έθνη με διαφορετική ιστορία, γλώσσα, συμφέροντα και συχνά οδυνηρές αναμνήσεις για να συνδέσουν το μέλλον τους, ανέφερε στις πρώτες του κουβέντες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον Μάριο Ντράγκη στο Άχεν της Γερμανίας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως αυτό το βραβείο δεν τιμά μόνο όσους πίστεψαν στην Ευρώπη, αλλά και όσους τη βοήθησαν να αντέξει στιγμές σοβαρού κινδύνου. Όσους μπόρεσαν να δουν πέρα από τον ορίζοντα και να μας προετοιμάσουν για ένα αβέβαιο μέλλον. Σήμερα τιμούμε έναν από αυτούς τους αληθινούς Ευρωπαίους, τον Μάριο Ντράγκη. Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης. Δεν είμαστε ευγνώμονες μόνο σε όσους έσωσαν το ευρώ, αλλά και σε όσους πάλεψαν σκληρά για να πείσουν τον καθένα εκείνη την εποχή πως η Ευρωζώνη ήταν τόσο ισχυρή όσο και ο πιο αδύναμος κρίκος της. Σε ευχαριστώ, Μάριο, που πίστεψε στην επιμονή μας. Σε ευχαριστώ, Ζαν-Κλοντ, που στήριξε στη χώρα μου σε μια εποχή που οι σκεπτικιστές επέμεναν πως η Ελλάδα δεν μπορούσε να μεταρρυθμιστεί, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως στρατηγική ευτονομία σημαίνει απλώς ότι η Ευρώπη πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις. Δεν πρέπει να εξαρτώμαστε μόνιμα από άλλους όσον αφορά τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν τις οικονομίες μας, τις αμυντικές δυνατότητες που προστατεύουν τους πολίτες μας, την ενέργεια που τροφοδοτεί τις βιομηχανίες μας ή τις εισρωές στη βιομηχανία μας που διατηρούν την ευημερία μας. Η στρατηγική αυτονομία αποτελεί στον πυρήνα της μια πράξη υπευθυνότητας, αυτοσεβασμού και μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας. Αυτή είναι η έννοια της φράσης «ό,τι και αν χρειαστεί». Ανταγωνιστικότητα, ασφάλεια και η δυνατότητα να ενεργούμε με δική μας πρωτοβουλία, υπογράμμισε. Ο κύριος Μητσοτάκης στη συνέχεια τόνισε. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το ζήτημα της ασφάλειας της Ευρώπης, τότε η συλλογική μας άμυνα πρέπει να καταστεί κεντρικό στοιχείο της γεωπολιτικής μας σκέψης. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής, το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει το πλαίσιο. Έχει έρθει ο χρόνος να το καταστήσουμε επιχειρησιακά αξιόπιστο, πολιτικά ουσιαστικό και πρακτικά εφαρμόσιμο σε περιόδους κρίσης. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε επίσης πως οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως η άμεση και αποφασιστική στήριξη που προσέφεραν κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία και η Ισπανία προς την Κύπρο, αποδεικνύουν πως η αρχή αυτή δεν είναι αφηρημένη και πως μπορεί να καθοδηγήσει την πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και δράση. Πρόκειται για μια φιλόδοξη ατζέντα, απαιτεί φιλόδοξη χρηματοδότηση. Τα ιδιωτικά κεφαλαία πρέπει να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό να ολοκληρωθεί η ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων. Ωστόσο, οι δημόσιες επενδύσεις θα είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Οι κοινές μας προτεραιότητες πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό που να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες μας. Και όπου αντιμετωπίζουμε πραγματικά κοινές προκλήσεις, όπως η ενέργεια και η άμυνα, θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στον κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό. Διότι τα κοινά αγαθά δικαιολογούν κοινά εργαλεία και οι κοινές προκλήσεις απαιτούν από κοινού θάρρος και τους απαραίτητους συμβιβασμούς. Όλοι πρέπει να θυσιάσουμε κάτι προκειμένου να ενισχύσουμε την Ευρώπη συνολικά, υπογράμμισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός από το Άχεν. Αυστηρό μήνυμα τώρα προς την Ουκρανία έστειλε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδια σχετικά με το ανησυχητικό περιστατικό του Ουκρανικού ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο κύριος Δένδιας χαρακτήρισε το ζήτημα ιδιαίτερα σοβαρό και δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τους κινδύνους που εγκυμονούν τέτοια περιστατικά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά. Το ντρόουν έθεσε σε κίνδυνο την αυσιπλοεία. Δεν χρειάζεται να φανταστεί κανείς τι θα σήμαινε μία σύγκρουση με επιβατηγό ή εμπορικό πλοίο. Παράλληλα, κατέστησε σαφές πως η ελληνική κυβέρνηση αναμένει τις απαραίτητες εξηγήσεις, τις οποίες έχει ήδη δεσμευθεί να παράσχει ο Ουκρανός ομόλογός του. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα πράξει αυτό που πρέπει. Θα διαβιβάσει το πόρισμα και τα ευρήματα προς το λιμενικό σώμα, το οποίο είναι το κατεξοχήν και μόνο αρμόδιο για την αστυνόμευση των θαλασσών και το οποίο με τη σειρά του θα διαβιβάσει τον φάκελο στις ελληνικές εισαγγελικές αρχές για τα θέοντα, εξήγησε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας εγκαινίασε νέες στρατιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο σχετικού προγράμματος που προβλέπει 17.000 οικίες σε ολόκληρη την επικράτεια με προτεραιότητα τον Εύρο και τα νησιά. Ο κύριος Δένδιας τόνισε πως όλα τα ελληνικά νησιά ανεξαιρέτως μεγέθους διαθέτουν τα δικαιώματα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο και η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας. Σημείωσε πως η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα και σχέσεις καλής γειτονίας, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθεί αναθεωρητικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να αμφισβητήσουν το αυτονόητο. Ο Υπουργός υπογράμμισε πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει αναθεωρητικές βλέψεις που, όπως είπε, έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα με την επίκληση ανύπαρκτων δικαιωμάτων. Το Αιγαίο, όπως και όλες οι θάλασσες, μπορεί να είναι χώρος φιλίας και συνάντησης, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Και οι κανόνες είναι το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Τους πρώτους διαγωνισμούς ανάπτυξης κατοικιών μέσω του νέου θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής φιλοδοξεί να προκηρύξει το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ως το τέλος του 2026. Σε πρώτη φάση πρόκειται να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό 8 δημόσια κίνητα, εκ των οποίων τα 4 πιο όρημα βρίσκονται σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο. Σε αυτά τα κίνητα εκτιμάμε πως είναι εφικτή η ανέγερση συνολικά 400 νέων διαμερισμάτων, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 130 θα διατεθούν αποκλειστικά σε ευάλωτα νοικοκυριά με μειωμένο ενίκιο. Με βάση τις τρέχουσες τεχνικο-οικονομικές παραδοχές του μοντέλου της κοινωνικής αντιπαροχής, ένα μέρος των κατοικιών σε ποσοστό 30% θα διατίθεται για προσιτή μίσθωση, ενώ το υπόλοιπο 70% θα αξιοποιείται ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της ανάπτυξης. Ενδεικτικά, στο υποεξέταση σχήμα προκύπτουν πάνω από 130 μονάδες προσιτής κατοικίας πέραν των λοιπόν κατοικιών που προβλέπονται στο συνολικό αναπτυξιακό μοντέλο. Τα ακριβή μεγέθη θα οριστικοποιηθούν μετά την πλήρη πολεοδομική τεχνική και διαγωνιστική ορίμανση των ακινήτων, αναφέρει στην Καθημερινή ο κύριος Κωνσταντίνος Γλούμης Ατσαλάκης, Γενικός Γραμματέας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής. Η δεύτερη κατηγορία παρεμβάσεων αφορά το πρόγραμμα ανέγερσης κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο σχεδιάζεται στο πλαίσιο του Κοινωνικού Ταμείου για το Κλίμα. Το πιλωτικό χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 4 περιοχές: Χαϊδάρι και Αχαρνές στην Αττική, Εύωσμο, Κορδελιό στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Η ενδεικτική κατανομή είναι περίπου 850 κατοικίες στην Αττική, 1050 στη Θεσσαλονίκη και 450 στην Πάτρα, με στόχευση σε ευάλωτα νοικοκυριά, οικογένειες με παιδιά, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με αναπηρία και νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένη στεγαστική και ενεργειακή πίεση. Με στόχο την ενίσχυση των υποδομών και την εύρυθμη λειτουργία των κημητηριακών εγκαταστάσεων της Δυτικής Θεσσαλονίκης, υπογράφηκε σύμβαση για την κατασκευή νέων ταφικών τμήματων και έργα υποδομών από τον Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο, το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας των κημητηρίων, θα ενισχύσει την ασφάλεια των πολιτών και θα βοηθήσει στην καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Η υλοποίησή του εντάσσεται στο συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση των υποδομών και την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών στους Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Μένουμε στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η τέταρτη δημοτική κοινότητα, με σεβασμό στην ιστορική κληρονομιά και στις αλυσμόνητες πατρίδες του Πόντου, πραγματοποιούν εκδήλωση για τη γενοκτονία των Ποντίων αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα στο θεατράκι της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά θα έχουν οι γεύσεις και οι μνήμες της ποντιακής παράδοσης. Η Χαρούλα Τσομπανίδου μαζί με πόντιες γυναίκες θα παρασκευάσουν παραδοσιακές πίτες αναβιώνοντας εικόνες, γεύσεις και αρώματα που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Η εκδήλωση αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής στους χιλιάδες Έλληνες του Πόντου που ξεριζώθηκαν και χάθηκαν, αλλά και μια υπενθύμηση της ανάγκης διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσεων μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων. Στο αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα, όπου στεγάζονται η κινέζικη πολιτική ηγεσία και το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στο Πεκίνο, φιλοξένησε σήμερα τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπινγκ για τσάι, φαγητό και συνομιλίες. Ο Τραμπ, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα επιβιβάστηκε στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One και αποχώρησε από το Πεκίνο, πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού πρόεδρου στην Κίνα, τον βασικό στρατηγικό και οικονομικό αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιδίωξε απτά αποτελέσματα για να τονώσει τη φθήνουσα δημοτικότητά του εν ώψη κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Πεκίνο από πλευράς του προειδοποίησε χθες την Ουάσιγκτον για το ζήτημα της Ταϊβάν, ενώ σήμερα, τελευταία ημέρα της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του Τραμπ στη χώρα, χαρακτήρισε τον πόλεμο με το Ιράνο σύγκρουση που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχει ξεκινήσει. Σε κοινές δηλώσεις με τον Σι, σε αίθουσα του Τζονγκανχάι, παίρνοντας πρώτος τον λόγο, ο Τραμπ τόνισε πως οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στο εμπόριο, το Ιράν και πολλά ακόμη ζητήματα. Όπως υπογράμμισε, οι δύο πλευρές έλυσαν πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι δεν θα μπορούσαν να επιλύσουν. Αναφερόμενο στο Ιράν, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι συζήτησε το ζήτημα με τον Κινέζο πρόεδρο και πως οι δύο ηγέτες συμφωνούν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ενώ τόνισε επίσης πως θέλουμε τα στενά να παραμείνουν ανοιχτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα φαίνεται να έχουν πολύ κοντινή προσέγγιση απέναντι στο ιρανικό ζήτημα, σημείωσε ακόμη, χωρίς όμως να υπάρξει αντίστοιχο σχόλιο από τον ΣΥ. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τον Σι Τζινπίνγκ λέγοντας ότι αποτελεί τιμή για τον ίδιο η παρουσία του στο Πεκίνο. Παράλληλα ανακοίνωσε πως οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν εκ νέου στις 24 Σεπτεμβρίου κατά την επίσκεψη του ΣΥ στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας πως ελπίζει ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα εντυπωσιαστεί από τη ΣΥΠΑ όσο εντυπωσιασμένος δηλώνει ο ίδιος από την Κίνα κατά την παρούσα επίσκεψη. Η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς προωθεί σαρωτικές αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς της Γερμανίας, ανοίγοντας δρόμο για την ουσιαστική κατάργηση του παραδοσιακού οκταώρου. Η Υπουργός Εργασίας Μπέρμελ Μπάς ανακοίνωσε στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο πως ήδη από τον Ιούνιο θα παρουσιαστεί νομοσχέδιο που θα αλλάζει ριζικά το ισχύον σύστημα καταγραφής και οριοθέτησης του χρόνου εργασίας. Η βασική αλλαγή αφορά την αντικατάσταση του ημερήσιου ορίου εργασίας από ένα αποκλειστικά εβδομαδιαίο πλαίσιο, όπως προβλέπεται και στη Συμφωνία του Κυβερνητικού Συνασπισμού. Μέχρι σήμερα η γερμανική νομοθεσία προβλέπει μέγιστη εργασία 8 ωρών ημερησίως, με δυνατότητα επέκτασης στις 10 ώρες μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος εξαμήνου δεν θα ξεπερνά το 8ωρο. Παράλληλα, ισχύει ανώτατο εβδομαδιαίο όριο 48 ωρών. Η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς νομικοί ειδικευμένοι στο εργατικό δίκαιο εκτιμούν πως υπό συγκεκριμένες συνθήκες οι εργαζόμενοι θα μπορούσαν να απασχολούνται έως και 12 ώρες και 15 λεπτά ημερησίως. Σε εξαήμερη εργασία αυτό μεταφράζεται θεωρητικά σε 73,5 ώρες την εβδομάδα, αρκεί ο μέσος όρος μεγαλύτερης χρονικής περίοδου να παραμένει εντός του ευρωπαϊκού ορίου των 48 ωρών. Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας ανακοίνωσε μία μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αναθεώρηση του στόχου της για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους, ενώ ανέστειλε τη χρήση του εύρους πρόβλεψης επικαλούμενη τη μεγάλη αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ισραήλ και του Ισραήλ, με συγχωρείτε, κατά του Ιράν. Ο διοικητής της τράπεζας, Φατίχ Καραχάν, δήλωσε κατά τη διάρκεια της τριμηνιαίας παρουσίασης στην Κωνσταντινούπολη την Πέμπτη πως η τράπεζα στοχεύει πλέον σε πληθωρισμό 24% στο τέλος του έτους από 16% που ήταν ο στόχος προηγουμένως. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρησιμοποιούν τον στόχο αυτό για να καθορίσουν την πορεία των επιτοκίων. Ο Καραχάν πρόσθεσε πως η νομισματική αρχή αναμένει ότι οι τιμές ενδέχεται να σταθεροποιηθούν κοντά στο 26% ως το τέλος του έτους. Ο ετήσιος πληθωρισμός επιταχύνθηκε στο 32,4% τον Απρίλιο, οριακά υψηλότερα από τη μέση πρόβλεψη σε έρευνα του Bloomberg. Όπως ανέφερε ο διοικητής, η Κεντρική Τράπεζα αναστέλει τη χρήση του εύρους πρόβλεψης, το οποίο παρουσίαζε ένα ευρύτερο φάσμα σεναρίων, επειδή η γεωπολιτική αβεβαιότητα την καθιστά υπερβολικά δύσκολη. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως αύριο Σάββατο στο Ιερό Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο του Προφήτου Ελισέου, Άρεος 14, στο Μοναστηράκι, θα τελεστεί ο Όρθρος και Θεία Λειτουργία κατά τις ώρες 8 έως 11 το πρωινό. Στο Αρχιεπισκοπικό Παρεκκλήσιο του Προφήτου Ελισέου, Άρεος 14, στο Μοναστηράκι, αύριο το πρωινό του Σαββάτου. Νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της αποδόσεως του Πάσχα την 3η 19 Μαΐου στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία με την ευκαιρία της εορτής της αποδόσεως του Πάσχα. Η ακολουθία θα ξεκινήσει στις 9. Νυχτερινή Θεία Λειτουργία λοιπόν στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέμβρη Αττικής. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα είναι οι νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και τα βόρεια υπηρετικά ορεινά τμήματα. Τις βραδινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στον Βόρειο Ιόνιο και εκ νέου στην Ήπειρο. Η ορατότητα το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά, υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ. Στα βόρεια. Ενώ στα νότια θα είναι από δυτικές διευθύνσεις πρόσχερα μέχρι 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τις 22-24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24-26. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 19 βαθμούς που έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, στα Γιάννενα, στη Δεσπίνα και στα Κύθυρα και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμοί στην Κάτω Τηθωρέα και 28 εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους μεσημέρι και απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς. Το βράδυ θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στον Βόρειο Ιόνιο και εκ νέου στην Ήπειρο. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Αυξημένες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και βροχές, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και της Εύβοιας. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, με πιθανότητα για βροχή το μεσημέρι στα ορεινά της Δυτικής Κρήτης. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνης, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Με το Καστελόριζο να έχει 21 βαθμούς θερμοκρασία, με δυτικούς ανέμους 7 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική, από 6-7 μποφόρ. Και πολύ γρήγορα θα εξασθενήσουν στα 5-6 μποφόρ. Η Αττική τώρα, συγγνώμη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές, δυτική-νοτιοδυτική άνεμη 3-4 μποφόρ, με τις θερμοκρασίες στην Αττική να κυμαίνεται από 21 βαθμούς αυτή τη στιγμή που έχουμε στο Μαραθώνα μέχρι 28 στη Νέα Φιλαδέλφεια και στην Ελευσίνα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 25 βαθμούς. 21 βαθμούς έχει η Θεσσαλονίκη, θα φτάσει μέχρι τους 23. Και λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους μεσημέρι και απόγευμα, μεταβλητή η άνεμη μέχρι 3 μποφόρ, ενώ μεσημέρι και απόγευμα ο συνήθως πρόσκαιρα νότιο-ανατολική 3-4 μποφόρ. Τώρα για αύριο Σάββατο. Έχουμε προειδοποιήσεις. Στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία πιθανόν να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Στα γενικά χαρακτηριστικά είναι δυτικά, κεντρικά και βόρεια και από το απόγευμα βόρειο και ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Μακεδονία, όπου πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και το Ανατολικό Αιγαίο. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα περιοριστούν στα βόρειο-ανατολικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα σταματήσουν. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά πυρκανικής σκόνης στα νότια, περιοχές Πελοποννήσου, Κυκλάδων και Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και στα πελάγη πρόσκαιρα και 6, ενώ σταδιακά από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιά και στα κεντρικά και τα νότια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μια μικρή άνοδο και θα φτάσει στο Ιόνιο τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο τους 22-24 βαθμούς, υπόλοιπες περιοχές 24-26 και τοπικά ανατολικά, ηπειρωτικά και Κρήτη 27-28. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Στη Θράκη γενικά έθριο καιρό. Από το μεσημέρι όμως θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι. Στη Μακεδονία νεφώσεις οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. 13 βαθμοί το πρωί μέχρι 25 το μεσημέρι, στη Δυτική όμως Μακεδονία 10 βαθμοί το πρωί και μέχρι 22 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο. Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και το μεσημέρι και στα Ηπειρωτικά, οι οποίες στην Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι και το απόγευμα. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. 15 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι, στο εσωτερικό όμως της Ηπείρου 11 βαθμοί το πρωί και μέχρι 21 με 22 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο. Νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές. Μεσημέρι και απόγευμα κυρίως τα ορεινά της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση τις βραδινές ώρες. 10 βαθμοί το πρωί, 26 με 27 και τοπικά και 28 το μεσημέρι. Ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 9 βαθμούς και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 21. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι και το μεσημέρι και βαθμία βελτίωση. 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, στην Κρήτη 27 με 28. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Αραιές νεφώσεις οι οποίες βαθμία θα πυκνώσουν. Και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι, στα νοτιότερα νησιά. Ενώ στα βορειότερα νησιά 13 βαθμοί το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Στο Καστελόριζο και αύριο η άνεμη θα είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική τώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Νοτιάδες 3 έως 5 μποφόρ και σταδιακά από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι. Θεσσαλονίκη, νεφώσεις που οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα ισχυρές μέχρι και το απόγευμα. Βελτίωση το βράδυ. Νοτιάδες 3 έως 5 μποφόρ, 15 βαθμοί το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Όσο για την Κυριακή, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και όμβρους, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Υπόλοιπες περιοχές γενικά έθριο καιρό με τοπικές νεφώσεις στα Ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε υπάρχει πιθανότητα για όμβρους στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου. Η ορατότητα την Κυριακή πρωί και βράδυ στα Ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Υπάρχει πιθανότητα και μικρή πιθανότητα και για ομίχλη. Η άνεμη θα είναι δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία την Κυριακή δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στους 21 με 24 βαθμούς στα δυτικά και τα βόρεια και τους 24 με 27 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές. Αυτά και για το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να με ρωτήσεις.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιό που φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λαογραφίας». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για τους Σαρακατσάνους, τους Έλληνες νομάδες ποιμένες των Βαλκανίων. Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον τακτικό μας καλεσμένο, τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη ραδιοφωνική μας συνάντηση.
1: Καλή σας ημέρα και σήμερα, κύριε Παπά. Ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να μιλήσουμε για τους ποιμένες του ελληνικού χώρου και ειδικότερα τους Σαρακατσάνους. Πρέπει να πω ότι γίνεται αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, στον Εύρο, με θέμα την σαρακατσάνικη πολιτιστική μνήμη και με θέμα από την νομαδική ζωή στον ψηφιακό κόσμο. Αυτό το συνέδριο το οργανώνει η Πανελλήνια Ομοσποδία Συλλόγων Σαρακατσανέων και ο τοπικός σύλλογος του νομού Εύρου. Και βέβαια είναι ένα μεγάλο συνέδριο με πολλές και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που θα εξελιχθούν το επόμενο τριήμερο. Έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος θα είναι παρόν και αναμένεται, πιστεύω, να συζητηθούν πράγματα ενδιαφέροντα για το παρελθόν βέβαια, αλλά και το παρόν και το μέλλον αυτών των ομάδων, των ποιμενικών που αποτελούν έναν από τους πυλώνες της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και βέβαια έχουν ένα πολύ έτσι μια μεγάλη παρουσία ιστορική στον ελληνικό χώρο, στους εθνικούς αγώνες και βέβαια υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες, έτσι, μεγάλοι επιστήμονες και λαογράφοι και ιστορικοί και άλλες ειδικότητες, γλωσσολόγοι έχουν ασχοληθεί με την μελέτη των ποιμενικών πληθυσμών. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι είναι σε πολλούς γνωστό, σε κάποιους ίσως να μην είναι τόσο γνωστό, ότι ειδικά οι Σαρακατσάνοι ήταν ποιμενικοί πληθυσμοί, ποιμενικές ομάδες, οικογενειακές, τσελιγκάτα αν θέλετε, και κινούνταν όχι μόνο στον σημερινά τον γνωστό ελληνικό χώρο, τη σημερινή έτσι γνωστή ελληνική επικράτεια, αλλά ευρύτερα στο βαλκανικό χώρο, και ήταν πολλοί από αυτούς νομάδες, δηλαδή μετακινούνταν σε αρκετά μεγάλες αποστάσεις σε αναζήτηση βοσκοτόπων. Άλλοι ήταν ημινομάδες, δηλαδή είχαν μια σταθερή κατοικία σε ένα παιδινό μέρος και ανέβαιναν στα ορεινά. Αυτοί είναι τεχνικοί ορισμοί. Η ουσία είναι ότι οι ορεινοί όγκοι όλου της Βαλκανικής, της Χερσονήσου του Έμου, αλλά ειδικότερα η οροσυρά της Πίνδου και η οροσυρά της Ροδόπης εδώ στη Θράκη, με τις διακλαδώσεις τους υπήρξαν εδώ και αιώνες ένας προνομιακός χώρος για τους νομάδες και τους ημινομάδες κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Και βέβαια γνωρίζουμε ότι υπήρχε απουσία συνόρων, δεν υπήρχαν σύνορα στο ευρύτατο γεωγραφικό πλαίσιο και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και παλιότερα στην Βυζαντινή περίοδο, και αυτή η απουσία συνόρων, εθνικών συνόρων δηλαδή όπως τα γνωρίζουμε στη σύγχρονη εποχή, διευκόλυνε τη μετακίνηση των κοπαδιών. Το γεωγραφικό επίσης ανάγλυφο αυτής της περιοχής, της ελληνικής περιοχής, χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ψηλών βουνών, τα οποία βρίσκονται όμως σε μια απόσταση που δεν είναι πολύ μακρινή από τις πεδιάδες και τα παράλια, από τη θάλασσα. Και αυτό βέβαια το ανάγλυφο, αυτή η οικολογία ευνόησε την ανάπτυξη μιας μεταβατικής και μετακινούμενης και νομαδικής κτηνοτροφίας. Οι όροι είναι έτσι, περιγράφουν επιμέρους καταστάσεις. Και αυτή η κτηνοτροφία ήταν και είναι ένα άριστο μέσο εκμετάλλευσης των ορεινών βοσκών κατά τη θερμή θερινή περίοδο. Χρησιμοποιεί τους σχετικά κοντινούς κάμπους, όπου τα διαθέσιμα βοσκοτόπια και οι ποιότερες θερμοκρασίες επιτρέπουν την επιβίωση των κοπαδιών κατά τους χειμώνες. Χειμώνες βέβαια κάνει αρκετό κρύο, είναι δρυμείς χειμώνες, κυρίως στην υπηρετική και την Βόρεια Ελλάδα, και βέβαια είναι ένας τύπος μετακίνησης ανθρώπων και ζώων που έχει βέβαια πολύ βαθιές ρίζες μέσα στον χρόνο. Αφορά βέβαια πολλές μεσογειακές χώρες, δεν είναι μόνο ελληνικό προνόμιο, και στην Ανατολία και στο Λίβανο και στο Μαρόκο και στην Ισπανία, στα Πυρηναία και στις Γαλλικές και Ιταλικές Άλπες υπάρχουν αυτού τύπου μετακινήσεις, ανάλογες και αναλόγου τύπου κτηνοτροφική δραστηριότητα, και βέβαια αυτή συνυπάρχει και με τη γεωργική καλλιέργεια. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της κτηνοτροφίας των ελληνικών περιοχών είναι και η ύπαρξη εξειδικευμένων πληθυσμών. Και βέβαια παλιά, κυρίως οι ξένοι περιηγητές και ορισμένοι Έλληνες, που δεν μιλώ για τον 19ο αιώνα, υπήρχε μια σύγχυση, γιατί οι κτηνοτροφικές αυτές ομάδες δεν γινόταν αντιληπτές ως ξεχωριστές, είχαν και οι κάτοικοι ακόμα των παιδινών περιοχών είχαν μια συγκεχημένη εικόνα για τους μετακινούμενους ποιμένες και τους χαρακτήριζαν όλους συλλήφθην με την ονομασία βλάχος, βλάχη, η οποία κατ' επέκταση και σήμερα ακόμα χρησιμοποιείται, σήμαινε τον κτηνοτρόφο, τον βοσκό. Βέβαια ο όρος βλάχος χρησιμοποιείται από απόψεως εθνολογικής για να περιγράψει ως ιδιαίτερες πολιτισμικές ομάδες και τους βλάχους αλλά και τους λεγόμενους αρβανιτόβλαχους που μιλούσαν ελληνικά και την λατινογενή βλαχική γλώσσα ή και τα αρβανίτικα και τα ελληνικά και την βλαχική. Πολλοί πάλι οι ξένοι περιηγητές δεν διέκριναν την ύπαρξη ομάδων εξαιρετικά σημαντικών όπως οι Σαρακατσάνοι και άλλες μικρότερες ομάδες. Όμως αυτό το κενό καλύφθηκε από συγκεκριμένους πολύ σημαντικούς επιστήμονες ήδη από τον 19ο αιώνα και στη συνέχεια τον Ιωάννη Λαμπρίδη, τον Κάρσεν Χέγκ, τον Κώστα Καραβίδη, τον κοινιολόγο, πρωτίστως την Αγγελική Χατζημιχάλη, τη μεγάλη Αγγελική Χατζημιχάλη, τη λεγόμενη και μάνα των Σαρακατσάνων, που έγραψε μια εκπληκτική μονογραφία για τους πολύτιμη, θα έλεγα, μονογραφία. Βγήκε το πρώτος τόμος, μνημειώδης τόμος, κυκλοφορήθηκε όσο ζούσε, και ο δεύτερος πολλές δεκαετίες αργότερα, και σιγά σιγά εκδίδεται και το υπόλοιπο έργο της. Βέβαια και πολλοί ξένοι ανθρωπολόγοι όπως ο Σκοτσέζος Τζον Κάμπελ, ο Γιώργος Καβαδίας, ένας γαλλόφωνος κοινωνιολόγος σημαντικός, και μελετητές Έλληνες, ο Βασίλης Λαμνάτος, ο Γιάννης Ποτός, ο καθηγητής ο Διονύσης Μαυρόγιαννης. Πάρα πολλοί, αναφέρομαι βέβαια τώρα σε και κοιμημένους και νεότεροι που έτσι για ευνόητους λόγους δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε, γιατί είναι πάρα πολλοί. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι με την πρόοδο της έρευνας, που ήταν έρευνα γλαογραφική, γλωσσολογική, ιστορική, αναλύθηκαν όλα αυτά τα σημεία της ποιμενικής ζωής των Σαρακατσάνων, που ήταν πολλά, δηλαδή πώς κατανέμονταν κτηνοτροφική εργασία, πώς οργανώνονταν τα τσελιγκάτα, τα έθιμα στον κύκλο του έτους και της ζωής, ο γάμος, οι χαρές που λένε, η μουσική, ή οργάνωσης παραγωγής. Τα τσιλιγκάτα ή τα φαλκάρια όπως τα λένε, την συμπληρωματικότητα της παραδοσιακής μετακινούμενης σαρακατσάνης κτηνοτροφίας με το τσιφλικικό σύστημα. Αυτό είναι ένα πολύ έτσι κέριο θέμα, γιατί τα μεγάλα αυτά τσιλιγκάτα, τα μεγάλα κοπάδια που συνένωναν πολλές οικογένειες μεγάλων και μικρότερων κτηνοτρόφων και άλλων που ήταν απλή βοσκή, μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες ζώα σε κάποιες περιπτώσεις, χρειαζόταν εκείνη την εποχή πρόσβαση σε βοσκοτόπια διευρυμένα και στα ορεινά για την περίοδο την θερινή, αλλά και στα παιδινά για το χειμώνα. Και τέτοιες μεγάλες εκτάσεις δεν μπορούσαν παρά να τις προσφέρουν τα λεγόμενα τσιφλίκια, τα μεγάλα κτήματα στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, την Άρτα και σε κάποιες περιπτώσεις και στην Αττική, όπου βοσκούσαν αυτοί οι ποιμέρες, βοσκούσαν τα ποιμνιά τους. Και βέβαια όταν αυτά τα τσιφλίκια, ξέρουμε, μετά την αγροτική μεταρρύθμιση, μετά την έλευση των προσφύγων, μετά την καταστροφή, την κρασιατική καταστροφή του 22, σιγά σιγά διανυμήθηκαν, απαλωτριώθηκαν, δόθηκαν σε ακτήμονες καλλιεργητές, τα διεκδικούσαν βέβαια στη Θεσσαλία με πολύ δυναμικό τρόπο οι κολύγοι, και όταν εταιρικοποιήθηκε με λίγα λόγια η Γεωργία, σιγά σιγά χάθηκαν και τα τσιλιγκάτα, γιατί πια δεν υπήρχαν έτσι αυτές οι μεγάλες βοσκές που υπήρχαν για πολλούς αιώνες στη διάθεσή τους. Και σιγά σιγά οι ποιμένες, εν προκειμένου οι σαρακατσάνοι, εγκαταστάθηκαν μόνιμα από τα τέλη της δεκαετίας του 30 σε παιδινές περιοχές, σε όλη την Ελλάδα, και στη Μακεδονία και στη Θράκη και βέβαια στη Θεσσαλία, και αγόρασαν ή τους αποδόθηκε γεωργικός κλήρος. Γίνανε σιγά σιγά γεωργοί και γεωργοκτηνοτρόφοι και ενσωματώθηκαν στη νέα ελληνική κοινωνία, τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία, μέσω της εκπαίδευσης. Απέκτησαν και βέβαια πολιτική εκπροσώπηση, πολύ έτσι επιτυχώς, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Και βέβαια αυτή η ενσωμάτωση έφερε βέβαια και την κατάλυση του πρώτερου νομαδικού έτσι ποιμενικού βίου, και βέβαια αυτό έφερε από την άλλη πλευρά και μία πρόοδο κοινωνική, μία πρόοδο επιστημονική, αλλά ευτυχώς δεν κατέλυσε και την ταυτότητα, την ιδιαίτερη σαρακατσάνικη ταυτότητα, τα ήθη, τα έθιμα που αναπαράγονται στους νεότερους μέσα από ανταμώματα, μέσα από συγκεντρώσεις, μέσα από τα γλέντια, είτε κοντά στην ποιμενικότητα, γιατί υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που είναι ποιμένες, είτε ως αναπαράσταση, ως συναντήσεις, ως μεγάλα κοινωνικά συμβάντα, με την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας, με την καλλιέργεια της μουσικής, με την καλλιέργεια των ηθών και των εθίμων. Βέβαια, η παραδοσιακή κτηνοτροφία ήταν μια κοινωνία που την υποστήριζε, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ διαφορετικοί. Δηλαδή, ξέρουμε ότι υπήρχε μια αυστηρή κατανομή της εργασίας, ανάλογα με την ηλικία, ανάλογα με το φύλο. Ξέρουμε ότι οι γυναίκες δεν πλησίαζαν τα ζώα ποτέ, ήταν μόνο οι άνδρες που ασχολούνταν με τα ζώα και ειδικά με τα πρόβατα. Ήταν πολύ ιεραρχημένες οι κοινωνίες ηλικιακά, υπήρχε μεγάλο σεβασμός προς τους ηλικιωμένους, και βέβαια υπήρχε και από την άλλη πλευρά μια συνεργασία, αλληλοβοήθεια, αμοιβαιότητα, κυρίως μεταξύ ευρύτερων οικογενειακών ομάδων, και υπήρχαν βέβαια και πολλά δίκτυα εκτεταμένα κοινωνικά. Πάρα πολλές κουμπαριές και πελατειακές σχέσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από το χαμηλό επίπεδο του εκχρηματισμού. Δεν υπήρχαν πολλά χρήματα. Υπήρχε μια συναλλαγή, ανταλλαγή, εργασίας, παροχών, Γιατί δεν υπήρχε από την άποψη αυτή πολύ έντονη κρατική, ας το πούμε, παρέμβαση με την έννοια του σύγχρονου κράτους. Αυτό βέβαια που ασφαλώς υπήρχε ήταν η ένταξη σε ευρύτερους σχηματισμούς, πλήρωναν φόρους βέβαια και πολλούς μάλιστα κατά την τουρκοκρατία, και πάντα υπήρχε και εμπορευματοποίηση των κτηνοτροφικών προϊόντων, κυρίως τα γαλακτοκομικά, το μαλλί, το δέρμα, τα οποία έδιναν και μια οικονομική ευχέρεια στους σαρακατσάνους ποιμένες. Και αυτή η κτηνοτροφική δραστηριότητα αποτελούσε και πηγή πλούτου και ένα εφαλτήριο δυνητικό, δηλαδή κάποιες φορές γινόταν, κάποιες δεν γινόταν, σε κάποιες περιπτώσεις συνέβαινε, σε άλλες όχι, και για άλλες εμπορικές επικερδείς δραστηριότητες, με όμως διαφορετικό τρόπο και κυρίως βέβαια με την αγορά γης. Την αγορά γης και τη μόνιμη εγκατάσταση, την εξάσκηση επιτυχώς της γεωργίας. Αυτά γινόταν βέβαια συνήθως σε οικογενειακή βάση. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τις μεγάλες οικογένειες, τις οικογενειακές σχέσεις που οργάνωναν τη σαρακατσάνικη κοινωνία, πως συνήθως υπήρχαν αυτά τα λεγόμενα πατροπλευρικά, πατρογραμμικά συστήματα με έντονη παρουσία των μεγάλων πατριαρχικών πολυπυρηνικών οικογενειών που ήταν οι γονείς και οι παντρεμένοι αδερφοί. Αυτό βέβαια στις οικογένειες ήταν πάρα πολύ, αυτό το σύστημα οργάνωση ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο στον μετακινούμενο βίο και στη φροντίδα των ζώων. Αυτά σιγά σιγά βέβαια με την μόνιμη εγκατάσταση παρήλθαν. Και βέβαια υπήρξε μια ομοιογενοποίηση στο πλαίσιο της, αυτού που βιώνουμε σήμερα ως σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Από την άλλη βέβαια πρωτοποριακές προσωπικότητες όπως η Αγγελική Χατζημιχάλη και άλλοι καλλιέργησαν, μελέτησαν μέσα από τις καταγραφές τους, τα βιβλία τους, τη δράση τους, την ενημέρωση για την ιδιοτυπία των σαρακατσάνων, μελέτησαν και την ιστορία τους, τους ήρωες σαρακατσάνους που θυσιάστηκαν κατά τους εθνικούς αγώνες, κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, εμβληματική μορφή του Κατσατώνη και άλλοι πολλοί. Και βέβαια αυτή η παράδοση, αυτές οι μνήμες προβάλλονται ως μια κληρονομιά διαχρονικά που διασώζεται και διατηρείται και για λόγους εθνικούς, αλλά και ως ένα αγαθό πολιτιστικό που είναι κατάλληλο για την καλλιέργεια της μνήμης και της κοινωνικής βέβαια συνείδησης. Και βέβαια ξέρουμε ότι βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια στοιχεία της παράδοσης γίνονται κάπως έτσι, αποκτάνε ένα στατικό χαρακτήρα, μετατρέπονται σε στατικά αντικείμενα του παρελθόντος, αλλά βέβαια υπάρχουν και πολλά θετικά μηνύματα από τους ζωντανούς συλλόγους των Σαρακατσανέων, όπου αυτά τα αντικείμενα, αυτές οι εκδηλώσεις, τα έθιμα, τα ήθη, τα δρόμενα, που είναι πάρα πολλά, αυτά που είναι δηλαδή το περιεχόμενο της παράδοσης, γίνονται έτσι δυναμικά δημιουργήματα. Δεν είναι αναλύωτη κληρονομιά, αλλά είναι μια ζωντανή πραγματικότητα που επιτελείται, μεταβιβάζεται στο πέρασμα του χρόνου. Είναι ένα δημιούργημα του ζωντανού λαϊκού πολιτισμού και είναι πολύ παρήγορο όταν βλέπουμε σε συλλόγους ή στο επίπεδο το οικογενειακό, αλλά κυρίως σε συλλόγους που κινητοποιούνται πάρα πολύ νέοι άνθρωποι που διατηρούν

0: ότι καθώς θα είναι επιλεκτική, ότι προχωρούμε και σε αυτοπροβολή, ας το πούμε, ή προβολή, ας το πούμε, του κλάδου μας, ας μείνουμε στους παλαιούς και τους αυτούς που πρόσφεραν, τους καπανείς θα έλεγα, όπως η Αγγελική Χατζημιχάλη. Αυτοί λοιπόν εργάστηκαν, αυτοί οι άνθρωποι, από τις αρχές του 20ου αιώνα και νωρίτερα, αλλά κυρίως στη δεκαετία του 30, μετά τη δεκαετία του 30, μετά το Μεσοπόλεμο, προς την κατεύθυνση της μελέτης του τρόπου ζωής, των τραγουδιών, των καθημερινών πρακτικών, του υλικού πολιτισμού, αναζητώντας την ελληνικότητα. Τα στοιχεία δηλαδή που οργάνωναν, χαρακτήριζαν την ταυτότητα των Σαρακατσάνων ως ποιμενικό πληθυσμό, και αυτό βέβαια ήταν μια πηγή έμπνευσης, αλλά ήταν και ένα ζητούμενο το αποτέλεσμα της δημιουργίας αυτής της λαϊκής τέχνης, της λεγόμενης, αυτών των προϊόντων που είναι ακόμα και σήμερα μας εντυπωσιάζουν από την απλότητά τους, αλλά και από τα πλούσια σύμβολα που φέρουν πάνω, οι δημασίες, τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής. Και πράγματι όταν τα βλέπουμε κυρίως σε μουσιακό περιβάλλον, είναι κάτι που δεν μπορεί παρά να συγκινεί και τους σύγχρονους ανθρώπους, ακόμα και που δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με αυτά τα θέματα.
1: Και είναι και πολλά τα λαογραφικά μουσεία που φιλοξενούν έτσι τέτοια εκθέματα.
0: Ακριβώς. Η μουσιακή χρήση είναι και αυτή πάρα πολύ σημαντική, και στα κεντρικά μουσεία, στο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού και τα άλλα αθηναϊκά μουσεία, αλλά υπάρχουν και μουσεία επιμέρους, μουσεία τοπικά, όπως το Λαογραφικό Μουσείο των Σαρακατσανέων στις Σέρες, που είχε δημιουργήσει ο αείμνηστος Βασίλης Τσαούσης, και επιμέρους τοπικά μουσεία. Υπάρχουν δείγματα σαρακατσάνικης καλύβας στο Μουσείο Χατζημιχάλη στην Αθήνα, στα Τρίκαλα, στο χώρο που διακονεί, στην έκταση μάλλον, γιατί είναι υπαίθρια εγκατάσταση, ο τοπικός σύλλογος Σαρακατσανέων, στο Γιφτόκαμπο Ζαγορίου και σε άλλες περιοχές, και στη Θράκη υπάρχουν έτσι πολλά αφιερώματα στο σαρακατσάνικο πολιτισμό, και βέβαια υπάρχουν και σε όλα τα μουσεία, σε όλα τα λαογραφικά, τα σημαντικά λαογραφικά μουσεία, υπάρχουν δείγματα της λεγόμενης λαϊκής τέχνης, όπως την ανέδειξε ιδιαίτερα η αείμνηστη Αγγελική Χατζημιχάλη.
1: Εμείς κάναμε μια προσπάθεια σήμερα να αναφερθούμε στους νομάδες αυτούς, τους ποιμένες των Βαλκανίων, στους Σαρακατσάνους. Συνομιλούμε σήμερα με τον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ, διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνησης Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, και για ακόμη μια φορά, κύριε Καραμανέ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Στη ζώνη Ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Ιστορία και ζητήματα της ελληνικής λογογραφίας». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος Αρχιτέκτονας».

0: Αρχίζει εδώ της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
0: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
1: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Θείος έρος αντιτατώμενος, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα, ή να πάσω πιστεύουν είσαι με εν τη σκουτία. Μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκουτία, αλ έξι το φως της ζωής. Με λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινάμε πάντοτε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική συμπόρευση όλα αυτά τα χρόνια, προσπαθώντας εξ αρχής να τονίσουμε το σκοπό αυτής της συναλληλίας στα ουράνια ραδιοκύματα, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά πληθαίνουν

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε αυτήν τη στιγμή συντονισμένοι, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Ας λάμψουν μέσα μας αυτό το ουράνιο φως που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο, να φωτιστεί ο λίχνος της ύπαρξής μας, να φωτιστεί και να φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας, το σκοτάδι της συμφοράς, της πλάνης και του θανάτου που τόσο έχει πυκνώσει γύρω μας.

την αγάπη μας, την ανυπόκριτη και τις ευχές μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής, ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης και της Ελπίδας, όπως πολύ όμορφα είχε σημειώσει κάποτε ευλογημένος καθηγητής ο κύριος Γιώργος Κουσταλάκης σε ένα πρόλογο βιβλίου του. Από εκεί το έχουμε δανειστεί όλα αυτά τα χρόνια και το χρησιμοποιούμε για να προσδιορίσουμε αυτούς τους ανθρώπους που βιώνουν τον Χριστό. Άνθρωποι καθυλωμένοι από τον πόνο, με πολλές φορές νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, αλλά με ψυχές πανελεύθερες που όλο φτερακίζουν σε ουράνια λιμάνια. Εκεί έχουν ριχμένες τις αιώνιας ελπίδας τους τις άγκυρες. Σε κάθε τους πέταγμα περνούν και από εδώ να μας χαρίσουν λίγη υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και χαρά, αληθινή χαρά από την δική τους, την αληθινή χαρά, την πονεμένη. Αυτούς τους ανθρώπους τους νιώθουμε τόσο δικούς μας και γι' αυτό σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής απευθύνουμε έναν ιδιαίτερο χαιρετισμό, να τον λάβουν και να αντευχηθούν την δύναμη εξύψους και για εμάς τους ταλαιπωρούς. σωτηρίαψυχής.blogspot.com Το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, entofoti@yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και έχουμε ξαναπεί πως κάθε Σάββατο η εκπομπή, με τη βοήθεια του Θεού και την συνεργασία αδελφών, αγαπημένων, πεφιλημένων αδελφών μας εδώ και χρόνια, οι συνεργάτες της εκπομπής μας, στους οποίους απευθύνουμε τον χαιρετισμό μας μαζί με τους διακόνους των ουρανίων ραδιοκυμάτων, των ραδιοφώνων των Ιερών Μητροπόλεων, των ψηφιακών προγραμμάτων και των ραδιοφώνων της Ομογένειας. Λέγαμε λοιπόν πως με τη βοήθεια των συνεργατών μας ανεβαίνει η εκπομπή, να το πούμε έτσι, στη διαδικτυακή γλώσσα, ανεβαίνει κάθε Σάββατο πρωί, οπτικοποιημένη σε κανάλι που υπάρχουν πολλές εκπομπές πολλών περασμένων ετών, αρχείο πολλών περασμένων ετών, εκεί στο YouTube, για να τις ακούτε οποτεδήποτε εσείς θέλετε.

θείος έρωτος αντιτατώμενος. Όσοι ένιωσαν αυτόν τον έρωτα, είπαμε και στο πρώτο μέρος αυτής της σειράς, αναγεννήθηκαν, να, σαν τους μπροστάριδές μας, φτεράκισαν, πέταξαν μακριά, ψηλά, ελευθερώθηκαν. Νέοι, πιο νέοι από ποτέ, αιώνιοι, ομότροποι και ομόψυχοι, του ευγνώμονος ληστού και της αγαπημένης Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, η ερωτευμένη με τον Ιμφίο Χριστό στην παστάδα του ουρανού. Θείος έρος αντιτατώμενος. Γίνονται και αυτοί ποιητές που δοξολογούν σαν τον ιερό Κοσμά, τον Μελωδό, εκεί στους κανόνες της κοιμήσεως της Παναγίας μας το καλοκαίρι. Ακούγεται αυτό το εκπληκτικό θείος έρος αντιτατώμενος. Ο θείος έρος των τριών παιδών που δρόσιζε τη φωτιά, το θυμό δε εγέλα, εν μέσω φλογός. Θείος έρος αντιτατώμενος. Γίνονται λοιπόν οι ερωτευμένοι με τον Ιμφίο Χριστό ποιητές που δοξολογούν, αγγελόφωνοι μελωδοί που υμνολογούν, χωρίζουν τη ζωή τους το πριν και το μετά, το πριν τους μελαγχολεί, το μετά τους γεμίζει με εκστατικό ενθουσιασμό, μα και με ταπείνωση, γιατί γνωρίζουν πόσο εύκολη είναι η επιστροφή στα δυσόδη λερά και στα διάλυτα σκοτάδια, στις ανοιχτές πληγές, τις θανάσιμες. Όπλο του φωτός αυτός ο έρωτας που αντιστέκεται, που κερδίζει μάχες με τον αόρατο πολεμήτορα. Εύρον όν ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ούκ αφήσω αυτόν από το άσμα ασμάτων. Κραυγάζουν συνεχώς στον λυτρωτή σωτήρα. Εύρον όν ηγάπησεν η ψυχή μου, εκράτησα αυτόν και ούκ αφήσω αυτόν. Μη αποστήσεις, Κύριε.

Πράγματι, είναι έρωτας που αντιστέκεται. Πυρ κι αυτούς. Άγιο πυρ. Εναντίον κάθε πηγίου έρωτος. Παντός δεσμού. Ψευτό χαράς. Ψευτό ανάγκης. Δεν είναι ένας συναισθηματικός έρωτας ή μια μυστικιστική ανάταση. Είναι η αντίσταση, η εσωτερική του ανθρώπου. Αυτή η ακαταγόνιστη δύναμη της χάριτος. Προσπαθεί συνεχώς να επιστρέψει την ψυχή στην αρχαία της μακαριότητα. Αντιστέκεται σε κάθε φθαρτό κάλεσμα. Ο Σπύρ. Άσβεστο πυρ. Πυρ καθάρσιο που μεταμορφώνει, που αναγεννά. Όπου ο έρωτας, ο ψεύτικος έρωτας του κόσμου φυλακίζει με δεσμούς ψευδοχαράς και ανάγκης, ο έρωτας του Θεού ελευθερώνει. Όταν ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης ήταν νέος και είχε επιδοθεί στην αμαρτία, η ψυχή του ήταν γεμάτη σκοτάδι. Αλλά η αντίσταση του έρωτα του Θεού δεν έπαυσε μέσα του. Συνέθλιβε την καρδιά του ως μια εσωτερική δύναμη, μια εσωτερική φωτιά. Και ένα βράδυ πριν κοιμηθεί, είδε ένα όραμα. Του παρουσιάστηκε ο Χριστός με πρόσωπο γεμάτο πόνο, γλυκύτατο και φωτεινό όπως ο ήλιος. Και εκείνη τη στιγμή έλειωσε η ψυχή του και όλη η αμαρτία κατακάηκε από τον ανίκητο θείο έρωτα. Ήταν η στιγμή που ξεκίνησε να ζει εν μετανία, κλαίγοντας επί πολλά αναρρύθμιτα έτη. Και η ψυχή του φλεγόταν από την γλυκύτητα του Χριστού. Κι έτσι έλεγε, η ψυχή εγνοκία των Κύριων δεν δύναται να χορτάσει. Ημέρας και νυχτός επιποθεί τον Θεό, όπως το παιδί τη μητέρα του.

αχόρταστη πείνα, ακόρεστος γλυκασμός, αξεδίψαστη δίψα για τον ζωντανό Θεό. Διψά ο Θεός, έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, διψά ο Θεός με το να τον διψούν. Ποτίζει όποιους θέλουν να πιούν, ευεργετεί όταν του ζητούν να ευεργετήσει. Είναι εύκολο στη μεγαλοδορία. Πολύ περισσότερο χαίρεται αυτός να δίνει, από όσο χαίρονται οι άλλοι να λαμβάνουν. Μόνο να μην διαπράξουμε το σφάλμα, να ζητήσουμε πράγματα μικρά και ανάξια αυτού που δίνει.

Αυτός ο θείος έρωτας, ο ακαταγόνιστος, που αντιστέκεται, που ελεεί, που έρχεται και εγκαθίσταται μέσα στην ψυχή, ως αγώνας, ταυτόχρονα και ανάπαυση. Είναι αυτή η αντίσταση του φωτός, του αληθινού φωτός εναντίον του σκοταδιού. Η επανάσταση του πνεύματος εναντίον της φθοράς.

σαν να γίνεται ο άνθρωπος ένα ησυχαστήριο του Θεού, η αντίσταση του Θείου Έρωτα. Ενώ ο κόσμος και ο συρμός φωνάζει «Ζήσε όπως θέλεις», εκείνος ψιθυρίζει στα κατάβαθά μας «Ζήσε όπως εγώ σε προώρησα, όπως εγώ σε έπλαζα». Και τότε αρχίζει η ψυχή να αναφωνεί δοξολογικά, να γίνεται ποιητική για τον έρωτά της, όπως η ανυπέρβλητα ποιητική ψυχή του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου σε εκείνες τις μυστικές υπέροχες δεήσεις, προσευχές του. Έλα το φως το αληθινό, έλα η αιώνια ζωή, έλα το απόκρυφο μυστήριο, ο ανώνυμος θησαυρός, το ανεκφώνητο πράγμα, το ακατανόητο πρόσωπο, η παντοτινή αγαλίαση, το ανέσπερο φως. Έλα η αληθινή προσδοκία αυτών που μέλουν να σωθούν, έλα των πεσμένων η έγερση, έλα των νεκρών η ανάσταση. Έλα δυνατέ που δημιουργείς, μεταπλάθεις και αλλοιώνεις τα πάντα με μόνη τη θέλησή σου. Έλα αόρατε, ανέγγιχτε και αψηλάφητε. Έλα εσύ που μένεις πάντοτε αμετακίνητος, μα κάθε στιγμή μετακινήσει ολόκληρος, για να έρθει σε εμάς που κοιτόμαστε στον Άδη, ο υπεράνω πάντων των ουρανών. Έλα πολυπόθητο και πολυθρύλητο όνομα, που όμως αδυνατούμε να περιγράψουμε τι ήσουν ακριβώς ή να γνωρίσουμε την ουσία και τις ιδιότητές σου. Έλα παντοτινή χαρά, έλα αμαράντινο στεφάνι, έλα πορφύρα του μεγάλου Θεού και βασιλιά μας, έλα κρυστάλλινη ζωή διαμαντοστόλιστη, έλα απλησία στο υπόδημα, έλα βασιλική αλουργίδα και όντως αυτοκρατορική δεξιά. Έλα εσύ που πόθησε και ποθεί η ταλέπορη μου ψυχή, έλα εσύ ο μόνος προς εμένα, τον μόνο, γιατί, καθώς βλέπεις, είμαι μόνος. Έλα εσύ που με ξεχώρισες απ' όλα και με έκανες μοναδικό πάνω στη γη. Έλα εσύ που έγινες ο πόθος της ψυχής μου και με αξίωσες να σε ποθήσω, τον απρόσιτο παντελώς. Έλα πνοή μου και ζωή. Έλα της ταπεινής μου ψυχής παρηγοριά. Έλα χαρά και δόξα μου και ατέλειωτη τρυφή. Φως αληθινό, ζωή αιώνιος, έρος, θείος, ανίκητος, ακαταγόνιστος, θείος έρος αντιτατώμενος, η αληθινή προσδοκία αυτών που μέλουν να σωθούν.

του μεγάλου μας Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως. Ο θείος έρωτας είναι τέλεια αγάπη του θείου, που εκδηλώνεται ως ακατάπαυστος πόθος του θείου. Ο θείος έρωτας γεννιέται στην καθαρή καρδιά, διότι σε αυτήν κατέρχεται η θεία χάρη. Ο έρωτας του θείου είναι θείο δόρημα, το οποίο δορίζεται στην αγνή ψυχή από τη θεία χάρη, που κατέρχεται και αποκαλύπτεται στην ψυχή. Ο θεϊκός έρωτας είναι η ολοκληρωμένη αγάπη του θείου, η οποία εκδηλώνεται ως ακατάπαυστος πόθος του θείου. Ο θεϊκός έρωτας γεννιέται στην καθαρισμένη ψυχή, διότι σε αυτήν έρχεται η επιφύτηση της θείας χάριτος. Ο έρωτας του θείου είναι θεϊκό δώρο που έχει δοθεί στην αγνή ψυχή με την επιφύτηση και την αποκάλυψη της θείας χάριτος. Σε κανέναν δεν γεννιέται χωρίς τη θεία αποκάλυψη. Διότι η ψυχή, η οποία δεν έχει δεχθεί την αποκάλυψη, δεν έχει την επίδραση της θείας χάριτος και μένει απαθής προς τον θεϊκό έρωτα. Είναι αδύνατο όμως να γεννηθεί ο έρωτας χωρίς την δύναμη που επενεργεί στην καρδιά, είτε θεϊκή δύναμη είναι αυτή, είτε ανθρώπινη. Οι εραστές του θείου ένιωσαν έλξη προς τον θεϊκό έρωτα από την θεία χάρη που επέδρασε στην καρδιά τους, που αποκαλύφθηκε στην ψυχή τους και την τράβηξε προς τον Θεό. Ο εραστής του θείου αγαπήθηκε πρώτα από το θείο και έπειτα ερωτεύθηκε ο ίδιος το θείο. Ο εραστής του θείου πρώτα έγινε Υιός της αγάπης και έπειτα αγάπησε τον ουράνιο πατέρα. Η καρδιά εκείνου που έχει ερωτευθεί τον Κύριο ποτέ δεν κοιμάται, αλλά πάντα βρίσκεται σε εγρήγορση εξαιτίας της πλεισμονής του έρωτα. Ο άνθρωπος κοιμάται από φυσική ανάγκη, η καρδιά όμως που είναι άγρυπνη υμνεί το θείο. Ο θεϊκός Χρυσόστομος λέει για τον πνευματικό έρωτα: «Ο πνευματικός έρωτας είναι τόσο επιτακτικός, ώστε να μην υποχωρεί σε καμιά περίσταση, αλλά πάντα να κατέχει την ψυχή του ερωτευμένου και να μην επιτρέπει σε καμιά θλίψη ή οδύνη να νικήσει την ψυχή».

Και η ψυχή που αγαπά υπερβολικά τον Θεό, συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, προσκολάται στον Θεό επίμονα και έχει πεποίθηση σε Αυτόν και αναθέτει σε Αυτόν κάθε της ελπίδα. Ο θεϊκός έρωτάς της την ανάγει προς τον Θεό και συνδιαλέγεται με Αυτόν ημέρα και νύχτα. Η ψυχή τραυματισμένη από τον θεϊκό έρωτα δεν επιθυμεί τίποτε άλλο παρά το ακραίο αγαθό, ενώ όλα τα άλλα τα περιφρονεί και δυσφορεί με όλα. Η ψυχή που αγαπά τον Θεό μελετά τα λόγια του Θεού και ασχολείται με τα σκηνώματά του, μιλώντας δυνατά διηγείται τα αξιοθαύμαστα του Θεού και ενώ συνδιαλέγεται μιλά για τη δόξα και τη μεγαλοπρέπειά του, αναπέμπει έπαινο και ύμνο ακατάπαυστα προς τον Θεό, τον λατρεύει με θεϊκό πόθο. Έτσι ο θεϊκός έρωτας αλλίωσε ολόκληρη την ψυχή με τα δικά του μέτρα, τη διαφύλαξε και την οικειοποιήθηκε. Η ψυχή που είναι ερωτευμένη με το Θείο έχει επίγνωση του Θείου, ενώ η κατανόηση αναζωπήρωσε τον θεϊκό έρωτά της. Η ερωτευμένη με τον Θεό ψυχή έγινε μακάρια, διότι συνάντησε τον θεϊκό εραστή που έχει εκπληρώσει τους πόθους της. Κάθε επιθυμία, κάθε πόθος, κάθε έφεση ξένη προς τη θεϊκή αγάπη αποκρούεται από αυτήν ως ταπεινή και ανάξια για αυτήν. Όσο η αμοιβαία αγάπη προς το Θείο εξυψώνει την ερωτευμένη με το Θείο ψυχή, αυτή η θεϊκή αγάπη σαν σύννεφο ελαφρό εξυψώνει την ψυχή, την φέρνει προς την αιώνια πηγή της αγάπης, προς την άπειρη αγάπη και την γεμίζει με το άπειρό της φως. Η ψυχή τραυματισμένη από τον θεϊκό έρωτα πάντα χαίρεται και αγάλεται και σκυρτά και χορεύει, διότι βρίσκεται αφημένη στην αγάπη του Κυρίου, σαν να πλέει στο νερό της αναπαύσεως. Τίποτα από τα θλιβερά δεν μπορεί να διαταράξει τη γαλήνη και την ειρήνη της, ούτε κάτι από τα λυπηρά μπορεί να αφαιρέσει τη χαρά της. Η ψυχή που αγαπά υπερβολικά το Θείο εξυψώνεται από την αγάπη, αποσπάται κάπως από τις σωματικές αισθήσεις και απομακρύνεται κάπως από το σώμα της, λησμονώντας τον εαυτό της μέσω της ολοκληρωμένης αφοσίωσης προς το Θείο. Η ανερμήνευτη γλυκύτητα της θεϊκής αγάπης από τη μια καταγοητεύει και κατακυριεύει την καρδιά, ενώ έλκει το νου προς το Θείο για να απολαύσει τον Θεό μέσα στην αγαλίαση. Ο θεϊκός έρωτας εγγυάται εκ των προτέρων την εξοικείωση προς τον Θεό. Η δε εξοικείωση το θάρρος, ενώ το θάρρος τη γεύση και η γεύση την πείνα. Η ψυχή την οποία έχει αγγίξει ο θείος έρωτας δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτα άλλο, ούτε να επιθυμήσει έντονα, αλλά αναστενάζοντας συνεχώς λέει «Κύριε, Κύριε, πότε θα φτάσω να δω το πρόσωπό σου. Η ψυχή μου επιθυμεί να έρθει σε σένα που είσαι ο Θεός, όπως το ελάφι λαχταράει να φτάσει στις πηγές των νερών». Τέτοιος είναι ο θεϊκός έρωτας που κυριεύει την ψυχή. Του Αγίου Νεκταρίου, από τους τρεις του λόγους περί αγάπης Θεού, περί της Θείας Αγάπης και περί του Θείου Έρωτος, η μεταφορά στην Νέα Ελληνική από τον πολυγραφότατο πρεσβύτερο πατέρα Ηλία Διακουμάκο και τις εκδόσεις Παρισία

Άγιος Νεκτάριος συνέθεσε χιλιάδες ιερών στίχων, κειμένων, αμέτρητα ποίηματα, κραυγή, όπως διαβάζουμε, βαθυτά της προσευχής, την οποία ασφαλώς, απαύστος και σήμερα αναπέμπει ο θαυματουργός Άγιος πρώτης θείας αγάπης. Η αγιαστική των πάντων, η αιωνία και ακατάλυτος αυτή αγάπη. Ας πληρεί και ας αγιάζει τις ψυχές των ευλαβών προσκυνητών του Αγίου Θεού και του υπαυτού δοξασθέντος και δοξαζομένου Αγίου Του. Εντεύξει σε δεήσει σε προσευχέ, οι οποίε δια τον ιερωτά των οδών των ασματικών ακολουθιών του Αγίου Νεκταρίου ας αναπεμφθούν ή να ανοίξουν τις πύλες του Θείου Ελέους για να πνεύσει πρεσβείες του Αγίου γαλινών και ζεφύριων το Πνεύμα το Άγιον, λαλούν, ενεργούν, διαιρούν τα χαρίσματα, ποιούν θαυμάσια και δυνάμεις πολλάς, θεραπεύουν νόσους και ασθενείας, χαλεπάς της εξητούσιν εκβαθέων την Θείαν Αγάπη. Ω Θεία Αγάπη, Θεία Αγάπη ελθέη και τεύου, εξ όλης ψυχής μου και μέσης καρδίας και σκήνομα Θείων Χριστέ ποιησόν με και πάσης κυλίδος ο καθάρισόν με. Ω Θεία Αγάπη, αγάπη σεν Θεού, την σε εξητούσαν ψυχήν έμπλυνσόν μη και έρωτα Θείων, ω Θεία Αγάπη, θερμόσι και τεύω το δούλο σου δώσμη. Ω Θεία Αγάπη, την συνοικετεύω αγάπη, παράσχου τη σε εξητούση. Η γάρση αγάπη το πλήρωμα εστί, του θείου σου νόμου αγάπη γλυκία. Ω Θεία Αγάπη, η μόνη πληρούσα των σύμπαντα κόσμων και η συντηρούσα, σύ πέλης, υπάρχεις, είσαι ο νόμος των επουρανίων, σύ πέλης ο νόμος και των επιγείων. Εσύ βασιλεία εστίν η αγάπη, ενή βασιλεύει η χαρά και η ειρήνη, ενή βασιλεύει η μακαριώτης, ο έρος του Θείου και η εφροσύνη. Αλλιευμένο στο διαδίκτυο και αναδημοσιευμένο από το βιβλίο του κυρίου Μανώλη Μελινού, μίλησα με τον Άγιο Νεκτάριο, συνεντεύξεις με 30 συν 1 ανθρώπους που τον γνώρισαν.

Και λέει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης, «Τον ημφώνα σου βλέπω, σωτήρ μου, και κοσμημένον, και ένδυμα ού και έχω ή να εισέλθω εν αυτό, λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής, φωτοδότα και σώσον με». Η ψυχή του χριστιανού, η μετανοημένη ψυχή, αυτή που έχει συνέστηση της αμαρτωλότητος και της ευθύνης, στρέφει τα μάτια της προς τον ημφίον της Εκκλησίας και γοερός αναφωνεί: «Σωτήρα μου, ευεργέτα μου, σύ που σταυρώθηκες για εμένα, την αμαρτωλή ψυχή, δεν έχω χιτώνα καθαρό. Χιτώνα λέει λαμπρισμένο από τα δάκρυα και τη μετάνοια. Ένδυμα δεν έχω αγνό, πως θα παρουσιαστώ ενωπιόν σου, ουράνια νυμφίε, κάθε μετανοημένης και καθαράς ψυχής. Ο νυμφώνας σου είναι και κοσμημένος, είναι θαυμάσια στολισμένος και όμορφος, εγώ όμως δεν έχω ένδυμα, ή να εισέλθω και κατοικήσω αιωνίως εν αυτό. Σε παρακαλώ, σε οικετεύω ουράνια νυμφίε της ψυχής μου, λάμπρινόν με, καθάρισε το ένδυμα. Δώσε μου τα απαιτούμενα μέσα καθάρσεως για να λαμπρινθεί το ένδυμα αυτό της ψυχής και να αξιωθώ να γίνω μέτοχος, να γίνω άξιος να κατοικήσω μέσα σε αυτόν τον ουράνιο και αιώνιο νυμφώνα σου. Η Βασιλεία του Θεού, η Άνω Ιερουσαλήμ, ο ουράνιος κόσμος, ο αιώνιος και αναλύωτος, είναι ο νυμφώνας του Θεού, εκεί που κατοικεί ο Θεός εν φωτί, εκεί που οι άγγελοι ψάλουν ακαταπαύστος το Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός ημών. Σε εκείνον τον ουράνιο κόσμο βρίσκεται η μακαριότητα του Θεού, η ευτυχία, το κάλος και η ομορφιά. Ψυχές και καθαρμένες και με τα δάκρυα αγνισμένες αισθάνονται αυτόν τον ουράνιο νυμφώνα. Από τώρα τον γεύονται, τον βλέπουν με τα μάτια της ψυχής, τον ωρέγονται, τον ποθούν και νοσταλγούν την ημέρα και την ώρα που θα απέλθουν δια να κατοικήσουν εις αυτόν. Εμείς όμως, οι ταλέποροι άνθρωποι, δεν έχουμε την πληροφόρηση της συνειδήσεως, γιατί η ψυχή μας δεν είναι καθαρή, μήτε το σώμα μας. Γι' αυτό ακριβώς και δεν είναι ανοιγμένα τα μάτια της ψυχής μας. Να δούμε τον ουράνιο αυτό κόσμο, αυτήν την ομορφιά την οποία είδε για λίγο ο Απόστολος Παύλος και ανεφώνησε από έκπληξη και θάμβος και είπε: «Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη αιωδέ αυτού». Και αλλού πάλιν: «Α, ο φθαλμός σου κίδε και ους ουκίκουσε και επικαρδίαν ανθρώπου κανέβη, αητήμασεν ο Θεός της αγαπός εν αυτόν». Σ' αυτόν τον νυμφώνα τον ουράνιο καλούμεθα να γίνουμε οι κύτορες, να κατοικήσουμε, να συναυλιζόμαστε μετά των αγγέλων, μετά των Αγίων, σε ουράνια παστάδα, στην Άνω Ιερουσαλήμ, στο κάλος της Βασιλείας των Ουρανών, στο φως το απρόσιτον, στον υπέρφωτον γνώφων της αγνωσίας του Θεού, αφού καθαρίσουμε τον χιτώνα της ψυχής μας. Σε αυτή την κάθαρση του χιτώνος που καλούμαστε να πετύχουμε, μας βοηθά πάρα πολύ η Εκκλησία μας. Ο κάθε χριστιανός που ποθεί να σωθεί, να ανασυγκροτήσει τις σκέψεις και τις αποφάσεις του και να αγωνιστεί να ζήσει πιο σεμνά, πιο απέριτα, πιο απλά, σταματώντας την εξωτερική προσπάθεια της καλοποίησεως και στρεφόμενος στον εσωτερικό καλοπισμό του. Το εξωτερικό σκεύος καταστρέφεται, διαλύεται, γίνεται βορρά και τροφή των σκολίκων και της φθοράς. Την ομορφιά όμως της ψυχής, όχι μόνο κανένα πράγμα δεν την φθείρει, αλλά μάλλον το Πνεύμα του Θεού την εξοραίζει προς το ευγενέστερον. Ο χρόνος ολοένα και συντέμνεται, όλο και λιγοστεύει, κάθε μέρα που περνά είναι και ένα βήμα προς τον θάνατο. Να ξέρετε ότι και ένα μόνο δάκρυ ισοδυναμεί με το λουτρό. Όπως το λουτρό ανακουφίζει το σώμα και το πλήσιμο καθαρίζει το ένδυμα, έτσι πως και τα δάκρυα της μετανοημένης ψυχής αγνίζουν την καρδιά, αγνίζουν το νου, αγνίζουν το σώμα, αγνίζουν την ζωή, αγνίζουν τον λόγο, αγνίζουν ακόμα και την κάθε έκφραση του ανθρώπου. Και συνεχίζει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ, ο Φιλοθεήτης: «Να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα με πολύ ταπείνωση. Σε κάθε μετανοημένη ψυχή δίδεται λόγος. Της δίδεται φωτισμένη προσευχή». Αυτό το βλέπουμε στην πόρνη του Ευαγγελίου, κατά τη Μεγάλη Τρίτη. «Πού ήξερε αυτή,
μια γυναίκα του δρόμου, να κάνει προσευχή. Αυτή στιγμής όμως αποφάσισε να μετανοήσει και άρχισε να κλείνει προς το φως και προς την αλήθεια. Της δόθηκε πνεύμα προσευχής. Πόσο ωραία είναι τα λόγια της μπροστά στο Σωτήρα. Γονάτισε μπροστά του και ασφαλώς έκανε έναν εσωτερικό διάλογο μαζί του. Εξέφρασε με όλη την καρδιά της τη μετάνοιά της, διότι της αποκαλύφθηκε ότι αυτός είναι ο μόνος σωτήρας. Ο μόνος σωτήρας της. Και όλοι οι άλλοι την εξαπάτησαν. Είδε ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που θα της δώσει το φως, την ανακούφιση, τη χαρά και την άφεση των πολλών της εγκλημάτων. «Δέξε με», είπε. «Δέξε με την αμαρτωλή. Δέξε μου το πέλαγος της αμαρτίας». Και είδατε ότι τα δάκρυά της ήταν τόσα πολλά που έβρεξαν τα άχραντα πόδια του Χριστού και αναγκάστηκε να τα σκουπίσει με την πλούσια κόμη της. Δεν χρειαζόταν άλλο μύρο για τον Χριστό μας. Το πολυτιμότερο μύρο ήταν τα δάκρυά της που άξιζαν μεγάλο πλούτο. Ήταν σε θέση να εξαλείψουν όλο το χρέος που είχε απέναντι στο Θεό. Και ενώ ήταν καταβουρκωμένη, καταπνιγμένη στη βρωμιά και στη δυσοδεία, τα πολύτιμα εκείνα δάκρυα την βοήθησαν να λαμπρύνει το ένδυμα της ψυχής της και να γίνει αποδεκτή από τον Σωτήρα μας. Εμείς άραγε πότε. Πότε θα λαμπρύνουμε το ένδυμα της ψυχής μας. Έτσι και κάθε αμαρτωλή ψυχή που κλαίει, που βρέχει νοερό στα πόδια του Χριστού μας, δέχεται την ίδια ανταπόκριση, την οποία δέχθηκε και η πόρνη γυναίκα. Δεν είναι μόνο το ότι σώθηκε, αλλά και έγινε φωτεινό παράδειγμα για κάθε ψυχή παραστρατημένη, γιατί της δείχνει τον τρόπο, το δρόμο και το φως για επιστροφή. Αν μπορούσε κανείς να εμβαθύνει στην ψυχή αυτής της γυναίκας, εκείνη τη στιγμή που ολοφύρετο και έκλαιγε και έβρεχε τα άχραντα πόδια του Ιησού, θα έβλεπε οποία η ανακούφιση, οποίον βάρος της έφυγε και οποίαν ανάπαυση έλαβε η συνείδησή της. Ο Χριστός μας για αυτά τα δάκρυά της έδωσε πλήρη την άφεση όλων των αμαρτιών της. Έτσι και σε κάθε άνθρωπο που επιστρέφει κοντά του, του δίνει πλούσια τη συγγνώμη, αρκεί να μετανοήσει ειλικρινά. Ουδέν πρόβλημα μετά τη μετάνοια. Ούθε λύση θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψε και ζήν αυτόν, λέγει ο Κύριος. Ορκίζεται στον εαυτό του ο Θεός και λέγει, δεν θέλω κανένας άνθρωπος, καμία ψυχή, να χαθεί και να κολλαστεί. Αλλά θα την περιμένω, θα εξαντλήσω κάθε περιθώριο χρόνου και κάθε προσμονή για την επιστροφή της. Ας ακολουθήσουμε τον φωτεινό δρόμο της μετανοίας. Εάν μετανοήσουμε ειλικρινά, τότε ο Θεός δέχεται την μετάνοιά μας και δημιουργεί νέα σχέση μαζί μας. Πολλές φορές ο άνθρωπος από το βάρος της αμαρτίας έρχεται στο σημείο να λέγει, «Μα μπορεί ο Θεός να μου συγχωρέσει αυτά που έκανα?» Από τη μια πλευρά, λέγει ο Άγιος Γέροντας Εφραίμου, Αριζονίτης, από τη μια πλευρά έχει δίκιο. Νιώθει το βάρος και αναρωτιέται αν τόσο βάρος μπορεί να το σηκώσει ο Θεός. Για όνομα του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός, ο Χριστός μας, το πέλαγος της ευσπλαχνίας και των νυκτριμών να σηκώσει το βάρος μιας ψυχής αμαρτωλής. Μια χούφτα άμμος όταν ρυφθεί μέσα στους ωκεανούς. Έχει καμιά υπόσταση. Καμία υπόσταση. Χάνεται. Φαίνεται τίποτε στην επιφάνεια. Μηδαμός. Ακριβώς έτσι είναι και όλα τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος. Είναι ένα μηδέν μπρος στην άβυσσο της ευσπλαχνίας του Θεού. Πολλό μάλλον τα αμαρτήματα μιας και μόνο ψυχής. Έρχεται όμως από τα δεξιά ο αλότριος της σωτηρίας του ανθρώπου και συμβουλεύει την ψυχή ο δαίμονας. Δεν συγχωρείσαι με τίποτε. Την σπρώχνει, την πιέζει και την πρεσάρει για να την εξωθήσει ακόμα και στο έγκλημα της αυτοκτονίας. Γι' αυτόν τον λόγο εμείς ποτέ να μην πιστέψουμε κάτι τέτοιο, ακόμη και αν κάθε μέρα εγκληματούμε. Ποτέ να μην χάσουμε την ελπίδα, όσα κι αν πράττουμε, όσο κι αν πίπτουμε, όσο κι αν τραυματιζόμαστε και χτυπάμε. Καθόλου απελπισία και απόγνωση. Μα θα πει ο λογισμός, «Έως πότε θα με περιμένει ο Θεός?» Εφόσον ο Θεός σου χαρίζει ζωή, αυτό είναι μια εγγύηση του Θεού ότι σε περιμένει.
Δεν μπορείς εσύ να αποκλείσεις το δικαίωμα της προσμονής του Θεού. Με αυτήν την ελπίδα, με αυτό το θάρρος, να προσερχόμαστε στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Έχουμε αναρρύθμιτα φωτεινά παραδείγματα μετανοίας ανθρώπων, μακράν του Θεού ευρισκομένων, οι οποίοι επέστρεψαν και όχι απλώς σώθηκαν, αλλά άγγιξαν μεγάλα μέτρα. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία τι ήταν. Πόσοι και πόσες σαν την Οσία Μαρία δεν υπήρξαν αμαρτωλοί άνθρωποι που έγιναν Άγιοι κατόπιν. Γι' αυτό κανείς να μην απελπίζεται, αλλά να προσέρχεται με μετάνοια στον Πνευματικό που δύναται με τον Λόγο Του να οικειώσει τον αμαρτωλό μετά του Θεού. Να τον δικαιώσει αυτοστιγμή. Όσα εάν λύσετε επί της γης, εστελελημένα και εν το ουρανό, η χάρις του Παναγίου Πνεύματος έχει σε συγκεχωρημένων και λελημένων και εν τον είναι αιώνι και εν το μέλλοντι. Αυτομάτως το κομπιούτερ του Θεού χτυπάει μηδέν αμάρτημα και συγχρόνως ανοίγεται η πύλη της Βασιλείας των Ουρανών και ο νυμφώνας του Χριστού. Δέχεται τον άνθρωπο, τον προηγουμένος μη έχοντα λελαμπρισμένων τον χιτώνα της ψυχής. Για αυτή την μεγάλη ευσπλαχνία του Θεού ας τον ευχαριστήσουμε, ας τον προσκυνήσουμε με όλη την ευγνωμοσύνη της ψυχής μας. Εάν ο Θεός δεν ήταν τόσο απείρως ευσπλαχνός, κανείς δεν θα σωζόταν, διότι ουδής βρίσκεται και υπήρξε επί της γης άμεμπτος και χωρίς σφάλμα και κοιλίδα. Κανείς δεν μπορεί να καυχηθεί ότι τήρησε την καρδιά του άμεμπτη και καθαρή. Η ευσπλαχνία του Θεού όμως είναι τόσο δραστική. Το φάρμακο αυτό είναι τόσο φοβερό και τρομερό που εξαλείφει τα πάντα, κάνει τρομερές επεμβάσεις, απίθανες εγχειρήσεις και σώζει τον άνθρωπο από βέβαιο ψυχικό θάνατο. Εδώ βλέπουμε ψυχές που έφυγαν από τη ζωή αμετανόητες. Και θεία επεμβάση και θεία προνοία διαπρεσβειών Αγίων ανθρώπων επεστράφησαν πίσω στη ζωή και έλαβαν την συγγνώμη. Μετά θάνατον ουκ έστι μετάνοια από την ίδια την κολλασμένη ψυχή. Για να μετανοήσει η ίδια πρέπει να επιστρέψει στη ζωή. Ακόμη και τέτοια θαύματα έκανε η πρόνοια του Θεού για να σώσει τον άνθρωπο. Ο νυμφώνας εινέοκτε. Ο Χριστός μας περιμένει. Δεν πρέπει να βραδύνουμε. Ας αξιοποιήσουμε τον χρόνο τώρα που όλα συμβάλλουν στην μετάνοια. Ας γονατίζουμε κάθε μέρα, κάθε νύχτα και ας επικαλούμαστε πνεύμα κατανήξεως και δακρύου να μας χαρίζει ο Θεός. Και όταν αγγίξει ο Θεός τα μάτια μας να Τον ευχαριστήσουμε, να ταπεινωθούμε και να Του εκφράσουμε την αδυναμία μας. Και ότι με την ευσπλαχνία Του και μόνο μετανοούμε και όχι ότι είμαστε ικανοί και άξιοι για μετάνοια. Και το ότι πιστεύουμε στο Θεό και το ότι αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας είναι χάρις Θεού, είναι ευσπλαχνία. Εάν η χάρις δεν επισκιάσει, ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Εάν σκεπτόμαστε επιστροφή, αν μετανοούμε, αν αλλάζουμε, αυτό είναι χάρις Θεού. Για να έλθει η χάρις του Θεού, πρέπει να είμαστε δεκτικοί της χάριτος. Ας μετανοήσουμε όσο είναι στη διάθεσή μας ο χρόνος, όσο έχουμε τον καιρό μπροστά μας. Ο Θεός είναι τόσο καλός. Ο ουράνιος πατέρας έχει τέτοια καρδιά που όλοι χωράμε μέσα του. Αρκεί να προσέλθουμε εν μετανοία και εξομολογήσει. Ας βιάσουμε τους εαυτούς μας για να βρεθούμε γρηγορούντες και νύφοντες και να καταπολεμήσουμε την αμέλεια και την ραθυμία, γιατί αυτά εμποδίζουν τα αγαθά του Θεού προς τον άνθρωπο. Έρχεται ο δαίμονας και μας φέρνει κόποση κομμάρες και μας ψιθυρίζει: μην κάνεις τις μετάνοιες, μη σηκώνεσαι τώρα για προσευχή, είσαι κουρασμένος, κοιμήσου λίγο παραπάνω, θα πας για δουλειά και τόσα άλλα. Ας μην τον ακούσουμε, ας βιαστούμε, διότι δεν ξέρουμε μετά από λίγες στιγμές τι μπορεί να συμβεί. Όπου έβρωσε εκεί και κρινώσε. Αν μας βρει επάνω στη βία θα μας κατατάξει μετά των βιαστών της Βασιλείας των Ουρανών. Αν μας βρει στην αμέλεια και στη ραθυμία θα μας κατατάξει μετά των ραθύμων και των αποτυχημένων. Να βοηθήσουμε και τους συνανθρώπους μας, να τους μιλήσουμε για τον Θεό, για την αγάπη του Ουρανίου Πατρός. Να τους δώσουμε θάρρος και ελπίδα. Μια ψυχή να βοηθήσουμε είναι η μεγαλύτερη ελεημοσύνη. Όπως και εμάς μας βοήθησαν άλλοι άνθρωποι. Οφείλουμε να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Ας βιαστούμε λοιπόν σε όλα για να εισέλθουμε στον νυμφώνα του Χριστού.
μακαριστού Αγίου Γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεΐου του από το βιβλίο «Η τέχνη της σωτηρίας», μια έκδοση της σειράς Μονής Φιλοθέου στο Άγιον Όρος.

συγκλονιστικός ο λόγος για αυτόν τον ουράνιο νυμφών, στον οποίο πως όλα χταρούν να βρεθούν οι ερωτευμένοι με τον αιώνιο ουράνιο νυμφίο, μετά των αγγέλων, μετά των Αγίων, σε αυτήν την ουράνια παστάδα. Ένας τέτοιος ερωτευμένος ήταν ο Άγιος Γέροντας Εφραίμ. Και λέει ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είδατε πόσο όμορφα περιγράφει ο ένας Άγιος τον άλλον, που βαθιά αγάπησαν τον Θεό, κάθε κόπο για την χάρη Του, τον θεωρούσαν άκοπο, κάθε πόνο άπονο, κάθε θλίψη ευεργεσία. Μερικοί μάλιστα φλεγόμενοι από θείο έρωτα δεν άντεχαν ούτε για λίγο να αναχαιτίζουν τον χυμαρόδι εκείνο πόθο που τους σωθούσε στην ένωση με τον Θεό. Περιφρονούσαν ακόμη και τις πιο βασικές ανθρώπινες ανάγκες, την τροφή και τον ύπνο, για να μην στερηθούν την απόλυτη και απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τον εκλεκτό νυμφίο της ψυχής τους. Τόσο φλογισμένες και συνεπαρμένες ήταν οι ψυχές των Αγίων από τη Θεία Αγάπη. Με χαρά, σαν ασώματοι άγγελοι, παραδίδονταν σε υπεράνθρωπες νηστείες, ατελεύτητες αγρυπνίες, αδιάλειπτες προσευχές και δοξολογίες προς τον αγαπόμενο Κύριο, και φθάναν για χάρη Του μέχρι τον θάνατο, αντιμετωπίζοντάς τον όχι σαν κάτι κακό, μα σαν λύτρωση και δυνατότητα απόλυτης και αιωνίας ενώσεως μαζί Του. Όλα αυτά βέβαια που κατόρθωσαν θα ήταν απραγματοποίητα αν στην αγάπη τους προς το Θεό δεν προσετίθετο και η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενήθερα πέβουσα και τα ελείποντα να πληρούσα, που ενδυναμώνει όσους δείχνουν έμπρακτη αγάπη στον Κύριο. Έτσι, της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών, όπως διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους, ώστε να επαληθεύεται πάντοτε η αψευδής ρίσης του Χριστού μας. «Ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρών εστίν».

Και λέγει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, ο θείος έρωτας είναι κάτι ανώτερο από την αγάπη για το Θεό. Είναι τρέλα. Αγάπη, έρος, τρέλα. Όπως φθόνος, μίσος, φόνος. Η ακριβή αγάπη προς τον Θεό με τις θυσίες της γλυκοβράζει την καρδιά και σαν τον ατμό πετιέται ο θείος έρωτας, ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ενώνεται με τον Θεό. Ο θείος έρωτας λυγίζει τα σκληρά κόκαλα και γίνονται τόσο μαλακά που ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί όρθιος. Πέφτει κάτω. Γίνεται σαν την λαμπάδα που βρίσκεται σε θερμό χώρο και δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Πότε λυγίζει από εδώ, πότε λυγίζει από εκεί. Την σιάζεις, αλλά πάλι λυγίζει. Πάλι πέφτει. Γιατί είναι θερμός ο χώρος. Πολύ θερμός. Όταν κανείς βρίσκεται σε αυτήν την κατάσταση και πρέπει να πάει κάπου ή να κάνει κάποια δουλειά, δεν μπορεί. Παλεύει. Προσπαθεί να βγει από αυτήν την κατάσταση. Ο θείος έρωτας έρχεται σιγά-σιγά, μετά από αγώνα. Αλλιώς θα έπιαναν φωτιά οι άνθρωποι και θα καίγονταν από την αγάπη του Θεού. Ενώ θα είχε γύρω τους κρύο, θα νόμιζαν ότι φλογίζονται και πολλοί θα έπαιρναν τα βουνά. Ένα στρατιώτης εν καιρό πολέμου άφησε τη μονάδα του και έφυγε στο βουνό. Είχε ανάψει τέτοια φλόγα στην καρδιά του που δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. Ήθελε να πάει να προσευχηθεί. Δεν υπολόγισε τίποτε. Πήγε, βρήκε μια σπηλιά, μπήκε μέσα και προσευχόταν. Όταν οι άλλοι στρατιώτες βγήκαν στις επιχειρήσεις, τον βρήκαν και τον έπιασαν. Ανυπότακτος, είπαν. Τον κάλεσε μετά ο διοικητής σε ανάκριση. Τι είναι αυτά που έκανες, του λέει. Κι εγώ μαν, κύριε διοικητά, κι εγώ μαν για τον Χριστό. Ξέρεις τι θα πει κι εγώ μαν. Καλά, εγώ δεν κι εγώ με, του λέει ο διοικητής. Εγώ κι εγώ με, κύριε διοικητά. Καταλαβαίνετε, επανέλαβε εκείνος, σαν να έλεγε, αν καίγεσαι, φύγε κι εσύ. Τον βοήθησε όμως ο Θεός και γλίτωσε το στρατοδικείο. Εδώ εν καιρό ειρήνης αν φύγει ένα στρατιώτης από τη θέση του έχει στρατοδικείο, πόσο μάλλον εν καιρό πολέμου. Και ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Είδα και την Β' αυτές τις ημέρες και της λέω, αν δεν προσπαθείς την αγάπη του Χριστού, αν δεν προσπαθήσεις να ερωτευθείς όντως με σφοδρό έρωτα τον Χριστό, να γίνεις Αγία, δεν θα απαλλαγείς από αυτό που έχεις. Αλλά έτσι θα παιδεύεις τους αδελφούς γύρω σου και εσύ θα μελαγχολείς και θα γριεύεις και θα στενοχωριέσαι. Ενώ άμα δοθείς στον έρωτα και στην αγάπη του Χριστού όλα αυτά τα βάσανα που έχεις και τις αντιδράσεις, θα γίνουνε όλα αγάπη και θείος έρωτας και δοξολογία και ευχαριστία στον καλό μας Χριστό. Βάλ' το καλά στο μυαλό σου. Αν δεν κατορθώσεις να γίνεις έτσι, θα παιδεύεις και τους πνευματικούς σου και τους άλλους. Από το βιβλίο Όσιος Πορφύριος, Μαρτυρίες, Διηγήσεις, Νουθεσίες, μια έκδοση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης. Και θυμόμαστε εκείνους τους στίχους του αδελφού μας, του Ελισσαίου του Καπαδόπουλου. Ο έρωτας για τον Χριστό φεγγοβολά με λάμψη, που φρόνημα το κοσμικό δεν μπορεί να κάμψει. Ο έρωτας για τον Χριστό είναι που σαγηνεύει και τις καρδιές των χριστιανών σαν χάδι γαλινεύει. Ο έρωτας για τον Χριστό από δεν εξηγείται, αρπάζει στα ουράνια ψυχή που συγκινείται. Ο έρωτας για τον Χριστό αστήρευτη η κρίνη, απουδροσίζει τον ντουνιά μες των καιρών τη δίνει. Αυτός είναι ο θείος έρος ο αντιτατώμενος. Όπλο του φωτός που αντιστέκεται

σαν ζεστή αγκαλιά της μάνας μόλις αντικρίσει ο άνθρωπος το πρώτο του φως, σαν πηξίδα και δρόμος ηλιόφωτος να σε οδηγεί στην πιο ψηλή κορυφή, σαν δροσιά που απομακρύνει το καύμα, σαν βάλσαμο που επουλώνει την πληγή, σαν δάκρυ που ξεπλένει ρήπους ως χθες ακαθάριστους. Μα το κυριότερο, σαν μέλι, που αν δεν γευτείς, πώς έπειτα να εκφράσεις την γλυκύτητά του. Δε φτάνουν όλες οι εκπομπές και όλα τα βιβλία του κόσμου για να τον περιγράψουν.

Και ίσως υπάρχει μια φράση που να μπορεί κάπως να μεταφέρει αυτή την αλλαγή στις ψυχές των ανθρώπων. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίουσας το θείο σου έρωτη. Από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ευχόμαστε σε όλους μας και πρώτα στην ταλέπορη δική μας ψυχή να απαγγέλει συνεχώς ως ασθενούσα για να λάβει το ακεσόδυνο φάρμακο του ζωοποιητικού μυστηρίου των μυστηρίων.

και μια ερωτευμένη για τον Χριστό ψυχή, στο τέλος της σημερινής εκπομπής να έχουμε την ευχή της μακαριστής γερόντισσας Νεκταρίας από τη Ρόδο και το μοναστήρι εκεί του Αγίου Νεκταρίου.

0: αγαπώ.
1: Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιός σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτιρμών σου εξάλληψον τα νόμιμά μου. Επιπλήρων πλήρων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτων και του πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεστέ σε. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της ετσιμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του παρακλητικού κανόνος εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτης με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες. Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν». Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

0: αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν Εκκλησίες Ευλογείτε των Θεών. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».
1: Ο γάμος. Γάμος ορίζεται ως το ιερό εκείνο μυστήριο κατά το οποίο δε της ευλογίας της Εκκλησίας παρέχεται στους ελευθέρους συζευγνημένους η Θεία Χάρις, η αγιάζουσα την ένωση αυτών, αλλά και ενισχύωσα αυτούς προς επιτέλεση των σκοπών του γάμου. Για την Εκκλησία, ο γάμος δεν είναι απλώς μια σύμβαση, μια νομικού τύπου δικαιοπραξία. Είναι ιερό μυστήριο ενώπιον του Θεού. Με εγγυητή τον Θεό, η κοινωνία του γάμου θα μεταμορφώσει τους δύο αυτούς ανθρώπους, άνδρα και γυναίκα, σε μια ενότητα που εκδηλώνεται με το «έσονται δε οι δύο η σάρκαν μία». Η ενότητα αυτή έχει ως πρότυπο την ενότητα Χριστού και Εκκλησίας. Γι' αυτό και το μυστήριο του γάμου αποκαλείται μέγα. Ο άνθρωπος πάβει να ζει εγωιστικά, υπερβαίνει τη διαίρεση και επανευρίσκει τον εαυτό του μέσα στην ενότητα και αγάπη του γάμου. Ο Θεός είναι τελικά εκείνος που ενώνει τον άνδρα και τη γυναίκα με απότερο σκοπό τη θέωση. Ο πλέον δε επιγραμματικός ορισμός του γάμου έχει διατυπωθεί από το σπουδαίο Ρωμαίο νομικό Μοδεστίνο, ο οποίος γράφει «Γάμος εστί ανδρός και γυναικός συνάφεια, συμπλήρωσης του βίου, παντός θείωτε και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία». «Νούπτεσον κουλιούκτιο μάρες, ετ φέμινε κονσόρτιουμ, όμνη βίτε ντίβινη ετ χουμάνι γιούρις κομμουνικάτιο». Από την άλλη, ο πολιτικός γάμος είναι ο γάμος ο οποίος τελείται άνευ ιερολογίες, χωρίς απολύτως καμία θρησκευτική ακολουθία, διαπλής δηλώσεις των επιθυμούντων να έλθουν εις γάμων ενώπιον του αρμοδίου πολιτιακού οργάνου. Εξ επόψεως Εκκλησίας είναι σημείο εκπτώσεως από τη μυστηριακή χάρη. Τούτο ισχύει και για άλλες νομικής φύσεως μορφές γάμου, άλλου τύπου, όπως π.χ. σύμφωνο συμβίωσης. Λόγω της σοβαρότητας του μεγάλου αυτού μυστηρίου υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις, δηλαδή κανόνες από την Εκκλησία και νόμους από την πολιτιακή νομοθεσία προκειμένου να τελεστεί ένας γάμος. Αναφέρουμε μερικές προϋποθέσεις. Τα πρόσωπα που έρχονται εις γάμο κοινωνία πρέπει να είναι δύο πρόσωπα διαφορετικού φύλου, άνδρας και γυναίκα. Η Εκκλησία δεν δέχεται το γάμο των ομοφυλοφίλων. Δεύτερο, να υπάρχει αυτοπρόσωπη και εκούσια συνένεση των συζευγνημένων για τη σύναψη του γάμου. Τρίτον, να έχει εκδοθεί νόμιμη επισκοπική έγγραφη άδεια τελέσεως του γάμου. Τέταρτον, να έχει γίνει δημόσια γνωστοποίηση συνήθως δια του τύπου. Πέμπτον, να μην υπάρχει κόλλημα ένεκα συγγένειας είτε εξ αίματος, είτε εξ αγιεστίας, είτε εξ υιοθεσίας, είτε εκ πνευματικής συγγένειας. Έκτο, να μην υπάρχει φυστάμινος, νόμιμος πρώτος ή δεύτερος γάμος. Έβδομο, να μην υπάρχει επίσης το κόλλημα της ετεροθρησκείας. Άλλο είναι το ζήτημα των λεγόμενων μεικτών γάμων, δηλαδή γάμος με ετερόδοξο. Το σημαντικότερο και ουσιαστικότερο βέβαια για τη σύναψη του γάμου είναι πνευματική προετοιμασία των δύο προσώπων, προετοιμασία χριστιανική, εξομολόγηση, θεία κοινωνία, για τη σύσταση αυτής της κοινωνίας αγάπης και αλληλοβοήθειας και συμβίωσης κάτω από την ίδια στέγη. Από την άποψη θεολογική στον Παράδεισο, εκεί στον κήπο της Εδέ μετελέστη ο πρώτος γάμος και ευλογήθηκε από το Θεό. Όταν ο Θεός είπε «Ου καλόν είναι τον άνθρωπον μόνον, πίσω μεν αυτό βοηθώ κατά αυτόν» και έπλασε από την πλευρά του Αδάμ την πρώτη γυναίκα την Εύα, ήγαγεν αυτήν προς τον Αδάμ, ως νυμφαγωγός και δημιουργός του πρώτου ανθρωπίνου γένους. Ο Θεός λοιπόν ευλόγησε τον Αδάμ και την Εύα, άνδρα και γυναίκα, λέγοντάς τους «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε τη γη». Αυτή η ευλογία είναι η πρώτη τέλεση γάμου. Έπειτα ο Χριστός, μετά την παρουσία του στο γάμο της Κανά, έρχεται και ευδοκιμεί, τιμά και ευλογεί το γάμο. Τότε εκεί πραγματοποίησε και το πρώτο θαύμα του, προσφέροντας την ευφροσύνη στη γαμήλια τελετή. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια πολύ διεξοδικά θα γράψει για τη σοβαρότητα και ιερότητα του γάμου. Δεν είναι ο γάμος παίγνιο, πράξη κουφότητα, στοιχείο γεγονός, τυπική τελετή κοινωνικής αυρότητας. Είναι ανύψωση της φυσικής συζεύξεως σε ιερότητα ισοβίου δεσμού. Ο γάμος είναι τύπος, θα μας πει ο Μέγας Απόστολος της μυστικής ενώσεως του νυμφίου Χριστού με την νύμφη του Εκκλησία. Το μυστήριον του το μέγαστη. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος θα γράψει ότι η Εκκλησία ενδιαφέρεται ο γάμος να είναι κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν και να γίνεται μετά γνώμης του Επισκόπου. Ο Τερτυλιανός βεβαιώνει ότι οι λαθρές και κρυφές συνενώσεις που δεν γνωστοποιούνται προηγουμένως στην Εκκλησία κινδυνεύουν να λογίζονται ως μοιχεία και πορνεία. Ο Μέγας Βασίλειος αποκαλεί το γάμο δια της ευλογίας ζυγών και ο Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι πάντοτε ζητούσα τη γνώμη του Επισκόπου οι Χριστιανοί και προσκαλούσα τους ιερείς ώστε να συντελεστεί η σύζευξη διευχών και ευλογιών η ομόνοια του συνοικεσίου. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας δίνει την πληροφορία ότι στους γάμους της συγγενής του Ολυμπιάδος ήσαν παρόντες επίσκοποι. Η ιερολογία συνεπώς υπήρχε από τους πρώτους αιώνες και μάλιστα τότε ο γάμος ήταν ενσωματωμένος στη Θεία Λειτουργία. Αργότερα η Εκκλησία με την αύξηση των πιστών συστηματοποίησε την όλη τη λειτουργία του γάμου. Έτσι, αισθητά σημεία της όλης τελετουργίας είναι η ελεύθερη παρουσία και συγκατάθεση των συζευνημένων και η ευλογία του τελετουργού ιερέως. Εδώ στο γάμο της Ορθοδόξης Εκκλησίας το μυστήριο επιτελείται δια της ευλογίας του ιερέως, ο οποίος παρέχει την χάρη και δεν είναι οι συζευνημένοι οι τελούντες των μυστήριων όπως τους Ρωμαιοκαθολικούς. Η ιερολογία του γάμου είναι συστατικό στοιχείο του μυστηρίου του γάμου. Η όλη τελετουργία περιλαμβάνει την ακολουθία επί μνήστρης ήτη του αραβόνους και την ακολουθία του στεφανώματος ήτη του γάμου. Να σημειωθεί ότι υπάρχει πέρα από την ιερολογία του πρώτου γάμου και η ακολουθία εις δίγαμων και τρίγαμων ως και ακολουθία επί επανασυστάση γάμου διαζευχθέντων. Όλα αυτά τα τελευταία τα έχει επιμένους Εκκλησία κατά εκκλησιαστικήν οικονομία δια το ασθενές της ανθρωπίνης φύσεως και γίνονται κατά συγχώρηση της Εκκλησίας. Ειδικά σε αυτούς τους γάμους δεν επιτρέπεται να παραστεί αρχιερεύς. Να σημειωθεί τέλος ότι τον τέταρτο γάμο δεν τον επιτρέπει η Εκκλησία, χειρόδης και κάκιστος εστί κατά τον Γρηγόριο τον Θεολόγο. Η ακολουθία του αραβόνους περιλαμβάνει ευχές με την κεντρική ευχή, η οποία αναφέρεται στην ευλογία των μνήστρων, μετά την οποία ο ιερεύς λαβώνει τους δακτυλίους, αφού κάνει το σχήμα του σταυρού στις κεφαλές του ανδρός και της γυναικός και εκφωνήσει «Το αραβωνίζεται το δούλος του Θεού Δίνα, τη δούλη του Θεού τη Δίνα», και αντίστοιχα τρεις φορές τότε θέτει τους δακτυλίους στο δεξιό δάκτυλο και συγκεκριμένα στον παράμεσο. Ευθύς αμέσως ο παράνυφος, δηλαδή ο κουμπάρος, αλλάσε τρεις φορές τα δακτυλίδια στο χέρι του καθενός. Η δε τρίτη ευχή περιέχει ευλογία του αραβόνου, στήριξη αυτού, εμπίστη και ομονία και αληθεία και αγάπη και τέλος ολοκληρωτική ευλογία του δικτυλοθεσίου αυτού. Τα δακτυλίδια των μελονύμφων, τα οποία όπως είπαμε ευλογούνται από τον ιερέα και φορούνται στη συνέχεια στα δάκτυλά τους, σημαίνουν ως άλλη σφραγίδα την παράδοση του ενός μέλλοντος συζύγου στον άλλο και συνάμα δηλώνουν τις αμοιβές υποχρεώσεις τους. Ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μητροφάνης Κρητόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά. «Η μέν των δακτυλίων περίθεσης δηλεί εκάτερον εκατέρω, εαυτόν εγχειρίζειν, παραδίδεται δηλαδή ο ένας τον άλλον, και μηδέτερον, κανένας τους δηλαδή, του λοιπού εξουσιάζειν εξ αυτού, αλλά έτερον εταίρο, κατά την αποστολική φωνή φωνάσκουσα, υγιεινή του ιδίου σώματος, ουκ εξουσιάζει αλλο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει, αλλά υγιεινή». Στη συνέχεια η ακολουθία του γάμου αρχίζει με το ευλογημένη βασιλεία του πατρός, υψώνοντας ο ιερεύς το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά ανατολάς ως συνήθως, ακριβώς διότι άρχεται το μυστήριο. Μετά τη συναπτήν έχουμε τρεις σπουδαιότατες ευχές ως προς το περιεχόμενό τους, οι οποίες ομιλούν για την ευλογία του Θεού προς τους μελονύμφους. Στην τρίτη έχουμε τη σημαντική και ουσιαστική φράση. «Αυτός και νυν δέσποτα εξ αποστηλών, τη χείρα σου, εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και άρμοσον το δούλον σου και τη δούλην σου, ότι παρά σου αρμόζεται ανδρή γυνή. Σύζευξον αυτούς εν ομοφροσύνη, στεφάνωσον αυτούς η σάρκα μία, χάρις αυτής καρπών κοιλίας, ευτεκνίας απόλαυση». Όταν δε ο ιερεύς λέγει το «και άρμοσον τον δούλο σου και τη δούλεν σου», τότε αρμόζει, ενώνει τρόπον την άτας δεξιάς των εμφευγωμένων και ευλογεί την άρμοσην αυτή. Πρόκειται για μια πολύ ουσιαστική και σημαντική κίνηση και στιγμή συγκινητική. Η κίνηση αυτή θεωρείται ως βασική μυστηριακή στιγμή ευλογίας από το Θεό της σχέσεως των ερχομένων εις γάμου κοινωνίαν και συμβολίζει τρόπον δεινά τη Θεία Κίνηση στον Παράδεισο, όπου ο Δημιουργός και Πλάστης, ο Θεός, υπήρξε ο νυμφαγωγός του πρώτου ζεύγους όταν παρέδωσε τον άνδρα τον Αδάμ, τη γυναίκα του, την Εύα, όπως ανωτέρω αναφέραμε. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης θεωρεί την ειδική ευχή της αρμόσεως ως μία δέηση προς τον ύψιστο και γράφει σχετικά. «Προς τον Θεόν των Άγιων των ασώματώντε και καθαρών τον πλάσαντα τον άνθρωπο ότι εξ αυτού τη γυναίκα ως βοηθόν αυτόν εξαποστήλε άνωθεν τη χείρα αυτού και αρμόσε τούτους αλλήλεις. Και πάλιν συνάπτει τούτον τας χείρας το τέλειον δηλών της ενέσεως». Ακολουθεί η στέψη του κεντρικότατο σημείου του όλου μυστηρίου. Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους τα στέφανα ήσαν κοινά, δηλαδή τα κρατούσε και τα φύλαγε η Εκκλησία. Μετά το γάμο οι νεόνυμφοι τα έπαιρναν μαζί τους και τα κρατούσαν στον οίκο τους επί οκταήμερων και κατόπιν τα επέστρεφαν στο ναό αφού ο ιερεύς τους διάβαζε ειδικές ευχές. Όταν έλθει η ώρα της στέψεως, οι ιερεύς κάμνει το σχήμα του σταυρού επί των κεφαλών των νεόνυμφων στο μέτωπο με τα στέφανα λέγοντας το «Στέφεται ο δούλος του Θεού, τη δούλη του Θεού». Και αντίστοιχα και αυτή η κίνηση γίνεται τρεις φορές, δηλαδή έξι, γαμπρού και νύφης, ενώ συγχρόνως ψάλλεται ωραίος και συμβολικός ύμνος «Κύριε, ο Θεός ημών δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς». Είναι ο Θεός που τους στεφανώνει. Επίσημη δημόσια καιρή στιγμή. Αφού ο ιερεύς θέσει τα στεφάνια στις κεφαλές των νεονύμφων, ο παράνυμφος τα αλλάσει κατά τάξην τρεις φορές. Το νόημα της στέψης είναι ότι έρχεται η Εκκλησία και ευλογεί και στεφανώνει τους δύο αυτούς νέους ανθρώπους, οι οποίοι όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος δεν κατηγονίστησαν υπό της ειδονής, δηλαδή δεν υποδολώθηκαν στα πάθη. Ο Άγιος Σημεών, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, θεωρεί τα στέφανα ως πνευματικό έπαθλο το οποίο λαμβάνουν και χαίρονται οι μελόνυμφοι καθότι συνάπτονται άσπηλοι και ως την παρθενία άχρη του γάμου συντετηρήκαση και γράφει προσέτη εξηγώντας τα του μυστηρίου. «Ήτα και τους στεφάνους εκ του θυσιαστηρίου λαβών και ευλογήσας τον μένει στην κεφαλή του ανδρός, τον δε εις την κεφαλή της γυναικός στήθηση προς τον Κύριον και Θεόν των όλων δόξη και τιμή στεφανώσει αυτούς, ευχόμενος ως καθαρός εν αυτός συναπτωμένος. Ους δι στεφάνους και ότι σωτηροφροσύνης και ομονίας ανάδοχος, όπισθεν εστός δέχεται αντίπατρός αυτής γενόμενος και διδάσκαλος της ομοφροσύνης και αγαθής συζυγίας. Διό και των Ορθοδόξων οφείλει και θεοφιλών είναι». Σημεών Θεσσαλονίκης. Ακολουθεί το Αποστολικό Ανάγνωσμα που είναι από την προσεφεσίως επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 5ο κεφάλαιο και στίχη 20-23, όπου αναφέρεται η αμοιβαία αγάπη και ο σεβασμός που πρέπει να επιδεικνύουν οι νεόνυμφοι σε όλη τους τη ζωή, που θα είναι μαζί, αλλά και γίνεται λόγος για την παρομοίωση του γάμου προς τη μυστική ένωση του Χριστού με την νύμφη του την Εκκλησία. Η δε φράση του τέλους της Αποστολικής Περικοπής, «Η δε γυνή είναι αφοβείται τον άνδρα», σημαίνει η γυναίκα όχι να σκιάζεται και να τρέμει με φόβο τον άνδρα της, αλλά να σέβεται και να τον τιμά. Φόβος σημαίνει σεβασμός. Έτσι τα έχει ορίσει ο Θεός. Στη συνέχεια έχουμε την ανάγνωση της Ευαγγελικής Περικοπής από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 2ο κεφάλαιο και στίχη 1-11, όπου αναφέρει την παρουσία του Χριστού στο γάμο της Κανά και την αρχή των σημείων, δηλαδή το θαύμα της μεταβολής του ύδατος σε ίνο. Εδώ συμβολίζεται η τιμή στο γάμο και η χαρά για το γεγονός αυτό. Ακολουθεί η ευλογία του ποτηρίου με ίνο και η σχετική ευχή από τον ιερέα, ο οποίος και μεταδίδει από το κοινό ποτήριο στους νεονύμφους, ενώ ψάλλεται το ποτήριο σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι σε πρώτον ήχο. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειώσουμε ότι το νόημα του κοινού ποτηρίου προέρχεται από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας των πρώτων χρόνων, όπου ο γάμος ετελείται κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και οι νεόνυμφοι εννοείται ότι μεταλάμβαναν των αχράντων μυστηρίων. Αυτός είναι ο λόγος που προηγείται και Κυριακή η προσευχή, το Πάτερ ημών. Έχει ακόμα και το συμβολισμό ο τύπος πλέον αυτός που διαμορφώθηκε, ότι όπως πίνουν και γεύονται τον ίνο από το κοινό ποτήρι ο άνδρας και η γυναίκα, έτσι και οι νεόνυμφοι όλη την από κοινού του ζωή θα δέχονται και τις χαρές και τις πίκρες μαζί και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα που φέρνει μάτι η τούτη ζωή. Έπειτα η χαρά της εκκλησίας για το γάμο εκδηλώνεται με τον ιεροπρεπή και σεβάζουμε χορό όπου μετέχουν ο ιερεύς, οι νεόνυμφοι και ο παράνυμφος. Η κίνηση αυτή με πρώτο τον ιερέα, ο οποίος φέρει το Ευαγγέλιο από το ένα χέρι και από το άλλο κρατά τα χέρια των νεονύμφων, ο δε παράνυμφος κρατά τα στέφανα, πραγματοποιείται 3 φορές. Εν σχήματι κύκλου περί το εν το μέσο τραπεζίδιων. Το ότι ο ιερεύς κρατεί το Ιερό Ευαγγέλιο σημαίνει ότι στη ζωή των νεονύμφων προηγείται ο Χριστός η διδασκαλία του και αυτή πρέπει να κυριαρχεί στη νέα συζυγική τους πορεία, αλλά και ο Χριστός θα είναι και θα πρέπει να είναι ο αρχηγός της οικογένειάς τους. Κατά τη διάρκεια του χορού ψάλλονται 3 ωραιότατοι ύμνοι. Ο πρώτος ύμνος είναι «Ισαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχαινε γαστρή και έτεκεν ιών, τον Εμμανουήλ θεόντε και άνθρωπον». Ανατολή όνομα αυτό, όν μεγαλύνονται στην Παρθένων μακαρίζομεν. Με τον ύμνο αυτό θέλει η Εκκλησία να υπογραμμίσει ότι με τη γέννηση του Χριστού έγινε η αρχή της νέας ζωής. Έτσι και τώρα αρχίζει μια νέα ζωή για τους νεονύμφους αυτούς. Ο δεύτερος ύμνος είναι το «Άγιε μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον ελεηθήνετες ψυχάς ημών». Με αυτόν τον ύμνο υπενθυμίζεται η Εκκλησία στους μάρτυρες οι οποίοι ήθλησαν τον αγώνα της πίστεως και στεφανώθησαν. Έτσι και οι νεόνυμφοι πρέπει να συνεχίσουν τον χριστιανικό αγώνα με τις πρεσβείες και τη βοήθεια των Αγίων. Και ο τρίτος ύμνος είναι το «Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, Αποστόλων Καύχημα, Μαρτύρων Αγαλίαμα, ως το κήρυγμα Τριάς Ιωμούσιος». Ο ύμνος αυτός εκφράζει την όλη χαρά, ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς την Αγία Τριάδα και τη σύζυξη αυτή για την επιτέλεση του μυστηρίου του γάμου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την τέλεση της χειροτονίας λέγονται ύμνα αυτοί με τη διαφορά ότι προηγείται ο δεύτερος. Άγιοι μάρτυρες και έπονται οι άλλοι. Δύο, καθότι η χειροτονία επιζητεί για τους κληρικούς μέγα αγώνα πνευματικής ζωής, ασκήσεως και διακονίας κατά μίμηση των Αγίων Μαρτύρων. Ακολουθούν ακόμα 2 ευχές και οι απόλυσεις. Όπως καταδεικνύεται από την όλη τελετουργία του γάμου, πρόκειται το όντι για ιερή υπόθεση. Με όσα λέγονται και τελούνται τονίζεται πολύ εμφατικά η ιερότητα του μυστηρίου. Ευλογημένη λοιπόν η σύζευξη αυτή ανδρός και γυναικός, ευλογημένος ο παραθεού γάμος, τίμιος και σεμνός. Η Εκκλησία περαιτέρω κατά την ποιμαντική της διάκριση και ημέρημνα διατάττει κατά ακρίβειαν ποιους χρόνους δεν πρέπει να γίνονται οι γάμοι. Ήτι, κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, τις ημέρες του 15 Αυγούστου, ως επίσης την 29η Αυγούστου, την 14η Σεπτεμβρίου, την 5η Ιανουαρίου, καθώς και την ημέρα της Πεντηκοστής. Επίσης, γάμος δεν τελείται στις ιερές μονές, ούτε σε χώρους ερυπωμένους ή μη λειτουργούντος μοναστηρίου, ως τόπου καθιερωμένου άπαξ διαπαντός ως μοναστικού χώρου. Τέλος, κατά συγκατάβαση, η Εκκλησία και διορισμένους μονολόγους δέχεται τη λύση διαζυγίου. Περαίνοντας αξίζει να αναφέρουμε και ορισμένα άγια ζευγάρια ανδρόγυνα Αγίων, τα οποία τιμάει η Εκκλησία μας και φανερώνουν ότι και δια του γάμου υπάρχει πάντα η δυναμική της αγιότητας, είναι οι Άγιοι, Ξενοφών και Μαρία, Ακύλας και Πρίσκυλα, Μαρκιανός και Πουλχερία, Χρύσανθος και Δαρία, Φιλιτός και Λιδία, Έσπερος και Ζωή, Τιμόθεος και Μαύρα, Αδριανός και Ναταλία, Ευστάθεος και Θεοπίστη, Τερέντεος και Νεονίλη, Γαλακτίων και Επιστήμη. Ασφαλώς υπάρχουν κι άλλοι.

Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η φιλόλογος και συγγραφέας, κυρία Σχισμένου Εκατερίνη, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό. Θέματα λατρευτικής ευταξίας» του Μητροπολίτου Μάνης Χρυσοστόμου του Τρίτου, από τις εκδόσεις «Επιστροφή».

0: Αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η Δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, θα σας διαβάσει αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.
1: Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης, «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας οσίας ψυχής». Συνέχεια. Η ψυχή του πρώτου ανθρώπου προήλθε από τον Θεό. Από τον Θεό προέρχονται και οι ψυχές όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Κύριος μας θέλει. Του ανήκουμε, όπως τα παιδιά στον πατέρα τους. Είδες τι υψηλή καταγωγή έχεις και τι προορισμό. Όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Εφόσον η ψυχή σου προέρχεται από τον Θεό, ο Θεός είναι κοντά σου, όπως οι γονείς είναι κοντά στα τέκνα τους. Και όπως αυτοί γνωρίζουν τα παιδιά τους, έτσι και απείρως περισσότερο γνωρίζει ο Κύριος τον λαό του, τα τέκνα του. Γνωρίζει το ποίμνιό του. Κατά την προσευχή, ας θυμόμαστε ότι είμαστε μέλη ο ένας του άλλου και ότι άρα πρέπει να προσευχόμαστε για όλους, όπως μας το διδάσκει η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, συντεταγμένη στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο. Οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι είναι πρότυπά μας σε αυτό. Αν η προσευχή δεν είναι για τον εαυτό μας μόνον, αλλά και για τους άλλους, τότε και οι Άγιοι Άγγελοι θα δέονται για μας σαν μέλη της Εκκλησίας, του ενός σώματος του Χριστού. «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Ιδού έστικα επί την θύραν και κρούω. Ο Κύριος στέκεται διαρκώς μπροστά στη θύρα της ψυχής μας, που του την κλείνουν οι αμαρτίες και τα διάφορα πάθη μας. Ιδού έστικα. Προσεύχεσαι και εκείνος στέκεται μπροστά στην καρδιά σου και ακούει ό,τι του λέγει η δική του καρδιά. Βλέπουμε παντού στη γη τον Θείο Τεχνίτη, το Άγιο Πνεύμα, να αποκαλύπτει τη σοφία του με τα έργα του. Βλέπουμε παντού το ζωοποιό πνεύμα να διαπλάσει σαν κεραμεύς, πολύμορφα, ωραία σκεύη, άψυχα και έμψυχα. Ιδίως το βλέπουμε αυτό στην περίπτωση των Αγίων Ανθρώπων που είναι η ένδοξη και πανέμορφη ναή του Θεού. Ενώ στην περίπτωση των απίστων και ασεβών βλέπουμε το έργο του πονηρού, πάθη, ταραχές, μίση, συγκρούσεις. Ο Θεός είναι η ύπαρξη και η ζωή όλων όσα υφίστανται στον κόσμο, γι' αυτό ονομάζεται ο «Ον». Είναι το πρώτο, άναρχο και αιώνιο «Ον», η κεφαλή και η αρχή των πάντων. Γι' αυτό και ο Απόστολος λέγει «Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν». Η ζωή μας προέρχεται από τον Θεό, η κίνησή μας από τη δική του δύναμη. Η ύπαρξή μας είναι δικό του θέλημα. Ο Άγγελος του Θεού είναι εικόν της ψυχής σου. Της μοιάζει πνευματικά. Γι' αυτό οι άγγελοι εμφανίζονται με ανθρώπινη μορφή. Έχουν φύση ομοία με τις ανθρώπινες ψυχής, μόνο που αυτοί είναι αναμάρτητοι, άγιοι και υψηλότεροι. Πόσο γρήγορα ο Θεός εισακούει την προσευχή δύο ή τριών που του μιλούν μαζί από τα βάθη των καρδιών τους. Ούγαρ εσύ δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θέλει να μας βγάλει από το ψεύδος, την υπερηφάνεια και τη διαβολική κακία και να μας φέρει στην αλήθεια, την αγάπη, την πραότητα και την ταπεινοσύνη. Ο Παράκλητος στηρίζει και παρηγορεί την ψυχή. Αυτό κάνει καθώς αγωνιζόμαστε στο στάδιο των αρετών ή περνάμε θλίψεις και δοκιμασίες. Όταν κάνεις μία καλή πράξη, χαίρεις και νιώθεις την ψυχή σου παρηγορημένη. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο Παράκλητος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών είναι μέσα σου. Αντίθετα, αν κάνεις κάτι το κακό, νιώθεις θανάσιμα αισθήματα στην ψυχή σου, γιατί άφησες το πονηρό πνεύμα να την κυριεύσει. Το Άγιο Πνεύμα, λοιπόν, μας είναι απαραίτητο για όλα τα καλά έργα. Είναι η δύναμή μας, το φως μας, η ειρήνη μας και η στήριξή μας. Μία ορατή απόδειξη της πανταχού παρουσίας και της προνοίας του Θεού μας δίδεται από τη χλωρίδα και τον φυτικό κόσμο. Τα φυτά δίνουν το παρόν τους παντού της γης. Στολίζουν τις πεδιάδες, εμφανίζονται στις απρόσιτες κορυφές των ψηλών βουνών, βλασταίνουν στις ερήμους, εμφανίζονται ακόμη και στα βάθη των θαλασσών. Και ποιος κάνει τα φυτά να αναπτύσσονται και ποιος τα κοσμεί με τα χρώματα των λουλουδιών? Ο Κύριος και Θεός μας. Αυτός αμφιένισιν αυτά με την ασύγκριτο ομορφιά τους. Αλλά αν ο Θεός με τόση μέρημνα και στοργή δίνει τα φυτά, είναι δυνατό να διαφορεί έστω και στιγμιαία για τον άνθρωπο την κορονίδα της ορατής κτήσεως? Είδε το χόρτον του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτως αμφιένισιν, ού πολλό μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Αν ο Θεός κάθε στιγμή δίνει ζωή στο χορτάρι και δεν το εγκαταλείπει, θα στερήσει εμένα από τη ζωή? Όχι. Αφού ντύνει και ζωογονεί το χορτάρι, πώς θα αφήσει εμένα το ναό του Αγίου Πνεύματος, αν δεν απομακρυνθώ με τα αμαρτήματά μου? Και αυτή η παρουσία του Θεού είναι πολύ αισθητή στις καρδιές που προσεύχονται με πίστη και ζέση. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού ημί εν θλίψη. Ω λόγια γεμάτα αγάπη, ω λόγια που εμπνέουν πεποίθηση σε όποιον προσεύχεται. Δεν έμαθες λοιπόν έως τώρα να αγαπάς τον πλησίον σου. Το αποδεικνύει η συμπεριφορά σου. Όταν σου φέρεται εχθρικά, του φέρεσαι και εσύ εχθρικά. Αλλά ο Θεός θέλει να του φέρεσαι με αγαθότητα και αγάπη. Όσο πιο εχθρικός είναι απέναντί σου ο πλησίον, τόσο πιο πολύ πρέπει να τον αγαπάς. Η έχθρα είναι αρρώστια και ένας άρρωστος αξίζει περισσότερη στοργή και αγάπη εκ μέρους μας, ακριβώς γιατί είναι άρρωστος. Δεν ξέρεις ότι ο αρχέκακος όλους μας πολεμεί και όλους μας δηλητηριάζει με την έχθρα? Και σένα τον ίδιο δεν σε αφήνει απ' έξω. Μην του κάνεις λοιπόν το χατήρι. Μην υπηρετείς το πνεύμα της εχθρότητος. Κάνε το χατήρι του Θεού, της αγάπης. Αυτό να υπηρετείς με αδιάπτωτο ζήλο. Να θυμάσαι ότι ο Υιός του Θεού πέθανε για χάρη των αδελφών σου. Όπως οι ποταμοί πηγαίνουν προς τη θάλασσα, έτσι και οι ψυχές των ανθρώπων πρέπει να κατευθύνονται προς τον Θεό. Όπου εστίν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Κάποιος βρίσκεται στην εκκλησία κατά την ώρα της Θείας Λατρείας. Ο νους του είναι συγκεντρωμένος σε αυτήν ή πετά αλλού? Οι λογισμοί του είναι ανάλογοι με τον θησαυρό που ελκύει την καρδιά του, τον Θεό ή τον κόσμο. Αν η καρδιά μας είναι πιασμένη στο δόκανο της αμφιβολίας, τότε η ζωή του πνεύματος δεν είναι μέσα μας. Η κατάθλιψη που προέρχεται από την αμφιβολία είναι βέβαιο δείγμα ότι η αμφιβολία αυτή είναι ψεύδος, διότι προέρχεται από τον διάβολο τον ψεύτη. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, ας μην αφήνει ποτέ τον εαυτό του στην αμφιβολία. Ας είναι στερεωμένος ακλόνητα στην αλήθεια του Ευαγγελίου και της Εκκλησίας. Όποιος διακρίνεται, δηλαδή διστάζει και αμφιβάλλει, έικε κλείδωνη θαλάσσης, ανεμιζωμένο και ρυπιζωμένο. Ο γάρ του Θεού Υιός, Ιησούς Χριστός, ού και γένετο, ναι και ού, αλλά ναι, εν αυτό γέγον. Όσε γάρ επαγγελίε Θεού εν αυτό το ναι και εν αυτό το αμήν, το Θεό προσδόξαν διημών. Τι ωραίο πράγμα είναι να νικά κανείς τα πάθη του. Μετά τη νίκη νιώθει στην καρδιά του φως, ειρήνη, δόξα. Το άνθος της προσευχής είναι η ελπίδα. Η προσευχή χωρίς ελπίδα είναι στήρα. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, πρέπει να αποτίθεται, να βάζει δηλαδή κατά μέρος πάσαν την βιωτική μέρημναν και να μην τον ενδιαφέρει τίποτε άλλο εκτός της σωτηρίας της ψυχής του και των ψυχών των άλλων. Όσο σφοδρή και αν είναι οι πειρασμοί, όσο απελπιστικές και αν φαίνονται οι συνθήκες της ζωής σου, έχει ακλόνητο πεποίθηση στον Θεό. Θα σε σώσει. Εγώ είμαι όλος ασθένεια, όλος αθλειότητα. Ο Θεός είναι η δύναμή μου. Αυτή η πεποίθηση είναι η ύψιστη σοφία που κάνει τη ζωή μου ευλογημένη. Όταν διαβάζω το Ευαγγέλιο δεν μιλώ εγώ, αλλά ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος είναι μέσα σε αυτές τις λέξεις, τις θεόπνευστες, τις θαυμαστές. Το ίδιο βλέπω, λόγω χάριν, στην εικόνα του Θείου Εσταυρωμένου. Ο ίδιος είναι εκεί, στην εικόνα ή στο Σταυρό. Ο ίδιος είναι και στην ευλογία του λειτουργού που γίνεται με κίνηση σταυροειδή. Και όταν ο πιστός κάνει τον Σταυρό του, εκεί είναι πάλι η δύναμη του Θεού, αρκεί να έχει πίστη η καρδιά. Ελθέτω η βασιλεία σου. Τι σημαίνει αυτή η επίκληση? Ας βασιλεύσεις οριστικά στην καρδιά μου. Οι Άγιοι εξεπλήρωσαν τον Λόγο του Θεού. Ο Κύριος εκπληρώνει τον δικό τους Λόγο. Εργάστηκαν για Αυτόν και Αυτός εργάζεται για χάρη τους. Είπε ο ίδιος, «Εν ό μέτρο μετρείτε, μετρηθήσετε ημίν». Γι' αυτό ο Κύριος γρήγορα πραγματοποιεί τις εικαισίες που του κάνουν οι Άγιοι για μας. Τι ποθούμε πιο πολύ στον κόσμο? Τη ζωή και την υγεία. Ποιος είναι η ζωή μας και η υγεία μας? Ο Ιησούς Χριστός. Λοιπόν, αν θέλεις να ζεις και μάλιστα να ζεις αιώνια, άτρωτος από τη φθορά, πίστευσε στον Ιησού Χριστό και γίνε του αρεστός, ζώντας σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Αν αγαπάς τον Θεό, είσαι κατοικητήριο του Θεού. Ζεις εν Θεό. Ο διάβολος είναι κακία. Μόλις αισθανθείς κακία απέναντι του πλησίον σου, ο διάβολος ήδη πατεί το έδαφος της καρδιάς σου. Πάει να σε κυριεύσει. Να αγαπάς λοιπόν αδιάκοπα τον Θεό και το πλησίον σου. Μην αφήνεις την κακία να εισχωρήσει στην καρδιά σου, έστω και για μια στιγμή, γιατί είναι ο ίδιος ο διάβολος.

0: Ποιο είναι το νόημα του γεγονότος ότι ο Αβραάμ φιλοξένησε τους τρεις περαστικούς? Είναι ότι ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός, πάντα γυρίζει στη γη και παρατηρεί τι γίνεται πάνω της. Και ότι ο ίδιος έρχεται σε αυτούς που υπηρετούν το θέλημά του, στέκεται μαζί τους και συνομιλεί σαν με φίλους του. Και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν. Ενώ στέλνει τη φωτιά του στους αθέους και ασεβείς, όπως έκαμε στα Σόδομα και τη Γομόρα. Ο Κύριος είναι τόσο σπλαχνικός, ώστε ποτέ δεν περιφρονεί την προσευχή μας. Τη δέχεται χάρη στο άπειρο έλεος του και αναπληρώνει ο ίδιος τις ελλείψεις της. Του αρκεί μόνο να έχουμε στραφεί ειλικρινά προς αυτόν και να μην τον ξεχνάμε. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος ο Θεός. Να πιστεύεις λοιπόν ακράδαντα σε ό,τι λέγει ο Κύριος. Ο λόγος του Θεού είναι έργο. Κατά την προσευχή λοιπόν, τα λόγια μας πρέπει να είναι έργο και αλήθεια και όχι ψεύδος, υποκρισία και κολακία. Ας το εφαρμόζεις αυτό σε όλη σου τη ζωή. Μεγάλη είναι η αξία του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος τοποθετήθηκε στην κτήση ως βασιλεύς της, ως ένα είδος Θεού της. Γιατί με την πίστη είναι ένα πνεύμα με τον Κύριο. Γιατί ο Θεός έστειλε τον Υιό του να σώσει τον κόσμο και να τον απαλλάξει από τη θανάσιμη σκιά του προπατορικού αμαρτήματος. Γιατί οι άνθρωποι είναι η εικόν του Θεού. Γιατί δόθηκαν στους ανθρώπους τόσες υποσχέσεις και χαρίσματα, α οφθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσεν. Α ετοίμασεν ο Θεός της αγαπώσεν αυτόν. Γιατί οι άνθρωποι είναι εικόν του Θεού. Ω, τι μεγάλη ελπίδα είναι η ελπίδα των χριστιανών. Φίλοι του Θεού μου, τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης. Και στραφής ο Κύριος ενέβλεψε το Πέτρο. Και εξελθών ο Πέτρος έκλαυσε πικρός. Αλλά και τώρα, όταν ο Κύριος μας εμβλέπει, κλαίμε πικρά για τις αμαρτίες μας. Ναι, τα δάκρυά μας κατά την προσευχή σημαίνουν ότι ο Κύριος έριξε τη ματιά του πάνω μας. Ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Η αμαρτία μας θλίβει. Ο Χριστός στρέφει τη ματιά του σε μας. Και τότε δάκρυα τρέχουν στο πρόσωπό μας. Δάκρυα που ξεπλένουν την αμαρτία μας. Δεν είναι μόνο δάκρυα λύπης, αλλά και δάκρυα χαράς αυτά. Είναι το χαροποιό πένθος, όπως το ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Κλαίμε και από ανεκλάλητο χαρά, γιατί τόσο έλεος βρήκαμε. Ευχαριστώ τον Κύριο με όλο μου το είναι, αφού τόσο εύκολα με συγχωρεί. Ακουτιίσμι, αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Ο Ιησούς Χριστός, όταν πρόκειται να μοιράσει το ψωμί στους μαθητάς του, πρώτα ύψωνε τους οφθαλμούς στον ουρανό, ευχαριστούσε, το ευλογούσε και μόνο κατόπιν το έκοβε και το μοίρασε. Ο Απόστολος Παύλος έκαμε το ίδιο όταν βρισκόταν στο πλοίο. Έτσι λοιπόν και εμείς πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πριν από το φαγητό μας, καθώς και για όλα τα υλικά δωρήματα, ιδιαιτέρως δε και τα κατεξοχήν πνευματικά. Ο πνευματικός άνθρωπος επιδίδεται με όλη του τη διάνοια και όλη του την καρδιά στη θεωρία του Θεού. Βρίσκει στον Κύριο ένα θησαυρό γνώσεως και σοφίας, δικαιοσύνης και ειρήνης και χαράς εν πνεύματι Αγίου. Αντίθετα, ο σαρκικός άνθρωπος ακολουθεί τη Μιχαλίδα και αμαρτωλό γενεά, αναγνωρίζει μόνο την υλική φύση. Δεν βλέπεις αυτήν το Θεό, αλλά μόνο τα μέσα συντηρήσεως της βραχύπνοης υλικής του ζωής. Αλλά μακάρι η καθαρή την καρδία. Καθάρισε την καρδιά σου και έλπιζε να ενωθείς με τον Θεό στη μέλουσα ζωή. Ο ιερεύς είναι όργανο του Θεού. Διαχειρίζεται την Θεία Αυθεντία και δύναμη. Η ευλογία του ιερέως είναι η δύναμη του Σταυρού. Ελπίζουμε ότι θα αμυφθούμε για τα καλά μας έργα. Ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν, δηλαδή ας μην αποκάμνουνε. Καιρό γάρ οι δύο θερίσομεν. Λοιπόν, απόκειται έμι ο της δικαιοσύνης Στέφανος. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Να υπολείπτεσαι τον εαυτό σου, σαν εικόνα του Θεού. Θυμήσου ότι αυτή η εικόνα είναι πνευματική και έχει ζήλο για την εκπλήρωση των εντολών του Θεού που αποκαθιστούν μέσα σου το καθομοίωσιν Θεού. Φρόντιζε να μην παραβείς καμία από τις θείες εντολές. Κάθε παραβίασή τους καταστρέφει την ομοιότητά σου με τον Θεό και σε κάνει όμοιο με το κακοποιό πνεύμα. Όσο πιο πολύ κανείς παραβαίνει το θέλημα του Κυρίου, τόσο περισσότερο μοιάζει με τον διάβολο. Έχω ένα διδάσκαλο, τον Χριστό. Κάθε λέξη της διδαχής του είναι λόγος ζωής και αληθείας. Τον πιστεύω σε όλα. Και ό,τι είναι αντίθετο προς τον λόγο του, στο νου μου, στην καρδιά μου, στα λόγια των άλλων προς εμένα, δεν το πιστεύω. Το βλέπω σαν ψεύδος, θανάσιμο για την ψυχή μου. Το Πανάγιο Πνεύμα, με τη χάρη του Πατρός, ζωογονεί όλη την κτήση. Η θαυματουργός εικόν του Σωτήρος είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο ζωγραφημένος επάνω της. Κλαίω πικρά για τη χάρη που πηγάζει εκείθεν για μένα τον ανάξιο και τα δάκρυά μου αυτά καθαρίζουν την ψυχή μου από την αμαρτία και με πλημμυρίζουν με ειρήνη και χαρά. Προορισμός μας και κατάληξής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η κλίση μας δόθηκε για να περάσουμε από την παρούσα στην άλλη ζωή. Δεν ανήκουμε πραγματικά στους εαυτούς μας. Είμαστε δούλοι του Θεού όπως η Εκκλησία ρητά μας ονομάζει. Και οι δούλοι αναμένουν το κάλεσμα του Κυρίου τους. Και εμείς, όμοιοι ανθρώπεις προσδεχομένης των Κύριων εαυτών, πότε αναλύσει εκ των γάμων, ή να ελθόντος και κρούσαντος ευθέως ανοίξουσιν αυτό. Αλλά εμείς τι κάνουμε? Έχουμε εντελώς λησμονήσει ότι είμαστε δούλοι του Θεού. Νομίζουμε ότι ανήκουμε στους εαυτούς μας και έτσι ρυθμίζουμε τη ζωή μας σύμφωνα με το δικό μας θέλημα. Ζούμε όπως μας αρέσει. Γι' αυτό η ζωή μας είναι πλημμυρισμένη από αμαρτία. Κοίταξε την ανθρώπινη ζωή και θα διαπιστώσεις την αλήθεια των λόγων του Εκκλησιαστού. Ματαιώτης ματαιωτήτων και πάντα ματαιώτης. Συρμή, θέατρα, χαρτοπαίγνια, χωρί, έκλειτα ήθη. Όλα για τον εαυτό μας και τίποτε για τον πλησίον μας. Άσπλαχνη ο ένας τον άλλον. Η κατάκριση του δημιουργήματος προσβάλλει τον ίδιο το δημιουργό. Μην αφήνεις λοιπόν τον εαυτό σου να λέγει τα ακόλουθα ή άλλα παρόμοια λόγια. Αντιπαθώ την όψη αυτού του ανθρώπου, έστω και αν είναι στο βάθος του καλός άνθρωπος. Αυτή η αντιπάθεια εμπνέεται από τον διάβολο. Θυμήσου ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόν του Θεού και ότι όλη η δόξα του Θεού είναι μαζί του, στην καρδιά του. Οι άνθρωποι βλέπουν την όψη, ο Θεός βλέπει την καρδιά. Συνήθισε τον εαυτό σου στην παραδοχή ότι εσύ είσαι αμαρτωλός και όχι οι άλλοι. Με αυτή την πεποίθηση που είναι εντελώς αληθινή, θα μπορείς να προστατεύεις τον εαυτό σου από πολλά αμαρτήματα και πάθη. Η μεγαλύτερη συμφορά μας έγκυται στο γεγονός ότι καταλογίζουμε τη δική μας αμαρτωλότητα στους άλλους. Γιατί πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό και τους καλούς γεμάτους αγάπη ανθρώπους για το κάθε τι, μα για το καλό το δικό μας πρώτα? Θα αποκτήσουμε έτσι καρδιά πιο τρυφερή και πιο λεπτή. Είναι τόσο ωφέλιμο για την ψυχή να καλλιεργεί κανείς το αίσθημα της εξαρτήσεώς μας σε όλα από τον Θεό και τους καλούς ανθρώπους, να τους αγαπά και να τους ευγνωμονεί. Και συνάμα να συνειδητοποιεί ότι ο ίδιος είναι ένα τίποτε χωρίς τον Θεό και ότι χωρίς τη βοήθεια των εναρέτων ανθρώπων δεν θα μπορούσε πολλά να κατορθώσει. Μη φυλάς λοιπόν κακία στην καρδιά σου για κανέναν και για τίποτε. μην περιφρονήσεις τον πλησίον σου για κανένα λόγο. Προπάντων την εις εαυτούς αγάπην εκτενεί έχοντες ότι η αγάπη καλύψει πλήθος αμαρτιών. Η ζωή του χριστιανού πρέπει να είναι διαρκής εγρήγορσης και προσοχή πάνω στον εαυτό του, δηλαδή επάνω στην καρδιά του. Γιατί οι αόρατοι εχθροί είναι έτοιμοι να την κυριεύσουν κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή πνέουν μένεα εναντίον μας. Στην παρούσα ζωή προσπαθείς με όλη σου τη δύναμη να αποφεύγεις κακοπάθειες για το σώμα σου και θλίψεις για την ψυχή σου. Το πρώτο το λατρεύεις. Την άλλη δεν θέλεις να τη στενοχωρείς. Αλλά γιατί δεν προσπαθείς να αποφύγεις το αιώνιο πυρ που είναι απείρως τρομερότερο από τη γήινη φωτιά. Όταν ο αδελφός σου αμαρτάνει εναντίον σου κατά οποιοδήποτε τρόπο, λόγω χάριν αν σε κατηγορεί ή διαστρέφει τα λόγια σου, μην τον καταδικάσεις μέσα σου. Συλλογήσου τις καλές πλευρές που έχει στο χαρακτήρα του. Κάθε άνθρωπος, όσο αχριωμένος και αν είναι, δεν πάβει να έχει και κάποιες καλοσύνες. Οι χρυσορύχοι δεν λογαριάζουν την άμμο που περιβάλλει τους κόκκους του χρυσού, παρά μόνο αυτούς τους κόκκους. Και όσο λίγοι και αν είναι αυτοί, τους υπολογίζουν, τους ξεπλένουν το μείγμα για να τους αποκτήσουν. Κατά παρόμοιο τρόπο και ο Θεός ενεργεί με μας, ξεπλένοντάς μας από τα προσμίγματα της αμαρτίας.
1: Στο πλαίσιο της εκπομπής «Αναγνώσματα», η δόκτωρ Κλεοπάτρα Νικολάου Βασιλείου, διευθύντρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Άρτας, διάβασε αποσπάσματα από το βιβλίο «Η εν Χριστώ ζωή μου. Ιεροί λογισμοί μιας ουσίας ψυχής» του Αγίου Ιωάννου της Κρονστάνδης, από τις εκδόσεις Παπαδημητρίου.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου, πραγματοποιήθηκε στη Βουλή η ιστορική ομιλία του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη. Τα χώματα της Κύπρου είναι εμποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ευρώπη να οικοδομήσει στρατηγική αυτονομία, τόνισε από το Άιχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός. Παράδειγμα για άλλες χώρες, η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόν στη Λευκάδα, υπογράμμισε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Ξεκινάει το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής με 130 σπίτια σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα μαθήματα στα λύκεια όλης της χώρας. Απάτη μελία άνω των 150.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη προσποιούνταν ασφαλιστές, λογιστές και υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Νεφώσεις για αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέ το η γη, ψυχήν ζώσαν κατά γένος», θα ακούσετε την εκπομπή «Ως αετού η νεώτη σου, η φυσιολογία του αετού». Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο, η Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-72-98-222, το τηλέφωνο του σταθμού μας για τα δικά σας μηνύματα. Μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου και μαζί μας τηλεφωνικός ο κύριος Νίκος Τσιόπελας από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία.

0: Για τον Αετό θα μιλήσουμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, και θα δούμε ποιος είναι ο Αετός, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του, ποια είναι τα είδη του, ποια από αυτά ζουν στην Ελλάδα, εδώ στην πατρίδα μας, και ποιο είναι αυτό το πτηνό που έχει εμπνεύσει από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα λογοτέχνες, ποιητές, αλλά και καλλιτέχνες. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Τσιόπελας από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, για να μας δώσει όλα αυτά τα στοιχεία που νομίζω θα έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε αρκετά για τους αετούς, αλλά περισσότερα ίσως για τους αετούς της Ελλάδας, για αυτούς δηλαδή που ζουν στη χώρα μας, στα ελληνικά βουνά, και αυτούς που πολλές φορές έχετε διασώσει και έχετε θεραπεύσει.
1: Αχ, και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερως που θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα και ελπίζω να ρίξουμε φως σε μερικά πράγματα τα οποία είναι ακόμα και σήμερα συγκεχημένα γύρω από τη βιολογία αυτού του γένους.
0: Για να δούμε λοιπόν τι είναι αυτό το πτηνό, σε ποια οικογένεια ανήκει.
1: Η οικογένεια είναι η οικογένεια των αετιδών που έχει ονομαστεί από τον αετό τον ίδιο, αλλά στην ουσία δεν πρόκειται για ένα είδος, αλλά μέσα της έχει αυτή η οικογένεια πάρα πολλά διαφορετικά είδη, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στο περιβάλλον το καθένα όπου ζει. Στην Ελλάδα έχουμε 10 είδη, δεν έχουμε ένα, συνηθίζουμε να λέμε ο αετός, εννοώντας ένα μεγάλο αρπακτικό πουλί, και ενδεχομένως και περισσότεροι από εμάς να θεωρούμε ότι υπάρχει μόνο ένα είδος, αλλά η λέξη από πίσω της κρύβει μια μεγάλη ποικιλία ειδών και ζώων που έχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετική οικολογία και βιολογία.
0: Τι λέτε, να δούμε έτσι, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να δούμε μερικά στοιχεία βιολογικά του συγκεκριμένου πτηνού.
1: Φυσικά. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για στοιχεία βιολογίας και οικολογίας, θα πρέπει να τα δούμε κατά είδος. Οπότε θα πρότεινα να κάνουμε μια εισαγωγή λέγοντας ποια είναι τα είδη που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως.
1: Και μετά
0: βεβαίως
1: να δούμε το καθένα
0: ξεχωριστά.
1: Ξεχωριστά. Υπάρχει μια, όπως είπαμε και πριν, γενική ιδέα στο κοινό ότι ο αετός είναι ένα μεγάλο πτηνό το οποίο ζει στα απομακρυσμένα βουνά και είναι συνήθως αυτό το οποίο αναπαρίσταται στις σημαίες, τους θηρεούς που υπάρχει στη λαϊκή μας παράδοση κτλ. Επί της ουσίας αυτός είναι ο χρυσαετός, που είναι και το πρώτο είδος το οποίο θα χρειαστεί να περιγράψουμε, γιατί είναι αυτός ο οποίος κυριαρχεί στη λαϊκή παράδοση, είναι αυτός ο οποίος έχει εμπνεύσει όλα τα τραγούδια, έχει γίνει σύμβολο του Δία, έχει περάσει στην σημαία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ούτω καθεξής. Ο χρυσαετός είναι ένας από τους μεγαλύτερους αετούς που έχουμε στη χώρα μας και τα μέρη που τον συναντούμε είναι συνήθως τα ορεινά μέρη, χωρίς να αποκλείονται βέβαια και μέρη ημιορεινά ή ακόμα και παιδινά, αρκεί να έχουν την κατάλληλη τοπογραφία. Ποια είναι η κατάλληλη τοπογραφία? Μεγάλη γκρεμή, βαθιά φαράγγια και γενικά απρόσιτα σημεία για να μπορεί να κάνει τη φωλιά του.
0: Και αυτό το είδος θεωρείται μεγάλο, δηλαδή είναι αρκετά μεγάλο πτηνό?
1: Ο χρυσαετός είναι ένα πολύ μεγάλο πτηνό με άνοιγμα φτερών το οποίο ξεπερνάει τα 2 μέτρα και είναι ο πιο δυνατός αετός στην δικιά μας την περιοχή και σε όλη την Ευρώπη. Γιατί μπορεί να σκοτώσει ζώα τα οποία είναι ακόμα μεγαλύτερα και από το μέγεθός του. Ένα ζώο το οποίο στην Ελλάδα υπήρξε σε πολύ μεγάλη αυθονία στο παρελθόν, αλλά πλέον έχει έναν αραιό σταθερό πληθυσμό σε απρόσιτες περιοχές, όπως είπαμε. Έχουμε γύρω στα 150 ζευγάρια. Υπάρχουν σε όλη την υπηρετική Ελλάδα και στην Κρήτη. Και συνήθως, όπως είπαμε, το συναντάμε κοντά στα βουνά, χωρίς να είναι απαραίτητο ότι είναι μόνο εκεί. Ας πούμε στη Θράκη μπορούμε να το δούμε και σε χαμηλότερα μέρη, ή στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη σε κάποια φαράγγια τα οποία μπορεί να είναι κοντά στη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση όμως σε απρόσιτα και άγρια μέρη.
0: Και δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να λέμε για κάθε είδος και τα γενικά χαρακτηριστικά να τα πούμε αργότερα.
1: Μπορούμε νομίζω να το κάνουμε και και παράλληλα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Τα γενικά χαρακτηριστικά του γένους είναι αυτά που χαρακτηρίζουν όλα τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά. Δηλαδή, μιλάμε για πουλιά που έχουν μεγάλο άνοιγμα φτερών, που έχουν ισχυρά ράμφη και ισχυρά νύχια, τα οποία είναι τα εργαλεία τους για να πιάνουν τη λεία τους. Και τα οποία, κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, χαρακτηρίζονται από χαμηλούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς. Ένα ζώο όταν είναι τόσο μεγάλο και βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, είτε είναι πουλί, είτε είναι θηλαστικό, είτε είναι ψάρι, αναγκαστικά έχει και χαμηλούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς. Η δουλειά του είναι να βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας και θυρεύοντας τα αμέσως κατώτερα σκαλοπάτια να ελέγχει τους πληθυσμούς τους, και έτσι όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να έχει μια ανεξέλεγκτη αναπαραγωγή και να φτάσει σε πολύ μεγάλους αριθμούς, γιατί δεν θα είχε να φάει και θα κατέστρεφε και τις παρακάτω βαθμίδες. Έτσι λοιπόν η φύση τα έχει ρυθμίσει τα πράγματα, ώστε οι αετοί όλοι και τα μεγάλα αρπακτικά όλα να γεννάνε λίγο, να έχουν χαμηλά ποσοστά επιβίωσης και να είναι και πολύ ευαίσθητοι στην όχληση, το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο μάλλον θα το συζητήσουμε λίγο εκτενέστερα παρακάτω.
0: Σωστά, γιατί έχουμε και πολλά συμβάντα νομίζω που προέρχονται από αυτή την όχληση, και αυτό το επιφέρει ένας σύγχρονος τρόπος επέμβασης στη φύση.
1: Ναι, δυστυχώς υπάρχουν ακόμα τα προβλήματα της σύγκρουσης σχέσεις αετού και ανθρώπων, και απλώς αλλάζουν μορφή. Παλιότερα ήταν η απευθείας καταδίωξη, τώρα είναι η δικιά μας η εξάπλωση στο χώρο των άγριων ζώων η οποία επιφέρει αυτή τη σύγκρουση. Αλλά για να έχουμε καλύτερη εικόνα της συγκρουσιακής αυτής σχέσης, ας πούμε μερικά πράγματα για κάθε πουλί ξεχωριστά, για να δούμε ποιες είναι οι ανάγκες του.
0: Ωραία.
1: Αν συμφωνείτε.
0: Απολύτως συμφωνώ. Και τώρα δεν ξέρω αν θα θέλατε κάτι ακόμα να πείτε για τον χρυσαετό.
1: Θα πρότεινα να πούμε λίγο συνολικά όλα τα είδη των αετών που έχουμε, για να δούμε περίπου τι έχει η χώρα μας από πλούτο ορνηθολογικό, και μετά μπορούμε να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα είδη εκείνα που μας ενδιαφέρουν περισσότερο ή λιγότερο.
0: Πολύ ωραία. Μετά το χρυσαετό, ποιος είναι ο αετός που είναι ευρύτερα γνωστός?
1: Συνολικά να πούμε ότι στη χώρα μας υπάρχουν σπανιότερα ή μη 10 είδη αετών. 10 είδη αετών, εκ των οποίων τα 6 φωλιάζουν εδώ. Τα 3 είτε έρχονται το χειμώνα είτε είναι περαστικά κατά τη μετανάστευσή τους, και ένα το οποίο παρατηρείται σπάνια και το θεωρούμε ας πούμε σαν τυχαίο επισκέπτη. Ένας άλλος αετός πολύ σημαντικός για τη χώρα μας, τον οποίο είχαμε μιλήσει και σε προηγούμενη εκπομπή, είναι ο σπιζαετός. Ο σπιζαετός δεν είναι τόσο μεγάλος όσο ο χρυσαετός. Έχει ένα άνοιγμα φτερών γύρω στο 1,60-1,70, που φυσικά δεν τον κάνει μικρό πουλί, αλλά είναι εξίσου δυνατός. Ο σπιζαετός στον ελλαδικό χώρο, επειδή είναι πιο θερμόφιλο είδος και είδος χαμηλότερων υψομέτρων, ας πούμε ότι αντικαθιστά, χωρίς να είναι ακριβώς σωστός ο όρος, τον συναντούμε συνήθως εκεί που ο χρυσαετός δεν έχει πληθυσμούς. Δηλαδή που είναι αυτό? Είναι στα νησιά του Αιγαίου και σε χαμηλότερα υψόμετρα στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα. Μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο είδη με κάποιες προστριβές, αλλά πραγματικά ο πυρήνας της εξάπλωσης του σπιζαϊτού είναι το Αιγαίο Πέλαγος, όπου στους απόκριμνους γκρεμνούς των νησιών και των βραχονησίδων φτιάχνει τη φωλιά του και κυνηγάει τα θυράματα τα τοπικά που υπάρχουν εκεί, το κουνέλι, το λαγό, την πέρδικα και ούτω καθεξής. Σημαντικότατο είδος για τη χώρα μας, γιατί φιλοξενούμε ένα πολύ μεγάλο πληθυσμό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, περισσότερα από 100 ζευγάρια, η Ισπανία έχει περισσότερα και ενδεχομένως η Τουρκία, στην οποία δεν έχει γίνει ενδελεχής έρευνα. Οπότε είμαστε και πάρα πάρα πολύ υπεύθυνοι για τη διατήρηση αυτού του είδους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Και γίνεται και πολλή δουλειά σχετικά με αυτό, από όσο θυμόμαστε, κύριε Τσιόπελα.
1: Γίνεται αρκετή δουλειά τον τελευταίο καιρό. Από το 2018 έχει ξεκινήσει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα να τρέχει για το είδος, στο οποίο συμμετέχουν πολλοί φορείς ανάμεσα τους και ορνηθολογικοί από Ελλάδα και από Κύπρο. Και προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τις αιτίες της μείωσης του πληθυσμού του, να συλλέξουμε πληροφορίες για τις απειλές και να προβούμε σε στοχευμένες δράσεις για να τις αντιμετωπίσουμε.
0: Πολύ ωραία. Και ακούμε λοιπόν τι άλλα είδη υπάρχουν στην χώρα.
1: Ωραία. Ας πούμε εντάχει μερικά είδη. Υπάρχει ο θαλασσαετός. Ο θαλασσαετός είναι ο μεγαλύτερος από τα είδη. Είναι ένα είδος αετού του οποίου το άνοιγμα φτερών φτάνει τα 2,40. Και σε αντίθεση με ό,τι πιστεύετε για τους αετούς από το κοινό, τον θαλασσαετό δεν θα τον συναντήσουμε στα βουνά. Θα τον συναντήσουμε κοντά σε μεγάλους υγρότοπους, σε παιδινές περιοχές, όπου κάνει τη φωλιά του πάνω σε δέντρα. Ο θαλασσαετός δεν είναι πάρα πολύ ενεργητικό είδος αετού, δηλαδή δεν θα κυνηγήσει με την ένταση που θα κυνηγήσει ο χρυσαετός ή ο σπιζαετός. Προτιμάει να πιάνει τραυματισμένες πάπιες, να πιάνει ψάρια τα οποία είναι μηθανή ή ακόμα να τρέφεται και με ψοφίμια. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο πουλί, το οποίο είναι ο σπανιότερος των αετών στη χώρα μας. Τώρα έχει γύρω στα 10 με 12 ζευγάρια μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, στην περιφέρεια μεγάλων υγροτόπων. Στο παρελθόν υπήρξαν ακόμα χειρότερες μέρες, είχε φτάσει σε ένα επίπεδο να έχει 5 ή 6 ζευγάρια, αλλά ευτυχώς και λόγω της ανόδου πληθυσμού του κεντροευρωπαϊκού αυτού του είδους, τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν καλύτερα.
0: Ευτυχώς, γιατί φαίνεται ότι θα έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η μελέτη αυτού του πτηνού που πραγματικά όπως μας είπατε είναι από τα μεγαλύτερα, είναι το μεγαλύτερο.
1: Είναι το μεγαλύτερο, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό πουλί να το δει κάποιος. Σε άλλα μέρη της Ευρώπης, στη Νορβηγία ή στην Πολωνία είναι πολύ κοινό. Αλλά εδώ, δυστυχώς, επειδή είναι η συνήθεια του να φωλιάζει σε παιδινές περιοχές, που συνήθως είναι πιο έντονη η ανθρώπινη παρουσία και οι ανθρώπινες δραστηριότητες, έχει αυτή τον πολύ μικρό πληθυσμό. Αλλά όπως είπαμε, αυτός αυξάνεται. Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι είναι μια περίπτωση επιτυχούς προστασίας. Αντίθετα όμως, άμα πούμε για τον βασιλαϊτό, ο οποίος είναι ένας εξίσου μεγάλος και εντυπωσιακός αετός, μοιάζει και λίγο με τον χρυσαετό, εκεί τα πράγματα είναι ανάποδα. Ο βασιλαϊτός ήταν πάρα πολύ κοινός στις πεδιάδες της Μακεδονίας, όπως το περιγράφουν οι περιηγητές στις αρχές του 20ου αιώνα ή ακόμα και μέχρι το 1940. Και σήμερα πλέον δεν φωλιάζει καθόλου στην Ελλάδα. Τον βλέπουμε μόνο περαστικό κατά τη μετανάστευσή του ή έρχεται για να διαχυμάσει από βορειότερες περιοχές όπου κάνει πολύ κρύο. Τελευταία φωλιά υπήρχε τη δεκαετία του 2000, αλλά και αυτό στη Δαδιά, στον Εύρο, αλλά και αυτό ήταν, δεν ήταν σταθερή η φωλαιοποίηση. Ήταν κάποιες χρονιές που είχε καλές συνθήκες διατροφής.
0: Οπότε σχεδόν δεν το συναντάμε στη χώρα πια.
1: Θα τον δούμε τους μεγάλους υγρότοπους το χειμώνα και για μας που παρατηρούμε πουλιά είναι πάντα ας πούμε μια ευχάριστη εκπλήξη, δεν είναι και πάρα πολύ συνηθισμένο να το δεις. Δηλαδή σε όλη την Ελλάδα το χειμώνα είναι λίγες δεκάδες βασιλαϊτοί, κυρίως ανήλικοι, οι οποίοι μας έρχονται είτε από τα Βαλκάνια είτε από την Κεντρική Ευρώπη.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέροντα είναι όλα αυτά που μας λέτε κύριε Τσιόπελα και βλέπουμε μια ποικιλία ειδών που είτε ζουν στη χώρα είτε περνούν από εδώ για να πάνε σε άλλες περιοχές και να ζήσουν και να κάνουν τη φωλιά τους.
1: Λοιπόν, λέγοντας για ποικιλία, νομίζω ότι είναι καλή ευκαιρία να αναφερθούμε στα δύο πιο εξειδικευμένα είδη αετών.
0: Και ποια είναι αυτά?
1: Και στον ψαραετό. Τα οποία το όνομά τους προδίδει τις συνήθειες τους. Ο φιδαϊτός είναι εξειδικευμένο στο να τρώει φίδια και ο ψαραετός είναι εξειδικευμένος να τρώει ψάρια. Πραγματικά όλη η ζωή και όλη η φυσιολογία αυτών των ειδών έχει εξελιχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να τα κάνει δεινούς κυνηγούς για αυτές τις συγκεκριμένες ομάδες ζώων. Ο φιδαϊτός, 90% της διατροφής του αποτελείται από σταύρες και φίδια. Για να αντιμετωπίσει όμως τυχόν δηλητηριώδη φίδια ή και τα κανονικά, έχει εξελιχθεί αναλόγως. Έχει πολύ ψηλά πόδια καλυμμένα με σκληρά λέπια και έχει αναπτύξει μια τεχνική κυνηγιού η οποία συναντάται σε μικρότερα πουλιά. Ο φιδαϊτός είναι μεγάλο πουλί, έχει άνοιγμα φτερών 1,60-1,70. Μπορεί να κάνει επιτόπου πτήση, δηλαδή να σταματήσει. Θα δούμε ένα πολύ μεγάλο λευκό πουλί να έχει σταματήσει στον ουρανό και να αιωρείται χτυπώντας τα φτερά του σαν ελικόπτερο. Αυτό βοηθάει τον φιδαϊτό να περιμένει σε ένα σημείο που δεν έχει μια φυσική, ένα φυσικό πόστο, μια κούρνια να σταθεί, να περιμένει την κίνηση του ερπετού από κάτω.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Πάρα πολύ χαρακτηριστικό. σε εμάς έρχεται πολύ χαρακτηριστικό. Αν μάθουμε να αναγνωρίζουμε το φυραϊτό, βλέπουμε ότι είναι σχετικά κοινός στη χώρα μας, ειδικά στην Νότια Ελλάδα και στα μεγαλύτερα των νησιών. Και το επίσης εντυπωσιακό με το φυραϊτό είναι ότι είναι μεταναστευτικός. Σε εμάς έρχεται την άνοιξη και τώρα το φθινόπωρο φεύγει και πάει στην Αφρική. Δεν είναι περίεργο αν αναλογιστούμε ότι εμείς ως μεσογειακή εύκρατη χώρα το χειμώνα τα ερπετά συνήθως κρύβονται. Οπότε δεν έχει να φάει και αναγκάζεται, έχει εξελίξει έτσι τη βιολογία του ώστε μεταναστεύει. Και το άλλο είδος που είπαμε ότι είναι πολύ ξεχωριστό είναι ο ψαραϊτός. Ο ψαραϊτός είναι ένα πουλί το οποίο τρέφεται αποκλειστικά με ψάρια και έχει εξελιχθεί με τόσο φανταστικό τρόπο που υπάρχουν θαλασσοπούλια πραγματικά τα οποία δεν έχουν τέτοιες ικανότητες ψαρέματος. Είναι ένα πουλί με άνοιγμα φτερών αρκετά μεγάλο, αλλά η λεπτή του σιλουέτα το κάνει από μακριά να μοιάζει με γλάρο και τα χρώματά του. Παρ' όλα αυτά, όταν το δούμε να βουτάει για να πιάσει ένα ψάρι, δεν υπάρχει περίπτωση να τον μπερδέψουμε με κάτι άλλο. Φεύγει από πάρα πολύ μεγάλο ύψος, με κλειστά τα φτερά σαν οβίδα και προτεταμένα τα πόδια, και πέφτει μέσα στο νερό. Είναι ένα είδος αετού το οποίο μπορεί να πέσει μέσα στο νερό και να ξαναβγεί. Ενώ τα άλλα συνήθως έχουν πρόβλημα. Άμα πέσουν μέσα,
0: μπορεί και να πνιγούν.
1: Να ξαναπογειωθούν. Ναι, βέβαια. Δεν είναι και τώρα να κάνουμε μια παρένθεση. Ένας από τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν και αυτά τα αρπακτικά πουλιά είναι ότι πνίγονται σε δεξαμενές, οι οποίες πάνε να πιούν και δεν μπορούν να βγουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα το θίξουμε πιο μετά.
0: Κύριε Τσιόπελα, μου έκανε εντύπωση που είπατε, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, ότι μοιάζει με γλάρο. Σημαίνει δηλαδή ότι και τα χρώματά του είναι παρόμοια.
1: Και τα χρώματά του που είναι παρόμοια είναι ένα πουλί, ας πούμε γενικώς μπορούμε να το περιγράψουμε ως ασπρόμαυρο. Έχει βέβαια κάποια χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν. Απλώς ένα, ας πούμε, απέδευτο, ασυνήθιστο μάτι. Από μακριά έτσι τα ελαστικά του φτεροκοπήματα και μακριές του φτερούγες μπορεί να θυμίσουν γλάρο.
0: Μάλιστα.
1: Πιάνει λοιπόν το ψάρι με τα νύχια του και είναι φοβερό το πόσο έχει μελετήσει την αεροδυναμική. Πάντα θα πετάει με το ψάρι κατά μήκος του κορμού του, ούτως ώστε να έχει την ελάχιστη αεροδυναμική αντίσταση, να μπορέσει να το σηκώσει από το νερό και το πάει σε ένα σημείο να το φάει. Οι φωτογραφίες οι οποίες βγαίνουν από αυτό το πουλί είναι από τις πιο εντυπωσιακές που μπορούμε να βρούμε στη φωτογραφία άγριας φύσης. Δυστυχώς και αυτός δεν φωλιάζει στην Ελλάδα μας.
0: Είναι περαστικός
1: ζευγάρι...
0: και αυτός.
1: Ναι, δυστυχώς το δοκίνε και είναι και λίγο αξιοπερίεργο το γιατί δεν φωλιάζει, γιατί υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Φώλιαζε μέχρι τη δεκαετία του 70 στο Δέλτα του Εύρου και έκτοτε δεν έχει ξαναπαρατηρηθεί φώλιασμα. Οι λιμνοθάλασσές μας και οι θάλασσές μας είναι αρκετά πλούσιες για να τον υποστηρίξουν διατροφικά. Πιθανότατα πρέπει να γίνει πολύ σταδιακά και πολύ σιγά σιγά κάποια επανεπίκηση.
0: Μάλιστα, που σημαίνει ότι έτσι χάνεται σιγά σιγά και ένα είδος που είναι τόσο ξεχωριστό και τόσο όμορφο. Mm-hmm.
1: Ναι, και ένα είδος το οποίο είναι γνωστό και στην Ελλάδα από την αρχαιότητα, δηλαδή και ακόμα και ο Αριστοτέλης το έχει περιγράψει. Παρόλα αυτά, επειδή στην υπόλοιπη Ευρώπη πάει σχετικά καλά, διατηρούμε μια ελπίδα ότι εντάξει, με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς ενδεχομένως να γίνει φυσική επανεπίκηση της Ελλάδας κάποια χρόνια, αλλά αυτό βέβαια είναι μια υπόθεση. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και λίγο με τον τρόπο μας.
0: Είναι γεγονός αυτό. Τώρα, εσείς που παρατηρείτε τα πτηνά, τα φωτογραφίζετε, ασχολείστε και μελετάτε πολλές ώρες και τη ζωή και τις συνήθειές τους και τα χαρακτηριστικά τους, τι άλλο έχετε δει στον τόπο μας, σε ποια άλλα είδη?
1: Λοιπόν, έχουμε ακόμα 4 είδη. Υπάρχει ένα γένος το καινούριο το οποίο έχει δύο είδη μέσα, τον στικταετό και τον κραυγαετό. Αυτά είναι πάρα πολύ συγγενικά είδη. Τώρα πλέον, παλιά ήταν στο γένος Ακουίλα που είναι το λατινικό για τον αετό. Τώρα πλέον το μετώνομασαν το γένος Ιρονθολίου και το λένε κλάγκα. Το κλάγκα είναι μια ονομασία που είχαν δώσει σε αυτά τα πουλιά οι ζωολόγοι τον 18ο αιώνα και προέρχεται από την ελληνική λέξη κλαγκή, δηλαδή τον μεταλλικό ήχο που γίνεται όταν χτυπάμε δύο μέταλλα μεταξύ τους, η κλαγκή των όπλων όπως λέμε, γιατί η φωνή τους, αυτή η μεταλλική ας πούμε κραυγή που έβγαζε αυτός ο αετός, θύμισαν στους ζωολόγους αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ωραίο γιατί εμείς έχουμε σαν ως Έλληνες τις επιστημονικές ονομασίες των ζώων και των ειδικά των πουλιών που είναι στα λατινικά, έχουμε την ευχέρεια και την πολυτέλεια να τις καταλαβαίνουμε απευθείας, γιατί οι περισσότερες από αυτές έχουν μέσα ελληνικές λέξεις. Έτσι λοιπόν, κλάγκα, κατευθείαν πάει στο νου μας η κλαγκή και είναι σαν να ακούμε το πουλί.
0: Είναι ο μεταλλικός ήχος δηλαδή που κάνει όταν
1: όταν φωνάζει. Του στήμισε αυτό το πράγμα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δύο πουλιά είναι πολύ συγκινικά, αλλά το ένα αναπαράγεται στην Ελλάδα και φεύγει, είναι μεταναστευτικό, πάει στην Αφρική το χειμώνα, και ο πρώτος του ξάδερφος, ας πούμε, είναι τόσο συγκινικά. Μας έρχεται το χειμώνα γιατί αναπαράγεται πιο βόρεια, στα δάση της κεντρικής Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι σημαντική χώρα και για τα δύο, διατηρεί καλούς πληθυσμούς και ο δε κραυγαϊτός που είναι ο καλοκαιρινός επισκέπτης είναι σχετικά σταθερός. Παραμένει βεβαίως απειλούμενος, αλλά και ο στεκταετός δείχνει κάποιες μικρές αυξητικές τάσεις. Το χειμώνα δηλαδή έχουμε κάθε χειμώνα όλο ένα και περισσότερα άτομα τα οποία επιλέγουν την Ελλάδα για να διαχυμάσουν. Άφησα τελευταία τα δύο είδη τα οποία είναι τα λιγότερο, ας πούμε, δημοφιλή, ίσως, δεν ξέρω, αυτό είναι μια δικιά μου εκτίμηση. Είναι ο μικρότερος όλων των αετών, ο οποίος είναι ο γερακαετός. Φωλιάζει στα δάση της Ελλάδας από τη Στερεά Ελλάδα και πάνω. Πηγαίνει και αυτός στην Αφρική το χειμώνα και έχει δύο χρωματικές φάσεις. Μπορούμε να τον βρούμε είτε ασπρόμαυρο είτε σκούρο καφέ. Αυτό λίγο μπερδεύει τους παρατηρητές, αλλά γενικώς το ότι είναι πολύ μικρός αλλά έχει τη σουλιότητα του αετού μπορεί να μας βοηθήσει να τον ξεχωρίσουμε. Είναι και αυτός πολύ δυνατός για το μέγεθός του και είναι συγγενής με τον σπίζα αετό που αναφέραμε πριν. Απλώς έχουν διαφορετικές συνήθειες. Ένας πάει στα ανοιχτά μέρη, ο άλλος πάει στα δάση.
0: Μάλιστα.
1: Και τελευταίο, αφήνω τον σπάνιο στεπαετό. Ο στεπαετός είναι αυτός ο τυχαίος επισκέπτης που είπα πριν. Πολύ λίγα πουλιά περνάνε από τη χώρα μας ή κάποια διαχυμάζουν. Όταν λέω λίγα, μιλάω για κάτω από 10 κάθε χρόνο. Γιατί ο στεπαϊτός είναι ένα είδος μεγαλόσωμου αητού, κυρίως εδαφόβιου, το οποίο ζει στις στέπες της Κεντρικής Ασίας και οριακά φτάνει η έκταση, ας πούμε, του πληθυσμού του την Ανατολική Ευρώπη. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι ένα πουλί που μας έρχεται από πολύ μακριά, πολύ ανατολικά, γι' αυτό είναι και σπάνιο. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, ίσως επειδή έχουμε περισσότερους παρατηρητές στο πεδίο, κάθε χρόνο έχουμε κάποιες παρατηρήσεις.
0: Αυτό είναι μάλλον και αισιόδοξο, το ότι μπορεί κανείς να παρατηρήσει και εδώ αυτό το είδος, τον στεπαετό δηλαδή, που όπως είπατε είναι πολύ σπάνιο για τη χώρα μας. Και επειδή μου φαίνεται ότι σας κουράσαμε, θα θέλαμε έτσι δύο-τρεις πληροφορίες να μας δώσετε ακόμα, για να περάσουμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε σε λίγο την ώρα και το σήμα του σταθμού και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος. Πήγε ήδη κοντεύει και 27, οπότε μας έχετε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα, κύριε Τσιόπελα. Και νομίζω ότι αυτά έτσι ενδιαφέρουν και τους ακροατές μας και εμάς, να δούμε ποια είδη αετών ζουν στη χώρα και ποιες είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και οι συνήθειές τους. Και όλα αυτά τα είδη έχουν έτσι μια ιδιαίτερη ομορφιά.
1: Σίγουρα για τον άνθρωπο ήταν πάντα πάρα πολύ ελκυστική η ομορφιά, η εμφάνιση αυτών των πτηνών, γιατί τα συνέδεαν με τη δύναμη, με την ελευθερία, κάτι που μπορεί να πετάει πολύ ψηλά και δεν το αγγίζει τίποτα. Γι' αυτό γινόντουσαν και συνήθως σύμβολα θεών, αυτοκρατόρων και βασιλείων. Ακόμα και σήμερα πιστεύω ότι αυτά τα είδη έχουν μια ξεχωριστή ικανότητα να ευαισθητοποιούν τους ανθρώπους, και γι' αυτό στην οικολογία και στην διατήρηση, ας πούμε, των ειδών υπάρχει αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά ο όρος είναι flagship species, δηλαδή είδη σημαίες. Ένα είδος λοιπόν το οποίο είναι πάρα πολύ αρεστό στον κόσμο και ταυτόχρονα πολύ σημαντικό και σπάνιο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από αυτούς που προσπαθούν να προστατέψουν το περιβάλλον, να κάνουν δράσεις διατήρησης, ως πρέσβης, αν θέλετε, του υπόλοιπου περιβάλλοντος. Λοιπόν, η αητή και γενικώς τα αρπακτικά πουλιά είναι πολύ καλό τέτοιο παράδειγμα ενός είδους που μπορούμε να το βάλουμε μπροστά και να πούμε ότι αυτό αντικατοπτρίζει από κάτω ένα ολόκληρο οικοσύστημα το οποίο πρέπει να προστατευτεί.
0: Αυτά θα τα δούμε πιο αναλυτικά σε λίγο. Θα ακούσουμε μουσική, το σήμα και την ώρα, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας.

0: ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Να συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, την εκπομπή μας για τον αετό, για τα είδη του, για την φυσιολογία του. Μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Τσιόπελας από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Έχουμε ήδη πει κάποια χαρακτηριστικά για τον αετό, κάποια γενικά χαρακτηριστικά του αετού. Όμως ο κύριος Τσιόπελας μας μίλησε και για τα είδη που ζουν ή περνούν από την χώρα μας. Νομίζω ότι ήταν πραγματικά έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά, και όσα μάθαμε μας κάνουν να θέλουμε, κύριε Τσιόπελα, να μάθουμε περισσότερα. Γι' αυτό ας δούμε τι συμβαίνει με την βιολογία του αετού, πώς αναπαράγεται, πώς φτιάχνει τη φωλιά του, πού τη φτιάχνει, και στη συνέχεια περνάμε και σε άλλες λεπτομέρειες.
2: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά στη βιολογία των αετών, όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος, αυτά τα είδη ως κορυφαίοι θηρευτές χαρακτηρίζονται από χαμηλούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι είναι ζώα, είναι πτηνά μακρόβια. Ένας αετός στη φύση μπορεί να ζήσει 12, 15, 20 χρόνια. Εντάξει, υπάρχουν και τα παραδείγματα με αετούς που ζήσαν 30 χρόνια, αλλά δεν είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση. Στην αιχμαλωσία αυτά τα πουλιά μπορούν να ζήσουν περισσότερο. Αυτό γίνεται γιατί στη φύση συνέχεια τα πουλιά είναι εκτεθειμένα σε κινδύνους και έχουν κάθε μέρα να πολεμήσουν, για να το πω απλά, για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Όσον αφορά την αναπαραγωγική ικανότητα αυτών των πουλιών, είπαμε ότι η φύση έχει φροντίσει να έχουν πολύ χαμηλούς αναπαραγωγικούς ρυθμούς, γιατί ας πούμε το οικοσύστημα δεν μπορεί να αντέξει να σηκώσει πολλούς θηρευτές, είναι λογικό. Έτσι λοιπόν οι αετοί κάνουν πολύ λίγα αυγά, μπορεί να κάνουν 1, 2, 3 αναλόγως το είδος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι από τα αυγά θα εκολαφθούν όλα τα αυγά, και από τους νεοσούς που θα βγουν από τα αυγά θα επιβιώσουν όλοι. Συνήθως τι γίνεται, αναλόγως με την τροφική διαθεσιμότητα που υπάρχει στην περιοχή, εδώ μια παρένθεση, να πούμε ότι όταν λέμε περιοχή ή επικράτεια εννοούμε μια μεγάλη έκταση την οποία ένα ζευγάρι αετών την έχει δική του. Συνήθως αυτά τα μεγάλα πουλιά, τα αρπακτικά, έχουν μια επικράτεια δική τους η οποία μπορεί να είναι από λίγα έως πάρα πολλά 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, αντιλαμβάνεστε μιλάμε ας πούμε για ένα ολόκληρο βουνό, και την οποία θεωρούν ως χώρο τους και δεν επιτρέπουν σε άλλα ομοειδή να μπουν και να φωλιάσουν και να κυνηγήσουν εκεί πέρα. Σε αυτή λοιπόν την επικράτεια, αναλόγως με το φαΐ που υπάρχει, θα ρυθμιστεί και η αναπαραγωγή του πουλιού. Εάν δεν υπάρχει καθόλου φαΐ, δεν θα αναπαραχθεί. Την επόμενη χρονιά ίσως είναι καλύτερα. Εάν την εποχή της οτοκίας υπάρχει φαΐ και είναι καλά προετοιμασμένο το θηλυκό για να γεννήσει αυγά, θα ξεκινήσει η αναπαραγωγική διαδικασία. Αλλά εάν στην διάρκεια της ανατροφής των νεοσών η τροφή δεν είναι αρκετή, τότε ο βιολογικός κύκλος του πουλιού θα ρυθμίσει την αναπαραγωγική διαδικασία έτσι ώστε να αναθρέψει όσους μπορεί νεοσούς. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποιοι από αυτούς δυστυχώς δεν θα φάνε αρκετά. Σε αυτό επίσης συνηγορεί το γεγονός ότι τα αυγά των αετών αλλά και άλλων πουλιών δεν εκολάπτονται ταυτόχρονα. Έτσι καταλήγουμε να έχουμε μια φωλιά με ένα, δύο ή τρία αετόπουλα τα οποία έχουν διαφορετικές ηλικίες. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις συνήθως το δυνατότερο μπορεί να διεκδικήσει περισσότερο φαΐ, αλλά επίσης και να βλάψει τα αδέρφια του έως θανάτου, δηλαδή τα τσιμπάει μέχρι να τα σκοτώσει. Αυτό μάλιστα λέγεται στην οικολογία καϊνισμός, από την ιστορία του Κάιν και του Άβελ, τη βιβλική, την πρώτη ας πούμε ανθρωποκτονία, αδελφοκτονία, αλλά είναι κάτι το οποίο αν και σκληρό στη φύση είναι αποδεκτό, γιατί πρέπει να ζήσει τουλάχιστον ένας ο πιο υγιής. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να αναπαραχθούν αυτά τα πουλιά, και όταν έρχεται και ο άνθρωπος σαν ένα έξτρα εμπόδιο σε αυτή του την προσπάθεια, δημιουργεί ακόμα πιο ακατάλληλες συνθήκες. Και έτσι πέφτουν οι πληθυσμοί και δεν έχουν και δυνατότητα ενδυνάμωσης και σιγά σιγά χάνονται ή αραιώνει οι πληθυσμοί των ειδών.
1: Είναι πολύ καθοριστικό λοιπόν, πολύ καθοριστικός παράγοντας για την αναπαραγωγή, το τι γίνεται με την τροφή τους, δηλαδή πόσο εύκολα μπορούν να βρουν τροφή ή όχι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
2: Είναι ένας από τους δύο πλέον καθοριστικούς παράγοντες. Σίγουρα η τροφή παίζει κύριο ρόλο. Ένα μέρος το οποίο δεν έχει αρκετά αποθέματα τροφικά είναι κατάλληλο. Θα οδηγήσει σε αναπαραγωγικές αποτυχίες, θα οδηγήσει σε πουλιά τα οποία θα είναι αδύναμα, ενδεχομένως να είναι επιρρεπή σε ασθένειες και δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν ενδεχομένως άλλα είδη και σιγά σιγά θα εγκαταληφθεί αυτή η επικράτεια. Το άλλο μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι το πρόβλημα της ανθρωπογένους όχλησης, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί ακόμα και αν έχει φαΐ μια επικράτεια, εάν εμείς είμαστε συνέχεια εκεί οι άνθρωποι, ενώ με τις δραστηριότητές μας, είτε αναψυχής, είτε τεχνικές κατασκευαστικές κτλ., το πουλί αναγκάζεται να κάνει συνέχεια άσκοπες μετακινήσεις, να καταναλώνει όλη του την ενέργεια στο να αποφύγει εμάς και τις δραστηριότητές μας και όχι στο να κυνηγήσει. Οπότε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα. Έχουμε σαν να μην είχαμε τροφή σε εκείνο το μέρος. Στόχος των προγραμμάτων διατήρησης και προστασίας είναι να αυξήσουν την τροφή από τη μία πλευρά και να μειώσουν την όχληση από την άλλη, ούτως ώστε να βρεθεί αυτή η ισορροπία στην οποία θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι.
1: Είναι λοιπόν καθοριστικός παράγοντας και αυτός, δηλαδή η ανθρώπινη παρουσία και η όχληση του περιβάλλοντος και των συγκεκριμένων αρπακτικών πουλιών. Όμως μήπως σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα πράγματα για το πώς προετοιμάζουν τη φωλιά τους για την αναπαραγωγή, να δώσουμε κάποιες λεπτομέρειες ακόμα?
2: Βεβαίως. Λοιπόν, όλα αυτά τα μεγάλα αρπακτικά πουλιά συνήθως έχουν μία φωλιά ή περισσότερες σταθερές. Δηλαδή, είναι συγκεκριμένα τα μέρη που φωλιάζουν. Κάποια είδη φωλιάζουν στους γκρεμούς και κάποια είδη σε ψηλά δέντρα. Πάντα όμως σε απρόσιτα σημεία. Οι φωλιές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Είναι κάποια κατασκευάσματα από κλαδιά τα οποία θυμίζουν κύπελα ή μεγάλες πλατφόρμες. Στην περίπτωση ας πούμε του χρυσαϊτού ή του σπιζαϊτού ή του θαλασσαϊτού είναι αρκετά μέτρα, δηλαδή μπορεί να έχουν 1-2 μέτρα διάμετρο και 1-2 μέτρα ύψος. Υπάρχουν φωτογραφίες, φανταστείτε, από τις αρχές του 20ου αιώνα, που δεν ήταν και τόσο ευαισθητοποιημένος ο κόσμος, με ανθρώπους να είναι μέσα σε αυτές τις φωλιές και να μπορεί να αντέξει το βάρος τους, και χρησιμοποιούνται επί πολλές γενιές. Δηλαδή, όταν σε ένα γκρεμό υπάρχει μια φωλιά χρυσαϊτού, θα το χρησιμοποιήσει το παρόν ζευγάρι και το επόμενο και το επόμενο και ενδεχομένως αυτές οι φωλιές να χρησιμοποιούνται για δεκάδες χρόνια οι ίδιες στο ίδιο σημείο. Απλώς τα ζευγάρια φροντίζουν να κάνουν κάθε χρόνο μια συντήρηση. Κάτι που πρέπει να πούμε επιπλέον για αυτά τα είδη που φωλιάζουν στους γκρεμούς και λιγότερο για αυτά που είναι στα δέντρα είναι ότι έχουν πολλές φωλιές. Δηλαδή έχουν εναλλακτικές φωλιές. Αυτό γίνεται για δύο κύριους λόγους. Αφενός, για να γλιτώνουν τα παράσιτα. Όταν χρησιμοποιούν μια φωλιά για μια αναπαραγωγική περίοδο και φέρνουν εκεί πέρα θυγάματα συνέχεια στους νεοσούς, είναι φυσιολογικό να αναπτύσσονται παράσιτα όπως μύγες, τσιμπούρια κτλ., τα οποία έχουν δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία και στην ανάπτυξη των νεοσών. Οπότε την επόμενη χρονιά πάνε σε μια άλλη καθαρή. Αυτός μάλιστα είναι και ο λόγος, τα παράσιτα είναι και ο λόγος που φέρνουν τα κλαριά, τα φυτά που διαλέγουν για να στρώσουν τη φωλιά τους, έχουν συνήθως ιδιότητες απόθυσης εντόμων. Είτε είναι κλαριά πεύκων που η ρητίνη τα αποθεί, είτε άλλα ελαιούχα και παρόμοια φυτά, τα οποία έχουν έτσι μια ιδιότητα να διώχνουν τα έντομα. Ένας άλλος λόγος που έχουν εναλλακτικές φωλιές είναι επειδή μπορεί να τα ενοχλήσουμε εμείς ή κάτι άλλο ή να χαλάσει από μια φυσική καταστροφή η φωλιά, οπότε πρέπει να έχουν μια εναλλακτική.
1: Εφόσον υπάρχει αυτό, έτσι μου γεννήθηκε το εξής ερώτημα, κυρία Τσιόπελαν. Η φωλιά αφαιθεί για ένα χρονικό διάστημα και πάει στην εναλλακτική ο έτος. Αυτή σε λίγο διάστημα, η πρώτη δηλαδή, η αρχική φωλιά, αφού αεριστεί και δεν ζουν εκεί τα πτηνά, θα είναι κατάλληλη μετά από ένα χρονικό διάστημα για να ξαναπάει ο έτος?
2: Ναι, συνήθως αυτό μπορεί να γίνει και τον επόμενο χρόνο. Αυτό όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία να τονίσουμε είναι αυτό το γεγονός ότι τα μέρη που κάνουν τις φωλιές τους, αυτά τα πουλιά, είναι σταθερά. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε κάπου αλλού εάν εμείς τα διώξουμε. Αυτά τα μέρη δηλαδή είναι πολύτιμα. Το φαράγγι που φωλιάζει ένα αετός είναι ένα και μοναδικό. Δεν μπορεί να πάει παραδίπλα. Δηλαδή αν ήταν θα είχε πάει από παλιά. Σπάνια να αλλάξουν μεριές. Και επίσης αυτό σημαίνει ότι σε μέρη τα οποία έχουν εγκαταληφθεί από ζευγάρια, εάν θέλουμε να έχουμε μια προοικονομία, ας πούμε, για την άνοδο του πληθυσμού στο μέλλον, πρέπει και αυτά να τα αφήσουν ανέγκυχτα. Όχι, δεν είναι λόγος ότι δεν υπάρχει τώρα αετός. Εφόσον υπάρχουν οι φωλιές εκεί μέσα, πάει να πει ότι δυνητικά είναι μια επικράτεια που θα μπορούσε να επανεπικιστεί. Όλα αυτά τα λέω γιατί τον τελευταίο καιρό υπάρχει έτσι μια μεγάλη διαμάχη με διάφορα έργα και αναπτυξιακές, ας πούμε, προσπάθειες που γίνονται, τα οποία στερούνται όμως σωστής χωροθέτησης. Όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν μερικά σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερα πολύτιμα και ιδιαίτερα, ας πούμε, ευαίσθητα για αυτά τα πουλιά, θεωρούμε λογικό ότι οι αναπτυξιακές προσπάθειες πρέπει να τα αποφεύγουν. Και εκεί πέρα βέβαια υπάρχουν κάποιες προστριβές, γιατί δεν είναι πάντα έτσι τα πράγματα στην πράξη.
1: Μάλιστα. Και συνήθως εσείς παρατηρείτε τις συνέπειες από αυτή την επέμβαση. Τι φαινόμενα έχουμε?
2: Κοιτάξτε, τα φαινόμενα συνήθως όταν δεν γίνεται, ας πούμε, σωστή προσέγγιση αυτών των πραγμάτων, είναι οδυνηρά, είναι λυπηρά. Έχουμε καταλήψεις επικρατειών, έχουμε θανατώσεις πουλιών και μειώσεις πληθυσμών έως και τοπικές εξαφανίσεις. Βέβαια δεν πρέπει να το βλέπουμε το πράγμα μόνο από την άποψη αυτή. Πάντα θεωρούμε ότι μπορεί να βρεθεί μια χρυσή τομή, μια μέση λύση, ότι ο άνθρωπος πρέπει να συνυπάρχει με όλα αυτά τα ζώα. Απλώς ο τρόπος σχεδιασμού, συντονισμού, συνεννόησης πρέπει να βελτιωθεί. Ενδεχομένως μερικοί άνθρωποι, άθελά τους ή δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρουν για αυτά τα πράγματα ή θεωρούν ότι δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Εκεί πέρα είτε η κοινή γνώμη είτε το κράτος με τους νόμους, που υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί νόμοι και σε εθνικό και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει έτσι να μπουν στη μέση και να ρυθμίσουν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι όταν υπάρξουν οι κατάλληλοι, μάλλον όταν έχει μελετηθεί καλά το πράγμα και ο προγραμματισμός είναι τέτοιος, μπορεί να αποτρέψει αυτού του είδους τις καταστροφές με τα ζώα αυτά που χάνονται, γιατί και πρόσφατα είχαμε δει, κύριε Τσιόπελα, αρκετούς αετούς να χάνονται σε ανεμογεννήτριες επί παραδείγματι.
2: Σαφέστατα μπορούν αυτά τα μέτρα να μειώσουν, όχι να εκμηδενήσουν, αλλά μπορούν να ελαχιστοποιήσουν, ας πούμε, αυτές τις απειλές και να μην βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση αυτού που λέτε, να λέμε τα πράγματα εκ των υστέρων, όταν πλέον έχει γίνει το κακό. Οι ανεμογεννήτριες που αναφέρατε είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πολύ συχνά έχουμε άσχημες χωροθετήσεις και οι περιβαλλοντικές μελέτες δεν είναι πλήρεις και υπάρχουν προβλήματα και συγκρούσεις. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, τα οποία και αυτά είμαστε στη φάση του να ξεκινήσουμε να τα μελετάμε και να τα λύνουμε, όπως είναι τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, έτσι, τα καλώδια και οι κολόνες. Είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας, ας πούμε, κινδύνου για τα αρπακτικά πουλιά. Η ηλεκτροπληξία είναι πολύ πιο συχνή και η πρόσκρουση από ό,τι νομίζουμε. Μάλιστα. Και για κάποια είδη όπως ο σπιζαϊτός αναδεικνύεται πλέον και στη χώρα μας, για τις άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης ήταν ήδη γνωστό, αναδεικνύεται ως η νούμερο ένα απειλή. Όπως είπα, χρειάζεται σιγά σιγά μια ανάλυση, όχι σιγά σιγά, γρήγορα, γιατί δεν έχουμε και το περιθώριο, ας πούμε, την πολυτέλεια του χρόνου, μια ανάλυση αυτών των κινδύνων και υλοποίηση εφαρμοσμένων μέτρων προστασίας για κάθε είδος ξεχωριστά, ειδικά στις περιοχές οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για αυτά.
1: Ωραία, θα κάνουμε ένα ακόμα μουσικό διάλειμμα και μετά πορευόμαστε προς το τελευταίο μέρος της εκπομπής.

0: Για τον Αετό μιλάμε, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Τσιόπελας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Και τι λέτε, στο λίγο χρόνο που έχει απομείνει να μιλήσουμε για την προστασία του Σπιζαετού και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE, γιατί είναι μια προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια και έχει αποδώσει, κύριε Τσιόπελα.
1: Ναι, ευχαρίστως να μιλήσουμε για αυτά, γιατί τόση ώρα πλέκουμε το εγκόμιο όλων των αετών, πρέπει να πούμε και τι κάνουμε για αυτούς, για να τους προστατέψουμε. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από το 2018 και έχει μια μεγάλη, όπως είπαμε και πριν, είναι η Ελλάδα και η Κύπρος σε αυτό, διάφοροι φορείς από τις δύο χώρες και δημόσιοι φορείς και πανεπιστήμια και ορνηθολογικοί κτλ. Και ο στόχος τους είναι να υλοποιήσουν συγκεκριμένες δράσεις διατήρησης οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη και στη διατήρηση του πληθυσμού του είδους σε αυτές τις δύο χώρες. Θα με ρωτήσει κάποιος γιατί επιλέγουμε να προστατεύουμε τους αετούς και το σπιζαετό ή το χρυσαετό, ενώ υπάρχουν τόσα είδη απειλούμενα. Είναι επειδή μας αρέσουν, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, μεροληπτικοί απέναντι σε ένα είδος. Η αλήθεια είναι ότι αφενός δεν θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με όλα τα είδη που απειλούνται, που είναι και πολλά δυστυχώς, και αφετέρου πρέπει να βρούμε την καλύτερη και πιο οικονομική, ας πούμε, λύση. Οικονομική όχι μόνο με την έννοια τη χρηματική, έτσι, και ενέργειας και σχέσεις απόδοσης, για να κάνουμε αυτές τις προσπάθειες. Αυτά τα είδη λοιπόν, ο όρος ο οποίος χρησιμοποιείται στην οικολογία είναι είδη ομπρέλα, που σημαίνει ότι κάτω από αυτά, κάτω από τις στερούγες τους αν θέλετε μεταφορικά, μπορείς να καλύψεις και μια πληθώρα άλλων ειδών τα οποία είναι μέσα στο ίδιο οικοσύστημα. Προστατεύοντας λοιπόν το σπιζαετό ή το χρυσαετό ή το ένα άλλο μεγάλο είδος, ας πούμε τον αργύρο πελεκάνο στις λίμνες, ουσιαστικά υλοποιείς δράσεις οι οποίες είναι ωφέλιμες για όλα τα είδη που βρίσκονται από κάτω. Κάτι το οποίο αν ασχολιώσουν με ένα είδος που είναι χαμηλά στην τροφική αλυσίδα, ενδεχομένως να μην το κατάφερνες, γιατί δεν θα ανέβαινες έτσι, δεν θα προσέγγιζες όλες τις βαθμίδες τροφικής αλυσίδας τόσο εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν επιλέγουμε αυτά τα είδη για να κάνουμε δράσεις διατήρησης. Συγκεκριμένα λοιπόν, ας πούμε, στο πρόγραμμα του Σπιζαϊτού υπάρχει μια δράση πάρα πολύ σημαντική που είναι να φτιαχτεί ένας χάρτης ευαισθησίας για τις περιοχές τις οποίες έχει το πρόγραμμα ας πούμε υπολογίσει ότι θα δουλέψει, που είναι κάποιες περιοχές Natura στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στην Κύπρο, ο οποίος χάρτης ευαισθησίας θα αποτελεί ένα πάρα πολύ χρηστικό εργαλείο για τον οποιονδήποτε θέλει να κάνει ένα έργο ή να αναπτύξει μια δραστηριότητα, ώστε να δει και να ξεχωρίσει ποια είναι τα ευαίσθητα μέρη που πρέπει να αποφύγει. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, το έργο θα αποβεί ωφέλιμο για όλα τα είδη που βρίσκονται εκεί. Γιατί οι ευαίσθητες περιοχές συνήθως είναι για πολλά είδη κοινές. Κάνοντας λοιπόν ένα τέτοιο χάρτη, ουσιαστικά κάνουμε ένα βήμα προς τη σωστή χωροθέτηση και προς τη σωστή οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Μια άλλη δράση που έχει το πρόγραμμα του Σπιζαϊτού είναι η μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας και πρόσκρουσης στα καλώδια και στις κολόνες που λέγαμε πριν. Θα προβούμε σε μονώσεις πυλώνων, σημάνσεις καλωδίων κτλ. Σε συγκεκριμένα πάλι ευαίσθητα σημεία για να μειώσουμε τον κίνδυνο θανάτωσης του Σπιζαϊτού. Παράλληλα όμως θα μειώσουμε και τον κίνδυνο θανάτωσης όλων των υπόλοιπων πουλιών που απειλούνται από το ίδιο πράγμα. Γιατί η ηλεκτροπληξία δεν παθαίνει μόνο ο Σπιζαϊτός, παθαίνουν όλα τα μεγάλα αρπακτικά, παθαίνουν τα κορακοειδή, παθαίνουν κουκουβάγες, πάρα πολλά είδη. Μετά έχουμε θεσμοθέτηση καταφυγιών άγριας ζωής. Δεν χρειάζεται να πω περαιτέρω, αυτό είναι προφανές ότι κατευθείαν βοηθάει το τοπικό οικοσύστημα. Έχουμε δράσεις βελτίωσης του ενδιαιτήματος. Δηλαδή προσπαθούμε να βελτιώσουμε τον οικότοπο είτε παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες τροφής, είτε παρέχοντας, ας πούμε, αφαιρώντας, μειώνοντας την όχληση σε αυτά τα μέρη, ούτως ώστε να αυξηθεί η βάση της τροφικής αλυσίδας, να αυξηθεί η διαθέσιμη τροφή. Εμέσως λοιπόν θα ευνοηθεί και ο Σπιζαϊτός, αλλά πριν από αυτό θα έχει ευνοηθεί όλο το οικοσύστημα.
0: Όμως,
1: ιδιαίτερα ως προς την όχληση.
0: Ναι, συγγνώμη, εγώ σκεπτόμουν κάτι, επειδή είχα διαβάσει ότι πέρα από αυτά φροντίζεται πολλές φορές σε χώρους που δεν υπάρχει επαρκή στροφή, να υπάρχουν κάποιες ταΐστρες, ας το πω έτσι, ναι, στον περιβάλλοντα χώρο.
1: Ναι, οι ταΐστρες βέβαια, ευκαιριακά μπορεί και οι IT να τις επισκέπτονται, έτσι, γιατί μερικοί IT ειδικά το χειμώνα γίνονται εβδοματοφάγια, αλλά οι ταΐστρες ουσιαστικά στοχεύουν στην ενίσχυση των πληθυσμών των γηπών. Δηλαδή στα Όρνια, στους Μαυρόγιπες, στον Ασπροπάρη και στο Γηπαϊτό, αυτά είναι τα τέσσερα είδη λοιπόν που έχουμε. Αλλά υπάρχουν και πολλοί IT. Ο Χρυσαετός το χειμώνα τρώει πάρα πολύ συχνά ψωφίμια και γι' αυτό γίνεται και πολύ ευάλωτος, μου δίνεται πολύ ωραία πάσα. Ο Χρυσαετός, ας πούμε, είναι πολύ ευάλωτος στα δηλητήρια, στις φόλες που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και τα άλλα μεγάλα είδη αετών που τρώνε ψωφίμια. Τι κάνουμε εμείς αυτό? Εκτός από την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, έχουμε ομάδες με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, οι οποίοι κάνουν περιπολίες, είτε μετά από κλίση ενός πολίτη, είτε μόνοι τους, με τους συνοδούς τους, για να εντοπίσουν φόλες και να προλάβουν το κακό. Επίσης, ήθελα

0: ΕΣ, με τις ομοσπονδίες κτλ. Στις οποίες αφενός δεχόμαστε βοήθεια από αυτούς για να προσεγγίσουμε φωλιές, έτσι ώστε να βάλουμε πομπούς στους νεοσούς, να πάρουμε δείγματα αίματος, να πάρουμε δείγματα από τη διατροφή τους, να βάλουμε ειδικές κάμερες οι οποίες μας βοηθάνε να μελετάμε την οικολογία του πτηνού και οι οποίες μερικές φορές πριν από κάποια χρόνια είχαμε και κάποια online και μπορούσε να δει και το κοινό τη φωλιά του πουλιού. Και αφετέρου εμείς προσπαθούμε μαζί τους να οργανώσουμε ένα ουσιαστικά εργαλείο, θα είναι ψηφιακό, το οποίο θα δίνει στους αναρχητές και στους ορειβάτες τη δυνατότητα, επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο του προγράμματος, να έχουν μια ιδέα πριν οργανώσουν μια εκδρομή ή μια αναρρίχηση του βαθμού ευαισθησίας που έχει το μέρος που σχεδιάζουν να πάνε, και έτσι να μπορούν, οικειοθελώς βέβαια, να το αποφύγουν ή να μην χαραχτεί μια διαδρομή εκεί ή το μισό χρόνο να μην πηγαίνουν.
1: Μάλιστα.
0: Είναι μια πάρα πολύ ωραία, ας πούμε, περίπτωση αμοιβαίας συνεργασίας και αλληλοκατανόησης μεταξύ δύο ομάδων, οι οποίες θα μπορούσε δυνητικά να έχουν συγκρούμενα συμφέροντα, αλλά δεν λέει κανένας στον άλλον ότι απαγορεύεται. Μπαίνουμε σε μια λογική καλή συνεργασίας και πάμε τα πράγματα παράπέρα, και έτσι θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους τομείς.
1: Πολύ ωραία. Εμείς ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας, κύριε Τσιόπελα, έτσι μία φράση για να κλείσουμε. Κάτι μπορείτε να μας πείτε, κάτι και για τους αετούς που έχετε συναντήσει, για το είδος των αετών που αγαπάτε.
0: Λοιπόν, εμένα ακόμα και πριν δουλέψω σε αυτόν τον τομέα, όταν ήμουν πιο μικρός, για κάποιο περίεργο λόγο ήταν η αγαπημένη μου οικογένεια πτηνών. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς. Ίσως επειδή είναι εντυπωσιακά πουλιά, μεγάλα, είναι πολύ δραστήρια κτλ. Προχωρώντας όμως στα χρόνια και στη ζωή, κατάλαβα ότι αυτό που μου αρέσει περισσότερο, ψάχνοντας για αυτά τα πουλιά, είναι η δυσκολία του να τα βρεις, γιατί είναι πουλιά τα οποία αποφεύγουν τον άνθρωπο και είναι κρυπτικά, και αφετέρου η δυνατότητα που μου έδινε αυτή η διαδικασία του ψαξίματος, να περπατήσω και να δω τα μέρη τους, άσχετα αν δω το πουλί ή όχι. Οπότε σιγά σιγά μπορείς να ξεκινάς με μια προσέγγιση ότι θέλω να δω το είδος, αλλά στο τέλος αυτό γίνεται πολύ πιο ολιστικό και πλήρες. Σε μαθαίνει η αγάπη σου για το είδος τελικά να αγκαλιάζεις όλο το περιβάλλον το οποίο το φιλοξενεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος. Να μην μένουμε μόνο στα είδη, να μην μας αρέσει μόνο ο αετός, μόνο η φώκια, μόνο η αρκούδα, αλλά να το βλέπουμε συνολικά και να μας αρέσει το σπίτι αυτών των ειδών και να το προστατεύουμε.
1: Εμείς πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για όσα μας είπατε σήμερα, κύριε Τσιόπελα. Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα. Είναι πάντα χαρά μου να μας φιλοξενείτε.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Νίκος Τσιόπελας από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας στο Ζωικό Βασίλειο και στη σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Και είπεν ο Θεός, εξαγαγέτο η γη ψυχήν ζώσαν κατά γένος», ακούσατε την εκπομπή «Όσα αετού είναι ότι σου, η φυσιολογία του αετού».

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο

0: του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Ευλογητό.

Κύριε Θεός, μεγαλύτη σφόδρα, εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ενδύσων αγαλόμενος όσος σημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινος εγάζων εν είδα στα υπερώω αυτού, ότι θύς την εύχη την επίβασιν αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών τη γήν επ' την ασφάλειαν αυτής που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσωσιν, αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά, όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη, ο εξ αποστέλων πηγά σε φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι ζήψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή, ποτίζον όρια εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργου σου χορδαστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρδων της κτίνες

πεδίου, εκ κέντρη του Λιβάνου άσε φίδευσας, εκ εις τρουθία ενωσεύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίση ελλήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύση αυτού έθους κόντρος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας.

Ευρύ χορός. Εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτωσον έπρεσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα βροσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξα τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δέσου το πρόσωπο τα ραθίσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Έξε αποστελείς το πνεύμα σου και κτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη υγιήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό

αυτού έθου σκότωρου και γένετο νύξ, όσο μεγαλύνθητα έδωσου Κύριε πάντα σοφία ποιή σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις όλων των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

κατά βάση τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων, έπειδε επί του ζούρου σου και με την κληρονομία σου, σίγα το φοβερό και φιλανθρώπου κριτή, εσύ ζούρι υπέκλαν στα κεφαλά σου, δεύτερον υπένταξαν αφιένα, που δεν εξ ανθρώπων αναμπέντε βοήθεια, αλλά τόσο περιμένοντε έλεο και τη συναπεδεχόμενη σωτηρία. Πού διαφύλαξαν παντή καιρό, και κατά την παρούσαν εσπέρα και την προσούσαν νύχτα παντό εχθρού, από πάση αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματαιών και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτο τη βασιλεία.

0: μνήμη των σωτηριών σου, βοήθημεσα πρόσωπάν των τολών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστες αμαρτίες ημών. Δέσπες υπόρουσον τες ενομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και εις τα ασθενείες ημών έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αιώ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εσθένει

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμβλων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία η Ιερά Μονή τάφτη την πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν.
2: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέρα του Χεροβήμ και ένδοξ τέρνα συγκρήτου Σεραφείμ την αδιαφθόρος εν λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλήνω. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε, ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πεσβείες Παναχράνου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμειν, τιμίου και ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και ζωδόχου τάφου, προστασίες των Παμεγίστων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών υπουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσείς του τιμίου και ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεπίμα αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων.

0: Αγιασμένου, που και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώση μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατο πατή σας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενο.
1: Χριστός ανέστη ο Κύριος.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχοι πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα του Νίκου Καρούζου από τη συλλογή «Τα ποίηματα Α» 1961-1978, εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα 2022.

Θεραπευτική αγωγή. Ο χρόνος είναι γενικός. Δεν μπορούμε να εντοπίζουμε τα οράματα. Δεν μπορούμε να μοιράζουμε αστραπές από τα κλωστήρια του ουρανού με δόσεις. Ένα σκαθάρι το στοχαζόμαστε απέριτα. Η πιο μεγάλη ώρα της ζωής υπάρχει σαν τις άλλες. Δεν πάει μια εβδομάδα που έβλεπα δυο μουλάρια στην Ήπεθρο να ξεραίνουν το θάνατο στη ράχη τους. Ο χρόνος είναι κοροϊδευτικός. Είναι αμέτωχος, σαν τα περίπτερα στην κίνηση.

αφού αποτελέσαμε το θάνατο. Δέντρο γαλιά που έβγαινε μαζί με τη σελήνη. Όλος ο κόσμος άνοιγε τις διάφανες πράξεις και φωτιζότανε το λιβάδι της φωνής από τα αναρρύθμιτα κεράκια των επιταφείων. Όλος ο κόσμος, πολλά ποτάμια διασταυρούμενα, σκύβοντας η νύχτα της πόλεως, ενώ στους ήχους έξινε τα μεγάλα του εγκάβματα ο διάβολος και χιλιάδες έρημοι κολούσαν φλάουτα στο χλωισμένο στόμα. Η άνοιξη αμερόληπτη με τόσα σπιθίσματα και ο ψάλτης πυλός ως τα ύψη ανεξήγητος, δρακόντια ώρα και η σκάλα ορατόριο. Τι μεσολάβησε στο ένα ο παρόν? Υπάρχει πάντα ο χρόνος και ειδού το σώμα του καλούμενου χρόνου σύρεται στο πρετόριο με γάζες αντί για ποδήματα, με σκισμένο ρούχο, πια βαγιόκλαδα τα γενετήσια χέρια του, με τον όμορφο ύπνο στις πλάτες του, γεωμετρικά ξένο στην ελπίδα. Και από την ελπίδα μας έξω προς τον πόλεμο του ποίηματος. Ο αφράτος είναι κανονικός ολόσωμος χειμώνας, κρατώντας υδροχαρί στο βερνίκι, έβαφε με αυτό τα γλυκόλαλα χέρια του, έβαφε μαζί και τα κρυβά δαχτυλίδια, διώχνοντας άφθονα περιστέρια σε κάθε βήμα που εμπνεότανε πάνω στα παστρικά δώματα χρυσορίμωνας, και ακούγονταν η αρά να σφυρίζει κι η μονόφθαλμη ακρίδα στη σκόνη. Απ' τις πηγές ο τρόμος έτρεχε ουλούθε. «Δεν έχω δίψα», λέει ο αφράτος. «Το ποτήρι ξέχυλο στα χέρια μου, τι να το κάνω? Ας έρθει κάποιος να τα διάσει και να είναι ο εχθρός του ονείρου, όσο κι αν θα λυπήσει τη γυναίκα μου. Έρχομαι απ' τα ξένα, μη με δυσκολεύετε». Και του φώναξαν: «Είναι και ο τάφος νεροχύτης». «Να», λέει πάλι εκείνος, «της μαγείας ο θαμώνας που σωριάστηκε στο βλέμμα. Μην τον χρεώνετε». Και του κράζουν: «Όλα καλά γινωμένα και ο σταυρός για τον ένοχο, το ασήμι στα ψάρια και το κρύο στο χειμώνα, η σφυρίχτρα του φύλακα κι η σφραγίδα στην όρνηθα». Τότε είδα να σηκώνεται ο Λότ, μηδαμόθεν αλώσιμος, ο χαμάλης της σιωπής, απ' τον πιο γερασμένο του θάνατο, με ένα σακί αλάτι στους ώμους, και ανάμεσα στο πλήθος αγχούσε να ανοίξει δρόμο σπρώχνοντας για να φτάσει στο καμιόνι που βρισκότανε πέρα και να γλιτώσει μακριά. «Μόνον ο θάνατος μπορεί τα κόκαλα να δείξει», μουρμούρισα χωρίς αιτία, μελετώντας τις άκρες των δακτύλων και ανακαλύπτοντας έφνη στην πείνα μου, γιωμάτος ελπίδες για καλό χορταρικό με φέτα, τράβηξα ήρεμα προς το σπίτι.

εκεί που αρχίζει το ιδανικό. Η γλώσσα είναι σε μένα. Εγώ δεν είμαι στη γλώσσα. Και μπαίνει το αγέρι των λέξεων, αλήθεια. Ξαναθροίζει με τα φύλλα της καρδιάς μου. Έτσι και το χιόνι πέφτει μες στη φύση, για να λιώσει σαν τη μουσική στο στήθος. Έτσι και ο κόσμος μαζεύεται τριγύρω, εκεί που κάτι συμβαίνει. Μα τι συμβαίνει? Κάποιος τρώει το αντικείμενο και τον κοιτάζουν. Αυτός είναι ο διακόπτης του νου, με τον ήλιο στα πόδια του. Εκείνος που λαχτάρισε το άδειο μονοπάτι και τον πάει στην πλατιά πέτρα του λαμποδύναμου νερού. Κι αν έχει δίψα μεγαλύτερη από τα αισθήματα, μπορεί τα μάτια να γεμίσουν ερημιά σαν του νεκρού. Μπορεί να δει τη φτερωτή Θεοτόκο. Καθένας ξέρει κι άλλο δρόμο του θανάτου, και την υγεία των αγγέλων μοιράζει με τις χαραυγές. Καθένας δείχνει την ορμή στο καλοκαίρι και στο χειμώνα τον απέραντο σεβασμό, καθώς οι κεραυνοί, ξεσχίζοντας τις πλούσιες λάμψεις στην πρώτη-πρώτη ομορφιά, στα μάτια ξαναπαρασταίνουν. Η γλώσσα είναι σε μένα κάτι ανάλογο, κάτι βαθιά ιτημένο.

Ορυκτός ουρανός. Ακούω ένα χτίσιμο στο στήθος. Με τρομάζει. Τι ωραίο θα ήτανε με μια ένεση να κυκλοφορούσε στο αίμα μου η επόμενη χιλιετία. Τούτος ο κόσμος μοιάζει με σκάλα. Κάθε σκαλή της, όταν τα ανεβείς, χαλιέται, πέφτει. Στο τελευταίο το σκαλί, η σκάλα δεν υπάρχει. Γεννιόμαστε και πρέπει να κουβαλήσουμε βαρύ κυβότιο τις ασπάραχτες εικόνες των πραγμάτων. Η άνοιξη, μάλιστα, είναι η λύση. Χωρίς τη γνώση της φωτιάς, ωραιότερα καιγόμαστε. Σοριάζεται ο πάταγος και απομακρύνεται η βροντίδα.

0: Ρομαντικός επίλογος. Μη με διαβάζετε όταν δεν έχετε παρακολουθήσει κηδείες αγνώστων ή έστω μνημόσυνα. Όταν δεν έχετε μαντέψει τη δύναμη που κάνει την αγάπη εφάμιλη του θανάτου. Όταν δεν αμολύσατε αητό την καθαρή Δευτέρα, χωρίς να τον βασανίζετε τραβώντας όλο ένα το σπάγκο. Όταν δεν ξέρετε πότε μύριζε τα λουλούδια ο Νοστράδαμος. Όταν δεν πήγατε τουλάχιστον μια φορά στην αποκαθήλωση. Όταν δεν ξέρετε κανέναν υπερσυντέλικο. Αν δεν αγαπάτε τα ζώα και μάλιστα τις νυφίτσες. Αν δεν ακούτε τους κεραυνούς ευχάριστα οπουδήποτε. Όταν δεν ξέρετε πως ο ωραίος Μοντιλιάνη 3 η ώρα τη νύχτα μεθυσμένος χτυπούσε βία την πόρτα ενός φίλου του γυρεύοντας τα ποίηματα του Βιγιόν και άρχισε να διαβάζει ώρες δυνατά ενοχλώντας το σύμπαν. Όταν λέτε τη φύση μητέρα μας και όχι θεία μας. Όταν δεν πίνετε χαρούμενα το αθώο νεράκι. Αν δεν καταλάβατε πως η ανθούσα είναι μάλλον η εποχή μας.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
2: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας.

0: Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονίμου πραγματοποιήθηκε στη Βουλή η ιστορική ομιλία του Κύπριου Προέδρου. Τα χώματα της Κύπρου είναι εμποτισμένα με το αίμα των Ελλήνων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κύπριος Πρόεδρος. Η Ευρώπη να οικοδομήσει στρατηγική αυτονομία, τόνισε από το Άχεν της Γερμανίας ο Πρωθυπουργός. Παράδειγμα για άλλες χώρες, η μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία για τον ντρόουν στη Λευκάδα, υπογράμμισε από το Αγαθονήσι ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης. Να προχωρήσουμε με ευθύνη και συνένεση στο νέο Λύκειο και στο Εθνικό Απολυτήριο, ανέφερε το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ξεκινάει το πρόγραμμα κοινωνικής αντιπαροχής με 130 σπίτια σε Παιανία, Λάρισα, Καλαμάτα και Πύργο. Ολοκληρώθηκαν σήμερα τα μαθήματα στα λύκεια όλης της χώρας. Απάτη μελία άνω των 150.000 ευρώ στη Θεσσαλονίκη προσποιούνταν ασφαλιστές, λογιστές και υπαλλήλους του ΔΔΕ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κατά κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Οι Ισραηλινές επιθέσεις μένονται στην περιοχή της Τύρου του Νοτίου Λιβάνου. Νεφώσεις για αύριο στους 27 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 23 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Απόγευμα στον 89,5. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, απόγευμα στον 89,5 και σήμερα κοντά σας θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 περίπου. Εσείς μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Η μάνα δεν είναι μόνο πρόσωπο, η μάνα είναι μνήμη, καταφύγιο, απουσία, θυσία, αντοχή και αγάπη που συχνά δεν χωρά σε λέξεις. Σε μια εποχή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις, αγαπητοί ακροατές, δοκιμάζονται και η καθημερινότητα γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική, η μορφή της μάνας εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα πιο βαθιά και διαχρονικά σύμβολα προσφοράς και παρουσίας. Το βιβλίο με τίτλο «Μία η μάνα» της κυρίας Ναυσικάς Ιεσέ Κασιμάτη δεν επιχειρεί απλώς να μιλήσει για την μητρότητα, επιχειρεί να φωτίσει τον εσωτερικό κόσμο της μάνας, τις σιωπές, τις αγωνίες, τις αντοχές, αλλά και το αποτύπωμα που αφήνει στη ζωή κάθε ανθρώπου. Στην σημερινή μας εκπομπή θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το ιδιαίτερα ανθρώπινο και συγκινητικό ταξίδι. Το ταξίδι μιας μάνας. Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή την συγγραφέα του βιβλίου «Μία η μάνα», την κυρία Ναυσικά Ιεσέ Κασιμάτη. Ένα βιβλίο, αγαπητοί ακροατές, το οποίο εκδόθηκε το έτος 2025 και το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε υπό την είχε την για το βιβλίο αυτό είναι ο κύριος Νεκτάριος Παναγόπουλος, είχε την επιμέλεια και την έκδοση του βιβλίου αυτού, την εκδοτική επιμέλεια του βιβλίου, ο κύριος Νεκτάριος Παναγόπουλος. Εμείς, όπως προαναφέραμε, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή την συγγραφέα του βιβλίου, την κυρία Ναυσικά Ιεσέ Κασιμάτη. Χαίρετε, κυρία Κασιμάτη.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακόπουλε. Να ευχαριστήσω πολύ για το κάλεσμά μου στην εκπομπή σας, καθώς και το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, και να πω ότι είναι τιμή για μένα, όχι μόνο, αλλά και χαρά, να βρίσκομαι σε επικοινωνία με τους ακροατές της εκπομπής σας. Και πάλι σας ευχαριστώ.
0: Κυρία Κασιμάτη, τι ήταν εκείνο που σας όθησε να γράψετε ένα βιβλίο αφιερωμένο στη μάνα και μάλιστα με τον τόσο απόλυτο και συμβολικό τίτλο «Μία η μάνα»?
1: Ναι, θα σας απαντήσω, αλλά θα ήθελα προηγουμένως να πω, επειδή και το βιβλίο είναι αφιερωμένο στη μάνα, να ευχηθώ σε όλες τις μάνες που μας ακούνε χρόνια πολλά και καλό κουράγιο. Θα ήθελα ακόμα, έτσι στο ξεκίνημα, να απαγγείλω ένα ποίημα γραμμένο για τις μάνες, ως αφιέρωμα στις μάνες που μας ακούνε. Ο τίτλος του είναι «Κυοφορία». Οι μάνες χτίζουν τον κόσμο και έχουν στα σπλάχνα τους τα υλικά, μια που τα κουμπούν στη γη και την πλουμίζουν. Και οι παρισάκια κουβαλούν στα σωθικά και λιόδεντρα που στις πληγές θα στάξουν λάδι μέσα στην πλατιά κοιλιά τους. Για του κάμπου τα λέτρισμα φτιάχνουν καινούρια μπράτσα. Τον ήρωα βαστάζουν και τον μάρτυρα, τον τροβαδούρο της φυλής και τον διδάχο. Κάτω από τα φαρδιά τους ρούχα μεγαλώνουν ένα άστρο οι μάνες. Στη ζωστή τους τη μήτρα μια ελπίδα κομίζουν, την ελπίδα του κόσμου. Θα ακόμη να πω ο ότι η Εκκλησία μας γιορτάζει στη Μάνα στις 2 Φεβρουαρίου. Όπως ξέρουμε όλοι, είναι η μέρα της υπαπαντής του Κυρίου. Όλοι θα θυμόμαστε αυτό το γεγονός. Είναι η πιο συμβολική μέρα για να γιορτάζεται η Μάνα.
0: Κυρία Κασιμάτη,
1: ναι.
0: Τι είναι η Μάνα?
1: Η Παναγία μας σε αυτή τη μέρα,
0: ναι,
1: έρχεται για να, κατά την επιταγή του νόμου που υπήρχε, και αυτή η άσπηλη την ευχή του καθαρισμού. Στο πρόσωπο της Παναγίας μας ευλογείται η μητρότητα. Ο ίδιος ο Κύριος τιμά τη μητρότητα. Ανυψώνει τη Μαρία της Ναζαρέτ σε Παναγία Μητέρα όλου του κόσμου για να προστατεύει και να μεσητεύει γι' αυτόν. Αυτή είναι η μέρα που η Εκκλησία μας γιορτάζει τη Μάνα. Υπάρχει άραγε πιο συμβολική μέρα? Αυτή η κίνηση της Παναγίας μας έχει βρει μίμηση εδώ και 2.000 χρόνια τώρα. Από τα εκατομμύρια των μανάδων πληρώνουν 40 μέρες από τη γέννα τους, βγαίνουν στο κατόφλι του σπιτιού και κάνουν την ίδια με εκείνη διαδρομή. Μοιάζει να πατούν νοερά στα χνάρια της. Η Μάνα πάει για πρώτη φορά το νέο άνθρωπο στην Εκκλησία. Και εδώ να πούμε πως όσες φορές θα κάνει την ίδια κίνηση η Μάνα, να είναι σίγουρη πως αυτό είναι το σπουδαιότερο από όλα όσα μελλοντικά θα κάνει για το παιδί της. Όταν μια μάνα βάζει το παιδί της στην Εκκλησία, τα ασφαλίζει σε ένα λιμάνι, σε ένα από όπου θα πάρει ό,τι το ουσιαστικότερο για το ζήν, το ευζήν, αλλά και το αιωνίο ζήν. Και τώρα να απαντήσω στην ερώτηση που μου κάνατε, ότι με τι αφορμή έγραψα το βιβλίο αυτό. Ήταν μια μέρα γιορτής της Μάνας, που μου έφερναν στο σπίτι λουλούδια, γλάστρες, γλυκά, και σφινώθηκε μέσα στο μυαλό μου η λέξη μάνα. Λέω, τι είναι αλήθεια η μάνα? Και ύστερα λέω, μα τώρα τι λες, δεν ξέρει κανείς τι είναι η μάνα, αλίμονο. Όλα είναι, ναι, το πρόσωπό της πασίγνωστο, η διαδρομή της. Ωστόσο, βασάνιζα λίγο το μυαλό μου, ήθελα να βρω έναν ορισμό, να την προσδιορίσω. Η μάνα είναι αυτό και αυτό και αυτό. Δεν μπορούσα όμως να βρω αυτό τον ορισμό. Τότε άρχισα να σκέπτομαι τις μάνες. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα τη δική μου μάνα, συγγενικές μάνες που έρχονταν στο σπίτι, άλλες μάνες, γειτόνισες, φιλικές, και να παρακολουθώ τις συμπεριφορές τους για να βρω από τη συμπεριφορά τους τι το ιδιαίτερο είχαν ως μάνες. Εμπάζεψα πολλά στοιχεία από αυτό και έχω καταγράψει αρκετά, αλλά έβλεπα και πολλές φορές και δημοσιεύματα σχετικά με την μάνα, που ήταν πράγματι εντυπωσιακό. Ένα δημοσίευμα που διάβασα πριν από χρόνια ήταν τότε με την με το σεισμό που έγινε στην Αρμενία. Και αυτό το περιστατικό το κατέγραψα και ήθελα να σας το διαβάσω γιατί πράγματι με εντυπωσίασε.
0: Σας ακούμε, κυρία Κασιμάτη.
1: Το περιστατικό είναι το εξής. Έγινε στον σεισμό, έναν τρομακτικό σεισμό που έγινε πριν από πολλά χρόνια στην Αρμενία. Τότε, στο σεισμό αυτό, μια Αρμενία μαζί με το βρέφος της καταπλακώθηκαν από τα χαλάσματα του σπιτιού τους. Περιμένοντας με αγωνία να τους βρουν τα σωστικά συνεργεία, πέρασε ώρες ατέλειωτες σφιχτοκρατώντας η μάνα την αγκαλιά το μωρό της. Εκεί κάτω από τα συντρίμια στράγγιξε το στήθος της για να το ταΐσει. Το μωρό όμως πεινούσε και έκλαιγε ασταμάτητα. Δεν ήξερε τι να κάνει. Τότε με ένα κομμάτι γυαλί που είδε πλάι της, έσχισε το δάχτυλό της, έτρεχε το αίμα, το έβαλε στο στόμα του μικρού παιδιού. Και αυτό, αντί για γάλα, φύλασε το αίμα από το χέρι της μάνας του για να κρατηθεί στη ζωή. Είδατε που λέμε καμιά φορά αλληγορικά στο παιδί μας, έδωσα το αίμα μου για σένα, ενώντας τους πολλούς κόπους που κάναμε γι' αυτό. Αυτό όμως βρήκε την απόλυτη επαλήθευσή του στο πρόσωπο της Αρμένισσας μάνας. Όταν το διάβασα και το κατέγραψα αυτό, είπα «Να, αυτό είναι η».
0: Ναι. Τι είναι η μάνα? Η μάνα είναι γη που όλα τα δέχεται, που ό,τι και αν στάξει πάνω της το πίνει. Γη είναι.
1: Μάλιστα.
0: Και σιωπά σαν αυλακώνεται στη ράχη της και τα άπρεπα σηκώνει. Το χιόνι τη ρηγά.
1: Μάλιστα.
0: Μα εκείνη άσυστη στέκει αντίκρι στον ουρανό και τον τυράει. Κατά βαθά της μάλαμα και ασήμια κρύβονται, πλούτια καθάρια ανώθευτα κρατάει. Η μάνα είναι γη, σαν έρθει η άνοιξη στολίζεται με στάχια και ηλιοτρόπια, με άνθια ντροπαλά που αγάλια δένουνε, γλυκόχυμους καρπούς, τροφή του κόσμου. Τι είναι η μάνα?
1: Μάλιστα.
0: Το πείμα σας αυτό, κυρία Κασιμάτη.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ για την απαγγελία.
0: Πραγματικά έτσι με συγκίνησε όταν το διάβασα.
1: Ναι. Τώρα συνεχίζοντας.
0: Ναι, σας ακούμε.
1: Ναι, κάτι είπατε.
0: Λέω, σας ακούμε, κυρία Κασιμάτη.
1: Ναι. Τώρα συνεχίζοντας τις σκέψεις μου έτσι για τη μάνα, θα ήθελα να πω ότι πως το κεφάλαιο μάνα δεν ενδιαφέρει μόνο τις μάνες τους μας, χωρίς καμιά εξαίρεση. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά, να υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν αδέλφια, αλλά δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς, που δεν έχει μάνα. Λέω, λέμε μάνα την πηγή κάθε πράγματος. Ακόμα και στα παιδιά, στα παιχνίδια μας όταν ήμασταν παιδιά, λέγαμε θα κάνω τη μάνα. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο Αδάμ άλεσε το όνομα της γυναίκας αυτού ζωή, ότι αυτή μήτυρ πάντων των ζώντων. Μάνα λοιπόν της φυσικής ζωής η Εύα, η πρώτη γυναίκα, ένα αιώνιο σύμβολο ζωής. μητρότητα βέβαια συναντάμε και στη φύση και στο ζωικό και στο φυσικό κόσμο. Είναι μια πανάρχια λειτουργία η μητρότητα. Είναι η πιο δυναμική έκφραση του γυναικείου υποσυνειδήτου, γιατί κλείνει μέσα της την προσφορά, την αυταπάρνηση, τη θυσία και ό,τι εξασφαλίζει, ό,τι μπορεί να εξασφαλίσει τη συνέχεια της ζωής. Οι Ιαπωνέζοι λένε ότι ό,τι δεν πρόφτασε να κάνει ο Θεός, το άφησε στη μάνα. Και βλέπουμε ότι από μικρό, το ψυχισμό της γυναίκας, ότι από μικρό κοριτσάκι παίζει με την κούκλα της και προσποιεί, χωρίς να την έχει διδάξει βέβαια κανείς. Από τη στιγμή που νιώθει μια μάνα το μελούμενο άνθρωπο στα σπλάχνα της, μπαίνει στην υπηρεσία του. Απαρνιέται προσωπικές συνήθειες και κάθε τι που μπορεί να το βλάψει. Να του κάνει κακό. Να επιδράσει αρνητικά επάνω του. Στον Άγιο Πορφύριο που έλεγε ότι η αγωγή των παιδιών αρχίζει από την ώρα της σύλληψης. Γιατί το έμβριο ακούει και αισθάνεται μέσα στην κοιλιά της μάνας. Είναι πράγματα έτσι καταπληκτικά για την νοημοσύνη μας και που δεν τα σκεπτόμαστε, δεν τα κουβεντιάζουμε και όμως είναι θαυμαστά. Φέρνει λοιπόν η μάνα στον καινούριο άνθρωπο το σφραγισμένο με μία μοναδική. Λέω, πολλές φορές σκέπτομαι, κύριε Γιαννακόπουλε, ότι όταν κρατάει μια μάνα στην αγκαλιά της το παιδί της, το βρέφος της, άραγε έτσι συνειδητοποιεί ότι κρατάει κάτι μοναδικό στον κόσμο. Βλέπουμε τους συλλέκτες έργων τέχνης που αν βρουν κάτι σπάνιο και τα λοιπά, πώς το φυλάνε, το βάζουν σε βιτρίνες και τα λοιπά. Αυτό ο νέος άνθρωπος, το βρέφος, αυτό που κρατάει η μάνα, είναι ένας μοναδικός άνθρωπος. Το βλέμμα του, το γέλιο του, ο ψυχισμός του δεν θα ούτε υπήρχε απαντηθεί ξανά. Και από αυτή την ώρα αρχίζει, από την ώρα που φέρνει στον κόσμο η μάνα το παιδί, αρχίζει η φροντίδα για το μεγάλωμά του. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ό,τι γεννιέται, αλλά και ό,τι στη συνέχεια γίνεται.
0: Έτσι.
1: Το επισημαίνει και ο Ιερός Χριστόστομος αυτό, λέγοντας ούτω τεκνοποιήν, αλλά το τεκνοτροφήν. Η μάνα μαθαίνει από τη μικρή του ηλικία, μαθαίνει στο παιδί το κάθε τι. Σμίγει τα τρία δαχτυλάκια του και χαράζει στο στήθος το σωτήριο σταυρικό σχήμα. Έλεγε και ο Ελβετός παιδαγωγός Πεστραλότσι ότι ο πρώτος άμβονας είναι τα γόνατα της μάνας. Πέρα όμως από ό,τι πει και από ό,τι διδάξει η μάνα, η δική της στάση, η δική της συμπεριφορά είναι καθοριστική για τη συμπεριφορά του παιδιού. Τα παιδιά μας αντιγράφουν, κλείνουν τα αυτιά τους στις συμβουλές που τους δίνουμε και ανοίγουν τα μάτια στο δικό μας παράδειγμα, στη δική μας συμπεριφορά. Η μητρότητα λοιπόν δεν είναι μόνο ξάφνιασμα χαράς, αλλά και δεν τελειώνει με τη γέννα. Η μάνα από τα ξημερώματα και πέρα είναι σε μια διαρκή κίνηση. Από τα ξημερώματα και όπου φτάσει είναι στο πόδι. Στρώσε κρεβάτια, μάζεψε ρούχα, βάλε πλυντήριο, τρέχα για ψώνια. Το παιδί στα αγγλικά, το παιδί στο φροντιστήριο. Και γίνα γρήγορα, πέρασε η ώρα, πρέπει να μαγειρέψεις. Πρέπει αυτό, πρέπει και το άλλο. Πολλά πρέπει σε ορισμένο χρόνο, πέρα από τα έκτακτα περιστατικά που συμβαίνουν. Είπε γι' αυτό ένας Αμερικανός συγγραφέας, ο Χένρι Μίλλερ, μη ζητάς την ηρωικότερη μάχη του κόσμου, την δίνουν κάθε μέρα οι μάνες. Και θυμάμαι τώρα που το λέω μια φίλη μου πολύτεκνη που μου έλεγε, γυρίζοντας την Κυριακή με τα παιδιά από την εκκλησία, καθώς πλησιάζαμε στο σπίτι, άρχιζα από τον δρόμο να ξεντύνομαι για να μην καθυστερήσω καθόλου. Έλυνα τη ζώνη μου, ξεκούμπωνα τη ζακέτα μου, κράταγα τα κλειδιά στο χέρι και τα παιδιά ανυπομονούσαν να πάρουν το πρωινό τους και εγώ έπρεπε να μπω στα γρήγορα στην κουζίνα. Κάποτε που βρέθηκα σε πολύ ένταση κι εγώ ως μάνα, μετά από την έντασή μου έβγαλα όλο αυτό το στριμοξύδι μου, το έβγαλα σε ένα ποίημα που θα ήθελα να το σας το διαβάσω.
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Το λέω «Ώρα από καμωμού». Στο πόστο που με έβαλες, Κύριε, δεν υπάρχουν βάρδιες και οχτάωρα. Δεν είναι ευγενικό να σου γκρινιάζω, μα διάλεξες δύσκολη θέση για μένα. Όχι για τα σκοινιά που από τα ρούχα λυγίζουν και το πανέρι που ξεχύλισε κάλτσες. Δεν λέω για τα παπούτσια που παραβιάστηκαν λασπωμένα στα σκαλιά και περιμένουν. Βιάζομαι να στα πω για να προλάβω το γάλα που φουσκώνει και τον ιστήσιμο γλυκό να φτιάξω, να τους λαφρύνω το σαρακουστιανό τραπέζι. Έχει τόσα πρέπει το σήμερα που αναρωτιέμαι πώς έχω δυο χέρια. Μια και χρειάζομαι 10 κι άλλα τόσα πόδια και μάτια. Μεγάλο έργο όρισες να υπηρετώ, μα τα εργαλεία μου λειψά και αδύναμα. Τριγύρω μου σωρός παλεύρι, πρέπει να ζυμωθεί και να φουσκώσει. Το μάτι μου άγρυπνο να βρίσκει τον καημό στα απέναντι το πρόσωπο. Τα αυτή το ψήφιρο του στεναγμού να πιάνει. Και η μύτη μου να οδμίζεται την πόρα πριν φτάσει. Καρδιά θέλει εδώ πάνω απ' όλα απλό χωροσάκο και τράχυλο που ξέρει να σκύβει. Σε αυτό το πόστο κάποτε με ρώτησαν επάγγελμα ή οικιακά. Α, δεν δουλεύετε, μένετε στο σπίτι. Ας με έκανες τουλάχιστον ζωγράφο ή ποιήτρια να βλέπα τις ματιές ξετρελαμένες μέλισσες να κάθονται και να ρουφούν το έργο μου. Μα τώρα ποιος τα μάτια να σηκώσει για τον άνεμο που μπαινοβγαίνει με ποδιά και ανασηκωμένα μανίκια. Στο πέλες, κύριε, δεν ευκαιρώ να σκουπίσω τα δάκρυά μου. Το μέτωπο να κουμπίσω στο τζάμι, να ταξιδέψω με τα σύννεφα της Δύσης. Τις φρέζες να χαϊδέψω στο περβόλι που βγήκαν και καλωσορίζουν την άνοιξη. Έβαλες πλάσμα ανήμπορο σε κέρια θέση. Βόηθα μιλήσω τον κόμπο της ποδιάς μου. Απόψε ο δρόμος της υποταγής μοιάζει αδιάβατος, κύριε.
0: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Απόγευμα στον 89,5 μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-7298-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, παρουσιάζουμε το βιβλίο «Μία η μάνα» της κυρίας Ναυσικάς Ιεσέ Κασιμάτη, ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε το έτος 2025 και εκδόθηκε από τον κύριο Νεκτάριο Παναγόπουλο. Κυρία Κασιμάτη, να συνεχίσουμε.
1: Ναι, συνεχίζουμε. Με τη μητρότητα λοιπόν ανασκουμπώνεται η μάνα για τον πιο συναρπαστικό ρόλο που μπορεί μια γυναίκα να παίξει. Να ετοιμάσει τον νέο άνθρωπο για να υπηρετήσει την ανθρωπότητα. Να ετοιμάσει αυριανό πολίτη. Πόση υπομονή και τι αντοχές αξιώνει αυτό το επάγγελμα. Και ό,τι προφήτεψε ο προφήτης Σιμεών για την Παναγία μας, βλέπει η κάθε μάνα να επαληθεύεται και στη δική της ζωή. Η μητρότητα, ναι, είναι ανήφορος που συχνά ακουμπάει σε ρομφαία. Έτσι λοιπόν, η μητρότητα δεν είναι μόνο ένα ξάφνιασμα χαράς, όπως ξέρουμε και όπως το είπαμε προηγουμένως, και δεν τελειώνει μόνο με τη γέννα. Από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ η μάνα βρίσκεται σε έναν αγώνα δουλειάς και προσφοράς.
0: Κυρία Κασιμάτη, γράφετε, αν ήμουνα ζωγράφος θα σχεδίαζα την καρδιά της μάνας και θα τη γέμιζα με εκείνες τις μικρές φράσεις που τα στόματα των μανάδων όλων των εποχών συνηθίζουν να λένε. Φεύγεις, στο καλό παιδί μου, κάνε το σταυρό σου. Πήρες ομπρέλα, ίσως βρέξει, μην αργήσεις, θα σε περιμένω. Θα σε περιμένω, βάλε σακάκι, έχει ψύχρα. Και με το στόμα του λαού μας, παιδί μου, πάαινε στο καλό και όλοι οι Άγιοι κοντά σου και της μανούλα σου η ευχή να είναι το φυλαχτό σου.
1: Έτσι. Έτσι το έζησα και γι' αυτό το καταγράφω. Ναι.
0: Και γράφεται παρακάτω ότι θυμάμαι και μία γειτόνισσά μου που όταν λέει περνούσε από μπροστά της σαν σύμφωνα σε ένα μηχανάκι, έσπευδε να το σταυρώσει λέγοντας «Θεέ μου, προστάτεψέ το, το περιμένει μία μάνα». Είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή που την έχουμε δει λίγο πολύ από μεγάλες κυρίες, μεγάλες γυναίκες, μεγάλες μανούλες.
1: Ναι. Αυτά τα ξέρετε ότι χρόνια μάζευα το υλικό αυτό, κύριε Γιανακόπουλε. χρόνια το μάζευα έτσι παρακολουθώντας. Παρακολουθώντας τη μία και την άλλη μάνα και καταγράφοντας τα διάφορα έτσι περιστατικά που έβλεπα και άκουα και είχα σχέση με τη μάνα. Να πω τώρα ότι σίγουρα το μεγάλωμα των παιδιών δεν κυλά ρόδινα όπως θα θέλαμε. Να δούμε λίγο το πνεύμα της δικής μας εποχής τώρα. Τα παιδιά μας είναι ευάλωτα σε κάθε είδους ψιθύρους, δέχονται τις ποικίλες επιδράσεις ενός ηλιστικού άθεου κόσμου. Και οι εποχές μας είναι δύσκολες, γύρω οι συνθήκες μας είναι συνθήκες βίας, προκλήσεων, παραγωνισμού των αξιών. Νομίζω πως ζούμε εποχές πνευματικής παρακμής και κρίσης. Μηνύματα στρεβλά, ψεύτικες υποσχέσεις, απερίσκεπτα συνθήματα και λαθεμένοι στόχοι τρυπώνουν στα αυτιά και στις καρδιές τους. Και έτσι βλέπουμε να παρασύρονται και να αποκλίνουν παιδιά ακόμα και από οικογένειες που είχαν χριστιανική αγωγή και πολύ προσεκτική έτσι, επιμέλεια και παιδεία για το μεγάλωμα των παιδιών τους. Έτσι συχνά η προσδοκία της μάνας για το μεγάλωμα του παιδιού και να παραδώσει η διάθεσή της για να παραδώσει στην κοινωνία να το παραδώσει με πνευματικά εφόδια είναι πολλές φορές αυτή η διάθεση, η προσπάθεια να το οπλίσουν το παιδί με πνευματικά εφόδια βλέπει κάποτε η μάνα ότι έχουν ναυαγίσει και βρίσκεται σε μία απόγνωση, σε μία απελπισία.
0: Με πολλές δυσκολίες που υπάρχουν, όπως το τονίσατε, είναι πολλές οι δυσκολίες που υπάρχουν στις μέρες μας. Και για τα παιδιά αλλά και για τους γονείς. Και για την ανατροφή ενός παιδιού, κυρία Κασιμάτη, στις μέρες μας.
1: Μάλιστα. Έτσι. Τώρα οι επιδράσεις αυτές της κοινωνίας με προκλητικές πνευματικές αξίες δεν επηρεάζει μόνο τα παιδιά. Έτσι. Επηρεάζει και τις μάνες.
0: Σωστά.
1: Μέσα σε έναν κόσμο που υποτιμά το θεσμό της οικογένειας δεν μένει ανεπηρέαστη και η μάνα. Πολλά απερίσκεπτα συνθήματα εξαπολύονται εδώ και χρόνια από επώνυμα σύλλη και συλλογικούς φορείς και να πούμε ότι έχουν κάνει καλή μέσα σε εισαγωγικά καλή δουλειά. Λένε κοίτα τον εαυτό σου, λένε στη μάνα, μην είσαι κορόιδο, δεν πρόκειται να σου πουν ούτε ένα ευχαριστώ. Ξοδεύεις τη ζωή σου για να εισπράξεις αχαριστία ή να βγαίνουν έξω, να εργάζονται, αλλιώς ζουν παρασιτικά. Είναι φωνές που την καλούν να εγκαταλείψει τη ζωή της μάνας μέσα στο σπίτι, της νοικοκυράς και να βγει από το χρυσό κλουβί, όπως λένε την οικογένεια, λέγοντας χρυσό κλουβί, να κάνει τη δική της ζωή. Είναι λόγια βέβαια αβασάνιστα, γραμμένα στο γόνατο. Είναι όμως μικρές αητιές που στοχεύουν στα αυτιά και από εκεί προχωρούν στην καρδιά. Κάτω από αυτό το ρεύμα κλονίζεται και χάνει την ισορροπία της. Έλεγε κάποιος επίσκοπος της Ρωσικής Εκκλησίας, έγραψε σε μια επιστολή του ότι η ζωή μας είναι μια σανίδα πάνω σε μια χαράδρα. Και εμείς ακροβατώντας περνάμε, ενώ μύριοι εχθροί προσπαθούν να μας κάνουν να χάσουμε την ισορροπία μας και να πέσουμε. Έτσι η σκηνοβατή και η σύγχρονη μάνα, προσπαθώντας να ισορροπήσει και να συμβιβάσει και το μητρικό αίσθημα, που δεν είναι εύκολο να το αγνοήσει, με τις προσωπικές της διεκδικήσεις. Καθώς ζούμε έτσι υποκριτική εποχή, όπου ο εγωκεντρισμός, η αυτού μεγαλειώτης ο εαυτός μου, περνάει σαν ένα σύγχρονο πνεύμα.
0: Και αναφέρεται, κυρία Κασιμάτη, συγκεκριμένα ότι οι εποχές μας δύσκολες γύρω συνθήκες βίας, προκλήσεων και παραγωνισμού των αξιών. Εποχές, τονίζεται, πνευματικής παρακμής και κρίσης. Στρεβλά μηνύματα, ψεύτικες υποσχέσεις, απερίσκεπτα συνθήματα και λαθεμένοι στόχοι τρυπώνουν στα αυτιά και στις καρδιές τους. Έτσι βλέπουμε να παρασύρονται και να αποκλίνουν παιδιά, ακόμη και από οικογένειες που άσκησαν χριστιανική αγωγή και παιδεία για το μεγάλωμά τους. Και έχετε γράψει και ένα πολύ συγκινητικό ποίημα, χαρακτηριστικό ποίημα. Με ακούς? Ένα ερώτημα, με ακούς?
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ένα ερώτημα αγωνίας, θα λέγαμε.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, αυτό που το έχετε και το άκουσα από την τηλεόραση, έχω γράψει και την ημερομηνία κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα παιδί παγιδευμένο στα ναρκωτικά που καταλάβαινε ότι έφτανε ο θάνατος κοντά του και έβγαλε αυτή την κραυγή
0: αγωνίας
1: μέσα από την τηλεόραση για να προσευχηθεί όποιος τα άκουγε και όποιος είχε την ευαίσθητη παιδί.
0: Με ακούς?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν θέλω να πεθάνω. Τα χρόνια της ζωής μου 21 και από τα 14 ξοπίσωμαι ο θάνατος. Φοβάμαι. Με ακούς? Φοβάμαι. Δεν πρόφτασα να ζήσω. Είναι τόσα που θέλω να δω. Τόσα που θέλω να κάνω. Είναι ωραία η ζωή. Να ανοίγεις τα μάτια, να σε θαμπώνει το φως. Να τα έχεις μισόκλειστα μέσα στη νύχτα και να φουγκράζεσαι τριζόνια. Με τα δάχτυλα να θοπεύεις τις μορφές των όντων. Είναι ωραία. Είναι ωραία η ζωή. Μη μ' αφήσεις εσύ να πεθάνω. Μην πεις πως δεν με ξέρεις, πως δεν είμαι δικό σου παιδί. Στη σκέψη σου κράτα με. Δύο λόγια προσευχής πες για μένα. Μη μ' αφήνεις μονάχη, γιατί φοβάμαι. Φοβάμαι το θάνατο. Θέλω να ζήσω, να ζήσω. Με ακούς?
1: Αυτό είναι αυθεντικό. Το άκουσα προσωπικά από την τηλεόραση που βγήκε το παιδί αυτό με σκεπασμένο το πρόσωπο. Ήθελα να πω για τη μάνα που την παρακινούν να βγει από το σπίτι και να έχει μια εξωσπιτική δραστηριότητα, όχι μόνο όταν το οικονομικό πρόβλημα το επιβάλλει αυτό, αλλά και από να βρει τον εαυτό της περισσότερο έξω από το σπίτι, να φύγει. Κάποτε σε ένα σχολείο είχε γίνει ένα γκάλουπ έτσι και ρωτήθηκαν τα παιδάκια τι είναι ευτυχία και είπαν παιδάκια, δηλαδή υπήρξαν και τέτοιες απαντήσεις, να γυρίζω από το σχολείο και να βρίσκω τη μαμά μου στο σπίτι. Αυτό είναι ευτυχία. Το πώς εισπράττει ένα παιδί την απουσία των γονιών. Και πάνω σε αυτό ήθελα να πω, πριν από χρόνια μια Ισπανογερμανίδα, η Έλενα Κάρντας, έκανε το γύρο του κόσμου τραγουδώντας με σκοπό να εισπράξει χρήματα για να τα διαθέσει σε αναγκεμένα παιδιά. Όταν τη ρώτησαν πού έχετε συναντήσει τα πιο δυστυχισμένα παιδιά, εκείνη αποκρίθηκε στα προηγμένα κράτη, εκεί που οι γονείς στοχεύουν στο πώς να αποκτήσουν περισσότερα χρήματα για να ζήσουν τα παιδιά τους καλύτερα. Ψυχολογικά προβλήματα δεν έχουν τα στερημένα παιδιά των υπανάπτυκτων περιοχών, αλλά των χωρών που τα έχουν όλα. Όμως η μεγαλύτερη στέρηση για ένα παιδί είναι η απουσία των γονιών από το σπίτι. Αυτό είπε συμπερασματικά η Έλενα Κάρντας. Οι ναι. γυναίκες βέβαια αποδείχνουν καθημερινά ότι μπορούν να ασκήσουν με επιτυχία πολλά επαγγέλματα. Κανένα όμως δεν είναι τόσο δύσκολο και τόσο απαιτητικό όσο το έργο της μάνας. Και μια Αμερικανίδα λέει ότι οι γυναίκες έχουν πολλά επαγγέλματα, αλλά μία μόνο κλίση, τη μητρότητα. Αυτά για τις μάνες και για τις επιδράσεις της εποχής. Έτσι. Είναι ο συναισθηματισμός της γυναίκας είναι πολύ πληθωρικός. Αυτό είναι το συνέστημα που κυριαρχεί μέσα στην ψυχή της μάνας, της γυναίκας γενικά. Και με αυτό ο συναισθηματισμός ο πληθωρικός την κυριεύει και της δίνει μια υπερβολή, ένα πάθος σε ό,τι καταπιάνεται. Όπου κι αν βρίσκεται η γυναίκα προσφέρεται με ένα ξεχωριστό τρόπο. Η ίδια η φύση της δηλαδή της πρόχνει να παίξει ένα ρόλο εντελώς διαφορετικό από τον άντρα, στον οποίο κυριαρχεί, όπως ξέρουμε, το λογικό. Η γυναίκα συγκινείται, ενθουσιάζεται, ανησυχεί και προσφέρεται υπερβολικά σε ό,τι καταφέρνει να τη συνεπάρει. Και εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι θα συγκινήσει και τι θα κερδίσει την καρδιά της. Από πού δηλαδή ο ψυχικός της κόσμος θα επηρεαστεί. Γιατί να πούμε και αυτό, ότι πέρα από το μπουκέτο με τα ωραία και ευγενικά συναισθήματα που κάνουν τη γυναίκα να μεγαλουργεί, υπάρχουν και ένα άλλο μπουκέτο φτιαγμένο από τσουκνίδες. Τι είναι το μίσος, η ζήλια, ο φθόνος, η εκδίκηση, η μνησικακία, ο εγωκεντρισμός και πόσα άλλα. Τι άλλο παρά είναι τροφή του γυναικείου συναισθήματος και του ψυχισμού. Έτσι πλάι στην άλκηστη που ζητάει να δώσει τη ζωή της για να σωθεί ο άντρας της, έχουμε και τη μύδια που σκοτώνει τα παιδιά της για να εκδικηθεί τον άντρα της. Η γυναίκα είναι πράγματι ανάγκη να γνωρίσει και να μελετήσει την ιδιαιτερότητα του ψυχισμού της. Να καταλάβει πως η φωτιά που καίει μέσα στην καρδιά της είναι για να ζεσταίνει με γλυκιά θαλπορή τους γύρω της και πως εύκολα μπορεί να γίνει πυρκαγιά που δεν θα αφήσει παρά μόνο στάχτες. Αυτό για το συναισθηματισμό τον έντονο της μάνας. Βέβαια, ξεκινήσαμε
0: η μάνα από όλα τα υπομένει και όλα.
1: Και αυτά, ναι. Και έχουμε, την έχουμε γεμίσει τώρα με, ναι. με τις υποχρεώσεις που έχει.
0: Είναι η μάνα από όλα τα υπομένει όμως και όλα τα συγχωρεί, κυρία Κασμάτη. Ναι. Και αναφέρεστε και σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Στο βιβλίο σας, ναι. στην ποιητική αυτή συλλογή.
1: Στο για να επιτύχει το απλό, το καθημερινό της χρέος η μάνα, αγωνίζεται στην υπομονή, στην καλοσύνη, στην ταπείνωση, στην αφοσίωση, στη γενναιότητα. Το δόσιμό της πραγματοποιείται με στη σιωπή. Το έργο της ζητά και μυαλό και χέρια, μα πάνω απ' όλα ζητάει την καρδιά. Ενεργό μητρικά σημαίνει πως ενεργό με το θυσιαστικό πνεύμα της αγάπης. Αλλά το να αγαπάς με αυτόν τον τρόπο παίζεις με το θάνατο. Πρέπει να πεθάνει η δική σου καλοπέραση, το βόλεμά σου, η ψυχαγωγία σου, κατά κάποιο τρόπο η προσωπική σου ζωή, για να πετύχεις αυτό. Θα μου πείτε, είναι δύσκολα. Θα απαντήσω ναι, είναι δύσκολα. Αυτά για τις μάνες, οι οποίες συχνά μοιάζουν με στρατιώτες στη φωτιά της μάχης.
0: Στην πρώτη γραμμή, κυρία Κασιμάτη. Βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Και μάλιστα
1: στην πρώτη γραμμή. Πολεμοφόδια χρειάζονται.
0: Έτσι.
1: Υπάρχει αγωνία πολύ στην πορεία τους. Όχι ότι δεν είχαν δυσκολίες οι πρώτεροι καιροί. Αλλά ξέρετε, οι δυσκολίες του άλλοτε ήσαν κυρίως έλλειψη υλικών αγαθών και υγορών. Σήμερα όμως είναι μια εκτεταμένη και πολυπίκυλη ηθικής φύσεως κρίση. Είναι από όλα τα σημεία του ορίζοντα πνέουν σφοδροί άνεμοι και ζητούν να σαρώσουν κάθε αξία από πάνω. Αιώνες τώρα στηρίχθηκε και η ανθρωπότητα και ευδοκίμησε πάνω στις αξίες αυτές και τώρα σαρώνονται όλα με τους μοντέρνους ανέμους. Μάνες και παιδιά ταξιδεύουν σε πέλαγο φουρτουνιασμένο και αυτό που χρειάζονται είναι μάλλον οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Έτσι, η εποχή μας επιβάλλει και έκτακτα δελτία καιρού, καθώς πολλές φορές χάνεται και ο μπούσουλας, δηλαδή εκείνο το όργανο που δείχνει προς τα που πάμε. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο.
0: Και το επισημαίνεται στο βιβλίο ότι στους καιρούς μας που ήρθαν τα πάνω κάτω, γράφεται χαρακτηριστικά. Οι μάνες, νωρίς ξυπνούν οι μάνες, σκεπάζουν τις πλεξούδες τους σφιχτά με τη μαντήλα και πετιούνται ορθές. Μ' ανήσυχο βλέμμα τρυπούν το αδιαπέραστο. Της λιώνει η αγωνία. Τι να γίνει ο σπόρος? Διάφανες χάντρες, καυτές πετρώνουν στα πρόσωπά τους. Μ' αυτές σκοπιά φυλάνε μέρα νύχτα. Κοιτάζουνε. Μη φτάσει ο εχθρός και εμποδίσει το σπόρο να σπρώξει το χώμα να λουστεί με του ήλιου το φως.
1: Έτσι είναι όπως τα καταγράφω στο ποίημα. Και τα παιδιά και οι γυναίκες είναι πάντα στόχος και λία των επίβουλων. Τα παιδιά για την ανοριμότητά τους, αλλά και για τον άκρατο τους. Και οι γυναίκες για το υπερβολικό συνέστημα που είπαμε και που αυτό είναι η δύναμη του ψυχισμού της. Αλλά και το ευάλωτο σημείο της. Γιατί όταν την κυριεύει το συνέστημα δίνει μια υπερβολή σε ό,τι καταπιάνεται. Ήθελα να πω τώρα.
0: Έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε. Και
1: ναι.
0: Λιγότερο και από 2 λεπτά. Να ολοκληρώσουμε. Ο χρόνος δυστυχώς πέρασε πολύ γρήγορα.
1: Ναι, ναι. Να πω για την ευεργεσία που μάλλον να προλαβαίνω να απαγγείλω ένα ποίημα.
0: Ναι, να ολοκληρώσουμε με μία απαγγελία. Ναι, κυρία Κασιμάτη. Σας ακούμε.
1: Έχω αφήσει σημαντικά πράγματα που δεν είπα.
0: Πέρασε πολύ γρήγορα ο χρόνος.
1: Ναι. Δεν
0: θα μας δοθεί δυνατότητα να τα ξαναπούμε σε κάποια επόμενη εκπομπή.
1: Μάνας, το επιγράφω το ποίημα. Αφιερωμένο στην Παναγία που είναι η καταφυγή των μανάδων. Γιατί η προσευχή μένει το ύψιστο καταφύγιο της μάνας.

0: κατάσαρκα κόσμημα η μορφή σου. Πώς μπορεί να είναι λιός. Άλλος ποιος να το ξέρει πώς χτυπούν, πώς ρηγούν και το πώς γονατίζουν οι καρδιές των μανάδων. Στην ίδια γη μας και οι δουλειές των σπιτιών μας απτάγια στα δάχτυλα χάσαν την ταπεινότητά τους. Άγιασες το μαγείρεμα, το μπάλωμα, το στρώσιμο του κρεβατιού. Άγιασες το νανούρισμα περνώντας τα πτάχυλια σου σε ύμνους χερουβικούς. Κι όσα γιορτάζουμε συναγμένες κοντά μας, κοντά σου, πες μας ψιθυριστά για τη μεγαλοσύνη της σιωπής και της προσευχής στο έργο. Πες μας πώς κρύβεται κάτω από μια πουκαμίσα μια καρδιά τρυπημένη από ρομφαία. Στείλε έναν άγγελο να σου κομίσει το μήνυμα, Παναγία, των μανάδων μάνα, των παιδιών μας μάνα.
1: Θα θέλαμε να σας ευχηθούμε να είναι καλοτάξιδη η ποιητική αυτή συλλογή, το βιβλίο αυτό. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και πάλι χίλια ευχαριστώ, κύριε Γιαννακόπουλε.
1: Να είστε πάντα
0: σας
1: καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε πάντα καλά. Παρουσιάσαμε το βιβλίο «Μία η μάνα», εκδόσεις Νεκτάριος Παναγόπουλος, έτος έκδοση του εν λόγω βιβλίου 2025, και συνομιλήσαμε με την συγγραφέα του, την κυρία Ναυσικά Ιεσέ Κασιμάτη. Απόγευμα στον 89,5. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονίμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 73 73.
2: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλοκαρά.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, η να ιάσεις το μέγα τραύμα των

άνθρωπον, ο μη καταφρονή σα του ανιάτο νοσήσαντα 10 λεπρού, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθής κατάμφο, ήγουν εν της αρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρατι όντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις ωφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
5: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτο τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
6: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθησι μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκέστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
6: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
9: Αλληλούια.
6: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες ημάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
6: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
8: Αλληλούια.
10: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος σαπίνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
10: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
8: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
10: Αλληλούια.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
10: Αλληλούια.
5: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
10: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
11: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
6: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
5: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
5: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
6: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρίας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
10: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
12: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βος κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
13: Αιωνία η μνήμη αυτών.
12: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς μας ήρθατε στους σημερινούς διαλόγους. Με χαρά υποδεχόμαστε κοντά μας έναν αγαπητό φίλο, έτσι θα τον πούμε πρώτα, που έχουμε την χαρά σήμερα για πολλωστή φορά να τον έχουμε κοντά μας και ελπίζω να μπορέσουμε στο μέλλον να τον έχουμε κι άλλες. Και αυτό γιατί όσες φορές συζητήσαμε με τον πρωτοπρεσβύτερο Θεμιστοκλή Χριστοδούλου θέματα ποιμαντικά, το ενδιαφέρον όλων σας ήταν πολύ σημαντικό. Ο αγαπητός μας

0: Πατέρας Θεμιστοκλής είναι διδάκτορ της θεολογίας και σήμερα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα που είναι γνωστό αλλά έχει τόσα πολλά αγκάθια που μάλλον αν συνειδητοποιούσαμε τι κάνουμε ίσως να μην το αναλαμβάναμε ποτέ. Πριν ακούσουμε κάτι από τον καλεσμένο μας, διαβάζω κάτι που υπάρχει σε ένα μικρό βιβλιαράκι που ο ίδιος έχει επιμεληθεί και εκδώσει. Ο σύγχρονος Άγιος Κοιμηθής Γέροντας της Ρουμανίας, ο μακαριστός Γέροντας Κλεόπας Ηλία, έλεγε για τους αναδόχους: «Αντιλαμβάνονται όσοι γίνονται ανάδοχοι ότι θα δώσουν λόγο ενώπιον του Θεού για τα πνευματικά των παιδιά? Μπορούμε να πούμε ότι πολλοί ανάδοχοι σώζονται από τα πνευματικά τους παιδιά εάν τα αναθρέψουν με το φόβο του Θεού. Αλλά οι περισσότεροι τιμωρούνται για την οκνηρία και αδιαφορία των προς τα πνευματικά τους παιδιά». Όπως αντιλαμβάνεστε, το θέμα σήμερα θα είναι οι ανάδοχοι. Θέλεις να γίνεις ανάδοχος? Αυτό θα είναι το θέμα μας που θα συζητήσουμε με εσάς, πατέρα Θεμιστοκλή, και σας καλωσορίζουμε. Ευλογείτε.
1: Ο Κύριος να σας ευλογεί. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και πάλι εδώ κοντά σας για να αναπτύξουμε σήμερα έτσι ένα θέμα πολύ σημαντικό στην ποιμαντική μας και γενικά στην Εκκλησία μας, που είναι το θέμα των αναδόχων. Ένα θέμα πολύ γνωστό. Πολλοί θέλουν να γίνουν ανάδοχοι, να βαπτίσουν κάποιο παιδί, αλλά πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε τη βάση που είναι και η ουσία του πράγματος, ότι το να γίνεις ανάδοχος δεν είναι να προσφέρεις μόνο κάποια δωράκια ή να κάνεις έναν ωραίο σταυρό στο παιδί που θα βαπτίσεις, αλλά υπάρχουν και κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις τις οποίες δυστυχώς σήμερα δεν γνωρίζουμε.
0: Έχουμε μείνει, νομίζω, τουλάχιστον τις τελευταίες δεκαετίες οι Έλληνες στην καλή κουμπαριά που κάνουμε με το παιδί που θα βαφτίσει, ναι, με τον άνθρωπο που θα βαφτίσει το παιδί μας, μάλλον, έτσι.
1: Συνήθως λέμε ότι είναι καλή κουμπαριά, αλλά η πράξη δείχνει ότι μετά από πολύ καιρό τα πράγματα γκρεμίζουν και χαλούν αυτές οι κουμπαριές. Άρα πρέπει να δούμε, για να είναι καλή η κουμπαριά όπως την εννοεί ή θέλει να την εννοεί ο λαός, πρέπει να δούμε ποιες είναι και οι πραγματικές προϋποθέσεις που οδηγούν σε μια καλή κουμπαριά.
0: Που είναι και το πιο σημαντικό. Επίσης, γνωρίζετε καλύτερα εσείς, πατέρα Θεμιστοκλή, πόσες πολλές δοξασίες και δυσιδαιμονίες υπησέρχονται σε αυτό το θέμα. Στο θέμα της αναδοχής, τι μπορείς, τι δεν μπορείς να κάνεις, τι πρέπει να δίνεις στο παιδί και τι δεν πρέπει. Και δυστυχώς, με λύπη παρατηρούμε ότι συνήθως όλα αυτά έχουν σχέση με υλικά, τίποτα με πνευματικό.
1: Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι πολλοί οι οποίοι δεν ρωτούν τους ειδικούς, ρωτούν τους περιπλανόμενους. Θεολογίζονται έτσι τα πράγματα. Εγώ συνήθως λέω ότι αυτά είναι της λαϊκής αγοράς συμβουλές για τόσο θέματα ζωτικά και βασικά της πίστεώς μας που είναι η αναδοχή. Θα έπρεπε κατεξοχήν να ερωτούνται μόνον οι πνευματικοί πατέρες για να απαντήσουν σε αυτά τα θέματα, δηλαδή οι ιερείς μας και οι επίσκοποί μας, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τα μυστήρια της Εκκλησίας. Και όπως πολύ σωστά γνωρίζουμε, τα μυστήρια δεν δίδονται τη σκησήν. Αυτό είναι ένα παράγγελμα που δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ότι ο ιερεύς πρέπει να γνωρίζει πού πρέπει να δίδει τα μυστήρια της Εκκλησίας, και ο διαχειριστής των μυστηρίων είναι η ίδια η Εκκλησία μας. Και αυτό δεν το προσέχουν πάρα πολύ οι πιστοί, οι οποίοι όταν είναι να κάνουν, ας πούμε, κάποιο γάμο ή να κάνουν, ας πούμε, το μυστήριο της βαπτίσεως, αντί να ρωτήσουν τους ειδικούς, μπορεί να ρωτήσουν, ας πούμε, αυτούς που πουλάνε τις μπομπονιέρες, μπορεί να ρωτήσουν, ας πούμε, τους λουλουδάδες, και δεν έρχονται να ρωτήσουν ειδικά την Εκκλησία, την ποιμένουσα Εκκλησία, αυτή η οποία επαγρυπνά καθημερινά για να σωθεί το ποίμνιο αυτό από οποιασδήποτε έτσι τέτοιες δοξασίες και παράδοξα πράγματα πολλά που συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία μας, δυστυχώς. Έχουμε επικεντρώσει, δυστυχώς το λέω έτσι και τονίζω αυτή τη λέξη, στο πώς θα στολίσουμε εξωτερικά την Εκκλησία με μπαλόνια ή πώς, ας πούμε, θα κάνουμε ένα πολύ καλό αναμνηστικό, μια μπομπονέρα η οποία θα είναι trendy αυτή η μπομπονέρα, θα είναι μέσα στο πνεύμα της εποχής με κάποιες καρικατούρες, ή πόσο πολύ θα στολίσουμε την κολυμβήθρα με πόσα λουλούδια και πόσα άλλα, και ξεχνάμε, ας πούμε, την πνευματική προετοιμασία που θα πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερως το πρόσωπο εκείνου που θα αναλάβει αυτήν την διακονία, θα την έλεγα, που είναι η αναδοχή. Όπως ξέρουμε, υπάρχει μια ιστορία στην αναδοχή. Η Εκκλησία κατά τους πρώτους αιώνες δεν είχε τον θεσμό του αναδόχου αναπτύξει όπως τον έχουμε σήμερα. εξαιτίας του ότι σήμερα υπάρχει ο νηπιοβαπτισμός, ενώ στους πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας μας υπήρχε η συνήθεια οι άνθρωποι να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, δηλαδή 30 ετών περίπου, αφού πρώτα περνούσαν από μια διαδικασία κατήχησης, η οποία κρατούσε για πολλά ίσως χρόνια. Και όταν κάποιος γνώριζε πάρα πολύ καλά τα δόγματα της πίστεως και τα ομολογούσε αυτά τα δόγματα της πίστεως, γι' αυτό και μέσα στην κατήχηση της Εκκλησίας του βαπτίσματος, δηλαδή το μυστήριο, υπάρχει αυτή η κατήχηση, η ομολογία της πίστεως με το πιστεύω σε έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, αυτό ήταν ένα βίωμα των ανθρώπων που προσέρχονταν να βαπτιστούν. Από τότε όμως που καθιερώθηκε ο νηπιοβαπτισμός, ήδη υπάρχουν μαρτυρίες από τον 2ο αιώνα, αλλά παγιώθηκε γύρω τον 6ο αιώνα. Από τότε πλέον η Εκκλησία ανέθεσε και πολύ σωστά στον ανάδοχο αυτή την διαδικασία της διαβίου κατηχήσεως του βαπτιζομένου παιδιού από τον ανάδοχο. Γι' αυτό είναι ο θεσμός του ανάδοχου και ιερός και πολύ ευλογημένος, και η Εκκλησία τον έχει περιθάλψει με πολύ προσοχή και δίνει έτσι, θα λέγαμε, μια τιμητική θέση μεταξύ των πιστών σε εκείνους οι οποίοι αναλαμβάνουν αυτό το διακόνημα να γίνουν ανάδοχοι.
2: Σε λίγο θα σας ρωτήσουμε να μας πείτε τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται για να γίνουν κάποιοι ανάδοχοι, αλλά θα ήθελα, διαβάζοντας πάλι στις πρώτες σελίδες του βιβλίου σας τι λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αυτή τη φορά, να ξεκινήσουμε να σχολιάζουμε αυτό ακριβώς. Λέει λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος: αν οι ανάδοχοι ήξεραν το τι λένε, τι υπόσχονται κατά τις κατηχήσεις και το βάπτισμα και τι μεγάλη ευθύνη αναλαμβάνουν, δεν θα ήθελαν να βαπτίσουν ούτε κι αν με θερμά παρακάλια τους παρότριναν.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος.
2: Πολύ σκληρό.
1: Και σκληρό.
2: Για τα δικά μας δεδομένα, γιατί τα έχουμε όλα πολύ εύκολα.
1: Εμείς νομίζουμε θα πάμε εκεί στη βάπτιση, θα πούμε το πιστεύω, αν το ξέρουμε κι αυτό. Συνήθως το διαβάζουν οι περισσότεροι, γιατί οι ανάδοχοι δεν το γνωρίζουν. Αλλά η ουσία χάνεται. Διότι ο ανάδοχος, εφόσον αναλαμβάνει αυτόν τον ιερό θεσμό και ρόλο του να τον παίξει, θα πρέπει αυτός να ξέρει πάρα πολύ καλά το δόγμα της Εκκλησίας, να ξέρει όχι μόνο το σύμβολο της πίστης, το πιστεύω, αλλά να ξέρει και πολλά άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς δεν γίνονται. Πολλοί, ας πούμε, για παράδειγμα τώρα θυμάμαι, κατά την ώρα της κατηχήσεως, όταν αποτάσσει και συντάσσεται, αποτάσσει το σατανά, ο ανάδοχος για λογαριασμό του νηπίου, το οποίο έχει στην αγκαλιά του, και όταν ο ιερεύς εμφυσά, εκεί που κάνει αυτή την πολύ συμβολική πράξη ο ιερεύς, εκεί γελάει όλος ο κόσμος. Και εκείνο είναι το φύσιμα που έκανε ο Θεός Δημιουργός στον Αδάμ όταν τον έπλασε μέσα στον Παράδεισο. Όταν έκανε τη δημιουργία, ο Θεός ενεφύσε, λέει, έδωσε πνεύμα ζωής. Και ενεφύσισε, λέει, και πήρε πνεύμα ζωής ο Αδάμ και ζωντάνεψε, δηλαδή πήρε αυτό που λέμε την ψυχή. Τώρα γελάει ο κόσμος, γελάει και ο ίδιος ανάδοχος, δεν κατανοούν οι άνθρωποι ποιες είναι αυτές οι συμβολικές κινήσεις. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έτσι οδηγήθηκα στο να γράψω έτσι κάποια πολύ μικρά, λίγα πράγματα, αλλά να είναι πολύ ζωμερά, για να μπορέσει ο κάποιος ανάδοχος που θέλει να γίνει ανάδοχος να κατανοήσει τη βάση.
2: Για να το πιάσουμε λοιπόν τα πράγματα τώρα και να, όσο γίνεται εμείς από ραδιοφώνου, να τα σχολιάσουμε ή να τα αναλύσουμε καλύτερα. Σκληρός ο λόγος του Αγίου Νικοδήμου, πραγματικά μεγάλη ευθύνη, και είναι μια ευθύνη που ξεκινάει την ώρα της βαπτίσεως και δεν τελειώνει ποτέ, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως. Ο ανάδοχος δεν είναι μόνο για την ημέρα της ιεροτελεστίας του μυστήριου της βαπτίσεως, αλλά ο ανάδοχος είναι διαβίου, δηλαδή όσο ζει το παιδί που βαπτίζει, ο ανάδοχος οφείλει να πνευματικά να συμπορεύεται μαζί με αυτό το παιδί. Θα έλεγα ότι είναι μια κοινή πορεία, η οποία όμως πορεία δίνει πολλές ευθύνες επάνω σε αυτόν τον ρόλο του αναδόχου. Δηλαδή ο ανάδοχος γίνεται ο πνευματικός πατέρας του παιδιού.
2: Για μια συγγένεια νέα που δημιουργείται, που μπορούμε να πούμε ότι υπερισχύει και από την φυσική πατρότητα.
1: Η φυσική πατρότητα δεν έρεται με την πνευματική πατρότητα. Η φυσική υφίσταται. Οι γονείς φυσικά ενδιαφέρονται και για τα πνευματικά, για το πώς θα μεγαλώσει το παιδί, αλλά ο ανάδοχος έχει έναν άλλον ρόλο. Δηλαδή, όχι μόνο βοηθά τους γονείς, αλλά πολλές φορές όταν οι γονείς είναι αμελείς, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να συμπληρώσει ή να βάλει μια νέα βάση στα πράγματα, γιατί οι γονείς πολλές φορές, όπως είπα, αμελούν και δεν κάνουν αυτό το χρέος που έχουν απέναντι στα παιδιά τους, να τους διδάξουν την ορθόδοξη πίστη μας. Και όπως ξέρετε, η ορθόδοξη πίστη δεν διδάσκεται σήμερα ούτε στα σχολεία, ούτε πουθενά αλλού, εκτός από την οικογένεια και την ίδια την Εκκλησία. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν σταματάει το κατηχητικό της έργο. Πολλοί, ας πούμε, για παράδειγμα, παρεξηγούν, να κάνω μία προέκταση, παρεξηγούν και το κατηχητικό σχολείο στην Εκκλησία. Ενώ αυτό συμβάλλει πάρα πολύ σε αυτό, στο να κατηχηθεί δηλαδή ο άνθρωπος πολύ σωστά. Είναι, όπως είπαμε προηγουμένως, σκληρός ο λόγος του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, ο οποίος πολύ σωστά γράφει αυτά που λέει, ότι πολλές φορές υπόσχονται οι ανάδοχοι την ώρα που βαπτίζουν ότι θα είναι οι πνευματικοί πατέρες στο παιδί τους, και μετά από λίγο καιρό, για από μια μικρή παρεξήγηση που γίνεται μεταξύ των μεγάλων τώρα, των κουμπαριών που λέγαμε, ξεχνάει ο ανάδοχος ότι έχει μια ιερή υποχρέωση απέναντι σε αυτό το παιδί, το οποίο επάλυψε με το επορκιστόν έλεον, σε αυτό για το οποίο παιδί έδωσε τις υποσχέσεις ότι θα συντάσσεται πάντα με τον Χριστό. Δεν μπορεί, ας πούμε, ένας ανάδοχος να οδηγήσει το παιδί που θα βαφτίσει εις κακόφημα σπίτια για να του διδάξει την τέχνη του έρωτος και πολλά άλλα πράγματα. Όπως πολλές φορές έχω ακουραστεί ως πνευματικός, ότι πολλοί ανάδοχοι διδάσκουν τα πάντα στα πνευματικά τους παιδιά, ή κάποιος ανάδοχος σκέπτεται πώς θα πάει να διασκεδάσει τον αναδεκτό του, ας πούμε, να τον πάει σε ένα ποδόσφαιρο ή σε κάποιες εκδηλώσεις, και να μην κάνει τίποτα για το θέμα της κατήχησης του παιδιού, και να γίνεται δηλαδή ένας διασκεδαστής του παιδιού χωρίς να έχει αυτή η διασκέδαση το πνευματικό κριτήριο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν ο Άγιος Νικόδημος το λέει έτσι
2: σκληρά,
1: για να περιορίσει την μεγάλη αταξία αυτή που βρίσκεται σήμερα, δυστυχώς, στις ημέρες μας, έτσι, σε ένα πολύ χάλια, έτσι, επίπεδο.
2: Τι προϋποθέσεις πρέπει να πληρεί κάποιος για να γίνει ανάδοχος? Τουλάχιστον ποια θα ήταν, αν μπορούμε να πούμε, τα τυπικά προσόντα που πρέπει να έχει?
1: Ένα πρώτο τυπικό προσόν είναι ότι ο ανάδοχος πρέπει να είναι βαπτισμένος χριστιανός ορθόδοξος.
2: Άρα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αλόδοξος.
1: Δεν μπορεί να είναι αλόδοξος με τίποτα.
2: Βλέπουμε κάτι τέτοια να γίνονται, βέβαια, αλλά εκεί δεν ξέρω πώς ακριβώς καταφέρουν και παρακάμπτουν.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς στην Εκκλησία, και εδώ ιδιαιτέρως έτσι στην Εκκλησία της Ελλάδας, προσέχουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Άλλωστε, όπως είπα και προηγουμένως, οι ιερείς είναι αυτοί οι οποίοι φυλάτουν τα μυστήρια της Εκκλησίας, και προσέχουμε ιδιαίτερως το θέμα των αναδόχων, εάν είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ξέρετε, πολλές φορές, εξαιτίας του ότι κάποιοι νέοι άνθρωποι έχουν κάνει σπουδές στο εξωτερικό και έχουν κάνει πολλές γνωριμίες, έρχονται στην Εκκλησία και λένε θα ήθελα να κάνω 5-6-7 αναδόχους, και εκεί είναι και ένα άλλο θέμα, ότι αν μπορούν, ας πούμε, να γίνουν 7-8 ανάδοχοι, και ποιος είναι ο ανάδοχος ο κανονικός του παιδιού? Κανονικά είναι ένας μόνο ανάδοχος. Και σου λέει τώρα, επειδή έκανα μια αγγλικανή φίλη, ας πούμε, στο Λονδίνο ήταν κάποιος, ή ήταν κάποιος στην Ιταλία και έκανε κάποιον, ας πούμε, Ρώμιο Καθολικό, λέει θέλω να γίνει ανάδοχος. Δεν γίνεται.
2: Άλιστα.
1: Ανάδοχος γίνεται μόνο αυτός ο οποίος γνωρίζει, έχει βαπτιστεί πρωτίστως χριστιανός ορθόδοξος, και δεύτερον ότι κατέχει σωστά το ορθόδοξο δόγμα της Εκκλησίας.
2: Αυτό είναι κάτι που θα έπρεπε να το ψάχνουν οι γονείς, ότι το κατέχει.
1: Οι γονείς. Εδώ βλέπουμε πόσο ξεφεύγουμε. Οι γονείς πολλές φορές δεν προσέχουν αυτό. Προσέχουν το περιτύλιγμα, δηλαδή νομίζουν ότι η αναδοχή είναι μια καλή σχέση, μια φιλία η οποία έχει καλλιεργηθεί και πρέπει να συνεχιστεί και με αυτό το μυστήριο. Είναι λάθος αυτό. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ανάδοχος δεν μπορεί να γίνει, ας πούμε, ένα παιδάκι που είναι κάτω 14 ετών.
2: Αυτό είναι πάλι ένα άλλο ζητούμενο, ναι. Πατέρα Θεμιστοκλή. Βλέπουμε πολλές φορές να βάζουν μικρά παιδάκια δίπλα και να λένε ότι είναι ορονός ή ότι έχω βαφτιστεί. Και να είναι 10 και 12 χρόνια το παιδάκι.
1: Ναι. Σε αυτό πρέπει να σας πω το εξής, ότι ευθύνονται πάρα πολύ οι γονείς, εκείνοι οι οποίοι λένε στο παιδί τους ότι ξέρεις θα βαπτίσουμε, και το θεωρούν σαν ένα παιχνιδάκι, ας πούμε, αυτό το πράγμα που θα κάνει το παιδάκι τους, ότι θα βαπτίσει κάποιο άλλο παιδάκι. Αυτό δεν γίνεται, γιατί η Εκκλησία έχει θεμελιώσει επάνω σε αυτό που σας είπα και προηγουμένως, και θα το πω και πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή, ότι εάν κάποιος είναι ακατήχητος δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος.
2: Άρα και το ουσιαστικό αυτό είναι ότι το παιδί ακόμα δεν έχει,
1: δεν έχει κατηχηθεί,
2: καταλάβει πλήρως τις πίστες.
1: Και δεν μπορεί, δεν μπορεί να ομολογήσει, δηλαδή δεν μπορεί το ίδιο το παιδί να διδάξει τη στιγμή που δεν έχει διδαχτεί το ίδιο την ορθόδοξη κατήχηση. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Δεν μπορεί, ας πούμε, κάποιος να γίνει κληρικός όταν δεν γνωρίζει τα δόγματα της Εκκλησίας. Κάποιος, για παράδειγμα, επίσκοπος μπορεί να γίνει όταν δεν γνωρίζει τους ιερούς κανόνες της Εκκλησίας και το Ευαγγέλιο, παλιότερα λέγανε και το Ψαλτήριο. Απ' έξω.
2: Όμως νομίζω θα συμφωνήσετε, πατέρα Θεμιστοκλή, ότι είναι λυπηρό να βλέπουμε αυτό ακριβώς που λέμε ότι δεν πρέπει να γίνεται. Να είναι τα μικρά τα παιδάκια και να ζουν και το βιβλίο και να λένε έτσι κουτσά στραβά όσο μπορούν, το πιστεύω. Και εκεί βέβαια προσωπικά πιστεύω ότι τεράστια ευθύνη έχει και ο ιερέας που τελεί το μυστήριο. Εκείνος θα έπρεπε να θέσει τα όρια και στους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν να προσπαθήσει να τους δείξει, να τους εξηγήσει ποιο είναι το σωστό και ποιο το λάθος.
1: Σε αυτό που λέτε, έτσι το έχουμε σκεφτεί και εμείς πάρα πολύ, έτσι ταπεινά στην ενορία την οποία διακονώ. Είδαμε ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία λύνονται εκείνη τη στιγμή που προσέρχεται κάποιος. Αυτά θέλουν μία προετοιμασία. Γι' αυτό ακριβώς είναι καλό, εμείς από την πείρα σας το λέω αυτό, το καταθέτω, ότι κάναμε μία σχολή αναδόχων και παρανύμφων, στους οποίους δεχόμαστε από πολύ καιρό πριν γίνει το μυστήριο, να κατηχήσουμε για το μυστήριο που θα γίνει αυτοί οι οποίοι θα αναλάβουν το μυστήριο της, του βαπτίσματος και της αναδοχής. Καλούμε τους αναδόχους ή τους μέλλοντες παρανύμφους στο γάμο και τους εξηγούμε με πολύ λίγα λόγια αλλά πολύ ζουμερά αυτό που πάνε να κάνουν, τι είναι και, τι, και πόσο έτσι εκκλησιολογικά είναι φορτισμένο με πολλές υποχρεώσεις και ευθύνες. Δεν θα είναι μόνο η παρουσία της εκείνη τη στιγμή, αλλά είναι κάτι το οποίο θα το φέρνουν σε όλη τους τη ζωή. Δεν μπορεί κάποιος να αποποιηθεί ότι «Α, ξέρεις, από σήμερα δεν είμαι ο νονός σου». Δεν μπορεί να το πει κάποιος αυτό. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και θα ήθελα να πω επίσης ότι δεν είναι μόνο το θέμα των ετεροδόξων που δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι, αλλά είναι και για παράδειγμα ότι δεν μπορεί να γίνει κάποιος ανάδοχος ο οποίος ετέλεσε μόνο πολιτικό γάμο και όχι θρησκευτικό.
2: Ή όπως διαβάζω στο βιβλίο σας, αυτός που συζεί πλέον με το σύμφωνο ελευθέρα συμβίωσης.
1: Βεβαίως.
2: Είναι όποιος, κόλλημα, έτσι.
1: Ναι, όποιος απορρίπτει τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας πεισματικά, έτσι θηλυκά δηλαδή, χωρίς να αποδέχεται εν συνόλο τα μυστήρια της Εκκλησίας, δεν μπορεί αυτός να γίνει ανάδοχος της Εκκλησίας. Επίσης, όπως ξέρουμε, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος ο γονέας του παιδιού.
2: Ο φυσικός γονέας.
1: Ο φυσικός γονέας, ο πατέρας ή μητέρα. Υπάρχουν και ιδιαίτερα έτσι ο κανόνας, ο 53ος της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου, ο οποίος απαγορεύει στους γονείς του παιδιού να γίνουν, να γίνουν ανάδοχοι. Σας είπα και προηγούμενα, δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος ένα παιδί που δεν έχει ξεπεράσει το 14ο έτος της ηλικίας του.
2: Ναι.
1: Επίσης δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος κάποιος που έχει σοβαρά διανοητικά συμπτώματα. Οπότε δεν υπάρχει επάρκεια, ας πούμε, νόησης σε κάποιο πρόσωπο. Δεν μπορεί να γίνει αυτός ανάδοχος.
2: Και διαβάζω τώρα και μια ιδιαίτερη περίπτωση ότι δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος ο μέλλον πεθερός της νύφης ή η μέλουσα πεθερά της νύφης ή ο μέλλον πεθερός του γαμπρού.
1: Ή η πεθερά του
2: γαμπρού. Αυτό είναι για τα ζευγάρια που δεν ήταν βαπτισμένα, ήταν μάλλον αλόδοξοι ή αλόθρησκοι και βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία.
1: Ναι, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε ιδιαίτερα εμείς οι ιερείς, ότι πολλές φορές προσέρχεται η μέλουσα ή ο μέλλον να παντρευτεί κάποιο πρόσωπο και έρχεται η μητέρα, ας πούμε,
2: του
1: άλλου προσώπου να γίνει ανάδοχος. Απαγορεύεται. Ωραία. Γιατί αμέσως δημιουργείται συγγένεια και δεν μπορεί να γίνει ο γάμος, το μυστήριο του γάμου. Χρειάζεται προσοχή λοιπόν σε αυτά τα θέματα, είναι πολύ λεπτά και πρέπει να κάνουμε την υπακοή στους κληρικούς, να τους ρωτούμε πάντοτε για όποια απορία έχουμε. Οι απορίες δεν λύγονται στη λαϊκή αγορά, όπως είπαμε.
2: Επίσης βλέπουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν ανάδοχοι οι κληρικοί και οι μοναχοί. Έτσι, από την ώρα που φοράνε το σχήμα και μπαίνουν στον κλήρο, κάποιος δεν μπορεί να γίνει ανάδοχος.
1: Βεβαίως. Εκτός φυσικά μιας ανάγκης η οποία για τα ενελά δεδομένα δεν υφίσταται. Δεν ξέρω, κάποια ιεραποστολή και τα λοιπά, εκεί μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα με την άδεια του τοπικού επισκόπου. Για παράδειγμα όμως ο έγκαμος ιερέας μπορεί να βαπτίσει τα παιδιά του, δεν μπορεί όμως να τα αναδέχεται.
2: Ενώ μπορεί ο ίδιος να κάνει τη βάπτιση.
1: Μπορεί ο ίδιος να κάνει τη βάπτιση. Ναι. Προσωπικά δηλαδή και εγώ και τα τρία τα παιδιά μου τα έχω βαπτίσει ο ίδιος.
2: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν ήμουν ο ανάδοχος εγώ.
2: Σωστό. Μου κάνει εντύπωση αυτό που σημειώνεται ότι δεν μπορεί να είναι κάποιος φορέας ή κάποιο νομικό πρόσωπο. Γιατί ναι, κατηγορούσα ακόμα διάφορους συλλόγους και αυτά που σε κανένα παιδάκι με προβλήματα, με βάσανα ή ύστερα από περιπέτειες μεγάλες, πήγαινε λίγο σύλλογος και θα γίνει ο νονός του και δεν ξέρω τι.
1: Όχι, αυτό δεν γίνεται.
2: Τύπης ίσως να το λένε, αλλά όχι.
1: Είχαμε παλιότερα ορισμένα τέτοια ευτράπελα σε παλαιότερες έτσι εποχές, κατά τις οποίες ας πούμε κάποιο πολιτικό πρόσωπο βάπτιζε για λογαριασμό του πολλά παιδιά κάποιος άλλος. Ένας απεσταλμένος το ας πούμε βάπτιζε να είναι ανάδοχος ο άλλος. Αυτά απαγορεύονται έτσι από την Εκκλησία. Ανάδοχος κατ' ουσίαν είναι αυτός ο οποίος αναδέχεται το παιδί, το παίρνει από την κολυβήθρα. Μόλις βγαίνει από την κολυβήθρα, αυτός που το παίρνει στην αγκαλιά του. Οπότε αυτός ο οποίος δίνει εντολές να βαπτίσουν κάποιοι άλλοι και αυτός να έχει το όνομα του αναδόχου δεν γίνεται.
2: Να ρωτήσω κάτι άλλο, πατέρα Θεμιστοκλή. Στην Ελλάδα, μάλλον σε όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε τον ήπιο βαπτισμό. Οι ανάγκες όμως, έτσι όπως ήρθαν κυρίως μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, αλλά και ανθρώπων που ήταν ετερόδοξοι, μας έχει φέρει πλέον μπροστά στο ζητούμενο σε μεγάλη ηλικία κάποιοι να θέλουν να βαπτιστούν. Είτε ετερόδοξοι χριστιανοί, είτε εντελώς αλλόθρησκοι. Εκεί απαιτείται ανάδοχος.
1: Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται ανάδοχος. Εθιμικό δικαίωμα εδώ στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να έχουμε τον ανάδοχο. Δηλαδή είναι κάτι που δεν μπορείς να το απαγορέψεις να υπάρχει κάποιος ανάδοχος και σε μεγάλο. Αλλά εάν ας πούμε δεν υπάρχει ανάδοχος για να βαπτίσει κάποιον ενήλικα, μπορεί ο ίδιος από μόνος του να βαπτιστεί χωρίς παρουσία
2: ανάδοχου.
1: Άρα
2: εκείνη την ώρα στο μυστήριο διαβάζει ο ίδιος που πρόκειται να βαπτιστεί. Αυτά που θα διάβαζε ο ανάδοχος. Ο ίδιος, λέει και το πιστεύω και τα συντάσσομαι και τα αποτάσσομαι.
1: Ολόκληρη την ακολουθία. Εάν ας πούμε υπάρχει θέμα πιστηρίου ότι έγινε το βάπτισμα, όπως ξέρετε τα μυστήρια της Εκκλησίας δεν γίνονται εν το σκοτή, γίνονται εν το φωτί. Όλα τα μυστήρια γίνονται στο φως. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία δεν γίνονται κρυφά τα μυστήρια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι θα κάνουν το μυστήριό τους και δεν θέλουν κόσμο να έρθουν στα μυστήριά τους. Όμως αυτό δεν έχει ορθόδοξο φρόνημα. Το ορθόδοξο φρόνημα είναι κατά την ώρα των μυστηρίων να υπάρχουν πολλοί πιστοί μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και ξέρετε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το έχουμε ξαναπεί εδώ σε εκπομπές που έχουμε κάνει στην Πειραϊκή Εκκλησία, ότι όλα τα μυστήρια τα συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία. Και εφόσον ήταν συνδεδεμένα με τη Θεία Λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και υπάρχουν μέχρι σήμερα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, οπότε συμμετείχαν όλοι στο μυστήριο της βαπτίσεως, του γάμου και όλα αυτά.
2: Μια ουσιαστική συμμετοχή που είναι η προσευχή εκείνη την ώρα. Ναι.
1: Και να πω και κάτι ακόμη, ότι σε αυτό το ερώτημα που θέσατε, αν ο ενήλικα μπορεί να βαπτιστεί από μόνος του χωρίς την παρουσία του αναδόχου, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο στην πρώτη εκκλησία είχε καθιερωθεί, ξέρετε, και ο θεσμός της διακόνησας, το αντίστοιχο του διακόνου, ειδικά όμως της διακόνησας για να εξυπηρετεί τα βαπτίσματα των ελληνικών γυναικών. Ήταν η διακόνηση για να κάνει, ας πούμε, την επάλυψη του ελαίου. Εάν, ας πούμε, δεν υπάρχει ανάδοχος, ποιος θα κάνει την επάλυψη του επορκιστού ελαίου? Το λάδι δηλαδή το οποίο πρέπει να καλύψει πλήρως όλα τα μέλη του σώματος. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό και απαραίτητο. Δεν είναι δηλαδή τύπο, έρχονται μερικοί ανάδοχοι και φοβούνται να βάλουν πάνω το λάδι στα παιδιά. Πρέπει αυτό το λάδι να καλύψει όλο το σώμα. Είναι, θα λέγαμε, μία σπίδα. Γιατί οι πατέρες με αυτόν τον τρόπο έτσι το χαρακτηρίζουν. Είναι μια νοητή ασπίδα κατά του δαίμονα, ας πούμε, ο οποίος δαίμονας προσπαθεί να μπει μέσα, ενώ το επορκιστό έλαιο δημιουργεί, ας πούμε, αυτή την ασπίδα, την νοητή, την πνευματική, την οποία δεν μπορεί να διαπεράσει ο διάβολος στον άνθρωπο. Γι' αυτό ξέρετε κάποιος σύγχρονος έτσι διαχριστών σαλόνας γέροντας, ο Παπαφώτης από τη Μυτιλήνη, ο οποίος εκοιμήθη
2: από 2-3 μηνών κάπου, ναι, ήταν,
1: όχι, έχει γύρω στις 40 ημέρες που εκοιμήθη, εφόσον κάνουμε την εκπομπή τώρα, ο οποίος έλεγε τα παιδιά δαιμονίζονται όταν δεν βαπτίζονται σωστά. Και έλεγε και κάτι άλλο πολύ χαρακτηριστικό που μου έκανε εντύπωση, και ας το ακούσουν οι φίλοι ακροατές από την εκπομπή. Όταν δεν παντρεύουν σωστά με όλη την ιερολογία των ευχών οι ιερείς τους μελονύμφους, τότε υπάρχουν πολλά διαζύγια. Μπορεί να εξηγηθεί αυτό το πράγμα, πώς λέγεται αυτός ο λόγος από έναν γέροντα. Γιατί βλέπουμε σήμερα και στο θέμα των διαζυγίων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, και στο γεγονός φυσικά ότι οι μελόνυφοι δεν πλησιάζουν πνευματικά και σωστά όσο πρέπει το μυστήριο του γάμου τους. Κοιτάνε μόνο τα εξωτερικά κριτήρια. Έχουμε κάνει ειδικές σε εκπομπές γι' αυτό.
2: Και θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε και άλλες στο μέλλον, ελπίζουμε.
1: Και θα πούμε και στο θέμα της βάπτισης, ότι και εδώ συμβαίνει ότι πολλοί ανάδοχοι ρωτούν, μας ρωτούν, πόσες φορές να φέρω το παιδί να το κοινωνήσω, πάτερ.
2: Δεν κάνει παραπάνω.
1: Και λέει τρεις κάποιος. Λέω, ποιος σας το είπε αυτό? Λέει, ρωτήσαμε και μας είπαν ότι τρεις φορές μόνο πρέπει να έρθουμε στην εκκλησία να το. Όχι, συνήθως η απάντηση σωστή είναι πάρα πολλές φορές. Μέχρι το παιδί να φτάσει μόνο από μόνο του να πηγαίνει στην εκκλησία.
2: Τώρα λοιπόν με αυτό που λέτε, αλλάζουμε τη σειρά των ερωτήσεων, γιατί μας μεταφέρετε εσείς ένα άλλο θέμα που είναι νομίζω οδυνηρό. Και ιδιαίτερα θα είναι οδυνηρό για ιερείς που έχουν έτσι πνευματικές ανησυχίες. Να έρχεται ο ανάδοχος μπροστά στο Άγιο Ποτήριο για να μεταλάβει το παιδί και αυτός να μην μεταλαμβάνει.
1: Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εάν θέλει να διδάξει το παιδί και να το κατηχήσει σωστά, πρέπει ο ίδιος να δώσει το πρότυπο. Ας πούμε, υπάρχουν πολλοί γονείς που φέρνουν τα παιδιά τους μετά από αυτές τις τρεις φορές, που είναι απορριπταίες οι τρεις φορές. Δεν είναι για το καλό οι τρεις φορές. Και μετά εμφανίζεται το παιδί, ξέρετε, να έρθει να βγάλει ένα πιστοποιητικό αγαμίας για να παντρευτεί. Από την ημέρα δηλαδή που έκανε τις τρεις θείες κοινωνίες, έρθει το παιδί την ημέρα που είναι να παντρευτεί στην εκκλησία για να κάνουμε τα χαρτιά του. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις παιδιών, για το οποίο ευθύνονται πάρα πολύ οι ίδιοι οι γονείς. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό, ότι το παιδί πρέπει να μάθει από πάρα πολύ μικρό να προσέρχεται στο μυστήριο των μυστηρίων που είναι η Θεία Ευχαριστία και να λαμβάνει σώμα και αίμα Χριστού. Ούτε χρυσό δοντάκι, ούτε μελάκι, ούτε ζαχαρίτσα, ούτε τίποτε άλλο. Πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους τα παιδιά. Τα παιδιά είναι έξυπνα, είναι ευλογημένα από τον Θεό τα παιδιά. Πρέπει να μαθαίνουν την αλήθεια, ποτέ το ψεύδος.
2: Έτσι είναι ακριβώς όπως μας τα λέτε, πατέρα Θεμιστοκλή. Κάναμε μια μικρή παράκαμψη σε αυτό το θέμα, γιατί είναι πραγματικά λυπηρό όλοι οι ανάδοχοι να έρχονται, να δίνουν, όπως είπατε πολύ σωστά, το παράδειγμα, αλλά χωρίς το δικό τους παράδειγμα.
1: Και οι γονείς δεν κοινωνούν.
2: Και αυτό είναι οδυνηρό.
1: Αυτό ήθελα να τονίσω. Και οι γονείς δεν κοινωνούν. Και αυτό είναι ένα σύμπτωμα. Δεν μπορεί να φέρει το παιδί και να λέει κάποιος να γίνει καλό παιδί, να το φέρουν να κοινωνήσει. Ο γονέας δίνει το παράδειγμα στο παιδί. Και ο ανάδοχος δίνει το παράδειγμα στον αναδεκτό του.
2: Δύσκολα το να πρέπει κάποιος να γίνει ανάδοχος. Δύσκολα αυτά που πρέπει να αναλάβει και είναι κρίμα που δεν τα συνειδητοποιούμε. Τι πρέπει να κάνει ο ανάδοχος πριν από τη βάπτιση, πατέρα Θεμιστοκλή?
1: Καταρχήν, για να ξεκινήσει κάποιος να αποφασίσει μάλλον να έλθει εις την εκκλησία και να γίνει ανάδοχος, οφείλει να κάνει ορισμένα πραγματάκια. Το πρώτο και βασικό είναι, πρέπει να κάνει πνευματική ζωή. Μας φαίνονται όλα δύσκολα. Ξέρετε, τώρα που τα ακούνε οι φίλοι ακροατές αυτά, λένε, μα αυτοί οι άνθρωποι γιατί ομιλούν? Θα τους φαίνονται ότι είμαστε εξωγήινοι, ας πούμε.
2: Δεν θα ξαναβαφτίσουμε τελείως.
1: Θα λένε, ας πούμε, δεν ξαναβαφτίζουμε αυτούς τους τρόπους. Τι μας λέει ο παπά Θεμιστοκλής εδώ πέρα? Τι συζητάνε εδώ με τον Λυκούργο? Θα σας πω το εξής, ότι εμείς πρέπει να λέμε το σωστό. Αυτό το οποίο ορίζει η Εκκλησία. Ξέρετε, η παράδοση της Εκκλησίας είναι μια ευλογία σε όλους εμάς. Όταν ξεφεύγουμε από την παράδοση, μας εκδικείται αυτή η φυγή μας από το σωστό και από αυτό που ορίζουν οι Άγιοι Πατέρες. Εμείς είμαστε δηλαδή πιο έξυπνοι όταν δεν εκτελούμε την παράδοσή μας. Από τόσους αιώνες που όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας ακολούθησαν αυτόν τον τρόπο ζωής και βιωτής και ορθοπραξίας μέσα στην Εκκλησία. Ποιοι είμαστε εμείς που θα τα αλλάξουμε αυτά τα πράγματα μέσα στην Εκκλησία? Έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε? Δεν λέμε πολλές φορές ότι είμαστε επόμενοι της Αγίας Πατράσιν? Έτσι δεν ορθοτομούσαν τον λόγο οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας όταν πήγαιναν στις Οικουμενικές Συνόδους και σημειώναν πολύ σωστά επόμενη τίνην της Αγίας Πατράσιν? Εμείς ακολουθούμε λοιπόν τους Αγίους Πατέρες και ορθοτομούμε και συνεχίζουμε να πορευόμαστε. Άρα λοιπόν το πρώτο που πρέπει να κάνει κάποιος και οφείλει να κάνει ο μέλλον ανάδοχος πριν από το βάπτισμα είναι να έχει την πνευματική ζωή, να έχει ένα εξομολόγο, να εξομολογείται για παράδειγμα. Μπορεί, ας πούμε,

0: σαν των μυστηρίων την ημέρα που πρόκειται να βαπτίσει το παιδί. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι. Πολλοί, ας πούμε, από τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται με καλή διάθεση στην Εκκλησία και ακούνε, ας πούμε, τις πνευματικές συμβουλές των πνευματικών και των εφημερίων, οι οποίοι δεν ξέραν πριν τι πρέπει να κάνουν, όταν δέχονται μια τέτοια συμβουλή όπως είναι αυτή που είπατε προηγουμένως, την ημέρα της βαπτίσεως, καλό μου παιδί, εσύ που θα γίνεις ανάδοχος, δεν θα πρέπει να είσαι και εσύ Χριστοφόρος? Δηλαδή κάνεις Χριστοφόρο αυτόν που βαπτίζεις και εσύ θα είσαι αμέτωχος αυτού του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Οφείλεις λοιπόν την ημέρα αυτήν να μεταλάβεις των αχράντων μυστηρίων πρώτα εσύ, για να γίνεις εσύ το φως και ο οδηγός αυτού του παιδιού που πας σε λίγο να το κάνεις χριστιανό ορθόδοξο. Πολύ σημαντικό. Τα υλικά πράγματα έπονται. Δηλαδή το λάδι που είπαμε, το σταυρό, τα ρούχα, και ό,τι οτιδήποτε άλλα πράγματα, ας πούμε, χρειάζονται στη βάπτιση, αυτά έπονται. Το σημαντικότερο όμως και το πρώτο, το καλύτερο δώρο που έχει να κάνει ο ανάδοχος πρώτα στον εαυτό του, είναι να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων.
0: Αυτή είναι μια πολύ σημαντική προϋπόθεση. Όλα τα άλλα, όπως το είπατε πολύ ωραία, Πατέρ Θεμιστοκλή, έπονται. Ας ήταν αυτό και ας λείπαν τα υπόλοιπα.
1: Να σας πω, να σημειώσω όμως κάποια και από τα υλικά τα οποία χρειάζονται, γιατί είναι απαραίτητα, ας πούμε.
0: Με το σωστό τρόπο.
1: Η λαμπάδα.
0: Γιατί εκεί έχουμε τις υπερβολές.
1: Ναι, έχουμε κάποιες υπερβολές. Στο θέμα της λαμπάδας. Τώρα δεν λέω για το σαπούνι, για το ελαιόλαδο, για την πετσέτα που πρέπει να έχει για να γίνει το σκούπισμα των χεριών και όλα αυτά. Λέω, ας πούμε, σημειώνω τώρα τη λαμπάδα. Τώρα μου έρχεται η λαμπάδα. Και λέω, αυτή η λαμπάδα, η οποία έχει ένα συμβολισμό πολύ μεγάλο, όταν την δίνει ο ιερεύς, λέει στον ανάδοχο, ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων. Δηλαδή αυτό το φως που παίρνεις, λέει εκείνη την ώρα ο ανάδοχος δηλαδή, στο παιδί, είναι το φως του Χριστού. Έτσι να λάμπει το φως του κόσμου. Γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο, αυτή η λαμπάδα που είναι τόσο συμβολική. Βλέπω πολλές λαμπάδες οι οποίοι είναι με καρικατούρες, με Μίκι Μάους, με χίλια δυο έτσι σχέδια επάνω, αυτοκινητάκια, τρένα, διάφορα τέτοια πράγματα, έτσι, κουκλάκια επάνω. Χάνει η λαμπάδα αυτό το μυστηριακό και συμβολικό χαρακτήρα που έχει εκείνη τη στιγμή, την οποία την επιδίδει ο ιερεύς, ο τελών το μυστήριο, την επιδίδει στα χέρια του αναδόχου, με την οποία λαμπάδα, βαστώντας από τη μια μεριά το νεοβαπτιζόμενο παιδί και από την άλλη τη λαμπάδα, κάνει τρεις γύρους από την κολυμβήθρα. Είναι ένας πανηγυρικός χορός. Αυτός ο χορός βρίσκεται επίσης στο μυστήριο του γάμου.
0: Αλλά και στη χειροτονία. Αυτός
1: και στη χειροτονία.
0: Γύρω από την Αγία Τράπεζα.
1: Πολύ σημαντικό πράγμα είναι αυτή η χορή. Είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εκείνη την ώρα, κύριε Λικούρη, το διασκεδάζει. Χαίρεται η Εκκλησία εκείνη την ώρα που γίνει το μυστήριο. Βρίσκεται έτσι μέσα σε μια πανδεσία πνευματική. Και εκείνη την ώρα, σε αυτή την πανδεσία την πνευματική, που όλα έτσι οδεύουν κάπως διαφορετικά, μπαίνουν, ας πούμε, κάτι τέτοια ευτράπελα, τα οποία πρέπει με κάθε τρόπο αυτά να τα απεμπολίσουμε από τη ζωή μας. Θα μπορούν πολύ εύκολα οι ανάδοχοι να κάνουν αυτά τα δώρα, αυτά τα παιχνίδια, στο σπίτι του παιδιού και όχι μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να στολίζεται καλύτερα το κέντρο στο οποίο θα πάνε μετά να κάνουν έτσι ένα συμπόσιο επί της βαπτίσεως οι γονείς με τους αναδόχους και τα λοιπά, να στολιστεί εκείνη η αίθουσα εκεί του κέντρου με τα μπαλόνια και όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί η Εκκλησία πρέπει να μασκαρεύεται εκεί, να γίνεται ένα καρναβάλι είσοδος της Εκκλησίας? Γιατί, ας πούμε, να έχουμε τη συνήθεια όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι ιερά και ευλογημένα, γιατί σε αυτά πρέπει να επισέλθει μέσα τόσο το εμπορικό στοιχείο? Γιατί αυτή η αλλίωση πνευματική? Η απάντηση είναι αμέσως έτοιμη. Όσο ο άνθρωπος απομακρύνεται από τον Θεό, δεν γνωρίζει περί του Θεού, δεν γνωρίζει για τα μυστήρια, τόσο ο άνθρωπος προσπαθεί αυτά να τεροποιήσει. Βλέπετε, σήμερα θα κάνω μια παρένθεση τώρα εδώ, να σας πω, και στις κηδείες σήμερα δεν ανοίγουν το καπάκι, ας πούμε, του φερέτρου οι άνθρωποι, γιατί δεν θέλουν να δουν τη ματαιότητα, πώς θα φτάσει ο άνθρωπος, ας πούμε, να πεθάνει, και το σκεπάζουν. Δηλαδή προσπαθούμε ό,τι ιερό να το ωρεοποιήσουμε και να χάσει έτσι την πνευματική κοιμάδα. Νομίζω ότι ο διάβολος έχει πετύχει πολύ περισσότερα πράγματα εντός των ναών, με την ανοχή φυσικά και ημών των κληρικών. Έχουμε και εμείς

0: μεγάλη ευθύνη όταν δεν τονίζουμε σωστά και πνευματικά αυτά τα οποία πρέπει να γίνονται μέσα στις εκκλησίες μας.
1: Είναι πολλά αυτά που δυστυχώς το είπατε πολύ εύστοχα, πατέρ Θεμιστοκλή. Έχει κάνει το παιχνίδι του πολύ ωραία και έχει εισδύσει εκεί που δεν θα έπρεπε, και δυστυχώς έχει αμβληθεί τόσο πολύ η συνείδησή μας που τα θεωρούμε όλα τόσο απλά και τόσο συνηθισμένα, που ίσως αυτό που είπαμε και πριν από ώρα στη συζήτησή μας, κάποιοι λένε, μα τι παράξενε αυτά μας λέτε σήμερα. Τι είναι αυτά που ακούμε τώρα, μας χαλάτε τις παραδόσεις, μας χαλάτε τη συνήθεια, το βόλεμα.
0: Τώρα θα μας πούνε ότι είμαστε και, πώς να το πούμε, αλλάζουμε τα ιωθώτα έτσι, ναι, ναι, ναι, της ελληνικής παράδοσης.
1: Πάμε πολλά χρόνια πίσω, γιατί είμαστε μοντέρνοι. Τι πρέπει να κάνει μετά, διάβασαμε στο βιβλίο ότι θα πρέπει να επιμείνει στους γονείς. Στα προσκλητήρια να μην γράφουν ο νονός, αλλά να γράφουν ο ανάδοχος.
0: Ο ανάδοχος.
1: Όπως και στα προσκλητήρια του γάμου να μην γράφουν κουμπάρι, αλλά να γράφουν
0: ο παράνυφος. Είναι πολύ ωραίες λέξεις.
1: Ελληνικότατες λέξεις. Περικλείουν όλη την ιεροπρέπεια, αλλά και τη σημασία που έχει το πρόσωπο αυτό στα μυστήρια. Τι πρέπει να κάνει όμως τώρα ο ανάδοχος μετά τη βάπτιση?
0: Πριν σας πω τι πρέπει να κάνει μετά τη βάπτιση, θα σας πω ότι όσες φορές έδωσα έτσι μια συμβουλή σε νέα παιδιά που έρχονται στην εκκλησία, ότι αντί για τη λέξη νονός, που δεν είναι έτσι ωραία λέξη, να χρησιμοποιήσει τη λέξη ανάδοχος, το είδα στο προσκλητήριό τους ανάδοχος ή παράνυφος το αντίστοιχο. Μετά το βάπτισμα, καλό θα είναι το πρώτο που έχει να κάνει ο ανάδοχος να μην προσέρχεται μόνο αυτές τις τρεις Κυριακές που είπαμε κατά την ώρα της θείας λειτουργίας για να μεταλάβει το παιδί, αλλά θα πρέπει μονίμως έτσι να συνηθίζει κάθε Κυριακή ο ανάδοχος να πηγαίνει μαζί με τους γονείς και με το παιδάκι, με τους κουμπάρους του δηλαδή, να πηγαίνουν όλοι μαζί στην εκκλησία. Να βλέπει το παιδί αυτή την κοινωνία των προσώπων, η οποία κοινωνία προσώπων δεν υφίσταται μόνο κατά τα συμπόσια που γίνονται στα σπίτια, γιορτές και τελετές άλλες, ή ρεβεγιόν και χίλια δυο άλλα πράγματα που παρίσταται εκεί ο νονός, αλλά ο νονός είναι ένα πρόσωπο πολύ σημαντικό που το βλέπει πάρα πολύ τακτικά το παιδί. Το παιδί πρέπει να χαίρεται όπως βλέπει τους γονείς, να βλέπει και τον ανάδοχο. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να κόψει καμία ακριβώς επικοινωνία με τον αναδεκτό του ο ανάδοχος. Το λάθος στην όλη αυτή υπόθεση είναι ότι η φροντίδα των αναδόχων σταματάει αμέσως μετά τις τρεις Κυριακές από τη βάπτιση. Πώς είναι δυνατόν να θεωρούμε ότι μετά από τις τρεις Κυριακές από τη βάπτιση τελειώσαμε με την υποχρέωσή μας αυτή? Στην καινούργια του κατά Χριστόν ζωή, ο νεοφώτιστος για να αυξηθεί πνευματικά είναι απαραίτητο να τρέφεται τακτικά με τον ουράνιο άρτο, πράγμα που ισχύει για όλους μας ανεξάρτητα από το ότι πάψαμε πια να είμαστε νεοφώτιστοι. Πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση και πρέπει όλοι να την προσέχουμε. Επίσης, κάτι το οποίο δεν προσέχουμε, ότι η Εκκλησία δίδει ιδιαιτέρως ότι μία εντολή την ημέρα που γίνει το βάπτισμα, ότι πρέπει να γίνει μετά η απόλουση του παιδιού. Mm-hmm. Τι είναι η απόλουση? Ότι επειδή το παιδί με το που βγαίνει από την κολυμβήθρα χρύεται με το Άγιο Μύρο. Ξέρετε, το Άγιο Μύρο είναι ό,τι πιο ιερό έχουμε. Με το Άγιο Μύρο καθαγιάζεται η Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας, με το Άγιο Μύρο γίνεται το μυστήριο του χρίσματος στο παιδί. Οπότε καλό θα είναι λοιπόν και στα προσκλητήρια που στέλνουμε να μην γράφουμε «ελάτε μόνον στο μυστήριο της βαπτίσεως», γιατί ταυτόχρονα γίνεται και το μυστήριο του χρίσματος στο παιδί. Σας προσκαλούμε να έρθετε να συμπροσευχηθείτε στα μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος του παιδιού μας στον τάδε Ιερό Ναό. Λοιπόν, επειδή στο σώμα του νηπίου υπάρχει το Άγιο Μύρο, γι' αυτό η Εκκλησία λέει μετά την 8η ημέρα να γίνεται η απόλουση του παιδιού, δηλαδή 8 ημέρες το παιδί να μην πληθεί. Mm-hmm. Τώρα τι λέμε? Πολλοί θα πούνε, ας πούμε, το παιδί δεν θα μπορεί να ζήσει, ας πούμε, χωρίς το μπάνιο του. Αλλά η Εκκλησία όλα τα προβλέπει. Μπορεί και τοπικά να γίνεται ο καθαρμός του παιδιού και η απόλουση αυτή γίνεται από τον ανάδοχο. Mm-hmm. Πηγαίνει ο ανάδοχος,
1: μάλλον δεν το γνωρίζω,
0: πηγαίνει ο ανάδοχος στο σπίτι, είναι κάτι που δεν τα γνωρίζει ο κόσμος, και αυτά τα νερά τα ευλογημένα συγκεντρώνονται από το πρώτο μπάνιο του παιδιού που το κάνει ο ανάδοχος και ρίπτονται είτε στη θάλασσα είτε στο χωνευτήρι της εκκλησίας. Και υπάρχουν, ξέρετε, ειδικοί κανόνες για αυτά τα νερά και του βαπτίσματος αλλά και της απόλουσης, τα οποία πρέπει να πηγαίνουν σε τόπο ο οποίος εκκλησιαστικά είναι θεσμοθετημένος για να δέχεται αυτά τα υπολείμματα του βαπτίσματος. Συνήθως όμως, επειδή ο καιρός έχει αλλάξει, συμβουλεύουμε εμείς οι πνευματικοί, για να μην τυχόν και γίνει κάποιο μπάνιο και φύγουν αυτά τα ευλογημένα αγιονέργεια και τα σημεία του, τα ίχνη του Αγίου Μύρου, συμβουλεύουμε κατά την τρίτη ημέρα να γίνεται το μπάνιο αυτού του παιδιού από τον ανάδοχο, με τον ίδιο τρόπο τα νερά επίσης να οδηγηθούν απευθείας στη θάλασσα ή στο χωνευτήρι της εκκλησίας. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε και κάτι που πρέπει να γίνεται.
1: Και κάτι που νομίζω ότι μας είναι τελείως άγνωστο, ότι πρέπει και ο ανάδοχος να συμμετέχει σε αυτό.
0: Να πω και κάτι άλλο, τι πρέπει να κάνει ο ανάδοχος μετά το βάπτισμα, mm-hmm. που είναι πολύ σημαντικό. Ότι δεν πρέπει να θυμάται το πνευματικό του παιδί, τον αναδεκτό του μόνο κατά τη γιορτή του, αλλά και τα δώρα τα οποία θα κάνει θα πρέπει να έχουν και αυτά ένα πνευματικό περιεχόμενο. Κοντά, ας πούμε, σε ένα ωραίο παιχνίδι που θα κάνει, θα είναι καλό να κάνει και ένα δώρο, ένα ωραίο βιβλίο χριστιανικό, να κάνει, ας πούμε, ένα βίο Αγίου, ένα εικονογραφημένο συναξάρι. Και αυτό νομίζω θα έχει πολύ μεγάλη ωφέλεια, ή να τα συζητάει μαζί, να πηγαίνει να διαβάζει μαζί, να κάνει περιπάτους μαζί με τον αναδεκτό του. Είναι κάτι πολύ ωραίο και ευλογημένο.
1: Το κλειδί, νομίζω, σε όλα είναι η ουσιαστική συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας από τον ανάδοχο, για να μπορεί να δώσει με το δικό του παράδειγμα το βίωμα στο παιδί για το οποίο έχει αναλάβει την ευθύνη της κατηχήσεώς του. Είναι κάτι που πολύ ξεχνάμε και που τα τελευταία χρόνια δεν αποτελεί πια καθόλου, έστω και στο απειρολάχιστο, προϋπόθεση. Και αυτό δημιουργεί τα προβλήματα που δημιουργεί. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν είναι δυσδαιμονίες, προλήψεις ή απλές παραδόσεις που περνάνε από γενιά σε γενιά. Άμα βαφτίσεις αγόρι, δεν πρέπει να βαφτίσεις κορίτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι πάει.
0: Όχι. Κοιτάξτε, αυτά τα θέματα έχουν λυθεί από την Εκκλησία. Για παράδειγμα, γιατί αυτό να γίνεται, και όταν, ας πούμε, κάποιος κοινωνάει των αχράντων μυστήριων, επειδή δημιουργεί μια πνευματική συγγένεια, γιατί, ας πούμε, μετά από ό,τι προκύπτει από τη Θεία Κοινωνία δεν είναι συγγενικό, άρα αποτρεπτικό γάμου, αποτρεπτικό οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη εγκύκλιος η οποία επιτρέπει τα βαπτίσματα να γίνονται και μεικτά.
1: Και στα δύο φύλλα.
0: Και
1: δηλαδή,
0: στα δύο φύλλα.
1: Όχι μόνο αγόρια, μόνο κορίτσια.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν παρόλα αυτά δύο παιδιά έχουν τον ίδιο πνευματικό πατέρα, μπορούν αργότερα να παντρευτούν?
0: Εάν έχουν τον ίδιο, όχι, δεν μπορούν.
1: Όχι. Αν είναι ο ίδιος νονός τους, δηλαδή, έτσι.
0: Δεν μπορούν.
1: Αποτελεί κόλλημα για το δικό τους γάμο.
0: Κόλλημα. Αλλά ξέρετε, αυτό που λέμε έτσι όχι και τα λοιπά, η Εκκλησία, δεν ξέρω, υπάρχουν και κάποιες άλλες έτσι φωνές οι οποίες λένε, ας πούμε, αυτά γιατί να γίνονται τα πράγματα. Έχει κάποιους κανόνες η Εκκλησία που πρέπει να τους στηρούμε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και έχει τόσα ωραία η παράδοση, η γνήσια της Εκκλησίας, που ξεπερνάνε τις παραδόσεις μας. Και αν τα τηρούσαμε και τα ξέραμε, γιατί επειδή ακριβώς δεν τα ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε, τότε όλα θα τα βλέπαμε όπως θα έπρεπε να τα δούμε, και με την ιερότητα που τους ταιριάζει και με το σεβασμό που τους ταιριάζει. Νομίζω ένα από τα θέματα του σεβασμού είναι και η ένδυση του ή καλύτερα της αναδόχου την ημέρα του μυστηρίου. Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό πράγμα ότι για να φτάσει κάποιος, ας πούμε, να γίνει ανάδοχος, πρέπει να έχει αναλογιστεί πολλά πράγματα, πρέπει να κάνει μια ενδοσκόπηση έτσι πνευματική, να πλησιάσει το μυστήριο πιο πνευματικά, και όσο πλησιάζει ο άνθρωπος πιο πνευματικά το μυστήριο, τόσο όχι μόνο η εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου είναι πιο συναισθαλμένη μέσα στο ναό, στην εκκλησία. Γιατί πολλοί λένε, ας πούμε, όπως να είναι ο άνθρωπος, μόνο να μπαίνει στην εκκλησία, όπως έχουν ακουστεί πολλές τέτοιου είδους φωνές. Κανείς δεν αμφιβάλλει για τούτο και τον ερχόμενον πρόσμε ομοί εκβάλλω έξω. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει ο κάθε άνθρωπος όταν πλησιάζει τα θεία να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος σε όλα τα θέματα. Κυρίως της ψυχής είναι το σημαντικότερο. Αν υπάρχει της ψυχής, ξέρετε, όλα τα άλλα ρυθμίζονται και τακτοποιούνται πολύ ωραία. Της ψυχής είναι το σημαντικότερο. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας, όσοι πονούμε ας πούμε και πάσχουμε για την Εκκλησία, θα πρέπει να ενσκύψουμε πάνω σε αυτού του είδους έτσι τις διακονίες, όπως είναι η διακονία του Αναδόχου ή η διακονία του Παρανύμφου, να τις μελετήσουμε όσο πρέπει εις βάθος, απ' άκρης άκρη, και θα δούμε ότι η ωφέλεια η οποία θα προκύψει θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και θα διορθώσουμε και τα κακώς κείμενα μέσα της Εκκλησίας μόνον τότε όταν πραγματικά θα βάλουμε τον δάκτυλό μας εις τον τύπον των ύλων και θα λύσουμε αυτά τα χρονίζοντα έτσι προβλήματα μέσα στην Εκκλησία με το καθαρό, το γνήσιο, ορθόδοξο πνεύμα, το οποίο πρέπει να δεκατέχει όλους μας. Δεν μπορεί ο καθένας δηλαδή μέσα στην Εκκλησία να κάνει αυτό που θέλει. Συνήθως αυτό που θέλει πολλές φορές να κάνει δεν είναι και αρεστό στο Θεό. Γιατί πολλοί άνθρωποι έρχονται και λένε: εγώ θέλω έτσι να κάνω, ας πούμε, το μνημόσυνό μου, έτσι θέλω να κάνω τη βάπτισή μου, έτσι θέλω να κάνω το γάμο μου. Το ζήτημα είναι, δεν είναι τι θέλει ο καθένας, τι ορίζει η ιερά παραδοσή μας να γίνονται στα μυστήρια της Εκκλησίας μας.
1: Δεν χωράει αμφιβολία σε αυτό, άσχετα αν δυστυχώς μόνοι μας τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Και πάμε αυτό το μπέρδεμα να το κάνουμε καθημερινότητα στην πρακτική της Εκκλησίας. Να πούμε, για να ολοκληρώσουμε αυτήν τη συζήτηση, καταρχήν να σας δεσμεύσουμε ότι θα μας ξανάρθετε. Γιατί έχουμε και άλλα θέματα να κουβεντιάσουμε.
0: Ευχαρίστω.
1: Έτσι, μπράβο, ωραία. Δεσμευτήκατε λοιπόν. Όχι μετά από 3 χρόνια, ελπίζω. Να πούμε πού μπορούν κάποιοι, αν ενδιαφέρονται, να έχουν στα χέρια τους αυτό το βιβλίο. Θέλεις να γίνεις ανάδοχος, που έχετε επιμεληθεί η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Ομολογία. Πάντα το βγουν στα εκκλησιαστικά βιβλιοπολία.
0: Σε όλα τα εκκλησιαστικά βιβλιοπολία. Την κεντρική διάθεση έχει εκδοτικό οίκο Σταμούλη. Αβέροφ 2 στο κέντρο στην Αθήνα και σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπολία. Όταν ψάχνει κάποιος κάτι, βρίσκει όταν τον ενδιαφέρει.
1: Αν λοιπόν, φίλες και φίλοι, όλα αυτά που σήμερα προσπαθήσαμε μέσα σε αυτήν την ώρα που είχαμε στη διάθεσή μας να μάθουμε, έστω και ακροθυγώς από τον πατέρα Θεμιστοκλή, σας ενδιαφέρουν, μπορείτε να αναζητήσετε το βιβλίο με περισσότερες λεπτομέρειες. Θέλεις να γίνεις ανάδοχος, που ο ίδιος επιμελήθηκε στα χριστιανικά βιβλιοπολία. Είναι ένα δύσκολο θέμα, όχι γιατί δεν μπορεί να γίνει εύκολο, αλλά γιατί πολλές φορές το δικό μας το μυαλό δημιουργεί δυσκολίες μεγαλύτερες από αυτές που πραγματικά υπάρχουν. Είναι όμως ταυτόχρονα ένα πολύ σημαντικό ζητούμενο και μια πολύ ουσιαστική πράξη όταν κάποιος γίνεται ανάδοχος ενός μόρου. Πατέρα Θεμιστοκλή, σας ευχαριστούμε που σήμερα ήσασταν εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία και μοιραστήκατε μαζί μας τον προβληματισμό του ποιμένα, του εξομολόγου, που πολλές φορές έχει έρθει αντιμέτωπος με τα ζητήματα αυτά της αναδοχής. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε και εσάς που μας κρατήσατε συντροφιά σε αυτήν την ώρα. Μακάρι η κουβέντα μας αυτή να μας βοήθησε όλους, να μας έκανε πιο πλούσιους στα όσα θα πρέπει να τηρούμε και να ευχηθούμε, πατέρα Θεμιστοκλή, να βλέπουμε πλέον σωστά προετοιμασμένους αναδόχους.
0: Αυτός είναι και ο σκοπός μας, εκεί εργαζόμεθα πνευματικά όλοι οι ιερείς και η Εκκλησία μας εν γέννη, η ποιμένος Εκκλησία, να δει το ποθούμενον. Πλέον ο λόγος του Αγίου Κοσμά του Ετωλού γίνεται και ακόμη για τις σημερινές μας λειτουργικές πράξεις ένα ποθούμενον, να δούμε δηλαδή τα πράγματα της Εκκλησίας στη σωστή τους θέση. Και αυτό εύχομαι σε όλους και σας ευχαριστώ πολύ που είχατε την ευγενία της καλοσύνης να προσκαλέσει.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου, διδάκτορ της θεολογίας, που σήμερα μας βοήθησε στους διαλόγους μας. Να είστε όλες.
2: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αυτά που θα ήθελα να πω απόψε στην αγάπη
2: του Χριστός μας.
1: Αγίους ανθρώπους οι οποίοι μας συμβουλεύουν εάν θέλουμε να φτάσουμε στην Ανάσταση, στη χαρά, στη σωτηρία, ότι πρέπει απαραίτητος να δεχτούμε στον κόσμο αυτόν να περάσουμε από Γολγοθά. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θα σωθούν ποτέ θα πρέπει να περάσουν από Μεγάλη Εβδομάδα στον κόσμο αυτόν. Οι άνθρωποι που ζουν στον κόσμο αυτόν χωρίς θλίψεις, χωρίς αντιξοότητες, χωρίς πειρασμούς, χωρίς διωγμούς, χωρίς ασθένειες, χωρίς πένθος, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σχέση πολύ με το Θεό. Βέβαια μακαρίζονται από ορισμένους. Κάνει ζωή, ζει καλά, περνάει καλά. Το θέμα αυτό δεν είναι. Το θέμα πού θα πάει, αυτό είναι το θέμα. Και γιατί εδώ αυτός να μην υποφέρει καθόλου και να περνάνε οι μέρες του πολύ καλά, εν αντιθέσει με άλλον που είναι όλο πικραμένες και όλο μαυροφορεμένες. Αυτό είναι το θέμα που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο. Έχει λοιπόν δύο όψεις το θέμα όπως το βλέπω εγώ. Έχει την όψη ότι θα πρέπει με υπομονή, με καρτερία, από και με αγάπη ακόμη, να δεχόμεθα τα θλίψεις που μας παρουσιάζονται στον κόσμο αυτόν, εάν βέβαια δεν τις φτιάχνουμε εμείς με τον εγωισμό μας και με την απροσεξία μας. Ή εάν δεν υπάρχει σταυρός, να λέμε γιατί Κύριε εμείς είμεθα άνευ σταυρού, πως εσύ πηγαίνεις στο δικό σου το σταυρό και εμείς ερχόμεθα κοντά χωρίς σταυρό. Είναι κάτι που πρέπει να τον απασχολεί τον άνθρωπο. Για το Χριστός μας είπε, ως τις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Κατά συνέπεια δεν εννοείται ακόλουθος του Ιησού που να μην φέρει σταυρών. Εάν διαβάζετε Δίους Αγίων των Πατέρων, θα πρέπει να έχετε βρει σε μια διήγηση του Αγίου Μακαρίου του Αιγυπτίου το εξής περιστατικό. Εκατέβαινε κάποτε με τον υποτακτικό του στην πόλη. Όταν έφτασαν κοντά στην πόλη, βρήκανε στο δεξιό μέρος της οδού μία γυναίκα να κλαίει και να ολοφύρεται. Ο Άγιος, χωρίς να δώσει καν προσοχή, προχωρούσε το δρόμο του. Όμως ο νέος, άπειρος ακόμη, αντί να συμμορφωθεί με αυτά που έκανε ο γέρον και να ακολουθήσει και να πει ο γέρον ξέρει καλύτερα αν πρέπει να σταθούμε ή όχι, τον διέκοψε το γέροντα και του λέγει, αβά, εδώ μια γυναίκα κλαίει. Ναι παιδί μου λέει, κλαίει, αλλά είναι γυναίκα, πάμε στο δρόμο μας. Ναι λέει γέροντα, είναι γυναίκα, αλλά είναι πλάσμα Θεού. Ναι παιδί μου, αλλά είναι γυναίκα. Τίποτα, ο μικρός επέμενε. Και τότε το εξέλαβε ότι δήθεν είναι μια φωνή του Θεού κι αυτή και εγύρισε πίσω. Θα κάμω, του λέει, υπακοή, θα κάμω αγάπη και πάμε να δούμε γιατί κλαίει. Εν πάση περιπτώσει την επλησίασαν τη γυναίκα και με κάποιο τρόπο που ο Θεός τους φώτισε, κοίταξαν να εκμιεύσουν γιατί κλαίει και μήπως μπορούν αυτοί σαν συνάνθρωποι να τη βοηθήσουν. σε αυτή τη δύσκολη κατάστασή της που τη φέρνει σε αυτά τα δάκρυα. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατόρθωσαν για πολλή ώρα να της βγάλουν μία λέξη, να μάθουν το γιατί κλαίει. Συνέχισε να κλαίει και να ολοφύρεται. Ήρθαν σε στιγμή να φύγουν άπραχτοι και γυρίζει αυτή και τους λέγει: πηγαίνετε, λέει, γεροντές μου, στο δρόμο σας, δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Εφόσον άνοιξε το στόμα της, επήρανε θάρρος και κοιτάζουνε να βγάλουν από μέσα, να εκμυεύσουν, όπως σας είπα, το τι συμβαίνει. Σας είπα, πηγαίνετε στο δρόμο σας, δεν μπορείτε να με βοηθήσετε. Ας ακούσουμε τι σου συμβαίνει και από εκεί και κάτω θα δούμε αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε ή όχι. Ο Θεός για να μας βγάλει εδώ στο δρόμο, μπορεί κάτι και δει μόνο ο Θεός να έχει να σε βοηθήσει, να σου στερφέψει αυτά τα δάκρυα, να στα στεγνώσει. Λοιπόν, ακούσετε, λέει, τι μου συμβαίνει. Με εγκατέλειψε ο Θεός. Παράξενο πράγμα. Μα παιδί μου, εφόσον αναπνέεις, εφόσον το στήθος σου ακόμη πάλι, πώς εγκατέλειψε ο Θεός? Αβά, 3 χρόνια έχω να δεκτώ πειρασμών. Ο Θεός με εγκατέλειψε. Πήγαινε στον δρόμο σου. Έκλαιε, διότι 3 χρόνια τα πράγματα της πηγαίνανε καλά. Δεν είχε κλάψει, δεν είχε στενοχωρηθεί, δεν είχε βρεθεί σε δύσκολη στιγμή. Όλα πηγαίνανε ρολόι, όλα πηγαίνανε ωραία. Αυτό για αυτή ήταν το εγκατάλειψης του Θεού. Πού να τα καταλάβει ο σύγχρονος άνθρωπος αυτά τα πράγματα σήμερα, και πού να πιστέψει και πού να θελήσει να μπει στο ζυγό του Χριστού και να δεχθεί των πειρασμών, να δεχτεί των σταυρών του κόσμου τούτου, που δεν ξέρω καθένας τι βγαίνει πίσω από αυτό το δάκρυ, από αυτό το πόνο, από αυτή την αναποδιά. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι βγαίνει. Μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι πίσω από τον σταυρόν υπάρχει ανάσταση, πίσω από τον τάφο υπάρχει ζωή, πίσω από τον Γολγοθά υπάρχει φως? Ποιος μπορούσε να το πιστέψει αυτό το πράγμα? Και αυτός ο διάβολος δεν μπορούσε να το καταλάβει, και γι' αυτό τον ανέβασε στο σταυρό τον Χριστό, για να τον βγάλει από τη μέση. Έβλεπε μέχρι εκεί η κακία του. Το τι θα βγαινε πίσω εκεί, η σωτηρία όλου του ανθρώπου πίνου γένους και η συντριβή της κεφαλής του, αυτό δεν το βλέπε. Με βάση προφανώς τέτοιες σκέψεις έχει γράψει τα εξής λόγια μια ψυχή ανώνυμο και λέγει: όποιος αρνείται να δεχτεί τον σταυρόν και την θλίψη που του προσφέρει ο Θεός, θα ευρεθεί κατόπιν αγκασμένος να βαστάσει πολύ μεγαλύτερο φορτίο, το οποίο θα προσθέσει η αγυπομονησία, η αγανάκτηση, η απαρηγόρητος ταραχή που θα του προσφέρει ο Θεός. Διότι πολλοί μόνοι τους δημιουργούν καταστάσεις, δεν μιλάει για αυτές. Γιατί αν εξεταστούν οι σταυροί, τα δάκρυα, οι στενοχώριες, οι θλίψεις, οι αδειξότητες που υπάρχουν στον κόσμο, εξεταστούν πραγματικά, θα βρεθεί ότι στις 100 περιπτώσεις οι 99 είναι φτιαγμένες με τα χέρια μας. Φτιάξαμε εμείς, δεν μας έδωσε ο Θεός. Βλέπεις μια γυναίκα εγκαταλελειμμένη με 2-3 παιδιά. Πού είναι ο σύζυγος? Πήρε μια άλλη και έφυγε τη Γερμανία, έφυγε την Αμερική. Άφησε πίσω, όπως αντιλαμβάνεστε, μια κατάσταση για δάκρυα. Πού τον βρήκες αυτόν? Ποιος σου τον έδωσε? Δεν απαντά. Στον έδωσε ο Θεός? Δεν στον έδωσε ο Θεός. Δεν ήταν λοιπόν ο Αδάμ ο δικός σου αυτός. Γι' αυτό ακριβώς και δεν υπήρξε συνεργασία, σύμπνοια, δεν σε καταλάβαινε και δεν τον καταλάβαινες. Έβαλες το χέρι σου μόνη σου και τον πήρες. Ούτε τον πατέρα σου άκουσες, ούτε τη μητέρα σου, ούτε κανέναν δεν άκουσες. Έκαμες το δικό σου. Και τώρα πληρώνεις αυτό που έφτιαξες. Βρίσεις κόρη, βρήκα κόρη, κόρη στα γράμματα, όχι στην πράξη, κόρη, με παιδί στην αγκαλιά και με παιδί στην κοιλιά. Άγαμος τελείως. Φρικτή κατάσταση, όταν θα ακούσετε και δείτε που μένει. Πώς έφτασε εκεί? Πού είναι, λέει, το κράτος? Τι χρειάζεται το κράτος σε αυτή την περίπτωση? Πού είναι η εκκλησία? Τι να κάνει? Να προλάβει την πορνεία και τη μοιχεία και τη διαφθορά? Σαν τι σου συμβαίνει που περιμένεις από την εκκλησία? Να έρθει η εκκλησία και ο χριστιανός να έρθει. Αλλά τι βγαίνει? Και τα παιδιά να στα πάρουμε από την κοιλιά και το παιδί από την αγκαλιά. Τι βγαίνει από εκεί κάτω? Φόσον είσαι παράνομος με το Θεό, φόσον έχεις αμαρτήσεις του Θεού το δρόμο, και τα δάκρυά σου και ο πόνος σου και η θλίψη σου και όλη αυτή η κατάσταση που νιώθεις και σε πνίγει μέχρι εδώ, δεν φτιάξεις με τα χέρια σου? Δεν ρώτησες το Θεό πουθενά? Βρήκα άλλον κατεστραμμένον, ο συνεταίρος του του τάφαγε την άλλη μέρα, πρωτοπεραινός απατεώνος. Αυτός είχε πάρει την πρίκα από τη γυναίκα του και χωρίς να ρωτήσει κανέναν κλπ, για να κάνει εύκολα χρήματα, γιατί αυτός του είπε ότι εδώ θα κερδίσει 300% για να γίνει πλούσιος αν είναι δυνατόν. Σε μια εβδομάδα του τα δίδει όλα. Αυτός είχε κάτι χρέη, εξαργυρώνει τα χρέη, πληρώνει τα χρέη και παίρνει τα υπόλοιπα και γίνεται πουλόπουλος. Στο δρόμο. Πού να βρεθεί τη γυναίκα, θα κάνει? Να αυτοκτονήσει, θα πετάξει. Μα γιατί θα πετάξει τα μυαλά σου? Δεν το καταλαβαίνω. Είναι, λέει, κακός ο Θεός. Ο Θεός? Τον ερώτησε ο Θεός καθόλου? Εγώ σου λέω, ούτε δικηγόρο, ούτε συμβουλογράφο, ούτε κανέναν. Μπροστά στο εύκολο κέρδος έσπευσες μη χάσει την ευκαιρία, μάλιστα. Έτσι φαντάζομαι. Και έτσι ήτανε. Εάν εξεταστούνε, λέγω, οι θλίψεις δικές μας, θα δούμε ότι με τα χέρια μας. Βρήκα μητέρα που έχασε κορίτσι και αγόρι. Σκληρός ο Θεός κλπ. Επέσανε στον ποινιό. Θα το έχετε διαβάσει στην εφημερίδα αυτό το πράγμα. Κυριακή πρωί. Με το φίλο της και με τη φιλενάδα του αυτός, δυο αδέρφια, αγόρι και κορίτσι, είχανε μαζί τους, ο μεν ένας τη φιλενάδα του, ο άλλος το φίλο του. Γιατί ξέρετε, η αμαρτία ταιριάζει και τα αδέρφια ακόμη να συμφωνήσουν προκειμένου να καταστραφούν. Κυριακή πρωί, γένα για τον διάβολο. Πέσανε μες στον ποινίο, πνίγανε. Ο Θεός στέει. Όσο Θεός στέει. Κάμανε φτερά αυτά, σαν τα μερμήγια. Πώς θέλει ο Θεός? Τους μίλησε ποτέ για το Θεό των παιδιών αυτών? Τους μίλησα και δεν άκουσαν. Ευθύνη τους. Αυτοί θα δώσουν λόγο. Μη βαβρου φορείς. Ο κοινού φόρεσε. Τους προλαμβάνεις μάλιστα από περισσότερες αμαρτίες. Φτωκτόνησαν μόνοι τους. Κάμαν τις τρέλες τους. Τέτοια εξετάσετε να δείτε. Πίσω από κάθε πόνο, από κάθε θλίψη, από κάθε ανάγκη. Να είδε τι γίνεται. Άνθρωποι που δεν μελέτησαν σοβαρά έκαναν επιχειρήσεις, έπεσαν έξω, έκτισαν, αγόρασαν, δεν ξέρω τι έκαναν, πάντρεψαν, εμπορεύτηκαν και δημιούργησαν καταστάσεις, δημιούργησαν σταυρούς όπως λέμε, και δεν μπορούν να τους κόσουν σήμερα. Δεν φταίει ο Θεός. 1-2% ίσως να βρεθεί ένας πειρασμός. Εργάζουμε τίμια, εργάζουμε ηθικά, εργάζουμε φυσικά, προσέχω στη διατροφή μου, δεν καταστρέφω την υγεία μου, κοιμούμε τις ανάλογες ώρες μου που χρειάζεται, δεν κάνω άλλα ζημιές και καταχρήσεις, όμως με επισκέπτεται ένας καρκίνος. Που εγώ δεν τον έφτιαξα μόνος μου, δεν μπορώ. Αυτός είναι πειρασμός. Αυτός είναι πειρασμός. Είναι σταυρός αυτός. Και μαζί με το σταυρό που θα σου δώσει ο Χριστός, εάν σου χρειάζεται, θα σου δώσει και την ανάλογο υπομονή. θα σου αναδώσει και το ανάλογο σθένος να αντεπεξέλθεις. Να μην βλασφημίσεις, όχι για τα πάθη που το Θεός. Και αν το βλασφημίσεις το Θεό, είναι σαν να φτύνεις τον ήλιο. Ή σαν να πετροβολάς τον ήλιο και θα στρούν τα λιθάρια στο κεφάλι. Μα δεν είναι τίποτα ο Θεός τον βλασφημεί, ο κόσμος, ο άμυαλος. Αλλά για το ίδιο σου το συμφέρον. Διότι μαζί, λέει, με τον πειρασμό δίδει και την έκβαση ο Θεός. Για διαβάστε την προς Κορινθίους επιστολή στην πρώτη, είδε τι λέγει εκεί. Λίγο λοιπόν και μου κάνει αίσθηση, εδώ λέγει, όποιος αρνείται να δεχτεί τον σταυρόν και την θλίψη που του προσφέρει ο Θεός, όχι που φτιάχνει μόνος του, που του προσφέρει ο Θεός, θα βρεθεί κάποτε πιο δύσκολα παρακάτω. Γιατί ο Θεός επιτρέπει καμιά φορά πειρασμό για το καλό του ανθρώπου. Παλιότερα σε μια άλλη συζήτηση που κάναμε, αν δεν απατώμε, σας είχα πει ένα περιστατικό με μια μητέρα που είχε μια κόρη μόνο, η οποία είχε ένα τάλαντο, είχε λαρύγγι καλό, και σκέφτηκε να τη στείλει στο εξωτερικό με υποτροφία στην Ιταλία. Και πράγματι τακτοποίησαν τα πάντα για να ανέβει παραπάνω, να φτάσει δηλαδή την Κάλας τότε, μέχρι τη σκάλα του Μιλάνου. Μάλιστα η μητέρα έλεγε εγωιστικώς ότι η Κάλας θα ήταν τίποτα μπροστά στην κόρη αυτή σε λίγα χρόνια. Και όταν τακτοποίησαν τα πάντα για να ταξιδεύσει με την ΤΑΕ τότε, αυτή ήταν Ολυμπιακή, είχαν συνονοηθεί να έρθει ταξί να την πάρει το πρωί, να την πάει στην εταιρεία για να πετάξει για την Ιταλία. Ευρέθη παράλυτος στο κρεβάτι. Καταλαβαίνετε το τι έγινε? Όχι γιατί αρρώστησε το κορίτσι, γιατί χανόταν η ευκαιρία. Έτσι το είχε η μητέρα. Μέχρι αυτοκτονίας η μητέρα έφτασε. Βάση περιπτώσει, αντί για την Ιταλία, ευρέθηκε στο ασκληπείο της Βούλας η κόρη. Ήτανε Σεπτέμβριος μήνας. Μητέρα πηγαίνω ερχότανε πάνω κάτω, πενθοφορούσα εκ προημίου και βλασιμούσα τον Θεόν, ο οποίος εν την κακία του έκοψε την τύχη της κόρης. Θεός όμως εν την αγάπη του έβαλε το χέρι του μπροστά να γλιτώσει και την κόρη και αυτή. Διότι η κόρη βέβαια θα καταστρέφεται, μπορεί χρήματα να έκανε, αλλά μέσα σε αυτή τη ζωή ένα μικρό παιδί, το φυσικό να καταστραφεί όπως τον τρόπο που ξέρει ο Θεός, όχι αυτά που τα έχουμε εμείς σαν τίποτα, το Θεό έχουν μεγάλη αξία. Και εκεί επήγαινε μια συντροφιά και ομιλούσε, και το κοριτσάκι άκουσε ότι υπάρχει και μια άλλη κατάσταση, ότι ο Θεός είναι αγάπη. Το Θεός αν βάλει το χέρι του ποτέ μπροστά, το βάζει από αγάπη να προλάβει μια μεγαλύτερη καταστροφή. Και όλα αυτά τα πράγματα, και άρχισε να πιστεύει. Και όταν μπήκαμε στην εποχή του Τριωδίου και οι κυρίες αυτές που ομιλούσαν εκεί προέτρεψαν όσοι θα ήθελαν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν και τα λοιπά και τα λοιπά επί την προόψη του Πάσχα, το κοριτσάκι αυτό εκεί παράλυτο, που κανένας γιατρός δεν κατόρθωσε να του βρει τι έχει. Δεν είχε καμιά ασθένεια το παιδί. Το παιδί το καθήλωσε ο Θεός να το γλιτώσει και να γλιτώσει τη μάνα. Σας λέω ένα είδος πειρασμών που ο Θεός να έχει δόξα που μας δίδει για να μας προλάβει πολλές φορές. Παρακάλεσε λοιπόν τη μητέρα να πιστέψει και αυτή. Και είμαι βεβαία, λέει, μαμά, εάν εσείς πιστέψετε στον Χριστό, εξομολογηθείτε και ζητήσετε συγγνώμη για τις βρυσές που του κάματε μέχρι σήμερα και τον ευχαριστήσετε γιατί έβαλε το χέρι του και με γλίτωσε από μέλουσα καταστροφή, να είσαι βέβαια ότι θα κάνουμε μαζί Πάσχα στο σπίτι. Δεν θα κάνω Πάσχα εδώ. Αυτά βέβαια φαινόσαν παραμύθια στη μητέρα. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί τη Μεγάλη Εβδομάδα εκκοινώνησε και η μητέρα τη Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα επήγε κάτω εκεί και μάλιστα να της αφήσει και τη λαμπάδα της Αναστάσεως, διότι το Σάββατο δεν θα κατέβαινε κάτω. Και όταν πήγε κάτω, τη βρήκε ορθία και την υπεδέχτησε την πόρτα η μικρή. και την πήρε και έφυγαν και γύρισαν την τρίτη του Πάσχα και πήραν το εξιτήριο. Αυτό το χέρι του Θεού που πρέπει ο άνθρωπος όταν του συμβαίνει κάτι που δεν το φτιάξε αυτός να λέει: Κύριε, τι θέλεις να με διδάξεις, πες μου περί τίνους πρόκειται, γιατί με πιάνεις από το πόδι, γιατί μου κόβεις τα φτερά, γιατί μου αφαιρείς την κίνηση, τη δύναμη, τη βενζίνη, τι θέλεις, περί τίνους πρόκειται, δίδαξέ με. Αλλά γυρίζουμε και τον κατηγορούμε, όσον βάζει το χέρι του αυτός εκεί που ξέρει. Τότε μνημόνευσα την ΤΑΕ αυτή από την Ορεστιάδα. Εμπήκε ένας ταγματάρχης με τη γυναίκα του και με τα δυο του κορίτσα να έρθει στην Αλεξανδρούπολη να πάρει το αεροπλάνο για την Αθήνα. Και στο δρόμο χαλάει το αυτοκίνητο, το τζιπ που τον έφερνε, και άρχισε ο ταγματάρχης και βλασιμούσε την Παναγία του στρατιώτου, ο οποίος γρήγορα κατέβηκε κάτω να αλλάξει το λάστιχο κλπ. Για να τον φέρει. Όμως το αεροπλάνο το χάσαν. Και τότε πολλαπλασιάσαν οι Παναγίες. Δεν έφταιγε ο φαντάρος. Λάστιχο τον έπιασε. Τι φταίει το παιδί. Εν τούτης, σε λίγο πληροφορούνται ότι στη Μαλακάσα έπεσε το αεροπλάνο. Και έπεσε τότε το αεροπλάνο αυτό. Τότε κατάπιε τη γλώσσα του ο ταγματάρχης. Φαίνεται από τα παιδάκια του κάποιο θα ήταν αγαθό, καθαρό. Αλλά και αυτού του ιδίου δεν ήθελε τον θάνατον του ο Θεός και του έδωσε το μάθημα αυτό και επέτρεψε να πάθει τη ζημιά εκείνη εκεί πέρα να μην είναι μέσα. Γιατί δεν έμεινε κανένας τότε. Εάν αναζητηθούν σε πολλά θέματα τα οποία εμείς τα βλέπουμε δύσκολα, μαύρα, ανάποδα κλπ. Αναζητηθούν οι αιτίες και ο λόγος που επιτράπησαν, θα θαυμάσουμε την πρόνοια του Θεού και θα του καταφυλούμε τα πόδια του για αυτά τα οποία επιτρέπει. Διότι πολλές φορές όταν δεν υπάρχει θλίψης εμείς γινόμεθα εξωστρεφείς. Οι ωραιότερες προσευχές, οι καλύτερες προσευχές, οι δυνατότερες προσευχές που φτάνουν στο θρόνο του Θεού και αντικαταπέμπουν την Θείαν Χάριν έφη μας, είναι όταν υπάρχουν θλίψεις. Όταν μας εγκαταλείψει η επιστήμη, όταν μας εγκαταλείψει η ασφάλεια, όταν μας εγκαταλείψει τα πάντα. Τότε είναι το Παναγία μου βόηθα, τότε είναι τα τάματα, τότε είναι τα αφιερώματα, τότε είναι τα κλάματα, τότε είναι οι γονατιστές και. Κανένας άνθρωπος με γαρίφαλα στα χέρια και με ανθοδέσμες επήγε στο Χριστό. Κανένας. Το Χριστό. Αυτό τον έχουμε απλώς στην άκρη ως υπηρέτη στις δύσκολες στιγμές μας. Έπειτα και αυτός, η Παναγία Μητέρα του και οι Άγιοι έξω από το σπίτι και κάνουν οι άνθρωποι τη ζωή τους. Τους έχουν για διακοσμητικά πρόσωπα. Όποιος λοιπόν λέγει δεν θελήσει να βαστάξει, θα βαστάξει πιο πίσω, πολύ άσχημα, χωρίς αγαθά αποτελέσματα. Γι' αυτό κανένας μας να μην δημιουργεί καταστάσεις για τον εαυτό του, γιατί δύσκολα μπορεί να τις υποφέρει. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό. Γι' αυτό και ακριβώς μας έχει πει στο Πατερημόν να του λέμε μη είσαι ενέγκη ημάς πειρασμών. Αν όμως είσαι ενέγκη ημάς πειρασμών, μας εισαγάγει πειρασμών για λόγον που ξέρει αυτός που συμφέρει σε μας, τότε να μην του πούμε να πάρει τον πειρασμό, να πάρει το σταυρό, αλλά να μας δώσει δύναμη να τον φέρουμε. Για να μου τον επιτρέψεις αυτόν τον σταυρόν, Κύριε, θα έχεις το λόγο σου. Κατά συνέπεια δεν θέλω να μου τον πάρεις. Δώσε μου όμως τη δύναμη να τον υποφέρω. Αλλά σας λέγω, ακούω πολλές φορές άμυαλα και ομιλούν ορισμένοι, μεγάλο σταυρό έχουν. Υπάρχει ένα σπίτι που έχει ένα παιδί απροσάρμοστο, όπως λέμε εμείς, απροσάρμοστο. Όπως αλλού υπάρχει ένας ιερέας που έχει φέρει ένα κορίτσι με κέρατα στο κεφάλι. Είναι πειρασμοί μεγάλοι, είναι σταυροί μεγάλοι στα σπίτια αυτά. Αν εξεταστούν όμως πίσω τα πράγματα, θα βρούμε ότι μόνοι τα φτιάξαν, και η μία και η άλλη περίπτωση. Το μεγάλο γεγονός αυτό του ιερέως, το οποίο έμενε μυστήριο στον κόσμο, τόλισε μια δαιμονισμένη, η οποία είπε: «Παπά, γιατί έχει τα κέρατα το παιδί στο κεφάλι? Ερώτησες ποτέ το Θεό σου γιατί να σου πει, ε? Πότε το πιάσεις, παπά, του Ευαγγελισμού, ε? Ανήμερα του Ευαγγελισμού το έπιασες αυτό. Τι ήθελε να σου βγάλει, παπά?» Και αν εξεταστούνε αυτά πίσω, θα βρεθούν πολλά πράγματα. Πρώτα, ξαδέρφια παντρεμένα, τι θα βγάλουνε? Πρώτα την επιστήμη να σου μιλήσει περί αιμομιξίας, για να δεις τι θα βγάλεις. Πλησιάστε όλα τα πλούσια που δεν θέλουν να τους φύγουν τα καράβια, τα λεφτά κλπ. Και παίρνονται μεταξύ των. Να είτε τι είναι πίσω από αυτές τις καταστάσεις στα σπίτια τους. Ποιος τα φτιάξε αυτά? Τα φτιάξε ο Θεός. Τα φτιάξε ο Θεός. Η παράβαση του νόμου του Θεού έχει όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε, λέει, σπίτι σταυρό. Έχουμε ζωηρά τα παιδιά. Για ρώτησε πότε είναι πιασμένα τα παιδιά αυτά. Ρώτησε είναι με το σταυρό πιασμένα ή μουρμουρισμένα ή βλαστημημένα τα παιδιά αυτά. Διότι πολλοί γονείς δεν τα θέλουν τα παιδιά. Και είναι με βλαστήμιες και με Παναγίες κλπ. Πιέζουν οι σύζυγοι να τα πετάξουν και τα κρατάνε με το ζόρι γυναίκες ή ήταν άπαλοι. Ποια παιδιά είναι με το σταυρό πιασμένα, με προσευχή όπως θέλει ο Θεός? Ζωηρά, λέει, τα παιδιά σήμερα. Γιατί είναι παράνομα πιασμένα τα παιδιά. Αλλά εξετάζονται αυτά. Να βρούμε γιατί οι σταυροί, γιατί υπάρχουν αυτά στο σπίτι. Γιατί όλη αυτή η κατάσταση σπίτια ποδιά? Γιατί ο σταυρός αυτός, ο δυσβάσταχτος στο σπίτι, στο άτομο, στην οικογένεια γενικά? Πολλά πράγματα θα βρούμε. Απλώς σας φύγω ορισμένα, σας δώσω μια μικρή όψη, ότι να μην ζητούμε από τον Θεό, μην κάνουμε τον παλικάρα. Εάν όμως μας επιτρέψει, ευχαρίστω να φέρουμε το σταυρό μας. Αλλά να γνωρίζουμε ότι τις δυσκολίες τις έχουμε φτιάσει μόνοι μας, οι περισσότεροι μόνοι μας. Νομίσαμε ότι μπορούμε, παρά τον νόμο του Θεού, να κάνουμε μια ζωή δικιά μας. Γιατί έφτασε σε αυτή την κατάσταση κοινωνία σήμερα? Γιατί? Διότι ζει μακριά από το Θεό. Δεν τον θέλει το Θεό. Φτιάχνει νόμους δικούς του, καταργεί του Θεού τους νόμους και φτιάχνει δικούς τους νόμους. Ακούτε τις επαγγελίες, διαβάζετε. Είδα πρόγραμμα κόμματος που λέει θα νομοποιήσει τις εκτρώσεις, τις αμβλώσεις. Δηλαδή μπαίνεις και στου Θεού τα μπέλια. Του Θεού, ε, θα σου έρθει ανάποδα το κεφάλι. Και όσοι σε ψηφίσουν προκαταβολικό να σε φτιάξουν φωνιά, θα πληρώνουν σε όλη τη ζωή. Εμείς θα φτιάχνουμε αυτά. Τα φτιάχνει ο Θεός. Θεός έχει νόμους φυσικούς και ηθικούς. Και όσοι παραβαίνουν τους φυσικούς νόμους, πάλι το χέρι στη φωτιά, θα καείς. Πιες δηλητήριο, θα πεθάνεις. Πιάσε το σύρμα, θα κεραυροβοηθείς. Έτσι ακριβώς και όσοι παραβαίνουν τους ηθικούς νόμους, θα πληρώσουν. Υπάρχει πίσω που γράφει, άγγελος και χέρι που γράφει, και θα μας συλλάβει να πληρώσουμε δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσουμε. Και συνεχίζει ο Άγιος άνθρωπος αυτός τη σκέψη του και λέγει: «Όποιος δε φέρει σταυρόν, δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον. Όποιος δε δεχτεί να φέρει σταυρόν, δεν είναι άξιος να φέρει στέφανον αύριο». Παραδείγματι, τον ανιστέψεις να σταυρός στη σάρκα. Δεν θέλει σάρκα, την ιστία. Το να εγκρατευτείς ως νέος, ως νεάνης, και να έρθεις τίμιος εις τον γάμον και να δικαιούσε το δόξα και τιμή στεφάνωσον. Να μην έρθεις άτιμος και δεν το δικαιούσε αυτό, είναι ένα σταυρός. Το να μη κλέψεις με το στόμα σου, το να μη κλέψεις με το μπήχι σου, το να μη κλέψεις με το ζύγι σου, το να μη κλέψεις με το μέτρο σου, είναι ασταυρός, να σταθείς στο νόμιμο. Εάν το παραβείς, θα έχεις τα επίχειρα. Μην περιμένεις στεφάνι. Υπανδρεύτης, καλείσαι να φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας και να φέρεις με τη βοήθεια του Θεού τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός. Ένα σου δώσει, κανένα σου δώσει, πέντε σου δώσει, δέκα σου δώσει, δύο σου δώσει, τρία σου δώσει. Είναι ο σταυρός της οικογενείας αυτός, της συζυγίας. Όταν εσύ τον πετάξεις τον σταυρόν αυτόν και αρχίσεις και τα βάζεις τα πράγματα στη λογική, παίρνεις μολύβι και χαρτί και μετράς και ζυγίζεις και γράφεις και λοιπά, τότε μην περιμένεις στέφανον. Θα φέρεις τον σταυρόν της συζυγίας, τον σταυρόν της εγκρατείας, τον σταυρόν της σοφροσύνης, τον σταυρόν της τιμιότητος, τον σταυρόν της αληθείας, για να περιμένεις στέφανον. Διαφορετικά μην περιμένεις στέφανον. Όποιος απεμπολίσει τον σταυρόν και πει «Α, μου χρειάζεται η παρθενία, δεν μου χρειάζεται η εγκράτεια, δεν μου χρειάζεται η σοφροσύνη, δεν μου χρειάζεται η νηστεία, δεν μου χρειάζεται η παιδοπία, δεν μου χρειάζεται η μειώτηση, η ηθική κλπ.», μην περιμένεις στέφανον. Θα περάσεις από το καμίνι, από τη μεγάλη αυτή εβδομάδα. Αγνωρίζεις όμως ότι θα δικαιούσε στέφανον. Εάν διαβάσετε τον βίο των Αγίων Τεσσαράκοντα, θα ειδείτε ότι όσοι μπήκανε στη λίμνη εκείνη την παγωμένη της Σεβαστίας, επήρανε στέφανον. 40 ήσαντε, 40 άγγελοι από πάνω έφερε ο καθένας τον στέφανον του καθενός. Ένας λιποτάχτησε, έφυγε. Την τελευταία στιγμή ο άγγελος το πήρε το στεφάνι προς τα εκεί. Δεν το πήρε το στεφάνι αυτός, διότι δεν ήθλησε, δεν έμεινε πιστός μέχρι το τέλος. Λιποψύχησε. Και μάλιστα λέγει η παράδοση ότι βλέποντας ο φύλαξ ο αλόπιστος το στεφάνι να αιωρείται και να μένει να μην το παίρνει κανείς, έτρεξε και μπήκε αυτός μέσα και πέθανε αυτός ο άπιστος εκεί και πήρε αυτός το στεφάνι. Κατά συνέπεια, δεν είναι τραλαλά, τραλαλά, τραλαλά, ούτε να βάλουμε το ψαράτικο βρακάκι και να βγούμε έξω να δείξουμε τις γραμμές μας, ούτε τι θα μας πει ο κόσμος, τι μας πάει και τι μας πάει μπροστά στον καθρέφτη. Αυτά δεν τα θέλει ο Θεός. Εάν δεν επρόκειτο να πεθάνουμε, ας κάναμε ό,τι νομίζουμε. Αλλά εφόσον πρόκειται να πεθάνουμε, αλίμονό μας. Θα περάσουμε μια μέρα από το λεγόμενο στη λαϊκή έκφραση «καστιγκάρι του Θεού». Και εκεί θα ζυγιστούν όλα και θα αποκαλυφθούν όλα. Θεός μακροθυμεί, δεν ξεχνάει όμως. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Συγχωρεί, αλλά δεν ευλογεί. Περιμένει του ανθρώπου την επιστροφή και την τακτοποίηση. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Και μάλιστα πολλοί, όσοι επιστρέψαμε όπως εγώ, πολύ βαρύ ποινήτης των Χριστών, λέγω μέσα μου και ανά πάσαν ώρα, Θεέ μου, πώς τόσες φορές που ήρθα να σκοτωθώ στους πολέμους, να ναυαγήσω στα θαλάσσας, να γκρεμιστώ από τον αέρα, δεν επέτρεψες? Διότι όχι απλώς στην κόλαση θα είχα πάει, αλλά σε ειδική κόλαση θα είχε φτιάξει με βάση τη ζωή την οποία είχα γρηγορότερα θα είχα πάει. Όμως η μακροθυμία του Θεού βρήκε τρόπους και λοιπά, ίσως έβλεπε ότι θα μετανοήσω για να επιστρέψω και να κάνω σήμερα ένα μικρό αγώνα, μήπως σωθώ. Αυτός είναι ο Θεός, δεν άλλαξε. Δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού ο Θεός, αλλά εμείς νομίζουμε ότι ή δεν υπάρχει ή δεν δύναται και γι' αυτό ακριβώς δεν ενεργάζεται η δικαιοσύνη του. Και δύναται και υπάρχει, αλλά μακροθυμεί. Κάποτε άλλοτε που ομιλούσα αναφορικώς με αυτά που υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και τι συμβολίζει και τι υπενθυμίζει το καθένα, είχα πει επάνω σε αυτό το εξής και το λέγω για μερικούς που ή δεν το ενθυμούνται ή για πρώτη φορά το ακούνε. Μέσα στην εκκλησία είναι όλα. Και μάλιστα μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία και τη Κρίσεω συμβολίζονται όλα. Και λέγω, στα πόδια του Τιμίου Προδρόμου υπάρχει ένα τσεκούρι. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού. Το τσεκούρι για να κόψει κάποιος πρέπει να το πάρει στο χέρι. Δεν το πήρε κανείς ακόμη. Εκεί κάθεται. Μάλιστα ο Ιωάννης τότε που είδε αυτά τα άσχημα πράγματα επί των ημερών του, είπε στους γραμματείς και φαρισαίους ότι θα έρθει πίσω άλλος που θα πάρει και θα καθαρίσει τα λόνι. Αλλά ήρθε και όχι μόνο δεν καθάρισε τα λόνι, αλλά τον καθαρίσαν και αυτόν. Δεν ήταν η εποχή ακόμη. Αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού που κάθεται εκεί. Θα έρθει όμως μια μέρα που θα το πάρει στο χέρι του και τότε θα φύγουν τα ξερά από τα χλωρά. Θα τα καθαρίσει αυτά τα πράγματα. Αυτό μάλιστα μας το υπενθυμίζει πιο πολύ με το δεσποτικό. Έχετε το δεσποτικό που είναι στο θρόνο, ο Παντοκράτορο, ο Χριστός μας, καθήμενος κλπ. Εκεί είναι η κρίση.

θα γίνει ο συμβιβασμός. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Σώσον ημάς η Θεού. Και όταν ο άνθρωπος δεχθεί, να δεχτεί τον Χριστόν, να μετανοήσει, να εξομολογηθεί, να πάει στην ωραία πύλη, να πάρει το σώμα του και το αίμα του εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον, τακτοποιείται και περνάει δια της ωραίας πύλης στη βασιλεία των ωραίων. Γι' αυτό λέγεται και ωραία πύλη. Από εκεί θα περάσουν οι ψυχές. Δεν πάνε από το καφενείο, δεν πάνε από την αγκαλιά, δεν πάνε από την κρουαζέρα, δεν πάνε από το εξωτερικό, ούτε από τη θάλασσα, ούτε από το βουνό, ούτε από τα παραπόρτια. Από εδώ θα περάσουν. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Το ένα μέρος και το άλλο του τέμπλεο αυτού υπάρχουν δύο αρχάγγελοι και στέκονται και φυλάνε τις πόρτες. Και να θελήσει ο άνθρωπος να πάει που λέει εγώ θα κάνω καλά και θα πω, θα του πει από εκεί Κύριε, στη μέση, θα έρθει από εδώ, από εκεί στη μέση. Πήγαινε να τα συζητήσεις με αυτούς τους δύο, τη νέα Εύα και τον νέο Αδάμ, που ήρθαν και αντικατέστησαν τον πρώτο Αδάμ και την πρώτη Εύα, να τα συμβιβάσεις, να σου δώσουν το εισιτήριο για τη βασιλεία των αιώνων. Διότι εάν δεν τα συμβιβάσεις τώρα, που γίνεται έλεος εδώ μπροστά στην ωραία πύλη στο Σολέα, μια μέρα θα έρθει εκεί στην κρίση και τότε δεν θα υπάρχει έλεος. Δεν υπάρχει τίποτα μέσα στην εκκλησία μας που να μην υπενθυμίζει τον άνθρωπο και να μην τον διδάσκει. Αλλά εμείς είμαστε απρόσεκτοι, είμαστε ακατήχητοι, είμαστε αδιάφοροι για τα θέματα αυτά και ο καθένας από εμάς βγάζει ένα πιστοποιητικό για τον εαυτόν του. Ξέρεις τι κάνω εγώ και ξέρεις ποιος είμαι εγώ και μακάρι να κάνεις και εσύ και να είσαι και άλλοι. Η σύζυγος δια των σύζυγων, πιστοποιητικό αφέσεως. Ο σύζυγος δια την σύζυγων, για την πεθερά, για τη γιαγιά, για. Ξέρεις τι είσαι ανταυτή. Βρε εσύ και εγώ τι είμαι, τι είναι αυτά που μου λες, τι σαν οι άλλοι. Κολλητικό είναι ο χριστιανισμός. Την ατομική υπόθεση ενός εκάστου. Τι βγαίνει από αυτό. Ο Αδάμ έκαμε τα δύο πρώτα παιδιά, τον Κάιν και τον Άβελ. Ο ένας ήταν φωνιάς και ο άλλος ήταν καλός. Τι μου λες εμένα τώρα, δεν ήταν μια κοιλιά, είσαι από μια μάνα, δεν σπουδάσανε μαζί στα χωράφια εκεί κλπ. Και τούτος ο ένας ήταν κακούργος και ο άλλος όχι. Τι μου λες τώρα, τι συγγένεια και ποιοι είναι και τι εκδίδεις πιστοποιητικά. Περνούν τα πιστοποιητικά αυτά πουθενά. Θα κάνει λάθος ο Χριστός και θα κρίνει άδικα ο Θεός τον άνθρωπο. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Ώστε απαραίτητος ο άνθρωπος πρέπει να τα χωνέψει και να φροντίσει να τα ζήσει στον κόσμο αυτόν και να δεχθεί αυτό που του επιτρέπει ο Θεός. Διαφορετικά αν θελήσει με τον τρόπο το δικό του, δεν θα πάει. Όλες οι θρησκείες οι δικές μας που φτιάχνουν στα μέτρα μας έχουν μόνο κόλαση, δεν έχουν παράδεισο. Και όλων αυτών των κυρίων που παρουσιάζονται ως θρησκείες, μα παπικοί λέγονται, μα προτεστάντε λέγονται, μα εχοβίτε λέγονται, μα μαμαθανοί λέγονται, μα βουδιστέ λέγονται, μα ζωροάστρα λέγονται, μα. Η θρησκεία τους έχει μόνο κόλαση, δεν έχει παράδεισο. Παράδεισο έχει μόνο του Ιησού, του Εσταυρωμένου, του Ναζαρινού. Αυτού η θρησκεία που είναι κενός ο τάφος και της μητέρας του κενός ο τάφος. Αυτός που ανέστη, αυτού η θρησκεία. Έχει και παράδεισο. Και αυτού η θρησκεία της βασιλείας ουκέστε τέλος. Κατά συνέπεια λοιπόν θα δεχτούμε. Αλλά θα πάμε πίσω από τον Χριστό. Γι' αυτό λέει εδώ, όποιος δεν φέρει σταυρών δεν είναι άξιος να φέρει και στέφανον. Το βραβείο είναι μετά το σταυρό. Και ωραία το είπε, αν θυμίστε, μετά του Σταυρού, την Κυριακή μετά του Σταυρού. Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν, αράτω των Σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Ομιλεί περί Σταυρού πρώτου Σταυρού. Έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Και τούτος ομιλούσε περί Σταυρού. Κάθε άνθρωπος θα φέρει Σταυρών. Θα σταυρώσει τα πάθη του και τις επιθυμίες του. Μην είναι εύκολο να λέει ναι. Να μάθει να λέει όχι. Να λέει όχι στη σάρκα του. Όχι στη μόδα. Όχι στον κόσμο, όχι στο εγώ, όχι στο συμφέρον. Όχι, όχι, όχι, όχι. Εμείς έτοιμοι. Τα χέρια επάνω, ό,τι μας ζητήσει, έτοιμοι. Τότε, πού πάμε, πού θα μας πάει. Πόσο το σώμα, η σάρκ, πρέπει να άγεται και όχι η ψυχή να φέρεται από το σώμα. Το σώμα πρέπει να μην διατάσει.

να εξυπηρετεί. Και αν μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει μια σκέψη που θα του υποδείξω, είχε να ωφεληθεί πολλά. Θα παρομοιάσει το συνεταιρισμό ψυχής και σώματος το σκύλο με τη γάτα. Δεν υπάρχει, δεν πρέπει να υπάρχει συμφιλίωση μεταξύ των δύο αυτών. Διότι ό,τι θέλει η σάρξ δεν συμφέρει στην ψυχή. Και ό,τι συμφέρει στην ψυχή δεν το θέλει η σάρξ. Η ψυχή είναι ο αναβάτης. Είναι ο σοφέρ. Είναι ο οδηγός. Μπορεί να τον πάει όπου θέλει το όχημα. Τον πάει στο βράχο. Θα ακούσουμε τώρα τι λέγει. Αυτή τι ζητάει. Είναι τρελή. Η σάρξ είναι τρελή. Αυτά που ζητάει. Με συμφέρον για την ψυχή. Και αν θα λάβει ακόμη υπόψη του άνθρωπος ότι η ψυχή μόνη και χωρίς το σώμα μπορεί να σταθεί. Μπορεί να ζήσει. Το σώμα χωρίς την ψυχή δεν μπορεί να ζήσει. Όταν χωριστεί η ψυχή, το σώμα αρχίζει στα εξών συνετέθη να βρωμάει και έτοιμοι να το θάψουμε, να το ενταφιάσουμε. Για σκέψου λοιπόν, πού παρασύρεσαι, ποιος είναι αυτός που παρασύρει και γιατί να χάσεις την αιωνιότητα για την προσωρινότητα, για δυο ξυλοκέρατα. Γιατί ξυλοκέρατα είναι οι ειδονές. Οι ειδονές του κόσμου τούτου είναι ξυλοκέρατα. Στην παραβολή του ασώτου ιού, που άσωτη είναι ο καθένας από μας, έχει παρομοιάσει τις ειδονές του νεαρού εκείνου που έκανε τη ζωή του ως ξυλοκέρατα. Τα ξυλοκέρατα έχουν μια ιδιότητα. Πρώτον, δεν είναι για τα στομάχια του ανθρώπου. Είναι για τους χείρους, λόγω της ακρασίας που έχουν οι χείροι, σαρκολάθρας κλπ. Τον άνθρωπο δεν τον γεμίζουν. Ποιαδήποτε ειδονή, ποιαδήποτε. Έχει μία μικρά ιδίτητα, έπειτα όμως μετά φτύνεις επάνω σε αυτή την ιδίτητα. Σε αυτή την ειδονή πτύνεις επάνω. Έτσι και το ξυλοκέρατο. Όταν το δαγκώσεις, το μασίσεις, σου παρουσιάζει κάποια νοστιμάδα, μία ιδίτητα. Όμως έπειτα το φτύνεις, γιατί δεν είναι για το στομάχι σου. Έτσι είναι και οι αμαρτίες, όλες οι αμαρτίες. Και εν τούτης ο άνθρωπος χειρότερα από αυτά που λέει ο Χριστός μας με τα ξυλοκέρατα κοιτάζει να ικανοποιήσει τη ζωή του σήμερα. Γιατί ζητάει να γεμίσει με ξυλοκέρατα ο άνθρωπος σήμερα? Γιατί ζει μακριά από τον Χριστό. Ο Χριστός του γεμίζει τα όλα. Βρίσκει προορισμό ο άνθρωπος όταν ακολουθήσει τον Χριστό. Πληροφορείται πού θα ήρθε, γιατί ήρθε και πού υπάγει. Γεμίζει μέσα του. Δεν είναι κενό σε τίποτα. Αυτοί που τρέχουν δήθεν να πιάσουν πεταλούδες και τους θαυμάζουμε εμείς, που όλοι πάνε στο τρολοκομείο, άλλοι αυτοκτονούνε, άλλοι δεν έχουν ύπνο, έχουν γεμίσει τα τρελάτικα. Υπήρξαν ποτέ στον κόσμο τόσα τρελάτικα όσα υπάρχουν σήμερα με τέτοιο πολιτισμό και με τόσο φτάσιμο του ανθρώπου, φτασμένος λέει άνθρωπος. Σας ερωτώ, είστε άνθρωποι μορφωμένοι, ζείτε μέσα σε κόσμο, μέσα σε γνώση. Υπήρξαν στον κόσμο τόσα τρελοκομεία όσα υπάρχουν σήμερα ή και στην Ελλάδα μας ακόμη. Το εξωτερικό, το κάθε σπίτι έχει και τον ψυχίατρό του. Υπήρχαν ψυχίατροι πρώτα. Γέμισαν τα πάντα. Ανεβάτε πάνω, είτε πόσα τρελάτικα υπάρχουν. Γιατί? Μακριά από τον Χριστό. Το ανώτερο κοινωνικό έτσι επίπεδο, όπως τα λένε, και είναι της Σουηδίας. Ξέρετε πόσες αυτοκτονίες νεαρών έχουμε και από τα δύο φύλλα, χιλιάδες των χρόνων. Γιατί, τι τους λείπει? Σκοθήκα το πρωί και δεν έχουν να φάνε. Ο Χριστός τους λείπει. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το καταλάβει, να δεχθεί ότι εδώ στον κόσμο που ήρθε δεν ήρθε για να μείνει, ήρθε για να φύγει.
και φεύγει για να μείνει. Ήρθε για να πεθάνει εδώ και πεθαίνει για να ζήσει. Της βασιλείας αυτής έστε τέλος, της βασιλείας εκείνης ούτε έστε τέλος. Δεν το καταλαβαίνει ο άνθρωπος και δεν βλέπει την αδυναμία του που τα βάζει με τον Θεό. Ένα σεισμό έκανε και τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα έγινανε γύφτη. Σε κλάσμα δευτερολέπτου βρεθήκανε στη σκηνή, βρωμήσανε εκεί πέρα. Δεν το σκέφτεται το άνθρωπο να πει τι είμαι, γιατί δεν θέλω επιτέλους να το καταλάβω, να το νιώσω. Αλλά αναζητούμε, όπως ξέρετε τώρα, βρήκα καινούρια μόδα, θα ξέρουμε τώρα, λέει, πώς θα γίνεται ο σεισμός. Γιατί θα γίνεται, θα βγαίνεις έξω εκ προημίου. Το Θεό να μην τα βάλεις. Ποτάξου και μείνε μέσα, δεν σου κάνει τίποτα ο σεισμός. Γιατί έχει την δύναμη ο Θεός να σου δείξει τη δύναμή του, όπως την έδειξε και τώρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν θέλω να το καταλάβουμε εμείς. Τέλος πάντων. Ο ίδιος άνθρωπος αυτός έχει και μια τρίτη γνώμη επάνω στο θέμα των θλίψεων και του σταυρού του ανθρώπου, κάπως πιο πλατιτέρα, και λέγει: είναι βαρύς αλλά ωραίος ο κλήρος του ανθρώπου. Έχει δυσκολίες κλπ, αλλά έχει περιεχόμενο. Έχει περιεχόμενο, είναι ωραίος. Πλησιάστε μια κοπέλα η οποία είναι αραβωνιασμένη και ο μνηστήρας της είναι στο εξωτερικό. Είναι βεβαία ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα πετάξει κοντά του για να κάνει μια ζωή των ονείρων της. Πηγαίνετε να τη δείτε πώς εργάζεται, με τι ευχαρίστηση εργάζεται και αν μάλιστα πρόκειται να κάνει τα εισιτήριά της με τα χρήματα αυτά για να ταξιδεύσει εκεί. Ίσως να κάνει και υπερορίες και δύσκολη εργασία, αλλά την κάνει με ψυχή, με χαρά, τραγουδώντας τολμώ να πω. Γιατί την ενθουσιάζει το ταξίδι. Αντλεί δύναμη από τη σκέψη ότι θα πετάξει. Και εκεί που θα πετάξει τα πράγματα θα αλλάξουν. Θα ζήσει κοντά στον αγαπημένο της, κοντά στον άνθρωπο των ονείρων της. Θα ζήσει μια άλλη ζωή. Όμορφα και ωραία αυτά. Και λαμβάνουν χώραν. Εδώ στον ψεύτικο κόσμο υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ο άνθρωπος πώς θα πρέπει να σκέπτεται ότι αφήνοντας τον κόσμο τούτον θα πετάξει σε έναν κόσμο που δεν υπάρχουν δάκρυα, που δεν υπάρχει πόνος, που και στη θλίψη ου στεναγμός. Γιατί τόσο άμυαλα πολιτεύεται? Γιατί? Άρα δεν τον θέλει τον Θεό, δεν τον πιστεύει τον Θεό και ακόμη δεν πιστεύει και όλα εκείνα τα οποία επαγγέλλεται αυτός ο Θεός, ότι υπάρχουν πράγματα και πέραν του τα. Στέκεται με τη λογική του απλώς και ακούει ορισμένους αθέους επιστήμονας μορφωμένους, οι οποίοι έζησαν το Θεό και ανέβασαν τον άνθρωπο, έζησαν τον δημιουργό και θεοποίησαν τον εφευρέτη. Ξέρετε, με βάση τις εφευρέσεις που έχουν γίνει σήμερα ανά τον κόσμο, που πράγματι ηλικιά ο νους του ανθρώπου, με βάση αυτό έζησαν τον Θεό. Ο Θεός είναι ο άνθρωπος σήμερα. Μα ο άνθρωπος είναι δημιουργός ή εφευρέτης? Αυτό είναι το θέμα. Πες μου, τι έγινε με αυτό που ευρήκε σήμερα ο άνθρωπος? Βρήκε νόμους που κάνουν θαύματα εν σχέση με τη γρηγορότερη ζωή, έτσι δεν είναι? Ευρήκε, δεν δημιούργησε. Άρα υπάρχει κάποιος πίσω. Άλλοι, για να απορρίψουν τον Θεό, θεοποιούν την φύση. Μα η φύση είναι άλογος.
κάνει η φύση, δημιουργεί, είναι δημιουργός η φύση. Η φύση πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Εγώ είδα το γαϊδούρι βγάνει γαϊδουράκι, ο σκύλος βγάζει σκυλάκι, ο γάτος γατάκι, ο άνθρωπος ανθρωπάκι. Έτσι δεν είναι? Το ψάρι ψαράκι, το πουλί πουλάκι. Πολλαπλασιάζει, δεν δημιουργεί. Κατά συνέπεια, ούτε η φύση είναι δημιουργός, ούτε ο άνθρωπος είναι δημιουργός. Η μεν φύση πολλαπλασιάζει, ο δε άνθρωπος εφευρέθηκε. Υπάρχει δημιουργός πίσω, κάπως που τα φτιάξε, κάποιος που τα βάλε και τα βρήκες εσύ και εγώ σήμερα. Αλλά ο άνθρωπος εγωιστήσων σβήνει τον Θεό και θεοποιεί τον εαυτόν του. Αυτός είναι. Μιλούσα με έναν χειρούργο νεαρών, εγωιστή. Χειρούργα μου λέει, έκοψα, έφτιαξα. Κάντο σταυρό στο Θεό του λέγω, τώρα που είσαι νέος ακόμη, τι σου πεθάνει καθένα στα χέρια. Για το χάσει το δίπλωμα του λέω και τον υστέρι θα το πετάξεις. Αντρέπεσαι του λέω, μου λες εμένα έκοψες. Και ποιος του λέω τον μπάλωσε εκείνο που έκοψε εσύ? Ποιος τον μπάλωσε, ποιος το δημιούργησε, ποιος έστειλε εκεί πέρα τα συστατικά, το αίμα κλπ. Και το υπούλωσε εκείνο που πέταξε εσύ, ποιο? Δεν το βλέπεις το Θεό δημιουργό εκεί επάνω στον υστέρι σου? Σε επενάσε ο μεγαλύτερος θεολόγος του κόσμου, που βλέπεις εκεί το Θεό επάνω μπροστά σου, που αν αναστείλει τους νόμους που έχει βάλει, θα σε βγάλει ψεύτη και θα χαθείς εκ προημίου νεότατος. Εκεί μου λέει θα το πάμε. Αν πού θα το πάμε? Πού θα το πάμε? Τα πάντα ομιλούν για το Θεό. Εν πάση περιπτώσει, είναι βαρύς λέει, αλλά ωραίος κλήρος του ανθρώπου, διότι από του Γολγοθά θα βαδίσει προς την Ανάσταση. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που σας είπα στην αρχή. Από του πόνου εις την μακαριότητα. Καθήκον του ανθρώπου είναι να μη καμφθεί και να μη συντριβεί. Για τον Σατανάς πάει και τον φοβερίζει, που είναι ο Θεός σου. Αν ήταν Θεός θα σ' αφήνει να πονάς, θα σ' αφήνει τούτο, τ' άλλο. Θα σου δίνει, ξέρω εγώ, χρυσά άλογα και μαύρους καβαλάριδες. Πολλά λέει ο Σατανάς. Καθήκον του ανθρώπου είναι λέει να μη καμφθεί και να μη συντριβεί, αλλά με ακλόνητον την πίστην και την νίκην του αγαθού, εμψυχωμένος από το υπέροχο παράδειγμα του Χριστού και ποτισμένος από τα εδάγματά του, οφείλει να υπερπηδήσει την κρίση και να βαδίσει εις την νίκην, αγκαλιάζοντας σφιχτά τον Αναστάντα Χριστόν. Διότι μαζί με το Χριστό τα μπορεί όλα ο άνθρωπος. Ο Χριστός είναι μετασχηματιστής. Πού μετασχηματίζεις τον καθέναν την χάριν και του τροποποιεί ακόμη του καθενός τον πόνο, τη θλίψη, τη δυσκολία, τον διασκεδάζει, τον μαλακώνει. Διότι όταν γυρίσεις και δεις των εσταυρωμένων, θα πεις εγώ υποφέρω, σταυρώνουμε, είμαι άρρωστος, φθήνω, δεν ξέρω τι, για τις αμαρτίες μου. Εσύ όμως υπέφερες τόσα και σταυρώθησες στο τέλος χωρίς να, και δεν ευγόγησες, αλλά βρήκες μάλιστα και ευκαιρία να πεις στο Θεό Πατέρα, άφεσαι αυτής που γαρίδασαι τι ποιούσι. Εγώ δικαιολογημένα υποφέρω. Εσύ αγωνίσως έφερες το σταυρό σου. Γιατί ξέρετε, η δόξα του Χριστού δεν είναι στην Ανάσταση, είναι στο σταυρό. Και είναι το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό ωραιότατα γράφει ο Ιωάννης ότι ούκην λέει πνεύμα Άγιον, δεν υπήρχε ακόμη πνεύμα Άγιον, ότι ο Χριστός ούπο εδοξάστη. Ακόμη δεν σταυρώθηκε, δεν ανέβηκε στο θρόνο του. Διότι από το σταυρό ξεκινάει το μεγαλείο του Χριστού. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, για να το κλείσω αυτό το θέμα, θα πρέπει να το καταλάβει. Πρώτον, να μην φροντίζει να φτιάχνει μόνος του εδιαπροσεξία τους σταυρούς. Γιατί είναι δύσκολα έπειτα να τα βγάλει πέρα, δυσανασχετεί, μουρμουρίζει, αγανακτεί
να μην πω βλασφημία ακόμη των Θεών. Και υποφέρει άδικα. Αν πάλι ο Θεός του επιτρέψει, για λόγους που η πρόνοια η δικιά του ξέρει, και του αφαιρέσει ορισμένα πράγματα, του αφαιρέσει χρήματα, του αφαιρέσει πρόσωπα, του αφαιρέσει δουλειά κλπ, που υπήρχε εκδοχή, μάλλον ζημιά να γίνει και όχι ωφέλεια, να του πεις ευχαριστώ πάρα πολύ, εσύ κάτι περισσότερο ξέρεις από μένα παρά εγώ. Και εάν πάλι ο Θεός επιτρέψει πειρασμόν, θα πρέπει να λέμε εκείνο που είπα γρηγορότερα: Κύριε, εφόσον βλέπεις ότι μου είναι συμφέρον ο πειρασμός αυτός, το βάσανο, η θλίψη, η ανέχεια, ο πόνος, η ασθένεια, το πένθος κλπ, δώσε μου τουλάχιστον τη δύναμη στις πλάτες μου να τον βαστίξω αυτόν τον σταυρόν. Μου έκαναν αίσθηση που τα διάβασα αυτά τα πράγματα και νόμιζα ότι μπορώ να τα μεταφέρω και σε εσάς. Μπορεί και εσείς να ωφεληθείτε, διότι δεν υπάρχει σχεδόν άνθρωπος που δεν έχει πρόβλημα, για να μην πω που δεν έχει σταυρό. Εύχομαι στον εσταυρωμένο με τις πρεσβείες της Παναγίας Μητέρας του, που ρομφαία πέρασε την καρδιά κάτω από το σταυρό, να μας βοηθήσει και μας να ωφεληθούμε εξ αυτών. Αμήν.

προλαβούσε τον όρθρον επέρι Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκον εκ του αγγέλου, τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα με τα νεκρόν τι ζητείτε ως άνθρωπο, βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος θάνατός σας των θάνατων, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος.

Τον προηλίου ήλιον δίναντα ποτέ εν τάφο, προέφτασαν προς όρθρον εξητούσε ως ημέραν μυροφόρη κόρε και προς αλλήλα σεβόν. Ο φίλε δεύτε της αρώμας συνυπαλείψω με σώμα ζωηφόρων και τεθαμένων, σάρκαν ιστώσαν τον παραπεσόντα Αδάμ κείμενον εν το μνήματι. Άγω με σπεύσομεν ως περιμάγει και προσκυνήσομεν και προσκομίσομεν τα μοίρα ως δώρα, το μία σπαργάνης αλλε συνδόν εν ηλυμένο, και κλάψομεν και κράξομεν, ο δέσποτα εξεγέρθητη,

Τη Αγία και Μεγάλη Κυριακή του Πάσχα, αυτήν την ζωηφόρον Ανάστασην εορτάζομεν, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Χριστός κατελθόν προς πάλιν άδου μόνος, λαβών αν ήρθε πολλά της νίκης κύλα. Αυτό η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, το Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σιγαρι Θεός ημών, εκτός Σου άλλου νουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρ υπομείνας δι ημάς, θανάτο θάνατον όλεσε. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου,

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που συναντιόμαστε και που έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε για πράγματα που όλους μας ενδιαφέρουν και κατά βάση τον χριστιανό τον ενδιαφέρει η σχέση του με το Θεό. Και αυτή τη σχέση θα πρέπει να την καλλιεργούμε σε καθημερινό επίπεδο και κάθε στιγμή, θα έλεγα. Γιατί είναι το βασικό για το οποίο ήρθαμε και στον κόσμο. Δεν ξέρω πώς μπερδεύεται ο καθένας μας, οι δουλειές, τα διάφορα, ο τρόπος που μας έχουν βάλει να τρέχουμε και ξεχνάμε το βασικό, ότι έργο μας είναι το πλάσμα, το δημιούργημα, ότι πρέπει να βρει το δημιουργό του. Και μάλιστα όχι μόνο να τον βρει, αλλά να ενωθεί και μαζί του. Αυτό είναι το έργο του χριστιανού. Θα σας πω κάτι που μου αρέσει. Θυμάστε την Ευαγγελική περικοπή που λέει για τον σπόρο, ότι βγήκε ένας ο Γεωργός και έσπηρε στο χωράφι του. Και αυτή η παραβολή, είναι παραβολή αυτή μέσα στο Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός ότι αυτός ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εκφέρεται από τον ιερέα, τον ιεροκήρυκα, τον θεολόγο, αλλά και κάθε πιστό άνθρωπο, είναι ο λόγος του σαν σπόρος που πέφτει σε διάφορα μέρη. Ο πρώτος, λέει, σπόρος έπεσε πάνω στην πέτρα. Μην περιμένετε κάτι από αυτό, είναι πέτρα, δεν θα καρπίσει, δεν θα καρποφορήσει αυτό, είναι δύσκολο, έως αδύνατο. Ο άλλος σπόρος έπεσε στη γη, αλλά μαζί, λέει, αναπτύχθηκαν και αγκάθια και μαζί με το σπόρο αναπτύχθηκε ο σπόρος και έπνιξαν τα αγκάθια το σπόρο. Αυτό το μικρό το δεντράκι που ξεκίνησε να δημιουργείται το έπνιξαν τα αγκάθια. Και ο άλλος, βέβαια, σπόρος έπεσε στη γη την αγαθή, λέει το κείμενο, και έφερε καρπό και μεγάλωσε το δέντρο, θα λέγαμε, και έκανε και καρπούς και χάρηκαν και οι άνθρωποι από τους καρπούς αυτούς. Η πρώτη κατηγορία της πέτρας είναι οι άνθρωποι που είναι σαν πέτρα. Είναι σαν πέτρα. Δεν ακούει. Δεν ακούει και μάλιστα εκ πεπιθήσεως είναι, δηλώνει, άθεος. Δηλαδή δεν θέλω να έχω σχέση με τον Θεό. Εκεί δεν μπορεί να παραβιάσει ο Θεός την ελευθερία του ανθρώπου, εννοείται. Έτσι. Η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων είναι αυτή που έπεσε, λέει, στη γη, αλλά αναπτύχθηκαν και τα αγκάθια. Είναι αυτός που είχε καλή καρδιά, είχε δηλαδή καλή διάθεση, αλλά άφησε τα αγκάθια και τον πνίξαν. Αυτά τα αγκάθια ποια είναι? Είναι τα πάθη του ανθρώπου, όλα αυτά που έχουμε μέσα μας, τα άσχημα, που πνίγουν ουσιαστικά το σπόρο αυτό, ναι. Και κάτι άλλο όμως είναι αυτά τα αγκάθια. Είναι αυτό που έχω πει και άλλη φορά, είναι ο τρόπος ζωής μας.
1: Οι μέριμνες,
0: οι οποίες σηκώνεσαι το πρωί, τρέχεις παντού, να προλάβεις τις δουλειές, έφτασε το βράδυ και δεν έχεις σκεφτεί ούτε μία στιγμή το Θεό. Ούτε μία στιγμή. Δεν σήκωσες δηλαδή το κεφάλι επάνω. Άνθρωπος σημαίνει άνω θρόσκο, κοιτάω ψηλά. Ούτε μία στιγμή, ούτε ένα λεπτό δεν βρήκες. Να κοιτάξεις απάνω, όλο κάτω, όλο για αυτές τις μέριμνες. Αυτό σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, βέβαια. Και ότι δεν τη φτιάχνεις την ψυχή. Δεν υπάρχει καλλιέργεια της ψυχής. Αυτό που κάνετε εσείς εδώ και γίνονται και σε πολλές ενορίες άλλες και σε Μητροπόλεις, είναι να μιλάμε για την πίστη μας και να καλλιεργούμε αυτή τη διάθεση να πλησιάσουμε το Θεό. Αυτό είναι το έργο το δικό μας. Το έργο το δικό μας δηλαδή ποιο είναι? Να βλέπουμε μια μικρή σπίθα που υπάρχει σε όλες τις καρδιές των ανθρώπων και αυτή η σπίθα μέσα από το φύσιμα το δικό μας να γίνει πυρκαγιά. Δηλαδή κάθε στιγμή και κάθε μέρα και με κάθε τρόπο να αυξάνει αυτή η πίστη. Να αυξάνει αυτή η πίστη. Συζήτησα με κάποιον άνθρωπο και μου λέει, βλέπω το γιο μου λέει, ενώ πήγαινε εκκλησία, τώρα πάει πολύ και αρχίζω και ανησυχώ. Τώρα αρχίζω και ανησυχώ, μου λέει, τον βλέπω πολύ να πηγαίνει εκκλησία. Λέω, γιατί δεν χαίρεστε? Είναι καλό αυτό που κάνει. Ξέρω, μου λέει, πολύ πηγαίνει. Καταλαβαίνετε τώρα πώς τα έχει τοποθετημένο ο άνθρωπος τα πράγματα. Εντάξει, δεν είπαμε τίποτα, μια Κυριακή να πάμε και μια εκκλησία. Δεν είμαστε άθεοι, λέει. Να πάμε. Αλλά μη μας λες τώρα. Δηλαδή τώρα μας λέει θα πάει και σε μια αγρυπνία, λέει. Δηλαδή νύχτα, τι κάνουν νύχτα στην εκκλησία. Κάνουν και νύχτα λειτουργίες, λέει. Τώρα μου ζητάει να πάει και κάνουν μια συνάντηση εκεί με νέους και τους μιλάει ένας ιερέας. Αυτά δεν μου αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα. Ενώ θα ήταν πιο φυσιολογικό να τον δει να πηγαίνει, ας πούμε, σε ένα, να ξενυχτήσει, ας πούμε, σε ένα, με τους φίλους του. Θα ήταν καλύτερο αυτό. Γι' αυτό σας λέω, υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είμαστε χριστιανοί της ουσίας. Είμαστε χριστιανοί πολλές φορές των αρχών. Τι θέλω να πω με αυτό τώρα. Είμαστε χριστιανοί των αρχών, λένε κάποιοι. Εμείς έχουμε αρχές στην οικογένειά μας. Κυριακή έχει εκκλησία. Την Κυριακή τρώμε μαζί όλη το μεσημέρι. Δηλαδή το βάζει σαν είναι κάτι σαν έθιμο. Εμείς το Πάσχα κοινωνάμε. Της Παναγίας κάνουμε φιέλαιο. Αλλά όλα αυτά, αν τα στύψεις, δεν βγάζει τίποτα. Βγάζει μόνο καθοσπρεπισμό. Πρέπει να κάνω κάτι. Και πολλές φορές βγάζει και κάτι άλλο. Βγάζει και φόβο. Τα κάνουμε γιατί πρέπει να τα κάνουμε. Και λέει αυτός που σας έλεγα πριν στο παράδειγμα. Βέβαια, κάνω και το σταυρό μου για αυτό που λέω τώρα. Παναγία να μην με ακούσει για αυτό που λέω. Μου λέει για το προηγούμενο παράδειγμα, για το παιδί που σας έλεγα. Δηλαδή μέσα του το βλέπει και φοβικά. Ότι ξέρω και αυτό που λέω, ότι δεν ξέρω κι αν είναι σωστό. Μήπως μας βρει και τίποτα. Όχι, Παναγία μου, κάνει το σταυρό του. Όλο αυτό όμως το κλίμα δεν είναι για ένα και για δύο ανθρώπους. Είναι για πολλούς ανθρώπους. Έχουν πολύ μια τέτοια προσέγγιση. Λοιπόν, όχι έτσι. Όχι έτσι. Δεν είναι θέμα αρχών και παραδόσεων. Είναι θέμα, αν οι παραδόσεις έχουν ουσία, πολύ καλά. Πολύ καλά είναι να υπάρχουν και να τις διατηρούμε και να τις καλλιεργούμε. Αλλά όταν, ας πούμε, κάποιος λέει είναι άθεος, αλλά την Κυριακή του Πάσχα οπωσδήποτε θα σου λύσουμε, μου λέει. Μα γιατί χαίρεσαι? Γιατί εμείς χαιρόμαστε επειδή ο Χριστός μας αναστήθηκε. Και αυτό το πράγμα μας... μας δίνει μεγάλη χαρά. Τόση χαρά που θέλουμε να φάμε όλοι μαζί, να πιούμε όλοι μαζί, να χορέψουμε όλοι μαζί. Εσύ.
1: Είστε ονομαστικοί του Σαρτήρη που δεν έχουν χρόνια πολλά. Ναι.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή, ποτέ κανένας δεν έχει σκεφτεί και να πει ότι γιορτάζει ο Άγιος μου. Πώς θα προετοιμαστώ για αυτή την εορτή? Αφού γιορτάζω, θα νηστέψω μερικές μέρες. Θα ετοιμαστώ με το πνευματικό, με την εξομολόγηση και θα κοινωνήσω εκείνη την ημέρα. Θα κοινωνήσω. Και τώρα τα γενέθλια νικάνε τη γιορτή. Σαν τα γενέθλια τώρα να τα κάνετε όλοι σας, για τα παιδιά σας, για τους φίλους σας, για τα αυτά, πιο έντονα ακόμα και από τη γιορτή. Ή ας πούμε, το παιδί που έχει το όνομα Γεώργιος, ξέρει το βίο του Αγίου Γεωργίου. Έχει μια εικόνα του Αγίου του μέσα στο δωμάτιό του, την οποία θα προσκυνήσει και μετά θα πάει να κοιμηθεί. Όλα αυτά είναι ένα κλίμα. Είναι ένα κλίμα που δημιουργεί στο παιδί. Ενώ, ας πούμε, με τα γενέθλια που λέμε, του δημιουργεί ένα άλλο κλίμα. Ότι εσύ είσαι και κανένας δεν είναι. Και ήδη από αυτή την ηλικία φορτώνει το παιδί με πάρα πολύ εγωισμό. Καταλάβατε? Το μεγάλο γεγονός δεν είναι ότι γεννήθηκες. Το μεγάλο γεγονός είναι ότι βαπτίστηκες. Και αν ρωτήσεις τα παιδιά πότε βαπτίστηκαν, δεν ξέρουν. Το μεγάλο γεγονός όμως είναι αυτό, ότι ήσουν εκτός της εκκλησίας και με το βάπτισμα μπαίνεις σε μια καινούργια οικογένεια. Μια οικογένεια σε έφερε στον κόσμο και με το βάπτισμά σου μπαίνεις σε μια ευρύτερη οικογένεια που λέγεται εκκλησία. Όλα αυτά επειδή μερικοί μου λένε ναι, αλλά κάνουν όλα τα παιδάκια γενέθλια και εμείς δεν κάνουμε γενέθλια και το παιδί στεναχωριέται. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιες φορές πρέπει να πας κόντρα και στο ρεύμα. Και λέει, δώστε μας μία λύση. Βαπτίστε το την ημέρα που γεννήθηκε. Έτσι ώστε εκείνη την ημέρα, τέλος πάντων, θα είναι μια χαρμόσυνη ημέρα για δύο λόγους. Δεν είναι μια καλή λύση αυτή. Είναι μια λύση. Αλλά το ζήτημα είναι να ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα γεγονότα στη ζωή μας. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια εισαγωγή. Και τώρα θέλω σιγά σιγά να προχωρήσουμε στη σειρά των συναντήσεων, του θέματος των συναντήσεών μας, η οποία είναι η Θεία Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία, όπως τη λέμε, και στην πορεία των συναντήσεών μας έχουμε φτάσει στο πιστεύω, στην ομολογία της πίστεως. Και είπαμε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι γρήγορα αυτό, το πιστεύω, γιατί είναι πιστεύω μας και πρέπει να μιλάμε, να αναπτύξουμε μερικά πράγματα για το πιστεύω, γιατί αν ξέρει κάποιος το πιστεύω, και μόνο το πιστεύω να ξέρει, ξέρει πάρα πολλά για την πίστη. Σας είχα πει και άλλη φορά και για τον εαυτό του πρέπει να τα ξέρει, αλλά και σε μία αντιπαράθεση με έναν αιρετικό που θα χτυπήσει την πόρτα. Έρχεται εκεί πέρα ο ψευδομάρτυρας του Ιωχωβά, σου χτυπάει την πόρτα, λέει «Χαίρετε, χαίρετε, έχω φέρει το περιοδικό». Εσείς λέτε «Ευχαριστούμε που δεν θα πηγαίνετε, δεν θέλουμε κάτι». Καλή αντιμετώπιση, αλλά όχι καλύτερη. Ποια είναι η καλύτερη? Μα σε καλεί σε διάλογο. Γιατί δεν τον κάνεις? Σε καλεί σε διάλογο. Γιατί δεν έχω τα εφόδια να τον κάνω το διάλογο. Δεν έχω τα εφόδια να το αντιμετωπίσω. Αν ήξερα όμως την πίστη μου, θα του έλεγα για καθίστε εδώ. Ναι, πείτε μου τι θέλετε να μου πείτε. Ο Χριστός, λέει εκείνος, ο Χριστός ήταν άνθρωπος, δεν ήταν Θεός. Πώς δεν ήταν Θεός? Ανοίξουμε την Αγία Γραφή. Δεν την πιστεύετε την Αγία Γραφή? Την πιστεύουμε. Ανοίχτε τη. Και θα πείτε εσείς, ανοίχτε το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο σε αυτό το χωρίο. Και θα πει εκείνος, όχ, αυτός ξέρει. Να είστε σίγουροι ότι θα φύγει. Αλλά θα φύγει και ξέρετε καμιά φορά, μπορεί να φύγει και ωφελημένος. Μπορεί να είναι πορωμένοι σε αυτό που κάνουν. Αλλά μπορεί και ένας διάλογος να τον φέρει σε μια κατάσταση σκέψης μετά όταν θα φύγει. Δηλαδή να κάνετε και αυτό το ωραίο έργο. Μπορείτε να το κάνετε? Εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό? Και πρέπει να το ομολογήσουμε το όχι. Γιατί αν ομολογήσω ότι δεν μπορώ, θα μπει σε μια διαδικασία κάποια στιγμή, στα 20, στα 30, στα 40, στα 50, κάποια στιγμή θα μπει στη διαδικασία να πεις θα γνωρίσω την πίστη μου. Πόσοι άνθρωποι δεν έχουν διαβάσει μία φορά την Αγία Γραφή? Μία φορά. Ούτε μία. Και λες μετά είσαι χριστιανός. Πώς είσαι χριστιανός? Σε τι? Αν δεν έχεις διαβάσει το βασικό κείμενο. Το βασικό κείμενο που δεν θέλει μία φορά. Θέλει πολλές φορές και να εντρυφήσεις σε χωρία. Να στέκεσαι, να έχεις απορίες. Και μετά με την απορία που έχεις να πας στον ιερέα της ενορίας σου και να του πεις «Πάτερ, πώς εξηγείται αυτό εδώ το χωρίο?» Και θα βάλεις μετά και τον ιερέα της ενορίας σου να ψάξει για να σου απαντήσει. Ξέρετε τι ωραία διαδικασία είναι όλη αυτή? Εγώ δεν το έχω ακούσει ποτέ. Όχι, μην πω ποτέ. 2-3 φορές να έχει έρθει ένας άνθρωπος για να ρωτήσει κάτι σχετικά με την ερμηνεία κάποιου χωρίου. 2-3 φορές λέω τώρα. Οι περισσότεροι μόνο για να κλείσουν μνημόσυνα και τα λοιπά. Και αυτά θα τα κάνουμε. Εννοείται. Αλλά να ρωτάμε για αυτά πότε θα τα μάθουμε. Αυτό λοιπόν η συνάντησή μας εδώ έχει αυτό το σκοπό. Στο ότι θέλουμε και να μαθαίνουμε και να δημιουργούνται απορίες και όσο μπορούμε να τις λύνουμε. Όσο μπορούμε να τις λύνουμε. Έχουμε φτάσει στο πιστεύω εκεί που λέει, στο τρίτο άρθρο που λέει «Τον διημάσους ανθρώπους», για τον Χριστό λέμε τώρα, για το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, «και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα». μιλάει για όλο το σωτηριολογικό έργο του Χριστού. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο όχι με άλλον τρόπο, αλλά μέσα από άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν η Παναγία. Και μέσα από αυτόν τον άνθρωπο που διάλεξε, έφερε τη σωτηρία για όλο το ανθρώπινο γένος. Θέλω λοιπόν να σταθώ σε αυτή τη λέξη. Κάθε μία λέξη στο πιστεύω έχει το λόγο της που μπήκε, τοποθετήθηκε. Γιατί είχαμε πει, γιατί το πιστεύω απαντούσε
2: στις
0: αιρέσεις. Κάποιος είπε, ο Άριος ας πούμε, είχαμε πει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Ή ότι η Παναγία δεν είναι άνθρωπος, είναι κάτι σαν θεότητα. Ή ότι η Παναγία είναι τίποτα, ένας απλός άνθρωπος, δεν έκανε και κάτι. Όλα αυτά, κάποια στιγμή η Εκκλησία είπε ότι πρέπει να απαντηθούν. Γιατί ρωτούσαν οι πιστοί, τι είναι αυτά που μας λένε, ποια είναι η αλήθεια για όλα αυτά. Και η Εκκλησία έκανε οικουμενικές συνόδους, μαζεύτηκαν όλοι οι ιεράρχες, άγιοι άνθρωποι, και αποφάνθηκαν για όλα αυτά. Και μας τα έχουν και τα έχουμε γραπτά όλα αυτά. Από τους πρώτους αιώνες, λέω τώρα, χριστιανικούς αιώνες. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η Μαρία? Είναι η Παναγία, όπως την ξέρουμε. Ήταν η Αγία Παρθένος από τη γενεολογία του Αβραάμ και του Δαβίδ, από την οποία κατά την υπόσχεση του Θεού επρόκειτο να έρθει ο Σωτήρας. Η Παναγία μνηστεύθηκε, προσοχή στο ρήμα μνηστεύθηκε, τον Ιωσήφ, έναν άνδρα από την ίδια γενεολογία, όχι για να γίνει σύζυγός της, αλλά να είναι φύλακάς της, προστάτης της. Γιατί η Παρθένος ήταν αφιερωμένη στο Θεό να ζήσει για πάντα Παρθένος. Αυτό το νόημα έχει και ο λόγος στον Αρχάγγελο Γαβριήλ που της λέει, που λέει ο Αρχάγγελος στον Ευαγγελισμό, θα γεννήσεις το γιο του Θεού. Θα γεννήσω? Δεν έχω άνδρα. Λουκάς 1,34. Δεν έχω άνδρα. Και όχι μόνο δεν έχω άνδρα, δεν πρόκειται και να αποκτήσω, του έλεγε εκείνη την ώρα. Όχι δεν έχω άνδρα, δεν πρόκειται και να αποκτήσω άνδρα. Τότε γιατί την νηστεύτηκε? Η μνηστεία της Παρθένου Μαρίας κρύβει ένα μυστήριο. Ο προφήτης Ισαΐας είχε πει από παλαιά ότι ο Μεσσίας θα γεννηθεί από Παρθένο. Ισαΐας 7,14. Τι είχε πει ο Ισαΐας? Ότι θα έρθει εποχή, προ Χριστού τα έλεγε ο Ισαΐας, θα έρθει εποχή που μία γυναίκα, και μάλιστα Παρθένος γυναίκα, θα γεννήσει. Μα είναι δυνατόν? Η Παρθένος γεννάει. Η Παρθένος 6 ήταν το χωρίο. Θα γεννήσει παρθενικά, έλεγε ο Ισαΐας τώρα. Πόσα χρόνια προ Χριστού? 700 χρόνια προ Χριστού. Έτσι. Ο διάβολος το άκουσε αυτό.
2: Ήξερε την προφητεία.
0: Ο διάβολος τα ξέρει. Και τι προσπάθησε να κάνει? Να μην υπάρξει καμία Παρθένος γυναίκα. Άρα απέκλειε και τον τρόπο που ο Χριστός θα έρθει να του συντρίψει το κεφάλι. Γιατί έτσι είπε όταν έγινε η πτώση και ο Αδάμ, οι πρωτόπλαστοι έπεσαν, τότε ακούστηκε αυτή η προφητεία ότι θα γεννηθεί κάποιος, στο διάβολο απευθύνεται ο Θεός και λέει θα γεννηθεί κάποιος απόγονος της Εύας, ο οποίος θα σου συντρίψει το κεφάλι. Έρχεται ο Ισαΐας. Ναι, αυτός ο απόγονος είναι γυναίκα και είναι Παρθένος. Άρα λέει ο διάβολος, δεν συμφέρει καθόλου να γεννηθεί αυτό το πρόσωπο που θα μου συντρίψει την κεφαλή. Άρα, αφού θα είναι Παρθένος, θα προσπαθήσω όλες οι γυναίκες να μην μείνουν με την παρθενία τους, να μην διαφυλάξουν την παρθενία τους. Ο διάβολος όμως μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως, με την Παναγία δεν τα κατάφερε. Γιατί? Γιατί νόμισε ότι μνηστεύτηκε κανονικά τον Ιωσήφ. Οπότε λέει, πάει και η Μαριά μου. Δεν έγινε όμως έτσι με την Παναγία. Παναγία ήταν, πώς να το πω, ήταν μία επικοινωνία με τον Ιωσήφ καθαρά για να την διαφυλάξει από όλη αυτή τη διαδικασία, το ότι έφυγαν με το, είδατε, με του Ηρώδη το διάταγμα που κυνηγούσαν να σκοτώσουν τα παιδιά από 3 ετών και κάτω, έτσι. Το βρήκε, έπρεπε να είναι κάποιο πρόσωπο δίπλα στην Παναγία μας. Και αυτό Το έκανε το έργο, το Ιωσήφ, αλλά αυτό το έργο, όχι η συζυγία.
1: Πατέ.
0: Ναι.
1: Δεν
0: έτσι, μπράβο. Και ήταν και αυτό. Όποια γυναίκα έκανε παιδί χωρίς να είναι παντρεμένη, τότε η ποινή ήταν λιθοβολισμός. Δημόσιος λιθοβολισμός. Άρα εδώ θα έπρεπε να καλυφθεί και αυτό το πράγμα για να μην διαπομπεύσουν την Παναγία και έχει αυτό το, την κατάληξη. Τώρα, μια που ήρθαμε σε αυτό το θέμα, να σας πω λίγο κάτι. Η Παναγία λοιπόν ήταν παρθένος και πριν τη γέννησή του Χριστού και κατά την γέννησή του και μετά τη γέννησή του. Γι' αυτό και την ονομάζουμε Αϊπάρθενος. Αϊ, έτσι δεν είναι κυρία φιλόλογη. Αϊ, πάντοτε παρθένος. Αϊπάρθενος. Μπορεί τότε να μην διαβάζαμε, τώρα κάπως τα παλεύουμε καλύτερα τα αρχαία. Τώρα ένα ερώτημα. Μπορεί να το έχετε ακούσει. Έχετε ακούσει αυτό που λέει αδελφός του Χριστού. Ο αδελφόθεος λέει. Ακούστε. Γίνεται αναφορά για τα αδέλφια του Χριστού. Ο Χριστός είχε αδέλφια. Που, αυτά τα παιδιά, πιανού παιδιά ήταν αυτά. Τα αδέλφια του Χριστού. Σε καμία περίπτωση δεν ήτανε της Παναγίας, όπως θεωρούν δηλαδή κάποιοι αιρετικοί, ότι ναι μεν η Παναγία ήταν παρθένος μέχρι να γεννήσει τον Χριστό, και μετά λένε την άλλη βλασφημία, ότι μετά γέννησε και άλλα παιδιά. Η παρθένος Μαρία, η Παναγία, είχε μόνο έναν ιό, τον Χριστό, που γεννήθηκε παρθενικά. Αυτούς που τα Ευαγγέλια αναφέρουν ως αδελφούς του Ιησού είναι η παιδιά του Κλοπά και της αδελφής, ή τα παιδιά του Κλοπά και της αδελφής της Θεοτόκου, δηλαδή ξάδελφοι του Ιησού. Ξάδελφοι του Ιησού. Όπως αναφέρουν και άλλοι θεολόγοι. Άλλοι λένε ότι Χύρος ο Ιωσήφ νηστεύτηκε την Παρθένο Μαρία για να φροντίσει για αυτήν. Ναι, δίνουν και αυτή την εξήγηση. Κατά τον νόμο πάντως ο Ιωσήφ λεγόταν άνδρας της Μαρίας και πατήρ του Ιησού. Αλλά είπαμε ότι δεν ήταν η συζυγία όπως την έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Λοιπόν, η λεγόμενη αδελφή του Ιησού πρέπει να ήταν τουλάχιστον 7. Τα αγόρια ήταν 4, ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Και τα κορίτσια πρέπει να ήταν τουλάχιστον πάνω από 2, γιατί αν ήταν 2 θα έπρεπε να λέγονται ως αμφότερε. Αλλά το κείμενο λέει «εαδελφέ αυτού πάσε», άρα πάνω από 2. 4 αγόρια και τουλάχιστον 3 κορίτσια, 7 συνολικά παιδιά. Αν τα παιδιά αυτά, όπως λένε βλάσφημα οι Προτεστάντες και οι Χιλιαστές, ήταν παιδιά της Μαρίας από το γάμο της με τον Ιωσήφ, πότε γεννήθηκαν τα παιδιά αυτά? Μέχρι τότε που ο Ιωσήφ πήγε στην Αίγυπτο κατά την εντολή του Αγγέλου, δεν είχε γεννηθεί κανένα από τα 7 αυτά παιδιά. 3 πήγαν στην Αίγυπτο και 3 γύρισαν από την Αίγυπτο. 3 πήγαν στην Αίγυπτο και 3 γύρισαν από την Αίγυπτο. Επί 2 χρόνια λοιπόν δεν γεννήθηκε άλλο παιδί. Ύστερα από 10 χρόνια, όταν ο Ιησούς ήταν 12 ετών, πάλι δεν φαίνεται άλλο παιδί. Στο ναό του Σολομώντος που πήγε η Παναγία με τον Ιωσήφ, δεν φαίνεται να υπάρχει άλλο παιδί εκτός από τον Ιησού. Ούτε φαίνονται να έχουν την αγωνία για άλλα παιδιά, δεν αναφέρουν τίποτα τα κείμενα. Πότε γεννήθηκαν λοιπόν αυτά τα 7 παιδιά? Είναι λογικό να πούμε ότι για 12 χρόνια ο Ιωσήφ δεν είχε καταστήσει σύζυγο τη Μαρία και την έκανε σύζυγό του μετά από 12 χρόνια για να γεννηθούν μάλιστα από αυτή 7 τουλάχιστον παιδιά, ερώτημα είναι. Η αίρεση αυτή δεν είναι μόνο βλάσφημη, να το πιστεύουμε κάτι τέτοιο, αλλά και ανόητη. Ακούστε γιατί. Όπως παρατηρούν οι ερμηνευτές, μετά από το 12ο έτος της ηλικίας του Χριστού, κατά την επίσκεψη στο ναό του Σολομώντα, ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται πια στα Ιερά Ευαγγέλια. Ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται μετά. Γιατί? Γιατί πέθανε. Ήτανε, λέει, γέροντας στην ηλικία. Αλλά Αν οι λεγόμενοι αδελφοί του Ιησού ήταν φυσικά παιδιά της Παναγίας, τότε θα πρέπει να ήταν μικρότεροι του Ιησού κατά 12 χρόνια, όπως εξηγήσαμε. Κατά το χωρίο Ιωάννου 7,12 έως 5, αυτοί φέρονται ως μεγαλύτεροι του Ιησού και κηδεμόνες του. Και αν η Παναγία είχε και άλλα παιδιά, όπως λένε οι αιρετικοί, τότε ο Ιησούς από το Σταυρό δεν θα ανέθετε τη μητέρα του στον Ιωάννη, ούτε και η ίδια θα το δεχόταν, αφού θα είχε άλλα παιδιά στα οποία θα κατέφευγε. Έτσι είπε ο Χριστός από το Σταυρό. Ο Χριστός, όπως είναι κατά τη θεότητά του, ο μονογενής Υιός του Θεού και Πατρός, έτσι είναι και κατά την ανθρώπινη φύση, μονογενής Υιός της μητέρας του, της Παναγίας.

0: βέβαια δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά για όλα αυτά. Είναι θέματα θεολογικά και δύσκολα. Αυτό που ισχύει, ότι, ότι η Παναγία είχε ένα Υιό μονογενή, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα άλλο όμως που λένε σχετικά επιχείρημα είναι το εξής. Λένε κάποιοι, είναι πρωτότοκος Υιός. Τι σημαίνει πρωτότοκος Υιός? Είναι ο πρώτος που ανοίγει τη μήτρα της μητέρας και γεννιέται το παιδί. Το ότι είναι πρωτότοκος όμως, ότι αναφέρεται πρωτότοκος, δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλα παιδιά μετά. Έτσι δεν είναι? Το ότι λέω αυτό είναι πρωτότοκος, το δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχει και άλλα, μπορεί να είναι ένα παιδί. Θα το πω αυτό τώρα, θα το αναλύσουμε. Στο χωρίο, δηλαδή, σας λέω ένα άλλο χωρίο μέσα από την Αγία Γραφή για να καταλάβετε την έννοια του πρωτότοκος. Στην Αγία Γραφή ένας ονομάζεται πρωτότοκος όχι επειδή εξάπαντος έχει και άλλους μικρότερους αδελφούς, αλλά επειδή αυτός, ο πρώτος, διανοίγει τη μήτρα της μητέρας του, άσχετα αν θα ακολουθήσουν άλλα παιδιά. Και έχουμε και άλλα χωρία στην Αγία Γραφή που αναφέρεται αυτό και το στηρίζουμε. Στο Α Βασιλειών λέει εκεί πέρα το χωρίο, δύο αγελάδες που προσφέρονται θυσία ονομάζονται πρωτοτοκούσε. Αφού όμως τώρα θυσιάζονται, δεν θα γεννήσουν για δεύτερη φορά. Έπρεπε να θυσιαστούν αυτές και τις ονομάζουν πρωτότοκες. Αυτές μετά θυσιάστηκαν, αλλά ονομάστηκαν πρωτότοκες. Δεν σημαίνει ότι θα καταλάβατε τι λέω. Ωραία. Και όμως ονομάζονται πρωτοτοκούσε για το ένα ζώο μόνο που γέννησαν. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην Αγία Γραφή η λέξη πρωτότοκος δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι γεννιούνται και άλλα παιδιά. Το πρωτότοκο στην Αγία Γραφή έχει και μια άλλη ειδική έννοια. Πέρα από την ερμηνεία ότι ο πρωτότοκος ονομάζεται αυτός που είπαμε ανοίγει πρώτος στη μήτρα της μητέρας του, άσχετα αν θα ακολουθήσουν άλλοι παιδιά, στην Αγία Γραφή η λέξη πρωτότοκος σημαίνει και ο εκλεκτός. Όταν ονομάζουμε πρωτότοκο, εννοούμε τον εκλεκτό, και έχουμε πάλι χωρία εδώ και στην Έξοδο και στους Ψαλμούς και στην προς Εβραίους επιστολή. Για την Παναγία λοιπόν λέμε αυτό, ότι έκανε έναν Υιό, τον πρωτότοκο, τον ονομάζουμε, είναι ο Χριστός, και αν είχαμε χρόνο θα μπορούσαμε να πούμε και άλλα χωρία, πως αυτό αποδεικνύεται και με άλλα χωρία μέσα από την Αγία Γραφή. Για το αϊπάρθενος είπαμε της Παναγίας, και να προχωρήσω λίγο παρακάτω, έχω σταθεί τώρα, φανταστείτε, μόνο σε μία λέξη. Έχουμε μιλήσει τώρα για ποιο, για τη λέξη Μαρίας. Και σαρκωθέντε εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Και είδατε πόσα πράγματα μπορούμε να πούμε και τίποτα δεν έχουμε πει. Λίγο παρακάτω το τέταρτο άρθρο λέει «Σταυρωθέντατε υπέρ ημών, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα». Τι σημαίνουν τώρα αυτά? Γιατί τονίζονται?
1: Τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις?
0: Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου. Γιατί αναφέρεται αυτό το όνομα? Γιατί αναφέρεται τώρα ο Πιλάτος?
2: Γιατί είναι ιστορικό γεγονός της Σταύρωσης.
0: Μπράβο. Ναι, γιατί ο αιρετικός δεν πείθεται. Θέλει στοιχεία. Αν εγώ θέλω να αποδείξω κάτι θα πω. Αυτό το γεγονός έγινε τότε, ήταν αυτοί οι άνθρωποι μπροστά, αυτοί ήταν οι μάρτυρες. Έτσι δεν γίνεται για ένα ιστορικό γεγονός, για να αποδείξει την αλήθεια? Λοιπόν, σου λέει ότι αυτό έγινε στα χρόνια πράγματι που ήταν επί Ποντίου Πιλάτου. Ποιος ήταν αυτός ο Πόντιος Πιλάτος? Ήταν ένας Ρωμαίος κυβερνήτης της Ιουδαίας. Γιατί τότε στην Ιουδαία είχαμε Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ήταν ο εκπρόσωπος του αυτοκράτορα. Άρα λοιπόν ήταν υπαρκτό πρόσωπο και έγινε τότε, λέει. Γιατί τώρα... Για ποιον άλλο λόγο τονίζεται πάλι ο Ρωμαίος αυτός κυβερνήτης? Γιατί εκπληρώνεται και μια προφητεία με αυτό. Την προφητεία του Ιακώβ που διαβάζουμε στη Γένεση.

πάντα άρχοντα Ιουδαία, θα έχει Ιουδαίο άρχοντα μέχρι να έρθει εκείνος. Αυτός εκείνος ποιος είναι? Ένας άσχετος τώρα Ρωμαίος, ο οποίος κυριαρχεί. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε μια επαλήθευση της προφητείας που είχε υποθεί πολύ πριν. Γιατί λέει, παιδιά, τον Σταυροθέντα? Γιατί τονίζεται αυτό? Σταυροθέντα και μετά και Παθόντα. Για να μας πει πάλι το ίδιο, ότι η Σταύρωση δηλώνει ότι ο Χριστός ήταν κανονικός άνθρωπος, ο οποίος στη Σταύρωση πόναγε. Τα χέρια του πονούσαν, έβγαζε αίμα. Κανονικός άνθρωπος. Γιατί υπήρξαν κάποιοι αιρετικοί που έλεγαν ότι δεν είναι κανονικός άνθρωπος? Ναι, οι δοκίτες. Έτσι τους λέγανε. Οι δοκίτες, καταδόκηση. Δηλαδή, δεν πήρε και κανονικό σώμα. Τι εννοείς δεν πήρε κανονικό σώμα? Εννοώ, αγγελικό σώμα είχε. Ο Θεός τώρα θα έχει κανονικό σώμα σαν το δικό μας? Έμοιαζε με του ανθρώπου. Φοβερή αίρεση αυτή. Φοβερή αίρεση. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Γιατί αν ο Χριστός δεν πήρε το κανονικό σώμα, τότε δεν έσωσε και εμάς. Αν δεν έγινε ίδιος με εμάς, τότε δεν μας έσωσε εμάς. Έτσι. Άρα τονίζεται Σταυροθέντα. Και μετά και Παθόντα. Ναι, έπαθε για μας. Έπαθε για μας. Και αυτό είναι μια αλήθεια. Έπαθε και πέθανε για μας. Μα αφού ήταν Θεός, πώς πέθανε? Ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Τη Θεία φύση και την ανθρώπινη φύση. Πέθανε ως κατά την ανθρώπινη φύση. Βιολογικά. Ωραία. Είδατε λοιπόν ότι έχει λόγο που τονίζονται αυτές οι λέξεις μέσα στο πιστεύω. Ακούστε τι είπε ο ίδιος ο Χριστός. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι. Ποιος μπορεί να το πει για τον εαυτό του? Ακούστε και το υπόλοιπο. Κατά Ιωάννη 10ο κεφάλαιο. Εγώ θυσιάζω τη ζωή μου για να την πάρω πάλι πίσω. Κανείς δεν μου την αφαιρεί, αλλά εγώ οικειοθελώς τη θυσιάζω. Έχω εξουσία να τη θυσιάσω και έχω εξουσία πάλι να την πάρω. Μπορεί ένας άνθρωπος να το πει, μόνο άνθρωπος να το πει αυτό? Κανένας δεν μπορεί να το πει αυτό ως άνθρωπος. Μόνο ένας θεάνθρωπος μπορεί να το πει αυτό. Έχω την εξουσία να τη θυσιάσω τη ζωή μου και έχω την εξουσία πάλι να την πάρω. Θυμηθείτε το, κατά Ιωάννη, στο 10ο κεφάλαιο. Από ό,τι είπα, θυμάστε, καναχωρίο. Έχω πει τρία. Όχι, εντάξει. Μου δίνεται πολύ μεγάλη χαρά να συνεχίσω. Με ποια έννοια λέγεται ο Ιησούς σταυρώθηκε για μας? Σταυρωθέντατε υπερ ημών. Σταυρώθηκε για μας. Με την έννοια ότι με το θάνατό του στο σταυρό μας ελευθερώνει εμάς. Ελευθερώνει εμάς. Και τι λέει η Αγία Γραφή γι' αυτό? Έχουμε πολλά χωρία και γι' αυτό. Για την απελευθέρωση από την αμαρτία του ανθρώπου. Δια αυτού, δηλαδή του Χριστού, έχουμε την απολύτρωση δια του αίματός του. Το αίμα του Χριστού θα καθαρίσει όλους μας από κάθε αμαρτία. Προσέξτε, δεν σώζουν τα καλά έργα μόνο. Λέει, εγώ κάνω καλά έργα, αλλά δεν πάω εκκλησία. Δεν έχω σχέση με τον Θεό. Μα δεν σώζεσαι από αυτό. Σώζεσαι από το αίμα του Χριστού που κοινωνάς. Αυτό θα σε σώσει. Όταν δηλαδή θα συναντηθείς με τον Θεό, θα δει τα χείλη σου ο Θεός. Αν είναι κόκκινα. Κόκκινα σημαίνει ότι κοινωνούσες το αίμα του. Αυτό θα δείξεις. Και δεν θα πεις, ξέρεις Θεούλη μου, εγώ κάποτε είχα βοηθήσει σε ένα φανάρι, είχα δώσει σε έναν άνθρωπο 1 ευρώ. Και μία άλλη οικογένεια που τους είχα δει, τους βοήθησα και αυτούς. Αν είναι δυνατόν να πούμε αυτά. Αυτά καταρχήν πρέπει να τα κάνουμε και να τα ξεχνάμε. Αν κάνεις κάτι τέτοιο, θα το ξεχνάς το ίδιο λεπτό. Δεν θα το θυμηθείς τι έκανες. Λοιπόν, αυτό που σώζει είναι το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, και ένα άλλο χωρίο, πάλι, μας λέει για το έργο του Χριστού, πώς βοηθάει τον άνθρωπο. Σταυρώθηκε εκείνος.

0: Και εμείς βρήκαμε γιατριά. Ας τον Ισαΐα που το έλεγε. Στις πληγές του εμείς βρήκαμε τη γιατριά. Ακούστε χωρίο. 700 χρόνια προ Χριστού. Η μισή άφημα, ναι. Λοιπόν, στους μόλοπες αυτού, δηλαδή στα τραύματα αυτού, θα γιατρευτούμε εμείς. Ο Χριστός μας εξαγόρασε από την κατάρα που πέσαμε. Και ένα ακόμα τελευταίο. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν αίμα και σάρκα, γι' αυτό και αυτός κατά παρόμοιο τρόπο έγινε μέτοχος των ιδίων για να καταργήσει δια του θανάτου εκείνο που έχει τη δύναμη του θανάτου, δηλαδή το διάβολο, και να ελευθερώσει εκείνους που από τον φόβο του θανάτου ήταν υποδηλωμένοι σε όλη τους τη ζωή, στην προς Εβραίους επιστολή. Κάτι άλλο. Τώρα θέλω να μου πείτε πώς γίνεται να λέμε ότι μας έσωσε ο Θεός αφού και πάλι πεθαίνουμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός που σκανδαλίζει πολλούς. Μας λέτε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε για μας, αναστήθηκε και άρα δεν υπάρχει θάνατος. Τι εννοείς, αφού εμένα η μάνα μου, ο αδελφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου πέθανε. Τι εννοείς με αυτό ότι...
1: Δεν μιλάμε για θάνατο, μιλάμε για κοίμηση.
0: Ναι, μιλάμε και για κοίμηση και μιλάμε και για έναν άλλον θάνατο, ο οποίος συμβαίνει ήδη όταν είμαστε ζωντανοί. Υπάρχει ένας θάνατος στον οποίο δεν πρέπει να πέσουμε ποτέ. Να σας διαβάσω κάτι. Ποιος είναι αυτός ο θάνατος? Μου κάνει εντύπωση εκεί που ένας μαθητής πάει στον Χριστό και του λέει: «Χριστέ», λέει, «δάσκαλε, να πάω», λέει, «να θάψω τον πατέρα μου, πέθανε». Και του λέει ο Χριστός: «Πήγαινε. Αν θέλεις πήγαινε, αλλά άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς». Θέλεις να πεις ότι πας να θάψεις το σώμα του πατέρα σου? Λέει, τι εννοεί, θα είχε μέσα την απορία, τι εννοείς? Ο πατέρας ήταν νεκρός, το σώμα του πέθανε. Ήταν μακριά από το Θεό, άρα ήταν νεκρός. Μιλάμε για αυτό τον πνευματικό θάνατο. Αν ο ένας άνθρωπος είναι μακριά από το Θεό, είναι νεκρός, δεν ζει. Απλώς κάποια στιγμή πεθαίνει και σωματικά. Καταλαβαίνετε πόσο τραγικό είναι αυτό? Αυτός είναι ο θάνατος που πρέπει να μας απασχολεί πολύ. Να μην έχουμε πέσει σε αυτό το πνευματικό θάνατο. Στην παρούσα ζωή νικάται ο πνευματικός θάνατος. Και με τη γενική ανάσταση των σωμάτων που θα γίνει την ημέρα της κρίσεως θα νικηθεί και ο σωματικός θάνατος. Γιατί μετά νεκροί αναστηθείτε ξανά στα σώματα. Όχι όμως, ακούστε, με την αμαρτία των πρωτοπλάστων πρώτα ήρθε ο πνευματικός θάνατος, πέθαναν οι πρωτόπλαστοι πνευματικά. Και μετά από πολλά χρόνια πέθαναν σωματικά. Πόσα χρόνια έζησαν? Πολλά χρόνια ζούσαν. Ο Μαθουσάλας, αυτοί οι άλλοι μεγάλες προσωπικά, 700 χρόνια ζούσαν. Πώς αντέχανε. Ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό έγινε πρώτα και έπειτα ήρθε ο σωματικός θάνατος. Ο Θεός είπε στους πρωτόπλαστους, την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Κι όμως δεν πέθαναν εκείνη την ημέρα οι πρωτόπλαστοι, αλλά πέθαναν πολλά χρόνια αργότερα. Εδώ ο Θεός εννοεί τον πνευματικό θάνατο που έχει ως αποτέλεσμα το σωματικό θάνατο. Στην παρούσα ζωή νικάται ο πνευματικός θάνατος που ήρθε πρώτα και με τη γενική ανάσταση των σωμάτων θα νικηθεί και ο σωματικός θάνατος. Όλοι βέβαια θα αναστηθούν την ημέρα της κρίσεως. Ασεβείς και ασεβείς, όλοι θα αναστηθούν. Αλλά οι μεν θα αναστηθούν για αιώνια κατάκριση, οι δε για αιώνια δόξα. Ο θάνατος έτσι για τους πιστούς αποβαίνει ένα μέσο για τη δόξα τους και για τη λαμπρότητά τους. Μεγάλη υπόθεση αυτή να το πιστεύεις αυτό. Αλλά τι λέμε τώρα για το πιστεύω? Από ποια λέξη ξεκινήσαμε στο πιστεύω? Στο πιστεύω. Αυτά όλα που λέμε τώρα, τα πιστεύουμε. Τα πιστεύουμε όλα αυτά που λέμε. Και δεν λέμε, καλά πάτερ, Ποιος γύρισε για να μας πει αν είναι αλήθεια αυτά? Αυτά δεν είναι για τους χριστιανούς. Σαν λογισμός μπορεί να υπάρξει κάποια στιγμή, αλλά μέχρι εκεί. Έτσι είναι η πίστη μας και έτσι μας τα άφησαν οι Άγιοι μας και έτσι τα πιστεύουμε. Αυτό πάλι που λέει και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, το θυμάστε που λέμε στο πιστεύω, και αναστάντα την τρίτη, αφού είπε και παθόντα και τα φέντα και τα λοιπά. Το τα φέντα το είπα, το τα φέντα σημαίνει ότι πάλι δήλωνε, πάλι απαντάει στους αιρετικούς και τους λέει ετάφη κανονικά, ήταν άνθρωπος κανονικός που κατά την ανθρώπινη φύση πέθανε και έγινε κηδεία, πώς να το πω. Δεν έγινε κηδεία, εννοώ ετάφη. Άρα και αυτό δηλώνει πάλι την πραγματικότητα της φύσης, της ανθρωπίνης φύσης. Το άλλο όμως που λέει εδώ πέρα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, αυτό μπήκε από την παράγραφο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, που λέει «Σας παρέδωσαν πρώτης εκείνο το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας, σύμφωνα με τις γραφές, ότι τάφηκε, ότι αναστήθηκε την τρίτη μέρα», στο 15ο κεφάλαιο. Και από τη φράση αυτή φαίνεται ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε ακριβώς όπως είχε γραφεί για αυτόν προφητικά στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Πού για παράδειγμα υπάρχει κάτι γραμμένο για αυτόν? Ωραία. Στο 53ο κεφάλαιο πρώτα του Ισαΐα, να πούμε γι' αυτό, το πάθος και ο θάνατος του Χριστού εκφράζεται με μία λεπτομέρεια. Είναι αυτό που σας είπα πριν το χωρίο. Αυτός τραυματίστηκε για τις αμαρτίες, πληγώθηκε για τις ανομίες μας, το πάθος του ήταν για την ειρήνη μας, με τη δική του πληγή θεραπευθήκαμε εμείς. Για την Ανάσταση του Χριστού, ο Απόστολος Πέτρος παραθέτει λόγια από το 16ο ψαλμό που λέει «Δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα επιτρέψεις να δει όσοι όσου διαφθορά». Όχι, πρέπει να απαντήσω για την τρίτη μέρα εγώ, το τρίτη μέρα να σας μείνει. Να θυμάστε. Θυμάστε την περίπτωση του Ιωνά, ένας προφήτης τον οποίο τον κατάπιε το κήτος. Πόσες μέρες έμεινε? Τρεις μέρες έμεινε. Και μετά αυτό ήταν μια προτύπωση, ένας συμβολισμός της τριήμερης. Είχαμε δηλαδή προετοιμασία από τους προφήτες για αυτά που θα γίνουν στο Χριστό. Τρεις μέρες έμεινε, όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του μεγάλου ψαριού τρεις μέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα μείνει και ο γιος του ανθρώπου στην καρδιά της γης. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες. Το διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Τρεις σίγουρα. Τεταρταίος λέει. Τέσσερις. Τέσσερις μέρες. Τέταρτη μέρα. Γιατί το ρωτάς. Ναι. Επειδή τέταρτη μέρα. Τέσσερις μέρες και κοιμημένος. Και όταν μπήκαν εκεί πέρα τι έλεγε? Όζι. Μυρίζει λέει. Εδώ πέρα μία μέρα αφήνουμε και ειδικά το καλοκαίρι ώρες. Και δεν μπορείς να είσαι με το κεκειμένο. Τέταρτη μέρα πήγαινε, προχωρούσε η αποσύνθεση και ο Χριστός έκανε αυτό το μεγάλο θαύμα να μπει μέσα, να γονατίσει και να αναστήσει το φίλο του. Κάνοντας με αυτόν τον τρόπο τι άλλο πάλι, μία προεικόνηση της δικιάς του Ανάστασης. Έτσι. Δεν προλαβαίνουμε να έχουμε τίποτα άλλο. Σήμερα φτάσαμε μέχρι εδώ. Είχα την ελπίδα ότι θα λέγαμε και το έκτο άρθρο, δεν πειράζει, θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για το έκτο άρθρο, εκτός αν θέλετε να σας πω κάτι σύντομο για να μπορέσουμε την επόμενη φορά να πάμε στα επόμενα άρθρα. Πρέπει να τελειώσουμε κάποια στιγμή το σύμβολο της πίστεως, επειδή είναι εύκολο, το λέω αυτό, επειδή είναι εύκολο και γρήγορα θα το πούμε. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Τι είναι αυτό, ποια εορτή είναι αυτή που συνδέεται με αυτό που λέμε τώρα? Η Ανάληψη. Η Ανάληψη του Χριστού. Λέει κάποιος, θα πας στην Ανάληψη, βέβαια μεγάλη χάρη της Αγίας. Καταλαβαίνετε τώρα την τραγικότητα της υπόθεσης εδώ. Μεγάλη χάρη της Αγίας. Ή ας πούμε ακούνε στο συναξάριο κάποιοι το τι προσφορά έκανε κάποιος Άγιος πατήρ της Εκκλησίας και λέει ο Άγιος Τάδε πολέμησε τον Άριο, τον Ευτυχή, τον κι άλλους και κάνουν το σταυρό τους οι άνθρωποι γιατί νομίζουν ότι είναι τίποτα Άγιοι αυτοί. Καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Και μιλάμε για τους αιρετικούς εκείνη την ώρα. Να σας πω μόνο για το μήνυμα της ανάληψης του Χριστού. Μεγάλη γιορτή η ανάληψη. Γιατί η φύση μας η ανθρώπινη είναι τώρα στον ουρανό δεξιά από το θρόνο του Θεού Πατέρα. Και πώς είναι εκεί η φύση μας, για πείτε μου. Αφού ο Χριστός την προσέλαβε που είπαμε και αναστήθηκε, όταν αναστήθηκε, αναστήθηκε και με την ανθρώπινη φύση. Αυτό δεν χωρίστηκε ποτέ. Άρα όταν ανεβαίνει τώρα στον ουρανό, είναι και με την ανθρώπινη φύση, αλλά η φύση μας είναι πολύ ψηλά.
1: Υπάρχει και η απόδειξη από το θωμά που ψηλά.
0: Ναι, η φύση μας είναι πολύ ψηλά και εμείς κάνουμε πολύ χαμηλά πράγματα για τη φύση μας. Πολύ χαμηλά πράγματα κάνουμε. Σκεφτείτε τον εαυτό σας και τον εαυτό μας, δείτε πόσο χαμηλά είμαστε και πόσο ψηλά μας τελεί ο Θεός. Με τι ασχολούμαστε εμείς. Το ότι η φύση μας ανέβηκε ψηλά στον ουρανό, γιατί όλη η φύση μας ήταν στην υπόσταση του Χριστού. Έτσι, αυτό που σας είπα πριν. Ποιος το λέει αυτό? Ο μεγάλος δογματολόγος Άγιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ο άνθρωπος, λέει κάπου ο Χρυσόστομος, που είχε φανεί ανάξιος να κατοικεί και τη γη και ο Θεός του είπε θα σε εξαφανίσω από τη γη μετά την πτώση, στο έκτο κεφάλαιο της Γενέσεως, τώρα με την ανάληψη όχι μόνο κατοικεί στη γη, αλλά τον κάνει και κάτοικο του ουρανού. Πολύ μας έχει τιμήσει ο Θεός. Και η ανθρώπινη φύση για την οποία τα χερουβίμ φύλαγαν τον παράδεισο να μην μπει μέσα, με την ανάληψη του Χριστού κάθεται πάνω τώρα από τα χερουβίμ. Γιατί σε αυτή την ανθρώπινη φύση είπε ο Θεός, κάθου εκ δεξιών. Σε αυτή τη φύση που άκουσε γη και εις γη να πελεύσει, τι του είπε, αυτό το λέμε όταν θάβουμε τώρα κάποιον, αν προσέξετε, όταν το ρίχνουμε χώμα, όταν το ρίχνει ο ιερέας, τι του λέει, γη και εις γη να πελεύσει. Γη, είσαι και στη γη πηγαίνεις. Και τώρα λέει ο Θεός, κάθε εκ δεξιών μου. Και εκεί βρίσκεται η ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι από τον... από έναν λόγο στην ανάληψη του Χριστού, του Ιερού Χρυσοστόμου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Συγγνώμη μου αν σας κούρασα. Σας περιμένω την επόμενη φορά για να προχωρήσουμε το πιστεύω.
2: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τι συνέβη και άλλαξα γνώμη οι άνθρωποι της άθεης εξουσίας? Στο Τουρουχάνσκ κάποιος αγρότης αρρώστησε και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος γιατρός και ο άνθρωπος πέθανε αβοήθητος. Όλοι θυμήθηκαν τον επίσκοπο Λουκά. Αν ήταν εκεί ο αγρότης δεν θα έχανε τη ζωή του. Οι κάτοικοι της πόλης εξοργίστηκαν. Οπλίστηκαν με δίκρανα και τσεκούρια και απείλησαν να γκρεμίσουν και να ελαλατήσουν τα κτίρια του Δημαρχείου. Και τις αρχές της πόλης τρομοκράτησαν τόσο πολύ που αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Ο ίδιος ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών που εξόρισε τον επίσκοπο στην άκρη του κόσμου έστειλε στο πλάκινο ένα έλκυθρο και ένα γράμμα για τον επίσκοπο, στο οποίο του πρότεινε ευγενικά να γυρίσει πίσω. Ο επίσκοπος Λουκάς δόξασε το Θεό, ετοιμάστηκε, αποχαιρέτησε τους χωρικούς του πλάχινο και ανεχώρησε. Αν και ήταν αρχή της άνοιξης, ο χειμώνας συνεχιζόταν, πέρα από τον πολικό κύκλο. Η άνοιξη αργεί πολύ να έρθει. Το κρύο είναι ακόμα αδρυμύτατο. Το θερμόμετρο κολλημένο δεκάδες γραμμές κάτω από το μηδέ και το ταξίδι με ένα έλκυθρο είναι μια φοβερή δοκιμασία. Από ό,τι διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς, έχοντας δοκιμάσει τόσες ταλαιπωρίες, το ταξίδι της επιστροφής δεν είχε τις δυσκολίες του πρώτου ταξιδιού. 6 τεράστια σκυλιά Σιβηρίας έσερναν το έλκυθρο που χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να καλύψουν την απόσταση. Ο επίσκοπος διηγείται και ένα επεισόδιο που συνέβη στη διαδρομή. Στην αρχή τα σκυλιά έτρεχαν καλά, αλλά ξαφνικά το ένα δάγκωσε το άλλο. Άρχισαν να δαγκώνονται μεταξύ τους και σε λίγο είχαν γίνει ένα σωρός. Ο αμαξάς κατέβηκε γρήγορα και άρχισε να τα χτυπάει με ένα ξύλινο κοντάρι, το οποίο χρησιμοποιούσε για να κατευθύνει τα σκυλιά. Η τάξη επανήλθε. Τα σκυλιά πειθάρχησαν. Συνέχισαν το ταξίδι και φτάσαμε στον τόπο του προορισμού μας. Ήταν αρχές Απριλίου του 1925, όταν έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Όλοι οι κάτοικοι χάρηκαν. Ο πρώτος που τον συνάντησε ήταν ο αστυνομικός που τον είχε συνοδεύσει μέχρι τον τόπο της εξορίας. Τον υποδέχθηκε με ειλικρινή χαρά και τον ασπάστηκε συγκινημένος. Η διαδρομή που έκαναν μέχρι το πλάχινο ήταν αρκετή για τον αστυνομικό να καταλάβει τι θησαυρός ανεκτίμητος ήταν ο επίσκοπος Λουκάς. Αλλά και ο εκπρόσωπος, μεταμελημένος ίσως, χαιρέτησε με εξαιρετικά ευγενικό τρόπο τον βασανισμένο επίσκοπο. Το ρωτούσε για την υγεία του, για το πώς πέρασε στο πλάχινο κλπ. Είτε από φόβο, είτε από ανοχές, η στάση του είχε πλέον αλλάξει. Ο επίσκοπος ξανάρχισε πάλι να λειτουργεί, να πηγαίνει στο μοναστήρι με το έλκυθρο, να κηρύττει και παράλληλα να εργάζεται στο νοσοκομείο, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Κάποια μέρα ο εκπρόσωπος διευθυντής της τοπικής αρχής τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο για κάποια προσωπική του υπόθεση. Την ώρα που συζητούσαν, μπήκαν στο γραφείο του μια ομάδα ντόπιων του Γκούσι με τα χέρια σταυρωμένα και ζήτησαν από τον επίσκοπο να τους ευλογήσει. Ο επίσκοπος Λουκάς σηκώθηκε και τους ευλόγησε όλους. Ο εκπρόσωπος έκανε πως δεν είδε τίποτα. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε γνωριστεί με αρκετούς φημισμένους επιστήμονες της εποχής του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διάσημος φυσιολόγος ακαδημαϊκός Ιβάν Παυλόφ. Ο Παυλόφ γεννήθηκε το 1849 και πέθανε το 1936. Καταγόταν από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήταν εξαίρετος επιστήμονας και ακέραιος άνθρωπος. Έγινε διάσημος για τις επιστημονικές μελέτες του και τη συμβολή του στη φυσιολογία της πέψης και τη φύση της ενέργειας του εγκεφάλου. Το έργο του επηρέασε βαθύτατα την πειραματική ψυχολογία και τη θεωρία της προσαρμογής. Το 1904 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Ο Παυλόφ ήταν βαθύτατα πιστός άνθρωπος, κάτι που η προοδευτική διανόηση αποφεύγει επιμελώς να σημειώσει. Το 1924 γιορτάστηκαν τα 75 χρόνια του Παυλόφ και τα 200 από την ίδρυση της Ακαδημίας. Κάπως καθυστερημένα, ο επίσκοπος Λουκάς έγραψε συγχαρητήρια επιστολή στον Παυλόφ και ο δεύτερος του απάντησε. Σώζονται και οι δύο επιστολές τις οποίες παραθέτουμε.
αγαπητέ Χριστό αδερφέ και συνάδελφε Ιβάν Παύλοβιτς, διωγμένος δια το λόγο του Θεού και δια τη μαρτυρία Ιησού Χριστού, στην άκρη του κόσμου επί τρεις μήνες έζησα 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, σχεδόν αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις έμαθα για τον εορτασμό της 75ης επετείου σας και για τα 200 χρόνια της Ακαδημίας, δεχθείτε και τα δικά μου, αργοπορημένα ίσως, συγχαρητήρια. Δοξάζω τον Κύριο, ο οποίος σας έδωσε τόσα χαρίσματα και ο οποίος ευλόγησε τα μεγάλα έργα σας. Εκτός από το βαθύ σεβασμό που σας στρέφω, δεχθείτε την αγάπη μου και την ευλογία μου για την ευλάβειά σας, για την οποία μου μίλησαν όσοι σας γνωρίζουν καλύτερα από κοντά. Λυπάμαι που τα συγχαρητήριά μου δεν θα προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως για τον εορτασμό των 200 χρόνων της ίδρυσης της Ακαδημίας. Πάνω στο γράμμα ο επίσκοπος είχε βάλει και ένα σταυρό. Έπειτα από ένα διάστημα ήρθε και η απάντηση του Παυλόφ. «Σεβασμιότατε, με συγκίνησε βαθιά η συγχαρητήρια επιστολή σας και από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για αυτή. Στους δύσκολες καιρούς γεμάτους ατέλειωτη θλίψη για όσους σκέφτονται και αισθάνονται ως άνθρωποι, ένα είναι το στήριγμα. Να εκπληρώσει ο καθένας από εμάς το μέτρο του δυνατού το χρέος του. Με όλη μου την καρδιά συμμετέχω μαζί σας στο μαρτύριό σας. Παυλόφ». Ο επίσκοπος Λουκάς στην εξορία όπου βρισκόταν πονούσε και αγωνιούσε για τα πνευματικά του παιδιά, αλλά δεν λησμονούσε και τα 4 σαρκικά του παιδιά. Η αγωνία του ήταν τα παιδιά του να μείνουν κοντά στο Θεό και να μην παρασυρθούν από το κλίμα της αθείας. Έγραφε στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ, που τότε βρισκόταν σε κρίσιμη ηλικία. «Ανησυχώ για σένα, παιδί μου. Στην ηλικία που βρίσκεσαι χρειάζεσαι κάποιο δίπλα σου να σε καθοδηγεί και εσύ είσαι τόσο μακριά από μένα. Είσαι και μόνος. Ποτέ πριν η διαφθορά του περιβάλλοντος δεν ήταν τόσο άσχημο όπως τώρα. Ποτέ οι αδύνατες ψυχές στο νέο δεν δέχονται τέτοιους πειρασμούς. Κι εγώ δυστυχώς πρέπει να σου πω ότι από όλα τα παιδιά μου σε θεωρώ πιο αδύνατο στην πίστη και μπορείς να περαιοαπατήσεις και να υποκύψεις τους πειρασμούς. Δεν ξέρω, ίσως αυτά που πέρασα και περνάω τώρα σε έχουν κάνει έτσι και σε έχουν επηρεάσει. Να δώσει ο Θεός να μην είναι έτσι». Σε ένα από τα γράμματα της γιαγιάς διάβασα λόγια που με πλήγωσαν, ότι ο Μιχαήλ είναι μάλλον αδιάφορος, δεν δείχνει ευαισθησία. Αυτό το ξέρω κι εγώ ίδιος και πάντα με βασάνισε. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις όλη τη φρίκη αυτής της σύντομης φράσης. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη αλήθειας και το ψέμα δεν σε πληγώνει στην καρδιά. Δεν σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπει κάτι ανήθικο και φοβερό. Δεν φλέγεται η καρδιά σου από ιερή αγανάκτηση να αγωνιστείς κατά της κακίας. Δεν χαίρεται η καρδιά σου όταν ακούς για κάτι όμορφο, για κάτι καλό, για κάτι υψηλό. Με άλλα λόγια, μήπως είσαι πλημμυρισμένος από εγωισμό. Έχεις πολλά τέτοια στοιχεία στα γράμματά σου. Η ματαιοδοξία είναι πολύ κοντά στον εγωισμό. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε σένα. Δηλαδή, αυτό το αίσθημα που πάντοτε μπορεί να βγει από τον άνθρωπο που δεν είναι εγωιστής και δεν ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά τον άνθρωπο που νιώθει τον πόνο του άλλου, που συμμερίζεται τη θλίψη και τα προβλήματα της ζωής του. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι είσαι γιος ενός αρχιερέα, ενός ομολογητή του Ιησού Χριστού, που πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό σου δημιουργεί μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό. Ο επίσκοπος Λουκάς ποτέ δεν ξεχνούσε τα λόγια του Χριστού. «Οφειλών πατέρα, η μητέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος, και οφειλών ιών η θυγατέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος». Πάνω απ' όλα ήταν η αγάπη του για τον Χριστό. Θα μπορούσε για χάρη των παιδιών του να υποχωρήσει, να κάνει κάποιες βαβαρίες και να αποφύγει την εξορία. Δεν το έκανε. Είπε μάλιστα κάποτε στο μικρότερο γιο του, «Ο διάκονος του Θεού δεν μπορεί να σταματήσει τη διακονία του, ακόμη και αν πρέπει να αφήσει τα παιδιά του».

Η δεύτερη παραμονή του στο Τουρουχάνσκ διήρκησε 8 μήνες, από τη γιορτή του Ευαγγελισμού ως τον Νοέμβριο. Ήδη από το καλοκαίρι είχε μια ακόμη πληροφορία από το Θεό ότι η εξορία του θα τελείωνε σύντομα. Περίμενε με ανυπομονησία να εκπληρωθεί το θεϊκό μήνυμα. Οι μέρες περνούσαν και η ανυπομονησία μεγάλωνε. Καμιά κίνηση, καμιά είδηση, καμιά ελπίδα, διηγείται ο ίδιος για τη συνέχεια. Έπεσα σε απόγνωση. Απαγοητεύτηκα. Κάποια μέρα πήγα στην εκκλησία. Γονάτισα μέσα στο ιερό και άρχισα να προσεύχομαι με δάκρυα στον Ιησού. Η προσευχή μου είχε και ένα παράπονο. Γιατί καθυστερεί ο Κύριος και δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή Του. Ξαφνικά βλέπω στην εικόνα του Ιησού, τον Ιησού Χριστό όλο ζώντανο, να αποστρέφει το πρόσωπό Του από μένα. Δεν με κοιτούσε πια. Τρόμαξα. Δεν μπορούσα και δεν τολμούσα να ξανακοιτάξω την εικόνα. Βγήκα σαν βρεγμένη γάτα από το ιερό στον εξονάρθηκα. Εκεί βρήκα τις πράξεις των Αποστόλων. Το άνοιξα μηχανικά και διάβασα το πρώτο κείμενο που έπεσε στα μάτια μου. Δεν θυμάμαι, δυστυχώς, ποιο ήταν το κείμενο που διάβασα. Αλλά μου έκανε εντύπωση διότι κατέκρινε τους ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή, βιάζονται και δεν περιμένουν την ώρα που ήρεμα θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του Κυρίου. Αυτό το κείμενο με επηρέασε κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Αποκάλυπτε την απερισκεψία μου και το θράσος μου, ενώ συνάμα επιβεβαίωνε την υπόσχεση της απελευθέρωσής μου, την οποία περίμενα να εκπληρωθεί τόσο ανυπόμονα. Επέστρεψα τότε πάλι στο ιερό και με χαρά είδα πως πάλι στην εικόνα ο Κύριος με κοίταξε με το φωτεινό και ήρεμο βλέμμα Του. Ήταν ένα θαύμα. Πλησίαζε το τέλος της εξορίας μου στο Τουρουχάνσκ. Στις όχθες του ποταμού Γεννησέη καθημερινά έρχονταν και σταματούσαν τα πλοία που μετέφεραν εξορίστους. Πολλοί επέστρεφαν στο Κρανσογιάρσκ. Όλοι σχεδόν οι εξόριστοι που είχαν εκτοπιστεί μαζί με τον επίσκοπο Λουκά, αφού έπαιρναν τα χαρτιά τους από τα γραφεία, επιβιβάζοντας τα πλοία και επέστρεφαν στους δικούς τους. Ο επίσκοπος περίμενε υπομονετικά τη δική του σειρά. Δεν τον καλούσαν όμως. Έβλεπε τα πλοία με τους συντρόφους του να φεύγουν και περίμενε το επόμενο. Είχε βγει απόφαση να παραταθεί η εξορία του άλλο ένα χρόνο. Ο ίδιος όμως δεν το γνώριζε. Στις 19 Αυγούστου το βράδυ ήρθε και το τελευταίο πλοίο που έπρεπε να σαλπάρει τα ξημερώματα. Η ψυχή του αναστατώθηκε. Περίμενε με αγωνία να τον ειδοποιήσουν. Μάταια όμως. Το πρωί της 20ης Αυγούστου, όπως κάθε μέρα, άρχισε την ακολουθία του όθρου. Το πλοίο ετοιμάζεται για την αναχώρηση. Ακούγεται το πρώτο μακρόσυρτο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει το τέταρτο κάθισμα του ψαλτηρίου. Ακούγεται το δεύτερο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει τον 31ο ψαλμό. Οι τελευταίοι στίχοι κρύβουν ένα μήνυμα. Τους επαναλαμβάνει συγκινημένος, γιατί τους θεωρεί ως φωνή του Θεού απάντηση στην προσμονή και αγωνία του. Συνετιώσε και συμβιβώσε ένωδο ταύτη, υπορεύσει, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνες Θεός ύπος και ημίωνος, Ιησού και στην σύνεσης εν κοιμώ και χαλινώ τας αγώνας αυτών, άξε στον μη εγγυζόντον προσέ. Και ξαφνικά, όπως διηγείται, γαλήνεψε η ανάστατη ψυχή του. Το πλοίο σφυρίζει για τρίτη φορά και σαλπάρει σιγά σιγά. Ο επίσκοπος Λουκάς το παρακολουθεί από το παράθυρό του με χαμόγελο, γαλήνιος και χαρούμενος. Απομακρύνεται από το λιμάνι και βλέποντάς του να χάνεται ψιθυρίζει. Ναι, φύγε, φύγε, δεν σε χρειάζομαι. Ο Κύριος μου ετοιμάζει μιαν άλλη οδό, έναν άλλο δρόμο, όχι το δικό σου, αλλά το φωτεινό δρόμο του αρχιερέα. Τα πλοία σταμάτησαν τα δρομολόγια τους. Ο χειμώνας στην περιοχή έρχεται σύντομα και τα ποτάμια παγώνουν. Οι μέρες περνούν. Για τον επίσκοπο Λουκά δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες. Θα πρέπει να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Το σχέδιο των ανθρώπων της άθεης εξουσίας ήταν, όπως είδαμε, η παράταση της εξορίας για ένα ακόμη χρόνο. Όμως το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Μετά από 3 μήνες παρουσιάστηκε μια μικρή πληγή στο γόνατο με μόλυνση γύρω της. Δεν μπορούσαν εκεί να τον αντιμετωπίσουν. Θα έπρεπε να τον στείλουν στην Κρασνοιάρσκ. Έτσι ετοιμάστηκε για την αναχώρηση. Μαζί του θα ταξίδευε και ο εξόριστος εσέρος Τσούντινοφ.
Αυτός και ο επίσκοπος είχαν μείνει από το μεγάλο πλήθος των εξόριστων. Στην εξορία του τον είχε ακολουθήσει και η γυναίκα του με τη 10χρονη κόρη του, η οποία πρόσμενα πέθανε στο Τουρουχάνσκ. Ο Τσούντινφον τελευταία παρακολουθούσε τα κηρύγματα του επισκόπου και τον εκτιμούσε βαθύτατα. Ο ποταμός Γεννησέ είχε πλέον παγώσει. Το μόνο μεταφορικό μέσο ήταν το έλκυθρο. Οι πιστοί ετοίμασαν ένα έλκυθρο κλειστό για να κάνουν το ταξίδι του επισκόπου πιο υποφερτό. Την ημέρα της αναχώρησης πέρασε από το μοναστήρι, όπου όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσε και κήρυτε. Έξω από την εκκλησία τον περίμενε ο ιερέας με το σταυρό στο χέρι και ένα πλήθος πιστό που ποικιλότροπα είχαν ευεργετηθεί από τον ομολογητή επίσκοπο. Μπήκε στο ναό στον οποίο φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρα Βασιλείου του Μαγκαζέισκ. Ασπάστηκε τα ιερά λείψανα, τις εικόνες, αποχαιρέτησε τον ιερέα και το λαό του Θεού. Ήταν τόσο συγκινητική στιγμή. Τους ευλόγησε με δάκρυα στα μάτια και αναχώρησε. Το έλκυθρό του, όπως και το έλκυθρο του Τσούντινοφ, ακολούθησαν τον ποτάμιο δρόμο πάνω στον παγωμένο Γεννησέη. Ήταν Νοέμβριος του 1925. Τη συνέχεια την αφήνουμε στον επίσκοπο. Το δύσκολο ταξίδι στο Γεννησέη ποταμό ήταν εκείνη η φωτεινή οδός του αρχιερέα που ο ίδιος ο Κύριος μου μίλησε με τα λόγια του 31ου ψαλμού. «Θα σου δείξω την οδό που θα βαδίσεις και εσύ μην επιμένεις να ανέβεις το πλοίο σαν άσουνας είναι το άλογο το οποίο χρειάζεται να το κατευθύνουμε χαλινάρι». Ο δρόμος κατά μήκος του Γεννησέη ήταν στα αλήθεια δρόμος ενός αρχιερέα, διότι σε όλες τις εκκλησίες που λειτουργούσαν και σε όσες ακόμη δεν λειτουργούσαν, με υποδέχθηκαν με καμπανοκρουσίες. Σε αυτούς τους τόπους είχαν πολύ καιρό να δουν αρχιερέα. Σε πολλές εκκλησίες λειτουργήσα και κήρυξα. Το ταξίδι συνεχιζόταν ομαλά. Σοβαρό πρόβλημα όμως παρουσιάστηκε σε ένα μεγάλο χωριό 400 χιλιόμετρα πριν την πόλη Γεννησέης. Ο πάγος στον ποταμό είχε σπάσει και στις όχθες το νερό κάλυψε την επιφάνεια του πάγου, σχηματίζοντας τις λεγόμενες παραόχθες. Ο άλλος δρόμος μέσω της Ταϊγκά δεν υπήρχε. Οι κάτοικοι του χωριού που γνώρισαν την κατάσταση και τους κινδύνους που έκρυβε ο ποταμός, τους συνέστησαν να μην συνεχίσουν. Ήδη αποφάσισαν να συνεχίσουν. Έφτασα στην τεράστια ρογμή του πάγου κατά πλάτος του ποταμού, η οποία είχε φάρδος πάνω από ένα μέτρο. Ένα άλλο έλκυθρο που επιχείρησε να περάσει κινδύνεψε άμεσα. Το άλογο έπεσε στο νερό μαζί με το έλκυθρο. Μια γυναίκα προσπαθούσε να τα σώσει. Ο επίσκοπος με τους συνταξιοδιώτες του έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να σώσουν το άλογο και το έλκυθρο. Το γεγονός αυτό τους ανέκοψε. Κάθισαν λίγο για να σκεφτούν τι θα κάνουν. Οι δυο αμαξάδες πήραν την απόφαση να τολμήσουν αψηφώντας τον κίνδυνο. Σηκώθηκαν ολόρθιοι και φώναξαν στους επιβάτες τους. «Κρατηθείτε γερά». Αγρίεψαν τα άλογα και τα μαστίγωσαν. Τα άλογα ξεκίνησαν ορμητικά με όλες τις δυνάμεις τους. Τα έλκυθρα τσούλησαν στον πάγο. Πλησίασαν τη ρογμή. Η στιγμή ήταν κρίσιμη. Οι καρδιές χτύπουσαν δυνατά. Τα άλογα με υπερένταση πήδησαν πάνω από τη ρογμή. Τα κατάφεραν. Τα έλκυθρα ακολούθησαν. Το άκρος επικίνδυνο εμπόδιο ξεπεράστηκε και το ταξίδι συνεχίστηκε. Η τεράστια απόσταση από το Τουρουχάνσκ στο Κρασνοιάρσκ καλύφθηκε σε 1,5 μήνα. Κάθε μέρα κάλυπταν περίπου 40 με 50 χιλιόμετρα. Διανυχτέρευαν σε όποια πόλη ή χωριό συναντούσαν. Το κρύο ήταν δρυμύτατο. Ο επίσκοπος και οι συνταξιδιώτες του φορούσαν χοντρά ρούχα. Μια φορά διηγείται, ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω το χαλινάρι όσο θα έβαζε τα άλογα να φάνε. Φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου από τη γούνα για να πάρω το χαλινάρι, ένιωσα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Σε αρκετά μέρη όπου διανυκτέρευσαν τον επισκέπτονταν ασθενής που είχε χειρουργήσει στο Τουρουχάνσκ. Με πολύ χαρά έβλεπε τους ασθενείς του να μην έχουν πλέον πρόβλημα. Ιδιαίτερα συγκινήθηκε από την επίσκεψη του γέρου του Γκούς, σχεδόν τυφλού από το τράχωμα, στον οποίο έκανε τη μεταμόσχευση του χιλικού βλενογόνου. Τα αποτελέσματα της επέμβασης ήταν τόσο καλά, που ο ηλικιωμένος αυτός άνθρωπος κυνηγούσε τους σκίουρους,
δίχως να λαθεύει το στόχο του. Οι μέρες περνούσαν, η τεράστια απόσταση δύσκολο να καλυφθεί. Αρχές Δεκεμβρίου έφτασα στο Γενισέικ, την πόλη όπου ο επίσκοπος Λουκάς έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο και μετέστρεψε τους ιερείς και πιστούς στην κανονική εκκλησία. Η είδηση της άφηξής του σήμανε συναγερμό. Στην εκκλησία του έκαναν επίσημη υποδοχή, έψαλαν ευχαριστήρια δέηση. Έμεινε για λίγο μαζί τους. Τους ενίσχυσε με θερμούς λόγους και τους αποχαιρέτησε. Οι γιορτές πλησίαζαν και έμεναν άλλα 330 χιλιόμετρα ως το Κρασνοιάρσκ. Το ταξίδι συνεχίστηκε για μερικές ακόμη μέρες. Τρεις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με το παλαιό ημερολόγιο, ο επίσκοπος Λουκάς έφτανε στο Κρασνοιάρσκ. Ο πιστός λαός της πόλης περίμενε στις αρχές του φθινοπόρου τον επίσκοπο. Καθημερινά πλήθος ανθρώπων κατέβαιναν στο λιμάνι για να τον προϋπαντήσουν. Τα πλοία αποβίβαζαν συνέχεια εξορίστους. Ο επίσκοπος δεν φαινόταν πουθενά. Απογοητεύθηκαν όταν δεν τον είδαν και στο τελευταίο πλοίο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ερχόταν μέσα στο χειμώνα με το έλκυθρο. Σαν έφτασα στο Κρασνοιάρσκ, επισκέφθηκαν αμέσως τον επίσκοπο Αμφιλόγιο. Η συνάντηση των δύο επισκόπων ήταν άκρως συγκινητική. Πόσα δεν είχαν να πούν. Ένας υποτακτικός του επισκόπου Αμφιλοκίου, ο μοναχός Μελέτιος, είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι λόγω παρουσίας κεντρικού λευκώματος στον κερατοειδή και έπρεπε να γίνει περιφερική ιρδεκτομή. Ο επίσκοπος διέγνωσε την πάθηση, έγραψε ένα σημείωμα και το έστειλε με το μοναχό Μελέτιο στον αρχίατρο του νοσοκομείου. Ζητούσε την άδεια να χειρουργήσει το μοναχό. Ο αρχίατρος έδωσε την άδεια. Την άλλη κιόλας μέρα ο επίσκοπος με το μοναχό πήγα στο νοσοκομείο για την εγχείρηση. Ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει ως εξής το γεγονός. Όταν ήρθαμε με τον πατέρα Μελέτιο στο νοσοκομείο, είδα στο οφθαλμογιατρικό τμήμα μια ομάδα γιατρών που ήρθαν να δουν πώς θα έκανα την εγχείρηση. Τέλειωσα γρήγορα με την ιρδεκτομή και εξέφρασα στους γιατρούς τη λύπη μου που δεν μπόρεσα να τους δείξω πώς γίνεται η εγχείρηση εξαίρεσης του δακρυϊκού ασκού, κάτι που θα τους ενδιέφερε περισσότερο. Μου είπαν πως υπάρχει στο νοσοκομείο ένας ασθενής ο οποίος περιμένει αυτή την επέμβαση. Τον ετοίμασαν σύντομα και εξήγησα στους γιατρούς πως κάνω αυτή την εγχείρηση. Ξεκίνησα με τη λεπτομερή περιγραφή της τοπογραφικής ανατομίας του δακρυϊκού ασκού. Τους εξήγησα τη δική μου μέθοδο της τοπικής αναισθησίας και όταν άρχισα την επέμβαση, βήμα-βήμα τους επιδείκνυα αυτά που μόλις τους εξήγησα. Η εγχείρηση ολοκληρώθηκε ανώδυνα και σχεδόν ανέμαχτα. Η επόμενη μέρα ήταν κρίσιμη για τον επίσκοπο γιατρό και τον συνταξιδιώτη του Τσούντιφνοφ. Έπρεπε να παρουσιαστούν για ανάκριση στα γραφεία. Κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει τι θα γινόταν εκεί και ποιες ήταν οι διαθέσεις των εκπροσώπων. Ήταν τέτοια η αυθαιρεσία που όλα ήταν δυνατά. Οι δύο εξόριστοι παρουσιάστηκαν και περίμεναν στο διάδρομο του δεύτερου ορόφου για να τους καλέσουν. Πρώτα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά. Ανέβηκε στον τρίτο όροφο. Ένας νεαρός στέλεχος άρχισε ευγενικά την ανάκριση. Σε λίγο μπήκε μέσα ο βοηθός του διοικητή. Διέκοψε την ανάκριση, έδιωξε τον νεαρό ανακριτή και την ανέθεσε σε άλλον. Ο δεύτερος ανακριτής έβγαλε τα έγγραφα της ανάκρισης και άρχισε να ρωτά τον επίσκοπο για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Τουρουχάνς και τις προστριβές με τον εκεί εκπρόσωπο. Ο επίσκοπος απάντησε θαρελαία, χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δικαιολογηθεί για τη στάση του. Αντίθετα, μάλιστα, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο ανακριτής που κατέγραφε τις απαντήσεις ήταν πολύ ταραγμένος. Δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους απαντήσεις. Ίσως να πίστευε πως ο επίσκοπος καταδικάζει τον εαυτό του και τον προετοιμάζει για νέες περιπέτειες. Σε κάποια στιγμή ξαναμπήκε βλοσιρός ο βοηθός του διοικητή. Στάθηκε όρθιος πίσω από τον ανακριτή. Διάβασε τις σημειώσεις, τις άρπαξε και τις ξαναπέταξε στο γραφείο. Ο επίσκοπος εξεπλάγει. Τον κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο απορία. Αυτός γύρισε στο παράθυρο. Απέναντι ήταν ένας ναός που τον είχαν καταλάβει ιερείς της ζωντανής εκκλησίας, οι άνθρωποι που προσκύνησαν το άθεο καθεστώς και πρόδωσαν την εκκλησία του Χριστού. Ο βοηθός του διοικητή άλλαξε τον εξή τόνο της φωνής του που είχε πριν, έδειξε με το χέρι του το ναό των σχισματικών και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολόγησε: «Κάτι τέτοιους τους περιφρονούμε, ενώ εσάς σας σεβόμαστε».
τον αληθινό άνθρωπο τον αναγνωρίζουν και το σέβονται ακόμη και εχθροί του. Ο βοηθός έμεινε για λίγο σκεπτικός. Έπειτα γύρισε και ρώτησε: «Πού σκοπεύετε να πάτε?» «Νέα έκπληξη για τον επίσκοπο. Εννοείται ότι μπορώ να πάω που θέλω?» «Ναι, βεβαίως». Απίστευτο φαινόταν. Τόλμησε πάλι να ρωτήσει: «Και στην Τασκένδη?» «Βεβαίως και στην Τασκένδη. Μόνο σας παρακαλώ, κάντε σ' όποιο γρήγορα μπορείτε». Ο επίσκοπος αναθάρισε: «Μα αύριο είναι μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και πρέπει να είμαι οπωσδήποτε στην εκκλησία». Στο σημείο αυτό δύσκολα συμφώνησαν. Ο βοηθός διοικητής τελικά το δέχτηκε, παρακαλώντας τον να φύγει αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια του είπε: «Θα παραλάβετε τα εισιτήρια για το τρένο και θα σας πάμε εμείς με το αυτοκίνητο της υπηρεσίας στο σταθμό». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Η ευγενική κατάρα. Γέροντα, είναι σωστό να λέει κανείς για αυτόν που τον αδικεί, ας το βρει από τον Θεό? Όποιος το λέει αυτό, κοροϊδεύεται από τον πονηρό και δεν καταλαβαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο καταργέται με ευγένεια. Είναι μερικοί που λένε ότι είναι ευαίσθητοι και έχουν αγάπη και λεπτότητα και ενέχονται μεν τις αδικίες που τους κάνουν οι άνθρωποι, αλλά λένε, ας το βρουν από το Θεό. Σε αυτή τη ζωή, όλοι οι άνθρωποι δίνουμε εξετάσεις για να περάσουμε στην άλλη, την αιώνια, τον Παράδεισο. Μου λέει ο λογισμός ότι αυτή η ευγενική κατάρα είναι κάτω από την πνευματική βάση και δεν επιτρέπεται σε χριστιανό, γιατί ο Χριστός μας δεν μας δίδαξε τέτοιου είδους αγάπη, αλλά το Πάτερ άφες αυτής ούγαρ είδαση τυπιούσι. Όπως επίσης, καλύτερη ευχή από όλες είναι όταν μας καταργούνται άδικα να το δεχόμαστε σιωπηλά, με καλοσύνη. Όταν συκοφαντηθούμε ή αδικηθούμε, είτε από επιπόλαιους είτε από πονηρούς ανθρώπους που έχουν κακοπάθει και διαστρέφουν και την αλήθεια, εάν μπορούμε, καλά είναι να μην θέλουμε να δικαιωθούμε όταν η αδικία αφορά μόνο το άτομό μας, ούτε και να πούμε να το βρουν από το Θεό, γιατί και αυτό είναι κατάρα. Καλά είναι να τους συγχωρέσουμε με όλη την καρδιά μας και να παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει, να μπορέσουμε να σηκώσουμε το βάρος της συκοφαντίας και να συνεχίζουμε την πνευματική ζωή στην αφάνεια όσο μπορούμε. Ας συνεχίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως τυπικό να κρίνουν και να κατακρίνουν, να μας αδικούν, γιατί συνέχεια με τον τρόπο τους αυτό μας ετοιμάσουν χρυσά στέφανα για την αληθινή ζωή. Φυσικά, όσοι είναι κοντά στο Θεό, ποτέ δεν καταργούνται, γιατί δεν έχουν κακότητα, αλλά όλο καλοσύνη. Και ό,τι κακό κι αν πετάξει κανείς αυτούς τους αγιασμένους ανθρώπους, αγιάζεται και αισθάνονται μεγάλη, κρυφή χαρά. Η Βασκανία. Η ζήλια όταν έχει κακότητα μπορεί να κάνει ζημιά. Αυτή είναι η Βασκανία. Είναι μια δαιμονική ενέργεια. Γέροντα, τη Βασκανία την παραδέχεται η Εκκλησία? Ναι, υπάρχει και ειδική ευχή. Όταν κανείς λέει κάτι με φθόνο, τότε πιάνει το μάτι. Πολλοί γέροντα ζητούν ματάκια για τα μωρά για να μην τα ματιάζουν. Κάνει να φορούν τέτοια? Όχι, δεν κάνει. Να λέτε στις μητέρες σταυρό να τα φορούν. Γέροντα, αν κανείς επενέσει ένα ωραίο έργο και αυτοί που το έφτιαξαν δεχτούν τον έπαινο με υπερήφανο λογισμό και γίνει ζημιά, αυτό είναι βασκανία? Αυτό δεν είναι βασκανία. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Παίρνει τη χάρη του άνθρωπος από τον άνθρωπο και τότε γίνεται ζημιά. Βασκανία υπάρχει σε σπάνιες περιπτώσεις, ιδίως οι άνθρωποι που έχουν ζήλια και κακότητα. Λίγοι είναι τέτοιοι, αυτοί είναι που ματιάζουν. Μια γυναίκα λογοχάρη βλέπει ένα παιδάκι χαριτωμένο με τη μάνα του και λέει με κακότητα, «Γιατί να μην το είχα εγώ αυτό το παιδί, γιατί το έδωσε ο Θεός αυτή?» Τότε το παιδάκι εκείνο μπορεί να πάθει ζημιά, να μην κοιμάται, να κλαίει, να ταλαιπωρείται, γιατί εκείνη το είπε με μια κακότητα. Και αν αρρωσταίνει και πεθαίνει το παιδί, θα ένιωθε χαρά μέσα της. Άλλος βλέπει ένα μοσχαράκι, το λαχταρά, και αμέσως εκείνο ψοφάει. Πολλές φορές όμως μπορεί να ταλαιπωρείται το παιδί και να φταίει η ίδια η μάνα. Μπορεί δηλαδή η μάνα να είδε καμιά φορά κανένα αδύνατο παιδάκι και να είπε, «Τι είναι αυτό, τι σκελετωμένο παιδί?» Να καμάρωνε το δικό της και να κατηγόρησε το ξένο. Και αυτό που είπε με κακία για το ξένο παιδί πιάνει στο παιδί της. Μετά το παιδί ταλαιπωρείται εξαιτίας της μάνας, χωρίς να φταίει. Λιώνει το καημένο για να τιμωρηθεί η μάνα και να καταλάβει το σφάλμα της. Τότε φυσικά το παιδί θα πάει μάρτυρας.
τα κρίματα του Θεού είναι άβυσσος. Η ευχή που βγαίνει από την καρδιά είναι θεϊκή ευχή. Τώρα να σας δώσω κι εγώ μια κατάρα. Ο Θεός να πλημμυρίσει την καρδιά σας με την καλοσύνη Του και την πολλή Του αγάπη, μέχρι που να παλαβώσετε για να φύγει ο νου σας πια από τη γη και να βρίσκετε από τώρα κοντά Του στον ουρανό. Να τρελαθείτε από την θεία τρέλα της αγάπης του Θεού. Να σας κάψει ο Θεός με την αγάπη Του τις καρδιές σας. Άλλη φορά να μην με αναγκάσετε για δεύτερη, γιατί πιάνει η κατάρα μου, η καλή κατάρα, επειδή βγαίνει από την καρδιά μου. Και τότε που ήμουν στο σανατόριο, σας είχα λυπηθεί. 8 χρόνια μερικές περίμεναν. Θα κάνουμε μοναστήρι, έλεγαν, αλλά το μοναστήρι δεν γινόταν. Είχα μαραζώσει. Τότε είπα, μόλις βγω από το νοσοκομείο, θα φυτρώσει το μοναστήρι σαν μανιτάρι. Σε έναν χρόνο θα είστε στο μοναστήρι. Και πράγματι, σε ένα χρόνο μέσα έγινε το μοναστήρι. Το είπα, εκεί πέρα, με την καρδιά μου. Είχατε καλή διάθεση, γι' αυτό δεν σας άφησε ο Θεός, αλλιώς δεν εξηγείτε. Όταν πονέσεις έναν άνθρωπο που έχει ταπείνωση και με την καρδιά του σου ζητά να ευχηθείς λόγου χάρη για ένα πάθος που τον ταλαιπωρεί και του πεις «Μη φοβάσαι, θα γίνεις καλύτερος», του δίνεις τέτοια ευχή που είναι θεϊκή ευχή. Έχει πολύ αγάπη, πόνο και γι' αυτό πιάνει. Είναι αρεστός στο Θεό και εκπληρώνει ο Θεός την ευχή. Δηλαδή και μόνον ο πόνος που νιώθει κανείς για κάποιον είναι σαν ευχή. Μια φορά, όταν ήμουν στρατιώτης, με έστειλε ο διοικητής να εκπληρώσω ένα τάμα σε ένα εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου, γιατί τότε, με τον πόλεμο, μας είχε βοηθήσει ο Άγιος. Θα πήγαινα να πάρω 2 μανουάλια για το εκκλησάκι και παράλληλα θα συνόδευα και κάποιον που ήταν να περάσει από

τους εκεί. Να πάμε να τους δω, μου λέει. Να πάμε, του λέω. Να πάμε εδώ, να πάμε εκεί. Τι να κάνω, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Μεγάλη ταλαιπωρία. Και δεν ήθελε να πάω να τον παραδώσω. Τον λυπόμουν κι εγώ τον καημένο. Τον πόνεσα πάρα πολύ και του λέω. Θα δεις, εσύ θα περάσεις καλύτερα από όλους. Και ο διοικητής θα στείλει καμιά επιστολή και θα σε βάλουν σε καμιά υπηρεσία. Θα οικονομήσεις και τα παιδιά σου και θα έχεις εξασφαλίσει και τη ζωή σου. Τελικά, όταν φτάσαμε στην Αύπαχτο, μαθαίνουμε ότι είχε στείλει ο διοικητής επιστολή και απαλλάχθηκε. Αλλιώς, είχε ντουφέκισμα. Εν καιρό πολέμου, είναι αυστηρά τα πράγματα. Το λυπήθηκε ο διοικητής επειδή ήταν οικογενειάρχης και τον έβαλαν μάγειρα στο κέντρο διερχομένων. Έφερε και την οικογένειά του κοντά και πέρασε την καλύτερη ζωή από όλους. Και επειδή οι στρατιώτες δεν πήγαιναν πάντοτε εκεί να φάνε, περίσεφε φαγητό και τάιζε και τα παιδιά του. Όλοι μετά του έλεγαν «Εσύ πέρασες καλύτερα από όλους μας, γιατί εμείς οι άλλοι ήμασταν πάνω στα βουνά, στα χιόνια». Ήταν ευάρεστος στο Θεό αυτό που του είχαν ευχηθεί, γιατί το είπα με πόνο, μέσα από την καρδιά μου, και γι' αυτό το έκανε ο Θεός. Θυμάμαι μια άλλη περίπτωση πάλι στην Κόνιτσα, όταν ήμουν στην Ιερά Μονή στο Μίου. Μετά την πανήγυρη της Παναγίας, στις 8 Σεπτεμβρίου, οι προσκυνητές τα είχαν αφήσει όλα άνω κάτω. Εκεί που τακτοποιούσα κάτι, βλέπω κάθισε η αδερφή μου και μια άλλη κοπέλα να συμμαζέψουν. Αυτή η καημένη είχε ακόμη δύο αδελφές, η μία μικρότερη, οι οποίες είχαν παντρευτεί και αυτή είχε μείνει ακόμη ανήπαντρη. Τι φιλότιμο είχε αυτή η κοπέλα. Κάθισε και τα τακτοποίησε όλα και στο τέλος μου λέει «Αν χρειάζεται, πάτερ, να καθίσουμε να κάνουμε και τίποτα άλλες δουλειές, πέστε μας». Πόσο πολύ φιλότιμο. Πάω στο εκκλησάκι και λέω με όλη την καρδιά μου «Παναγιά μου, οικονόμησε την εσύ. Εγώ δεν έχω τι να της δώσω. Και να είχα, δεν θα το δεχόταν κιόλας». Μόλις πήγε στο σπίτι της, την περίμενε ένας που ήμασταν μαζί στρατιώτες. Ένα πολύ καλό παιδί. Κομμάτι μάλαμα και από καλή οικογένεια. Παντρεύτηκαν. Μια χαρά. Πώς την πλήρωσε η Παναγιά. Κεφάλαιο 6. Η αμαρτία φέρνει τις συμφορές. Έριξες φάρμακο για τις κάμπιες? Έριξα, γέροντα. Τόσες καλόγριες ούτε μια κάμπια δεν μπορείτε να σκοτώσετε. Στην κατοχή, όταν είχε πέσει ακρίδα, είχαν βγάλει έξω στη Χαλκιδική την Αγία Ζώνη από τη Μονίβα το πεδίο και η ακρίδα έπεφτε σύννεφα στη θάλασσα. Στην Ήπειρο, θυμάμαι, ήταν σαν το χιόνι. Κάναμε όλη προσωπική εργασία με τα σεντόνια τις μαζεύαμε και μετά τις πετούσαμε. Ήταν κυπίνα, μην τα ρωτάς. Τα σιτάρια είχαν ξαναδώσει, αλλά είχαν σακατευτεί. Οι ακρίδες, η πόλεμη, η ανομβρία, η αρρώστια είναι μάστιγα. Όχι ότι ο Θεός θέλει να παιδαγωγήσει έτσι τον άνθρωπο, αλλά είναι συνέπεια της απομάκρυσης του ανθρώπου από το Θεό. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ξεφεύγει ο άνθρωπος από το Θεό. Έρχεται η οργή του Θεού για να θυμηθεί ο άνθρωπος στο Θεό και να ζητήσει βοήθεια. Δεν είναι ότι ο Θεός τα κανονίζει έτσι και βγάζει μια διαταγή να έρθει κάποια συμφορά στον άνθρωπο. Αλλά ο Θεός βλέπει μέχρι που θα φτάσει η κακία των ανθρώπων και ότι δεν θα αλλάξουν και γι' αυτό επιτρέπει να συμβαίνει μια συμφορά για να συνετιστούν. Όχι ότι τα κανόνισε έτσι ο Θεός. Στον Ιησού του Ναβί είχε πει ο Θεός να μην εξαφανίσουν μια φυλή, τους Φιλιστέους, γιατί αυτοί θα ήταν μάστιγα για τους Εβραίους όταν θα ξεχνούσαν το Θεό. Όταν λοιπόν οι Εβραίοι απομακρύνθηκαν από τον Θεό, είχε δικαιώματα ο διάβολος και έβαζε τα ξαδέλφια του, τους Φιλιστέους, και ορμούσε στους Εβραίους. Έπαιρναν τα παιδιά των Εβραίων και τα χτυπούσαν πάνω στις πέτρες για να τα σκοτώσουν. Κάποτε όμως
που οι εχθροί ήρθαν χωρίς να φταίνει η Ισραήλ.

Ισραηλίτες, πολέμησε για αυτούς ο Θεός. Έριξε χαλάζι σαν πέτρες και τους εξόντωσε, γιατί τότε οι Ισραηλίτες δικαιούνταν την Θεία Επέμβαση. Πόσες υποσχέσεις είχε δώσει ο Θεός για τον ναό του Σολομώντος, κι όμως πόσες φορές κάηκε, ρήμαξε ο ναός. Όταν ξέφευγε ο λαός του Ισραήλ, οι προφήτες φώναζαν, οι Ισραηλίτες τίποτε. Ανέπαφαν το λογισμό τους, αφού όταν έκτισε ο Σολομώντας τον ναό, έδωσε τόσες ευλογίες ο Θεός και είπε ότι από εδώ θα ευλογούνται και θα αγιάζονται όλοι οι άνθρωποι. Άρα θα μείνουν όλα αυτά, και τα τείχη μας και ο ναός μας. Τέτοια υπόσχεση έδωσε ο Θεός. Ο Θεός έδωσε τέτοια υπόσχεση, αλλά εφόσον και οι Ισραηλίτες θα ζούσαν σωστά. Είχε δώσει χάρη στο ναό του Σολομώντα. Αλλά όταν οι Ισραηλίτες δεν τηρούσαν τις εντολές, επέτρεπε και κεγόταν ή καταστρεφόταν ο ναός. Όταν λόγου χάρη ξέφυγαν επί βασιλέως Σεδεκίου, έρχεται ο Ναβουχοδονόσορ, βάζει φωτιά στο ναό του Σολομώντα, γκρεμίζει και τα τείχη, τους στη Βαβυλώνα εχμαλώτους. Φυσικά πήγαν και αυτοί που δεν έφταιγαν, αλλά αυτοί είχαν καθαρό μισθό. Οι άλλοι που έφταιγαν πολύ, ξόφλησαν. Όσοι έφταιγαν λίγο και ταλαιπωρήθηκαν, είχαν και λιγάκι μισθό. Όταν ένας γίνεται αιτία να έρθει η οργή του Θεού και να ταλαιπωρηθούν και άλλοι που δεν έφταιγαν, ακόμη και μισθό να έχουν, αυτό είναι εγκληματικό. Γιατί οι άλλοι θα κληρονομήσουν την ουράνια βασιλεία χωρίς να βασανιστούν, ενώ τώρα βασανίζονται. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοί που τηρούν τις εντολές του Θεού δέχονται τη χάρη του Θεού. Και ο Θεός, πώς να πει κανείς, είναι υποχρεωμένος να τους βοηθάει μέσα σε αυτά τα δύσκολα χρόνια. Στην Αμερική είχα ακούσει πως παρουσιάστηκε μια νέα αρρώστια. Πολλοί που ζουν αφύσικοι, αμαρτωλή ζωή, μολύνονται από αυτή την πάθηση και πεθαίνουν. Τώρα έμαθα ότι παρουσιάστηκε και εδώ αυτή η αρρώστια. Βλέπετε, δεν καταστρέφει ο Θεός τους ανθρώπους. Μόνοι τους εξαφανίζουν το σώι τους και καταστρέφονται. Δεν είναι δηλαδή ότι τους τιμωρεί ο Θεός, αλλά τη τιμωρία τη δημιουργούν μόνοι τους με την αμαρτωλή ζωή τους. Και βλέπει κανείς να εξαφανίζονται εκείνοι οι άνθρωποι που δεν έχει νόημα η ζωή τους. Γέροντα, γιατί δεν βρίσκεται το φάρμακο του καρκίνου? Δεν επιτρέπει ο Θεός ή οι άνθρωποι δεν επικαλούνται τη Θεία Βοήθεια? Το κακό είναι ότι και να βρεθεί το φάρμακο για τον καρκίνο, θα βρει άλλη αρρώστια. Ήταν η φυματίωση. Βρήκαν το φάρμακο για τη φυματίωση, παρουσιάστηκε τώρα αυτή. Και αν βοηθήσεις αυτή, θα βγει άλλη αρρώστια. Οι ίδιοι οι άνθρωποι θα γίνουν αιτία να παρουσιαστεί κάποια άλλη μετά, και δεν έχει τελειωμό. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο. Γέροντα, γιατί επιτρέπει ο Θεός να συμβεί μια συμφορά? Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Άλλοτε επιτρέπει ο Θεός κάτι για να βγει κάτι το καλύτερο, και άλλοτε επιτρέπει κάτι για παιδαγωγία. Άλλοι ανταμείβονται και άλλοι εξοφλούν, γιατί δεν πάει τίποτα χαμένο. Να ξέρετε πως επιτρέπει ο Θεός, ακόμη και να εξοντωθούν παραδείγματος χάρη άνθρωποι, είναι φιλάνθρωπο, γιατί ο Θεός έχει σπλάχνη. Ο προφήτης Ηλίας πόσους έφραξε? 300 ιερείς του Βάαλ, όταν τους είπε «Κάντε προσευχή, θα κάνω κι εγώ, και όποιου η φωτιά θα ανάψει από μόνη της, αυτού ο Θεός θα είναι αληθινός». Άρχισαν οι ιερείς του Βάαλ να φωνάζουν «Επάκουσον ο Θεός ημών Βάαλ, επάκουσον», αλλά ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Ο προφήτης Ηλίας τους λέει «Είναι απασχολημένος ο Θεός σας και δεν σας ακούει. Φωνάξτε πιο δυνατά». Εκείνοι συνέχισαν να φωνάζουν και να ξεσχίζουν όπως συνήθιζαν τις άρκες τους με μαχαίρια για να πονάνε, και να φωνάζουν πιο δυνατά για να τους ακούσει ο Βάαλ. Αφού τελικά δεν κατόρθωσαν τίποτα, είπε ο προφήτης Ηλίας «Βρέξτε τα δικά μου τα ξύλα». «Τρισεύσατε», τους είπε. Έριξαν νερό
Μία, δυο, τρεις φορές. Αφού από το πολύ νερό είχε γίνει μουσκεμα τα ξύλα και έτρεχαν από γύρω τα νερά. Μόλις προσευχήθηκε ο προφήτης Ηλίας, έπεσε φωτιά από τον ουρανό και κάηκε ότι είχαν στο θυσιαστήριο για να θυσιάσουν και το ίδιο το θυσιαστήριο μαζί. Τότε είπε: «Πιάστε τους ιερείς, γιατί παρασύρουν το λαό στην ειδωλολατρία», και τους έσφαξε όλους. Πολλοί λένε: «Καλά, πώς έσφαξε ο προφήτης Ηλίας τόσους? Ο Θεός δεν είναι βάρβαρος, ούτε ο προφήτης ήταν βάρβαρος. Οι ιερείς όμως των ειδώλων είχαν πλανήσει όλο τον κόσμο, αφού έφτασε ο προφήτης Ηλίας να πει: «Έμεινα μόνος μου», τόσο πολύ. Αλλά και οι ιερείς των ειδώλων περισσότερο υπέφεραν από τα δικά τους φαξίματα παρά από το μαχαίρι του προφήτη Ηλία που έδωσε τέλος στο μαρτύριό τους. Ο πόνος από τα δικά τους ξεσχίσματα ήταν μεγαλύτερος, γιατί βλέπεις ότι επιτρέπει ο Θεός είναι φιλάνθρωπο, ενώ τα σφαξίματα τα δικά τους ήταν οδυνηρά. Γιατί γέροντα στην Παλαιά Διαθήκη η τιμωρία του Θεού ήταν τόσο άμεση? Στην Παλαιά Διαθήκη, εκείνη τη γλώσσα, εκείνη τον νόμο καταλάβαινε. Ο ίδιος Θεός ήταν και τότε, αλλά εκείνος ο νόμος ήταν για εκείνους τους ανθρώπους που δεν καταλάβαιναν αλλιώς. Μη σας φαίνεται εκείνος ο νόμος σκληρός και το Ευαγγέλιο διαφορετικό. Ήταν ο νόμος που θα ωφελούσε εκείνη την εποχή. Δεν ήταν ο νόμος εκείνος βάρβαρος, αλλά η γενιά εκείνη ήταν βάρβαρη. Οι σημερινοί άνθρωποι μπορεί να κάνουν μεγαλύτερες βαρβαρότητες, αλλά τουλάχιστον μπορούν να καταλάβουν. Τώρα ένα κανδύλι κουνιέται και πόσο οι άνθρωποι συγκλονίζονται, ενώ βλέπεις τότε πόσα έκανε ο Θεός. Έδωσε 10 μάστιγες στο Φαραώ για να σφάξει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Κάνει ξηρά την Ερυθρά Θάλασσα για να περάσουν. Τους δίνει νεφέλη την ημέρα για να μην τους καίει ο ήλιος. Στείλει φωτεινή τη νύχτα για να τους οδηγεί. Και μετά, από τόσα γεγονότα, έφτασα στο σημείο να ζητήσουν για Θεό ένα χρυσό μοσχάρι. Σήμερα οι άνθρωποι δεν θα έλεγαν ποτέ ότι ένα μοσχάρι θα τους οδηγήσει στη γη της Επαγγελίας.

Ιωάννας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Θείος έρος αντιτατώμενος, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου. Συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ψώμεθα φως», μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμο ελίληθα, ή να πάσω πιστεύουν είσαι με εν τη σκοτία. Μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Με λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Έτσι ξεκινάμε πάντοτε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική συμπόρευση όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθώντας εξ αρχής να τονίσουμε το σκοπό αυτής της συναλληλίας στα ουράνια ραδιοκύματα, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά πληθαίνουν

Ας ευχηθούμε, αδελφοί μου, όσοι είμαστε αυτήν τη στιγμή συντονισμένοι, το αληθινό φως του φωτοδότη πλάστη μας να πλημμυρίσει και σήμερα τις ψυχές μας, τα λόγια του τα αιώνια, τα ρήματα της αιωνίας.